χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

διαβάζω από το Μάρκο 5:25. Και γυνή της έκουσα ρίση αίματος 12 έτη, αιμορραγία 12 χρόνια συνέχεια. Και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών. Ο λόγος του Θεού τα λέει, δεν τα λέω εγώ, να με συγχωρήσουν οι γιατροί που είναι ανάμεσά μας. Και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών. Και δαπανίσασα πάσαν την περιουσία αυτή. Και μη δεν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελπτούσα. Χειροτέρεψε η κατάστασή της. Ακούσασα περί του Ιησού το κέντρο της όλης ιστορίας. Άκουσες για τον Ιησού, δεν περιμένεις τίποτα παραπάνω. Αυτό είναι. Από εκεί να ξεκινήσεις. Θα ακούσουμε περί του Ιησού και κατόπιν είναι δική μας δουλειά τα παραπέρα. Ακούσασα περί του Ιησού, ήλθε μεταξύ του όπλου όπισθε και ίγγισε το ημάτιον αυτού. Λίγη φαντασία, ε. Πήγε, θα κούπισε λίγο. Διότι έλεγε, είχε κάνει κάποιοι λογαριασμούς προηγουμένως μέσα του. Διότι έλεγε ότι, και αν τα ημάτια αυτού εγγύσω, θέλω σωθεί. Έτσι έλεγε. Και αυτό έκανε. Και επίσης εξιώνθη η πηγή του αίματος αυτής. Και αισθάνθη εν το σώματι αυτής ότι ιατρέφει από τις μάστιγο. Και ευθύς ο Ιησούς νοήσας εν εαυτό την δύναμη την εξελθούσαν από αυτού. Αυτό είναι σωτηρία, αγαπητοί μου. Δύναμης που εξέρχεται από τον Χριστό και έρχεται σε μας. Και ευθύς ο Ιησούς νοήσας εν εαυτό την δύναμη την εξελθούσαν από αυτού, στραφίσαν το όπλο, έλεγε, «Τι σύγκυσε τα ημάτια μου». Και έλεγαν προς αυτόν οι μαθητές αυτού. Θα χαμογελούσαν και λιγουλάκι. Βλέπεις τον όπλο το συμφλίβοντο άσε και λέγεις «Τις μου σύγκυσε» και περιέβλεπε δια να είδη την πράξασαν τούτο. Η δε γινή φοβηθήσα και τρέμουσα επειδή ήξευρε τι έγινε επί αυτήν. Ήλθε και προσέπεσε εις αυτόν και είπε προς αυτόν πάσαν την αλήθεια. Όδε είπε προς αυτήν, φύγατε, η πίστη σου σε έσωσε, είπαγε εν ειρήνη και έσω υγιής από της μάστιγός σου. Μια απλή ιστορία, αλλά με πλούσιο περιεχόμενο. Να ζητήσουμε χάρη από αυτά. Θεέ μας, ουράνιε και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Διότι είσαι ο αυτός χθες, σήμερα και εις τους αιώνας. Και αυτά που διαβάζουμε δεν είναι ιστορίες μέσα στην ομίχλη του καιρού εκείνου, αλλά είναι μια πραγματικότης η οποία επαναλαμβάνεται και μπορεί να επαναληφθεί στον καθένα από μας, εάν με πίστη στα όσα ακούσαμε για τον Ιησού Χριστόν ή διαβάσαμε, πλησιάσουμε. Τότε οι δυνάμεις της ακαταλήτου ζωής που βασιλεύουν μέσα στον δοξασμένο Κυριόν μας Ιησού Χριστόν θα έρθουν μέσα εις την καρδιά μας, μέσα εις την ζωή μας, θα κλείσουν οι πληγές, τα τραύματα, οι αιμορραγίες, τα δράματα και τότε δεν χρειάζεται συζήτηση τι έγινε και τι δεν έγινε. Είναι κάτι τι, το οποίο, για το οποίο είναι βέβαια ολόκληρη η ύπαρξή μας. Ο Κύριε, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχουμε ανάγκη της δυνάμεώς σου. Ωραία και καλά τα λόγια του Ευαγγελίου και οι διδασκαλίες, χωτάτι από αυτά χρειάζεται και είναι προσωπική υπόθεση του καθενός μας σε όλους τους τομείς της ζωής του. Είναι ένα άγγιγμα πίστεο που θαυμάσια ο καθένας από εμάς μπορεί να το κάνει. Διότι σήμερα πιστεύουμε σε έναν δοξασμένον Ιησού Χριστόν όπως περιγράφεται στις σελίδες της Αποκαλύψεως, όπου ο Κύριε το ένα του πόδι πατάει στην ξηρά και το άλλο στη θάλασσα και εξουσιάζει τα πάντα. Ας πλησιάσουμε με πίστη σε αυτόν.
Ας φέρουμε τα τραύματά μας και τις αιμορραγίες μας εις αυτά. Ας ζητήσουμε και θα πάρουμε και θα χαρούμε και θα δοξαστεί ο Κυριός μας ανάμεσά μας. Το πρωινό αυτό εξομολογούμεθα την πλήρη και παντοτινή συνέστηση της αδυναμίας μας και της αναξιότητός μας. Ένα πράγμα ζητούμε και μέσα σε αυτό θα είμαι θα πλήρης. Την δόξαν του ονόματός σου στην ατομική περίπτωση ενός εκάστοτιμών. Και σε παρακαλούμε δέξου την ταπεινή ευγνωμοσύνη και ευχαριστία μας που στέλνουμε σε σένα Πατέρα, στον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα στο Άγιον, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Το να ζηλεύει κανείς είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ φυσικό. Και το έχουμε όλοι, μην πει κανείς ότι δεν ζηλεύει. Εξαρτάται και η διαφορά υπάρχει στο τι ζηλεύει ο καθένας. Σας εξομολογούμε ότι δεν ζήλεψα πριν από χρόνια εκείνος ο οποίος ανέβηκε στην πιο ψηλή κορφή της γης, ο Χίλαρη, επάνω στο Έβερεστ. Το ψηλό σημείο κοντά στον Θεό. Όχι. Άρα πήγε μέσα μου γύλια για αυτόν. Ούτε με τον αστροναύτη εκείνον ο οποίος πάτησε και περπάτησε στο φεγγάρι επάνω και από εκεί κοίταζε τη γη μας, τι συμβαίνει εδώ κάτω. Και μεταξύ μας, όλοι όσοι ασχοληθήκανε με τα ταξίδια αυτά, στην κατοπινή του ζωή στάθηκαν δυστυχισμένοι, σπάσαν τα νεύρα τους, έγιναν απροσάρμοστοι κλπ. Κλπ. Δεν το ζήλεψα. Ούτε τον καημένο τον πατριώτη μας, τον Ωνάση, με τα εκατομμύρια του που πέθανε εκεί σε μια κλινική του Παρισιού, μόνος, έρημος, χωρίς λίγη ζεστασιά οικογενειακής παραστάσεως. Τίποτα από αυτά. Αλλά είπαμε ότι όλοι ζηλεύουν. Λοιπόν, πάντοτε θαύμασα, θαυμάζω και ζηλεύω τους ανθρώπους της πίστεως. Όπως τους βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Όπως τους συναντάμε και στην καθημερινή μας ζωή. Πραγματικά θαύμασα εκείνο τον Αβραάμ που ξεκίνησε μη εξεύρων που υπάγει. Και αν κάποιος μας πει προχώρα, θα του πούμε για πού. Είναι δυνατόν να προχωράς και να μην ξέρεις πού πηγαίνεις. Και όμως με πίστη στον Θεό προχώρησε. Ή με τον Παύλο, την πίστη του Παύλου και τις ομολογίες του τις τόσες πολλές. Τα πάντα θεώρησα σκύβαλα μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Χριστού. Ούτε το τυφλό εκείνο το ζήλεψα με τη λάσπη στα μάτια τραθορούσε για την κολυμβήθρα. Πού πά, έτσι μου είπε. Και γύρισε με τα μάτια του να βλέπει. Μεγάλο πράγμα η πίστη σ' αλήθεια, αγαπητοί μου. Κάθομαι πολλές φορές και σκέφτομαι, έρχονται μόνα του στο πνεύμα του Θεού τα φάρνη κάποια χωρία, εδάφια της Αγίας Γραφής που έχουν μέσα τους το στοιχείο του ηλίγου, όχι εκείνη την προσαρμοστικότητα που τα κατεβάζουμε στα μέτρα τα δικά μας. Πάντα δυνατά το πιστεύονται, χωρίς φραγμούς, χωρίς κάγκελα, χωρίς εμπόδια, όλα είναι δυνατά εις το πιστεύοντα. Είναι ασύλληπτο και βέβαια όταν το συλλάβει το στενό περιορισμένο μυαλό μας, αλλά είναι αληθινό, είναι θεϊκό, είναι μια πραγματικότητα. Αγαπητοί μου, κάτι τολμηρό θα πω, ότι ο χριστιανισμός, ο σημερινός, είναι πολύ μακριά από εκείνα τα οποία διαβάζουμε μέσα στις σελίδες της Βίβλου, της Καινής Διαθήκης. Είναι ένας χριστιανισμός συμβιβασμών και προσαρμογών στα μέτρα μας. Όχι εμείς σε εκείνα που ο Λόγος του Θεού παρουσιάζει. Και το αποτέλεσμα είναι φτώχεια, αδυναμία και κακομοιριά. Δεν φαίνεται το μεγαλείο της δυνάμεως του Θεού μέσα εις την ζωή μας. Έχουμε ασχοληθεί με το θέμα της πίστεως. Έχουμε γράψει και ένα βιβλίο ολόκληρο αναλύοντας το θέμα αυτό. Υπάρχει στο βιβλιοπωλείο της Εκκλησίας πίστη και μόνο πίστη, αλλά δεν εξαντλείται το θέμα αυτό. Διότι δεν είναι ένα θέμα γνωστικό, αλλά είναι ένα θέμα εμπειρίας και συνεννοήσεως, επαφής με τον δοξασμένο Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι η πίστη και βουνά μετατοπίζει. Εάν είχατε πίστη ως κόκκον συνάπεο. Μα, έβαζεσαι, μικρό είναι αυτό στο το τι μπορεί να κάνει η πίστη. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα στην καρδιά του έχει πίστη στον Θεό. Και μεγαλύτερα από αυτά. Πίστη, όχι αόριστη. Πίστη στην αγάπη του Θεού. Πίστη στην παντοδυναμία του Θεού. Πίστη στην καλή διάθεσή του για μας. Χρειάζεται μονάχα ένα πράγμα, μια επαφή και μια σύνδεση διαπίστεως και ένα βολτάζ πολύ δυνατό θα ξεκινήσει μέσα εις τη ζωή μας. Όχι λόγω δυνάμεως Θεού,
θαυμαστής και ευλογημένης. Στην ιστορία που σας διάβασα, κύριο πρόσωπο, μια γυναίκα. Θα την πούμε γυναικούλα, μια γυναικούλα, μια ψυχή πονεμένη. Πολύ άρρωστη είναι πονεμένη. Πολοβάλλαν αυτή η οποία 12 χρόνια συνέχεια είχε μια ακατάσχετη αιμορραγία. Ήτανε μια γυναίκα βασανισμένη. Εάν πολλές φορές οι γιατροί οι σημερινοί με τις τόσες γνώσεις τους αποτυγχάνουν, μη συζητάμε για τους γιατρούς της εποχής εκείνη. Ταλαιπωρημένη, βασανισμένη, απογοητευμένη. Εκείνο το πολλά θα ακούσα υπό πολλών ιατρών και μηδέν ωφελητήσα, αλλά μάλλον επί τα χείρο ελπούσα, είναι λιγάκι βαρύ. Είναι όμως ή τουλάχιστον ήτανε για τη γυναίκα αυτή μια πραγματικότητα. Και ήτανε μια γυναίκα μοναχική, μόνη της. Παρέα, πού να τη βρει. Ποιος κάθεται τώρα με έναν άρρωστο και μάλιστα με χρόνια αρρώστια όλα γύρω της, αφού είχαν εξαντληθεί και τα οικονομικά της και δεν είχε μείνει πλέον τίποτα και το κτήμα και το σπίτι και όλα και δανεικά και ζούσε μόνη της. Θα λέγαμε με μια λέξη όλα αυτά μαζί. Μια γυναίκα απελπισμένη. Πριν είχε κάποιες ελπίδες, μια στα λοφτά, μια στους γιατρούς, μια σε κάτι άλλο, τώρα όλα είχαν φύγει. Μια γυναίκα απελπισμένη. Σημειώστε, η ώρα του Κυρίου. Όσο ακόμα ελπίζει κάπου, δεν ήρθε η ώρα. Η ώρα θα έρθει όταν θα σπάσεις τα μούτρα σου από εκεί, θα τρέξεις το αίμα από εκεί, θα απογοητευτείς από εκεί, μαυρίλα. Ω, τότε η ώρα του Κύριου. Στο τέλος, όχι, δεν είναι, μπορεί να είναι και στην αρχή, συνήθως όμως. Έτσι είναι. Είναι η ώρα όπου ο άνθρωπος απελπισμένος και απογοητευμένος. Τότε λέει, ακούσασα περί του Ιησού. Ενώ όλες οι ελπίδες είχαν σβήσει, μια μικρούλα άρχισε να φυτρώνει. Και πού, στο άκουσμα του ονόματος του Ιησού Χριστού και των όσων εκείνος είχε κάνει. Στην ανάγνωση το τόνισα, το ξανατονίζω και τώρα. Είναι ο μόνος δρόμος. Και κανένας από εμάς, τουλάχιστον σήμερα εδώ, δεν μπορεί να πει ότι δεν άκουσε. Την ανάγκη να ξέρει πολλά, να αναλύσει θέματα, άλλα, περί Τριάδος, τίποτα, τίποτα. Ακούσασα για την διάθεση, την αγάπη και την δύναμη του Ιησού Χριστού. Μια μικρή ελπίδα φύτρωσε μέσα της. Και η γυναίκα αυτή δεν πήγε να το συζητήσει με κανέναν. Το κράτησε μέσα στην καρδιά της και μέσα στη σκέψη της. Και σαν να τη βλέπω είτε στο κρεβάτι της είτε στη σκαλοπάτια του σπιτιού της να κρατάει το κεφάλι της. Τι σκέφτεσαι. Αυτό, ποιο αυτό, εκείνο που άκουσα. Λοιπόν, και άρχισε να σχεδιάζει. Να σχεδιάζει με την ελπίδα, με την πίστη που άρχισε τώρα να μεγαλώνει μέσα. Μόνη τη, χωρίς συμβουλάτορα, χωρίς κανένα. Εσχεδίαζε αυτό που εξετέλεσε ύστερα από λίγο. Ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε η γυναίκα αυτή δείχνει ντροπή. Τρεπόταν η γυναίκα, ήταν και η γυναίκα. Αν και η γυναίκα σήμερα συναγωνίζεται τους άντρες στη μη ντροπή. Ας είναι όμως. Λέγω, ντροπή αισθανόταν. Και μάλιστα η αιμορραγία της με τον νόμο, το μοσαϊκό, ήταν κατοική, ένα είδος ακαθαρσίας. Δείχνει ακόμα ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε η γυναίκα αυτή δειλία. Αλλά ωραία σου λέει, τα σκέφτομαι εγώ έτσι, αλλά πώς θα εκτελεστούν στην πράξη. Και βλέπουμε δειλά-δειλά να πηγαίνει εκ των όπισε μέσα στον όπλο. Κρυμμένη. Και ακόμα όμως βλέπουμε μια γυναίκα η οποία είχε εξυπνάδα και αποφασιστικότητα. Και πολλές φορές ξέρω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκεφτήκανε να πάνε στον Ιησού Χριστό, το σκεφτήκανε, το ξανασκεφτήκανε. Κάποια στιγμή η Ιωνία είπε, όταν θα ακούσετε τη δική μου ομολογία που κάποτε θα κάνω, όταν θα πιστέψω. Χαίρο πολύ. Τι βγαίνει από αυτό. Εκείνη τα σχεδίασε, αλλά το έβαλε αμέσως σε ενέργεια αυτό το οποίο το σχεδίασε. Και υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού, επαναλαμβάνω τα ίδια λόγια, πράγματα ηλιγιώδη, διαβεβαιώσεις του Κυρίου μας
κατά την πίστη σου θα γίνει σε σένα. Ούτε του αλουνού, ούτε την πίστη της Εκκλησίας που θα πας, ούτε τίποτα τίποτα. Κατά τη δική σου προσωπική πίστη θα γίνει. Θα δεις τα μεγαλεία του Θεού, τα θαυμάσια να ξεκίνονται μέσα εις τη ζωή σου. Είναι, τι να πει κανείς, μια επιταγή λευκή που βάζει από κάτω ο Κύριος στην υπογραφή του και του λέει «Πάρε και συμπλήρωσε μόνο σου». Θα βάλω κανένα τάλιρο, θα βάλω τάλιρο, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει, βάλε. Μια λευκή ή κάθισε και ζωγράφισε και σχεδίασε τι θέλεις να σου δώσει ο Κύριος, να σου προσφέρει ο Κύριος. Όταν μάλιστα κάποια φορά έκανε κάποια κουτσουκέλα ο Δαβίδος, του λέει «Δεν σου δώσα πολλά, κι αν ήθελες κι άλλα, δεν θα σου τα άδεινα και τα άλλα. Γιατί το έκανες αυτό και δεν ήρθες σε μένα». Τι απέραντο, το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Αλλά βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί η γυναίκα αυτή. Αδιαφορεί για τους ανθρώπους και τους παραμερίζει. Έτσι πήγαινε και τους έκανε ο ένας από εδώ, από εκεί. Βέβαια ο κόσμος, ο πολλής δεν την προσέξανε να πλησιάσει στον σκοπό της. Τη βλέπουμε με λαχτάρα να σιγώνει και να πιάνει την άκρη του ρούχου του Κυρίου μας. Έτσι λίγο ακούμπησε. Και μετά, όμως, όταν ανάβει το φως το βράδυ, εύχομαι στο σπίτι σας να μην έχει κατσαρίδες. Και οι κατσαρίδες φεύγουν γρήγορα, γρήγορα. Ή η ζημιά γάτα.

δυνατό, το οποίο όμως το ένιωσαν μόνο δύο. Δύο. Η πηγή και ο δέκτης. Κανένας άλλος δεν πήρε χαμπάρι. Αλλά όμως και οι δύο μέσα τους κατάλαβαν τα πηγή μεγάλο και θαυμαστό. Η γυναίκα κατάλαβε αμέσως. Σώθηκα. Σώθηκα. Πήρα εκείνο που ήθελα. Μεγάλο πράγμα. Γίνονται συζητήσεις περί βεβαιότητας σωτηρίας και προσπαθήσει να πείσει ο ένας τον άλλον να είναι πρέχισε μου άνθρωπε. Εκείνο το καημένο τον τυφλό που το στριμώξανε οι Φαρισαίοι και οι άλλοι γραμματείς με τα θεολογούμενά τους μακριά από θεολογία αγαπητοί μου. Και με πείσει μου άνθρωπε λέει, με πειλάτε ρε. Εγώ ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω τι συζητάμε τώρα, τι νόημα. Εδώ πρόκειται για γεγονότα ιστορικά. Θαυμαστές ενέργειες, τα άλλα δεν έχουν σημασία. Έτσι είναι η σωτηρία του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο είναι δύναμη, δεν είναι λόγια. Αν το κάναμε εμείς λόγια, άλλο θέμα αυτό. Και η πίστη είναι σύνδεση με τον Θεό, ο οποίος είναι δύναμης μέσα στη ζωή μας. Η γυναίκα λοιπόν, εκείνη αμέσως, τέλειωσε η ιστορία μου. Τέλειωσε το δράμα, όλα πάνε περιπάτω. Σώθηκα. Αλλά και ο Κύριος ένιωσε, λέει, δύναμην εξελθούσαν από αυτού. Καμιά φορά το αυτόματο θερμοσύμφωνο τα παίρνει μπροστά, βλέπεις το φως πέφτει λιγάκι. Α, αμέσως ακούς. Ναι, η σύνδεση. Ένιωσε μια δύναμη. Όχι ότι λιγόστεψε η δύναμη του Κυρίου, μην πάει ο νους σας εκεί. Αλλά ένιωσε ότι κάτι τράβηξε από πάνω. Και να σκεφτείτε ότι ήταν χιλιάδες άνθρωποι γύρω του. Κανένας δεν τραβούσε από αυτού. Μόνο η γυναίκα αυτή τράβηξε από τον Κύριο την δύναμη εκείνη. Αγαπητέ μου και αγαπητοί μου φυσικά, ίσως το δεύτερο πρώτο θα έπρεπε να είναι. Έχουμε ανάγκη όχι από λόγια. Λόγια, πολλά λόγια, βιβλία, βιβλιοθήκες, πράγματα, κουρασμένοι άνθρωποι, δεν θέλουν και να διαβάσουν. Και εγώ που τα δούμε και γράφω. Τέλος πάντων, είναι και μερικοί όμως που διαβάζουν. Ας είναι. Κάτι άλλο χρειάζεται. Συμβουλές, τι να δικάσεις συμβουλές. Είναι οι συμβουλές, τι μπορεί να πας σε ένα χαρτοπέκτη, πας σε έναν τετρί, πας σε έναν γυναικά, να του δώσεις συμβουλές και τι βγαίνει, αφού είναι δούλος, αφού είναι σκλάβος, αφού είναι αληθοδεμένος. Άλλο είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται. Αλήθειες, αποκαλύψεις, να του πω, πριν στα στραβά πήγαινε, τώρα θα πηγαίνει πάλι στον ίδιο δρόμο, αλλά θα είναι φωτισμένος πάλι στα στραβά όμως. Και τι βγαίνει, τίποτε, χρειάζεται κάτι άλλο, δύναμη, εξελθούσα, η οποία πολύ ωραία, διαλεγμένα τα θαύματα αυτά από το πνεύμα του Θεού, διότι έχουν μια γενικότητα μέσα τους, η οποία σταματά την αιμορραγία. Μην είναι κανείς από εμάς αφελής και πει, μα αγαπητέ μου τώρα, δεν είναι η περίπτωση η δική μου, διότι εγώ δεν έχω αιμορραγίες. Λέει, μη είσαι αφελής. Όχι, αιμορραγίες είναι πολλών ειδών αιμορραγίες μέσα στη ζωή μας. Το αίμα είναι η ζωή μας, λέει ο λόγος του Θεού, αυτό λέει και η επιστήμη. Όταν λιγοστέψει το αίμα, σταματάει η ζωή του ανθρώπου. Και είναι πολλά τα στοιχεία εκείνα τα οποία πραγματικά νιώθουμε να τραβούν το αίμα μας και να λιγοστεύει. Η αμαρτία, τα πάθη, τα δράματα στις οικογένειες παντού, μια δυστυχισμένη ζωή. Και συνεχίζεται και κάθε μέρα, και αύριο Δευτέρα, και πάλι αιμορραγία, και την Τρίτη, και Τετάρτη, και συνέχεια. Σπίτια μέσα στα οποία υπάρχει ακατάσχετη αιμορραγία λόγω της αμαρτίας. Αυτή είναι η πηγή παντός κάπου. Χρειάζεται δύναμη, η οποία δύναμη θα έρθει από τον Χριστό, ο οποίος πράγματι δεν την αρνείται, δεν την δεσμεύει, δεν έχει κοντέρ να την μετράει, όχι. Αλλά ποιος θα πάει να πλησιάσει και να αρπάξει το ρούχο του Κυρίου για να δώσει να πάρει μέσα του την δύναμη εκείνη την θαυμαστή. Όλοι οι άνθρωποι, ιδιαίτερα σήμερα, είναι γεμάτοι από πληγές και τραύματα. Ο λόγος του Θεού λέει από κορφής έως ο νύχος έλθει σε σιφώτα. Πληγές που έμειναν με το οποίο και μυρίζουν τώρα. Χαλασμένες. Θα γίνει. Πώς θα κλείσουν αυτά. Είναι μερικοί αφελείς από εμάς. Που πάμε και δίνουμε κοινωνικές συμβουλές, κάτι άλλο, να συνεννοηθείτε. Τι να συνεννοηθούν, χρυσέ μου. Ο ένας έχει 500 τόνους. Την αμαρτία μέσα του άλλου 400. Τι να συνεννοούν. Εδώ χρειάζονται δυνάμεις. Μια δύναμη σε αυτή την οποία ο Κύριος προσφέρει. Μόνο με μια πίστη στο πιάσιμο του Κυρίου.

μας. Όλα τα πράγματα θεραπεύονται. Να γιατί είμαι και κηρυγμένος εναντίον των κηρυγμάτων δηλαδή. Ξαπατούνται πολλοί και σου λέει το κήρυγμα, κάνει καλό. Τι καλό κάνει. Να πηγαίνεις και έρχεται 20 χρόνια και προσπαθεί να δει το καλό. Πού θα το δεις το καλό. 20 χρόνια μπορεί να έρχεσαι, αλλά μια φορά χρειάζεται να πιάσεις. Με πίστη. Εσύ και ο Κύριος σου μόνο. Τα κηρύγματα τι καλό μπορεί να κάνουν. Ίσως να κάνουν και κακό και μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μια διαπίστεως επαφή ή ένα άρπαγμα από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Οι άλλοι γύρω δεν κατάλαβαν τίποτα. Δεν πήραν χαμπάρι. Όταν ο Κύριος γύρισε και του λέει ποιος με, κοιτούσαν περίεργοι, με τη λογική τους μπορούσαν να καταλάβουν, όπως συμβαίνει με το πιστό παιδί του Θεού, που πήγε και πιάστηκε από τον Χριστό και γυρίζει και φωνάζει, σώθηκα, ήμουν αμαρτωλός, τώρα, και τον κοιτάζει μια λύση. Τι έπαθε τούτος εδώ, βρε παιδί μου, τι έπαθε, πού, πότε, ποια ώρα, ποια στιγμή, να έχτες το βράδυ που γονέτησα και τα είπα στον Κύριο. Α, μόνο εκείνος που πήρε κατάλαβε, και οι άλλοι θα το καταλάβουν μετά, όταν θα δουν ότι οι πληγές σταμάτησαν και το μεγαλείο και το θαυμάσιο του Θεού φαίνεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου που πλησίασε τον Θεό. Μου κάνει λέει εντύπωση εκείνο που σας είπα, πού τα έμαθε αυτά και τα έκανε η γυναίκα, πουθενά. Της είπε κανείς τίποτα. Μόνη της το σκέφτηκε, το φαντάστηκε, έτσι θα κάνω. Και ο Κύριος το δέχτηκε. Και όχι, αν θέλουμε να πάρουμε μια σειρά ολόκληρη τέτοιων παραδειγμάτων πίστεων μέσα στην Αγία Γραφή. Ο άλλος ο εκατόνταρχος από εκεί που καθόταν λέει, άκουσε, δεν κάνουμε ιστορίες τώρα, κάτσε εκεί που είσαι. Δώσε μια διαταγή, αυτός έτσι το σχεδιάζει. Και όλα θα γίνουν. Και έγιναν κατά τρόπον θαυμαστών. Και να έχουμε θαύματα στα οποία ο Κύριος μας κάτι είπε. Έδωσε μια εντολή έστω. Εδώ ούτε εντολή ούτε τίποτα. Εκείνη μόνη της, θα έλεγα μια λέξη, με το σπαθί της, το άρπαξε. Και ο Κύριος έδωσε τη διαταγή. Μπράβο γυναίκα, πήγαινε εν ειρήνη. Τώρα θα έχεις την ειρήνη του Θεού να μας λέει. Έτσι πρέπει να δούμε το Ευαγγέλιο. Έτσι πρέπει να δούμε τη σχέση μας με τον Θεό. Εάν τη δούμε με λόγια, με δογματισμού, με αποδύναμη, αδελφέ μου, τι γίνεται. Καλά, ωραία μου τα λες, δεν σε καταλαβαίνω. Και τα γράφεις μας. Αποδύναμη τι γίνεται. Είδες μέσα σου την δύναμη να τα ανατρέπει όλα. Είδες αυτό το σεισμό που έγινε στο Βουκουρέστι, μια τέτοια δύναμη, να τα γκρεμίζει όλα τα παλιά και να. Όχι ακόμα, α, όχι ακόμα. Έτσι τι πήρε δηλαδή. Τι έχεις μέσα σου, τι. Να έμαθα ότι. Τι σημασία έχει αυτό. Ο Θεός να μας αξιώσει με αυτό το πνεύμα, όχι απλώς γνώση πάλι, αλλά να εκμεταλλευτούμε και να πλησιάσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Όλοι όσοι είμαστε εδώ. Μερικοί κάνουν το λάθος και λένε τι ψυχές εκείνες δεν φεύγουν. Τι μας είναι αυτό. Πρώτα εμένα. Πρώτα εμένα. Και γι' αυτό και άλλωστε και σας το έφερα εδώ, διότι πρώτα για τον εαυτό μου το λέω αυτό το πράγμα. Ο Κύριος θα το χαρίσει ισοπίνα. Να ψάλουμε 155 τον επόμενο.

ακόμα ο Εζεκίας την επιστολή εκ της χειρός των πρέσβεων. Β' Βασιλέων 19-14. Ανέγνωσεν αυτή και σε συνέχεια και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκον του Κυρίου και εξετήληξε αυτήν την επιστολή ενώπιον του Κυρίου. Και προσευχήθη ενώπιον του Κυρίου ο Εζεκίας λέγον: «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί τα κερουβήμ, σι αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος πάντων των βασιλείων της γης, σι έκαμε στον ουρανόν και την γη. Κλείνον Κύριε το ούσου και άκουσον, και άνοιξον Κύριε τους οφθαλμούς σου και ιδέ και άκουσον τους λόγους τους Σεναχηρήμ, ώστις απέστειλε τούτον δια να ονειδήσει τον ζώντα Θεό». Διαβάζοντας το κομμάτι αυτό, μου θύμισε μια άλλη σκηνή από τον Λόγο του Θεού. Μετά την Ανάσταση, όπου ο Κύριος μας παρουσιάστηκε ξαφνικά, ειδικά για τον Πέτρο. Μετά την Ανάσταση, ο Κύριος μας ξεκαθάρισε κάτι λογαριασμούς που είχαν δημιουργήσει μαθητέ του πριν από την Ανάσταση. Και μετά από την Ανάσταση του. Μου θύμισε τη σκηνή εκείνη που ο Κύριος μας πλησιάζει τον Πέτρο και του λέει: «Πέτρο, τι κάνεις? Καλά, ευχαριστώ. Εσείς?» Λέει: «Πέτρο, δεν μου λες, σε παρακαλώ, με αγαπάς? Με αγαπάς πλειότερο τούτο?» Άρχισε να μην αισθάνεται καλά ο Πέτρος. Γιατί είναι και η μνήμη μέσα. Θυμήθηκε κάτι λόγια υπερήφανα τα οποία είχε πει έτσι πομπόδι: «Αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν θα σε αφήσω ποτέ». Και πάνω σε αυτό τράβηξε και μαχαίρι να το εφαρμόσει η ιστορία ολόκληρη, μεγάλο κεφάλαιο. «Πέτρο, με αγαπά?» «Ναι, Κύριε», λέει, «σε αγαπώ». «Καλά, τέλειωσε η ιστορία?» «Όχι, ο Κύριος μας δεύτερη φορά». «Δεν μου λες, Πέτρο, με αγαπά?» «Ναι, Κύριε, σε αγαπώ». Αλλά όταν τρίτωσε όμως και του είπε τρίτη φορά, τότε χαίρωσε, έλειωσε τελείως ο Πέτρος και είπε κάτι πολύ όμορφο. «Κύριε», λέει, «σύ εξεύρει. Εξεύρεις τι με ρωτά? Γιατί με βασανεί? Ξέρεις ότι σε αγαπώ?» Όχι περισσότερο βέβαια τον άλλον, τώρα το πράγμα το διαφωνεί, αλλά όντως «σύ, Κύριε, εξεύρεις». Σας ομολογώ, δεν θα ήμουνα, θα ήθελα να ήμουνα στη θέση του Πέτρου την ώρα εκείνη. Αλλά είναι τόσο όμορφο εκείνο το οποίο είπε ο Πέτρος. «Ναι, Κύριε, σύ γνωρίζεις, θα γνωρίζεις όλα, θα ξέρεις όλα». Μεγάλο πράγμα, και όταν πλησιάζουμε τον Θεό θα πρέπει να το έχουμε βαθιά μέσα στη σκέψη μας. Να είναι η χαρακτηριστική γραμμή της προσευχής μας. Διότι μια από τις κυριότερες εκδηλώσεις σήμερα μάλιστα της πίστεώς μας τον Θεό είναι η προσευχή ενώπιον του Κυρίου. Σε κάτι άλλες εκκλησίες βλέπουμε δει φωτογραφίες ή περιγραφές. Πηγαίνουν, λέει, και έχουν μαζί και το προσευχητάρι. Τι είναι αυτό? Κάποιες γραμμένες προσευχές να τις πούνε εις τον Θεό. Μα έτσι είναι οι προσευχές? Ξέρω κι εγώ εσείς τι λέτε. Σκεφτείτε το, εν πάση περιπτώσει, το πράγμα. Όχι. Η προσευχή διαπίστωση είναι κάτι το πηγαίο που βγαίνει από μέσα μας και απευθύνεται εις τον Θεό. Όταν το πνεύμα του Θεού εργαστεί μέσα εις την καρδιά μας και εις την ζωή μας. Όχι καλούπια, όχι φόρμες, όχι υπαγορεύσεις, όχι, όχι τέτοια πράγματα. Θυμούμαι ένας αδελφός που έχει φύγει και πιστεύω ότι είναι με τον Κύριο. Μου έλεγε: «Σε παρακαλώ πολύ, γράψε μου μερικές προσευχές». «Ρέφησε μου, άνθρωπε, δεν είναι. Ας σου γράψω, θα είναι δικές μου προσευχές. Δεν θα είναι δικές σου. Εσύ πρέπει μόνο σου. Μα οι δικές είναι ωραίες. Τι σημασία έχει? Ωραίες, οι άσχημες είναι δικές μου. Εσύ άνοιξε την καρδιά σου, ένα πλωτητή, και πέστα εις τον Θεό». Ένα ελεύθερο, ζωντανό κομμάτι της ζωής μας. Ο Εζεκίας που διαβάσαμε ήταν ένας άνθρωπος πιστός και, με συγχωρείτε, μια έκφραση που δεν ακούγεται, λεβεντιά. Λεβεντιά πνευματική, αλφα-αλφα. Ναι, αγαπητοί μου, κάτι το πολύ όμορφο, και ο καθένας από εμάς, αλήθεια, πρέπει να είναι όχι απλώς δέχομαι μερικά πράγματα, αλλά να μας βλέπει ο Θεός και να μας καμαρώνει από τη λεβεντιά της πίστης. Ίσως συγκρινόμενος με τις άλλες μορφές της Παλιάς Διαθήκης,
θα λέγαμε ιστερή. Δεν κατέβασε φωτιά από τον ουρανό, βέβαια όχι. Ούτε έκλεισε τα στόματα των λεόντων σαν τον Δανιήλ, αλλά δεν υπέλησε ο Θεός να τον περάσει από τέτοιες καταστάσεις. Αυτό είναι άλλο θέμα το οποίο αφορά τον Θεό. Έζησε όμως μια ζωή, θα πω έλεγα μια λέξη καθημερινότητα, μέσα στο θέλημα του Θεού. Μεγάλο πράγμα. Πολλές φορές εμείς μας πάει και στα πνευματικά σε ηρωισμούς. Να κάνω, τι να κάνω, δεν ξέρω αυτά το τι θα κάνει. Δεν θέλει ο Θεός να κάνει. Για σήμερα τι θα γίνει, αύριο τι θα γίνει. Στο λόγο μας, στη σκέψη μας, στη συμπεριφορά μας, στον άλλο. Λέγω, ήταν ένας άνθρωπος, διαβάστε τα σχετικά προ και μετά από το κομμάτι που σας διάβασα, να δείτε τι άνθρωπος ευλογημένος ήταν ο Εζεκίας. Και κάποια μέρα λοιπόν κατέβηκαν από πάνω οι Ασσύριοι, οι ιστορίες ολόκληρη, πόλεμη και εποχή εκείνη. Την εποχή εκείνη, σήμερα πώς πάμε. Ας το μη συζητά. Πάντα όσα είναι η αμαρτία μέσα εις τον άνθρωπο. Τέλος πάντων και οι διαδικασίες ήταν οι ίδιες. Πήγε μια ομάδα πρεσβευτών, απεσταλμένων, αντιπροσώπων, όπως θέλουμε τώρα τη Γενέβη, τη Βιέννη. Και είχαν και ένα ατομικό γράμμα του Σεναγκυρίου και εκείνο διπλωματικότατο φτιαγμένο. Μόνο που οι επιστολές εποχής εκείνης δεν ήταν σε φάκελο κλεισμένες, αλλά ήταν ρολό, κυλιγμένο γύρω από ένα ξύλο και ξεκυλιγόταν. Πήγανε λοιπόν οι πρεσβευτές, τα σέβημα στην αυλή, σας φέρουμε και το γράμμα, ούτε λίγο και πολύ πόσα έλεγε μέσα εκείνο το γράμμα, στενοχωρέθηκε ο καημένος ο Εζεκίας. Του έλεγε πολλά. Μα ποιοι είσαστε εσείς, δηλώστε υπόταγη να μην τα καταστρέψουμε όλα αυτά. Θα σας σεβαστούμε και λίγο κλπ, αλλά μην φέρετε αντίσταση διότι. Δεν είσαστε δυνατότεροι από τους άλλους λαούς, και ήταν αλήθεια αυτό, αλλά έλεγε και κάτι άλλο. Και ο Θεός που πιστεύετε, μην νομίζετε ότι είναι καλύτερος από τους άλλους, διότι τότε λογαριάζαν και τους θεούς. Τώρα αυτό το έχουν διαγράψει. Οι θεοί δεν λογαριάζονται, ο Θεός, οι θεοί, όπου πιστεύει ο καθένας, τώρα δεν δίνουν σημασία εις αυτό. Και μάλιστα το έχει κατάλογο. Ο τάδε λαός είχε κύριον τον Θεό, ο τάδε είχε τον τάδε, πού είναι τώρα, τους βοήθησε. Ο Εζεκίας δεν είπε τίποτε. Πολλές φορές ξέρετε η σιωπή. Λέει τα πιο πολλά πράγματα. Είναι τόσο πλούσια. Αλλά τι έκανε, όπως ήταν και το διάβασε, κεράστε λέει τα παιδιά καφέ, είπε για τους πρεσβευτάς που πήγαν. Και πήρε παραμάσκαλα την επιστολή και τράβηξε για τον ναό του Θεού. Και πήγε εκεί πέρα και μπήκε μέσα και κοίταξε εκεί πέρα. Και κατόπιν άπιασε και ξετύλιξε το ρολό. Τι σκηνή αλήθεια, γεμάτη πίστη. Το ξετύλιξε λοιπόν. Και όπως λένε στα συμβολιογραφία και γράμματα γνωρίζω, κύριε, να, διάβασε, σε δες εδώ τι λένε. Και κάτι άλλο, δεν το πήρε προσωπικό το θέμα, για μένα. Εδώ καλιά, για σένα τα λένε κύριε, δικά σου είναι αυτά. Τι απλότης και τι μεγαλείο πίστεο μέσα εις τον άνθρωπο αυτό. Μου κάνει λέει εντύπωση η απλότητα και η οικειότητα στη σχέση του με τον Κύριο. Να το προσέξουμε. Άλλωστε, πριν πάμε στον Κύριο, τα ξέρει ο Κύριος. Γιατί να πηγαίνουμε με μάσκα, γιατί να πηγαίνουμε με δικαιολογίες, γιατί να πηγαίνουμε κάτι συγκρίσεις. Άτερε, τι τα θέλεις όλα αυτά. Κύριε, λέει ο Πέτρος, εσύ γνωρίζεις. Και εμείς θα πούμε το ίδιο, και λέει ο Λόγος του Θεού. Ας γνωρίζονται, ας γνωρίζονται. Όχι πολλές φορές, λέει, πάρε κοντήλι και χαρτί και γράφε Θεέ, τι θα σου πω να κάνεις. Μάσκα είμαι. Πες το είναι αυτό, σε απασχολεί, πονάς, υποφέρεις, τι είναι, ας γνωρίζονται τα αιτήματά σας εις τον Θεό. Και άφησε τον Κύριον να ενεργήσει κατά τον τρόπον των άριστων που ξέρει εκείνος να ενεργεί. Δεν ξεχνάω ποτέ την περίπτωση αυτή του Εζεκία. Λέγω και στην πολιτεία μας έτσι να φερθούμε. Κύριε, συγνωρίζεις τι συμβαίνει στο σπίτι μου. Κατά Δευτέρα εδώ στην εκκλησία μέσα, γίνεται μια ειδική προσευχή για τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία τα άρπαξε ο κόσμος. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θέλει και δεν θέλει. Οπωσδήποτε φταίμε εμείς. Ας είναι όμως, Κύριε, σε παρακαλώ, το παιδί μου, τη γυναίκα, την ειρήνη του σπιτιού μου. Συ, Κύριε, γνωρίζει. Μπορεί να είναι αλλού το πρόβλημα. Να είναι μέσα στην εργασία. Η έλλειψη εργασία, δυσκολία στην εργασία, η ανυπαρξία εργασία. Κύριε, συγνωρίζει. Τι γίνεται μέσα στην εργασία μου. Γνωρίζεις, Κύριε, την αδυναμία μου, τη συμπεριφορά των άλλων. Και εγώ είμαι δικό σου, Κύριε. Όχι πολλά, δεν χρειάζονται πολλά. Τα πολλά τα ξέρει ο Κύριος. Θα ήθελα όμως να τονίσω ένα τρίτο και τελευταίο σημείο. Το πιο λεπτό από όλα.
οι εκβάσεις της ζωής προέρχονται, λέει ο λόγος του Θεού, από την καρδιά. Και δεν ξέρω αν εσείς θα πάτε καλά με την καρδιά σας, όχι ιατρικό, δεν εννοώ αυτό, αλλά με το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Αλλά όσο το Πνεύμα του Θεού εργάζεται περισσότερο, τόσο περισσότερο αποκαλύπτει μέσα στην καρδιά μας και βλέπουμε πράγματα μέσα. Και βλέπουμε πράγματα. Αυτό τι θα κάνεις, αγαπητέ. Πάρτα. Και ξερύπλωσέ τα. Κύριε, ντρέπομαι βέβαια που το λέγω, αλλά αυτός είμαι. Τέτοιος άνθρωπος είμαι. Ζηλιάρης ίσως, ξέρω εγώ, τη σαρπαγή, τι είναι, τι βλέπεις εκεί μέσα. Λυπούμε. Καθάρισε, Κύριε. Βάλ τα όλα αυτά από εκεί μέσα. Σαν τον Δαβίδ που λέει, μια καινούργια καρδιά δημιούργησε εσύ ο Θεός. Και το κάνει, βεβαίως το κάνει. Βεβαίως. Αλλά εάν όμως μάθουμε να πηγαίνουμε στον Θεό, όχι κάτω από φόρμες και μάσκες και τυποποιημένα πράγματα, αλλά με ειλικρίνεια και με την αποκάλυψη που το Πνεύμα του Θεού κάνει μέσα στα μύθια της καρδιάς μας, ο Λόγος του Θεού. Ναι, τρεπόμαστε βέβαια, με την τροπή θα πάμε και θα εξομολογηθούμε. Και είναι το σπουδαιότερο από όλα τα άλλα κατόπιν είναι δουλειά του Θεού. Θα δουλέψει μέσα στη ζωή μας και θα καθαρίσει όλη την κόπρο εκείνη του Αυγίου που υπάρχει μέσα για να βάλει αγνές και άγιες ποδές προθέσεις που θα είναι για την δόξα του Θεού. Και πλησίασε κάποτε ένας αδελφός άρρωστος, είναι τώρα καημένος, μου λέει, στην προσευχή σου δεν βάζεις δοξαστικό. Τι είναι που το βάλει το δοξαστικό, πρώτη φορά τα ακούω. Ένα μου λέει να τελειώνει έτσι με εκείνους τους με άνδρους, όλοι δισέ μου, απλά, ταπεινά, όπως αυτό πήρε τον κύλινδρο. Και μάλιστα σε ένα βιβλίο που διάβαζα προχθές, μου έλεγε το εξής. Κάντο τώρα, εκείνη την ώρα που το αντιλαμβάνεσαι, που το Πνεύμα του Θεού στο έριξε. Μια σκέψη που συνέλαβες και ταυτόχρονα τη φώτισε το Πνεύμα του Θεού και σου λέει πω πω, είδες πως σκέφτεσαι να ενεργείς εκείνη την ώρα. Κύριε, τι ήταν τούτο εδώ, Κύριε. Και θα δεις θαυμαστά τις ενέργειες του Θεού, όπως και στην περίπτωση του Εζεκία, έτσι και μέσα στη ζωή μας. Απλώτης, οικειώτης, στην παρουσία του Κυρίου, κατά θαυμαστό τρόπο θα απολαύσουμε και απολαμβάνουμε για όσους ενεργούν αυτόν τον τρόπο. Για τους άλλους, α, για τους άλλους δεν ξέρω. Λέμε τι κάνει ο Θεός και πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα εμείς στη σχέση μας με τον Θεό. Το τι κάνουν οι άλλοι, το δείχνουν τα αποτελέσματα. Ο Κύριος να μας δώσει σοφία και σύνεση στα όσα έρχονται μπροστά μας και να τα εκμεταλλευτούμε αυτά στην πράξη και όχι να τα τοποθετήσουμε σε κάποιο σιρτάρι της βιβλιοθήκης των γνώσεών μας. Ο Κύριος να το χαρίσει. Η κοροδία ψάλλει έναν ύμνο.

ξανά και Θεέ μας, άλλη μια φορά ανοίξαμε τον λόγο σου, πήραμε δύο σκηνές πίστεως από εκεί μέσα, είδαμε τους ανθρώπους τους δικούς σου, εσύ μας τους παρουσιάζεις. Κοιτάζουμε και τον εαυτό μας, θέλουμε δεν θέλουμε, έχουμε πίστη δεν έχουμε πίστη, είδαμε την δύναμη δεν είδαμε την δύναμη, πώς ενεργούμε. Αυτό είναι κάτι που αφορά τον καθένα από εμάς προσωπικά. Όμως, δυνάμεις ζωής της Αναστάσεως του Κυρίου μας είναι έτοιμες να ξεχυθούν και σε εμάς, εάν με πίστη και μόνο με πίστη πλησιάσουμε εσένα τον Θεό μας. Και μάθε μας στη μεταξύ μας σχέση με εσένα τον Θεό μας. Να είμαστε απλοί, ταπεινοί, ειλικρινοί, με οικειότητα, σαν τον Εζεκία, στην Κυρία γνωρίζει. Ξέρεις τις περιπτώσεις, ξέρεις τα προβλήματα, ξέρεις τις καρδιές μας, ξέρεις και τις αδυναμίες μας, Κύριε, μην τις κρύβουμε, σε ποιον τις κρύβουμε, έλεος και χάρη. Και τους κινδύνους και τις απειλές πολλές φορές που εκτοξεύονται, όλα ενώπιον σου είναι. Ω, άμα μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, η ζωή μας θα είναι ένα συνεχές χαμόγελο, χαράς και ικανοποιήσεως και αγαλιάσεως. Εύχομαι να το χαρίσεις εσύ σε όλους μας. Σε παρακαλούμε πολύ, εσύ ο Θεός ανάλαβε τα ιδιαίτερα πλημμύματα ενός εκάστου εκτιμών, την οικογενειακή μας ζωή, την εργασία μας, τη σχέση μας με ανθρώπους του περιβάλλοντός μας, όπου και αν είμαστε, την πατρίδα μας, τους άρχοντες του τόπου μας, φέρουμε ενώπιόν σου και ζητούμε το έλεος σου και τη χάρη σου επάνω εις αυτούς. Καθώς επίσης και τους ασθενούντας αδελφούς μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, Λάδη. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, τα εδάφια τα αναφερόμενα στον Νικόδημο. Ιωάννου κεφάλαιο τρίτο. Ήταν δε άνθρωπος της εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχον των Ιουδαίων, ούτως ήλθε προς τον Ιησούν διανυκτός και είπε προς αυτόν: «Ραβί, εξεύρωμεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος, διότι ουδείς δύναται να κάμνει τα σημεία ταύτα τα οποία σύ κάμνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μεταυτού». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την Βασιλείαν του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος: «Πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρον ον, μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέρα φορά εις την κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ και το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι σι είπον πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει, ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος». Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν: «Πώς δύναται να γίνωσι ταύτα?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Συ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις? Αληθώς, αληθώς συλλέγω ότι εκείνο το οποίον εξεύρωμε λαλούμεν και εκείνο το οποίον είδομε μαρτυρούμεν και την μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα επίγεια σας είπαν και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπα τα επουράνια θέλετε πιστέψει? Και ουδείς ανέβει εις τον ουρανόν ημί ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο όν εν το ουρανό? Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δια να μην απολεσθεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Διότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεσθεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο δια να κρίνει τον κόσμον, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δια αυτού. Ώστις πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται, ώστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος. Διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίσις, ότι το φως ήλθε εις τον κόσμον και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας ως της πράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, δια να μην ελεγχθώσει τα έργα αυτού. Ως της όμως πράτη την αλήθεια, έρχεται εις το φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού, ότι επράκτησαν κατά Θεόν. Ο Νικόδημος τρεις φορές ασχολείται ο Λόγος του Θεού με τον Νικόδημο. Είναι αυτή η πρώτη φορά κατά την οποία επισκέπτεται τον Κύριο. Είναι η δεύτερη φορά όταν οι Φαρισαίοι στέλνουν στρατιώτες να συλλάβουν τον Κύριο, όχι την τελευταία εβδομάδα, 2 χρόνια νωρίτερα, και οι στρατιώτες γυρνάν άπρακτοι και λένε δεν μπορέσαμε να το συλλάβουμε διότι ο άνθρωπος αυτός μιλούσε κατά τέτοιο τρόπο που κανένας άνθρωπος δεν έχει μιλήσει σαν και αυτόν. Και η τρίτη φορά που συναντάμε τον Νικόδημο ήταν όταν ο Ιωσήφ, ο Απαρημαθέας, παίρνει με την άδεια του Πιλάτου το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και πάει να το ενταφιάσει. Και εκεί ο Λόγος του Θεού λέγει και έφερε ο Νικόδημος 100 λίτρα σμύρνας και αλόης για να αλείψουν και να καθαρίσουν το σώμα του Κυρίου μας. Ξέρετε αδελφοί πόσο είναι 100 λίτρα? Ένα πιθάρι. Αυτός είναι ο Νικόδημος. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Γιατί ήλθε νύχτα? Γιατί φοβήθηκε να παρουσιαστεί υπό το φως της ημέρας στον Κύριό μας Ιησού Χριστό? Εάν διαβάσουμε προσεκτικά το 7ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, θα δούμε ότι η εποχή που συμβαίνουν αυτά, αυτό το ιστορικό γεγονός, είναι 2 χρόνια νωρίτερα από την εποχή που ο Κύριος μας οδηγείται εις τον Σταυρό και εις το Συνέδριο. Είναι η εποχή της κοινοπηγίας και κατά το έθος των Ιουδαίων πρέπει να κατέβουν κάτω εις τον ναό που είναι εις την Ιερουσαλήμ και να προσφέρουν εκεί τις θυσίες τους. Εκεί ο Κύριος μας δεν αποφασίζει να πάει. Και τα αδέλφια του, τα κατασάρκαν αδέλφια του, έχουν ήδη αμφιβολίες περί το πρόσωπο του αδελφού τους. Και ενώ όλοι πηγαίνουν και κατεβαίνουν στη γιορτή αυτή της κοινοπηγίας, μας λέγει ο Λόγος του Θεού ότι πάει και ο Κύριος μας χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν. Και βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Εκεί διδάσκει. Εκεί θεραπεύει. Εντυπωσιάζεται ο κόσμος. Οι Φαρισαίοι συνειδητοποιούν ότι έχουν να κάνουν με ένα πρωτοφανές γεγονός, το οποίο θα κλονίσει την υπόστασή τους και αποφασίζουν να τον συλλάβουν. Στέλνουν στρατιώτες και οι στρατιώτες γυρνάνε άπρακτοι. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν μας λέγει ότι αυτή την εποχή ο Νικόδημος επισκέπτεται τον Κύριο. Είναι Φαρισαίος, είναι άρχοντας των Ιουδαίων, ένας άνθρωπος έντιμος. Στο 7ο κεφάλαιο θα δούμε ότι μέσα εις το συνέδριο, όταν δεν τον πιάσαν οι στρατιώτες, τον υπερασπίζεται και τους λέγει ότι δεν είναι ούτε δίκαιον ούτε έντιμον να καταδικάσεις έναν άνθρωπο προτού τον ακούσεις να απολογείται. Και η τρίτη φορά είναι αυτή όταν πηγαίνει με τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας για να δώσει τον τελευταίο χαιρετισμό στον διδάσκαλό του. Λένε πολλοί, υπήρξε δειλός. Αδελφοί, γιατί υπήρξε δειλός ο Νικόδημος? Διότι πριν από 2 χρόνια τον επισκέπτεται άνθρωπος άρχοντας των Ιουδαίων για να διδαχθεί από αυτόν. Σας ερωτώ, πού ήταν οι μαθητές όταν συλλάβανε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό? Ήταν κλεισμένοι σε ένα ανώγιο δια των φόβων των Ιουδαίων. Και εκεί ο Νικόδημος δεν διστάζει να πάει να συνοδεύσει το σώμα του Κυρίου μας, να το περιποιηθεί, να του δώσει τις μεταθανάτιες τιμές, και αυτό φανερά και δημοσία με 100 λίτρα αρώματος και μύρου. Ας σταθούμε λοιπόν με προσοχή στο πνευματικό μήνυμα που έχει να μας δώσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι ένα μήνυμα με αιώνια διάσταση, με αποκαλύψεις πρωτοφανής. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής καταχωρεί όλες αυτές τις υπέροχες αποκαλύψεις για την αγάπη του Θεού, για την έκταση της αγάπης αυτής του Θεού. Τόσον ηγάπησε ο Θεός των κόσμων. Και όλα αυτά δεν είναι απλώς μόνο για τον Νικόδημο, αλλά είναι εξαιτίας και επευκαιρία της επισκέψεως του ανθρώπου αυτού. Ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει κατά τρόπον περίεργο τους επισκέπτες. Ξέρει ασφαλώς για τον καθέναν γιατί ήρθε, ξέρει ποια είναι τα εσωτερικά του προβλήματα, οι δυσκολίες οι πνευματικές που έχει. Και μπαίνει κατευθείαν στο θέμα. Εδώ ο Νικόδημος, άνθρωπος φαρισαίος, άρχοντας, και λέγει, κανείς δεν μπορεί να κάνει τα σημεία τα οποία κάνεις εσύ εάν δεν είναι ο Θεός μεταυτού. Δηλαδή, εσύ ποιος είσαι? Ο Κύριος μας μπαίνει κατευθείαν, όχι στο θέμα, στην ψυχή του ανθρώπου. Του λέγει, αληθώς, αληθώς, σου λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την Βασιλεία του Θεού. Να γεννηθεί άνωθεν. Αυτά, αδελφοί, είναι νέες ιδέες. Είναι γεγονότα τα οποία είναι έξω από την γνώση, την εμπειρία, την ιστορία ενός ολοκλήρου έθνους του λαού Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ είχε μάθει, είχε διαπαιδαγωγηθεί μέσα από τον νόμο του Μωυσέως, μέσα από την καθιερωμένη λατρεία, μέσα από τον ναό, από τη συναγωγή, από τις θυσίες, από τα έργα τα καλά, να πορεύεται ένα δρόμο μιας σχετικής αυτοδικαιώσεως. Και πώς να ευαριστήσει και τον Θεό? Ο Κύριος μας ξέρει ότι αυτή η επίσκεψη και αυτές οι αποκαλύψεις διά του Νικοδήμου θα έχουν πλέον μία επισφράγηση και θα έχουν μία επιβεβαίωση μέσα εις το λαό Ισραήλ, διότι ο άνθρωπος αυτός ήταν μία εξέχουσα πνευματική φυσιογνωμία. Για πρώτη φορά λοιπόν τίθεται το μεγάλο γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για τη φθορά, δεν ήρθε εδώ τυχαία εις τον κόσμο, είχε έναν ουράνιο προορισμό, αυτός κατεστράφει μέσα από τη διαδικασία της αμαρτίας στην Εδέμ του Παραδείσου. Ο άνθρωπος απόλεσε όλες τις βιολογικές και τις πνευματικές ιδιότητες τις οποίες είχε ο πρωτόπλαστος. Έγινε θνητός όταν μπήκε μέσα η αμαρτία και η αρρώστια άρχισε σιγά σιγά σαν το σκουλίκι να φθείρει και να καταστρέφει τη ζωή του ανθρώπου. Ήταν μια εποχή που οι άνθρωποι είχαν ένα προσδόκιμο επιβιώσεως 9 αιώνων, 8-9 αιώνων, και είχε φτάσει η εποχή οι άνθρωποι να ζουν 40 και 50 χρόνια μόνον, διότι η αμαρτία είχε υποσκάψει τη ζωή του ανθρώπου. Πάνω που ο άνθρωπος εγενάτο,

αναγέννηση. Δηλαδή, αναγέννηση τι. Εγώ, λέει ο γέρος άνθρωπος, να ξαναμπω πάλι στην κοιλιά της μητέρας μου και να ξαναγεννηθώ. Ο Κύριος μας πλέον μιλάει για μια άλλη αναγέννηση μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος στέκεται κατ' ενώπιον του Θεού, ζητάει τον Θεόν και με νέα στοιχεία πλέον, με το είδωρ και με το πνεύμα, μπορεί να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει εις την Βασιλεία του Θεού. Το Πάσχα ήμουνα στην Ικαρία και έχω κάτι κλίματα εκεί, κάτι αμπελάκια, και έφερα έναν ειδικό εις το να μπολιάζει. Πήρε λοιπόν και έκοψε το κλίμα πολύ βαθιά, τόσο δα προεξήχε από το έδαφος. Δίνει μία μαχαιριά στο κλιματάκι αυτό και εκεί μέσα στη σχισμή βάζει ένα καινούριο κλίμα, το οποίο ήταν το εμβόλιο. Το έδεσε με βιολογικό σπάγκο, με άχυρο, και μετά το εσκέπασε όλο με το χώμα. Αυτός είναι ο εμβολιασμός. Τώρα αυτό το άγριο το κλίμα θα πετάξει νέους βλαστούς, θα αρχίσει να βγάζει καρπούς στα φύλλα και θα ζήσει και θα εργαστεί σύμφωνα με τον πραγματικό προορισμό του. Είναι ο αναγκαστικός εμβολιασμός, τον οποίον πρέπει να κάνουμε σε κάθε καρποφόρο δέντρο, προκειμένου τούτου να φύγει από την αγρία κατάστασή του και να γίνει ένα καινούριο δέντρο, καρποφόρο, και να είναι σύντροφος και ασφαλώς αναγκαίο μέσα στη ζωή μας. Έτσι, αδελφοί, είναι και ο άνθρωπος. Πρέπει να αναγεννηθεί. Αλλά πώς θα αναγεννηθεί? Του το λέει κατευθείαν ο Χριστός, εξ ύδατος και πνεύματος. Πρέπει πρώτα να βαπτιστείς, πρέπει εκεί να θάψεις τον παλιό σου εαυτό, πρέπει να ομολογήσεις ότι ήσουν άμαρτωλος, εφόσον το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό, και μετά να βγεις και να ομολογήσεις ότι ο Χριστός σε ανέδυσε και σε έσωσε και είσαι πλέον μια καινούρια κτήση. Αυτό το βάπτισμα δεν είναι μια κοινή, τυπική πράξη την οποία επιβάλλει η ιστορία της χριστιανικής εκκλησίας, αλλά είναι κάτι περισσότερο. Είναι μια ατομική ομολογία του καθενός ότι έχει συνειδητοποιήσει την κατάσταση της αμαρτίας στην οποία ευρίσκεται, εξεζήτησε την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του, επίστευσε εις το λυτρωτικό έργο το οποίο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έκανε επάνω εις των Σταυρών, και ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του. Ομολόγησε ότι πιστεύει εις το έργο το λυτρωτικό το οποίο έκαμε γι' αυτόν ο Χριστός επάνω εις των Σταυρών. Αδελφοί, έχει τεραστία σημασία αυτή η ομολογία του ανθρώπου. Και αν η Εκκλησία μας πιστεύει ότι το βάπτισμα πρέπει να γίνεται όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση και σε ηλικία πνευματικής ωριμότητος και να αποφασίζει να το εκτελεί όταν είναι εις θέση να ομολογήσει τι έκαμε ο Χριστός για αυτόν εις τη ζωή, τότε πρέπει να το κάνει. Και ξέρετε ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ο Γρηγόριος ο Νήσις, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ευαπτίστησαν σε ηλικίες 30, 35, 40 ετών,

όταν είχαν ήδη πιστεύσει εις το λυτρωτικό έργο του Χριστού και το ομολόγησαν. Τότε και μόνο τότε ήτο εις θέση να δεχθούν το βάπτισμα, υπό την έννοια ότι ήταν όριμοι πλέον να ομολογήσουν το λυτρωτικό έργο του Σταυρού. Ξέρετε ότι το να μιλήσεις για το Σταυρό, να μιλήσεις για το αίμα του Χριστού, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν είναι θέμα μιας πνευματικής προσεγγίσεως στο Λόγο του Θεού. Είναι περισσότερο ένα περίσσευμα πίστεως. Και αδελφοί, πιστέψτε με, έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξοδεύσει μια ολόκληρη ζωή μέσα στις εκκλησίες και δεν είναι εις θέση να ομιλήσουν, όχι να ομολογήσουν, να ομιλήσουν για το Σταυρό, για το αίμα, για τη λύτρωση, για την χάρη του Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα έλλειμμα πίστεως. Και μας λέγει ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος εκεί στην επιστολή προς Κορινθίους, ότι αν δεν έχεις πλεονάζουσα πίστη, δεν μπορείς να κάνεις αυτή την ομολογία. Δεν σου πάει, δεν σου βγαίνει. Μπορείς να ομιλήσεις περί πάντων, περί του επιστητού όλων των επιστημών. Μπορείς να ομιλήσεις για τα πάντα. Εάν έρθει η ώρα να ομιλήσεις για τον Σταυρό του Χριστού, εάν δεν έχεις πλεονάζουσα, εξηλίζουσα πίστη από μέσα σου, δεν είσαι εις θέση να το κάνεις. Ομιλούν περί θεολογίας, περί άλλων και άλλων, περί σπουδάστων πράγμα, με λόγους οι οποίοι απλώς κνήθουν την ακοή, δηλαδή απλώς μπαίνουν από το ένα αυτή και βγαίνουν από το άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ευχάριστοι στο άκουσμα. Αλλά ο Σταυρός του Χριστού, το έργο του Χριστού, η κατάστασή μου, η αμαρτωλή, ποιος είμαι εγώ ο οποίος στέκομαι αυτή τη στιγμή μπροστά σας και ομολογώ τον Χριστόν; Τι έκαμε ο Χριστός για μένα; Το έχω συνειδητοποιήσει; Πρώτα απ' όλα εγώ το έχω συνειδητοποιήσει; Είναι μεγάλες έννοιες, αδελφοί, βαριές έννοιες, τις οποίες ο κόσμος που βρίσκεται μέσα εις την άγνοια δεν μπορεί να τις υποφέρει. Ξέρετε, υπάρχουν περίεργα πράγματα. Θυμάμαι όταν κάναμε στο Πανεπιστήμιο κληρονομικό δίκαιο, μας έλεγε ο καθηγητής, ένα από τα καθήκοντα των δικηγόρων είναι να συντάσσουν και διαθήκες. Όταν έρχεται ο πελάτης και σας ζητάει να του συντάξετε μία διαθήκη, θα πρέπει να κάνετε ένα διάλογο μαζί του σχετικά με το πώς θα γίνει η διαδικασία, τι πρέπει να γράψεις, τι και τι και τι, για να μην γίνει μια σωστή και νόμιμη διαθήκη. Δεν θα του πείτε ποτέ, ξέρεις Γιώργο, όταν πεθάνεις πρέπει να γίνει αυτό και αυτό. Θα του λέτε εις πρώτο πρόσωπο, όταν πεθάνω εγώ πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω. Δεν μπορεί να ανθέξει την ιδέα του θανάτου. Είχα έναν άνθρωπο, ήταν θείος ενός αγαπητού αδελφού της εκκλησίας μας, να μην είπω ονόματα, και ήταν πλούσιος, είχε στην Αίγυπτο μεγάλη περιουσία και ήταν μόνος του, ήταν άκληρος και έπρεπε να κάνει μία διαθήκη. Πώς να την κάνει; Μου έπαιρνε τηλέφωνο, θέλω να σε δω, να με δεις. Δεν ερχόταν. Θέλω να σε δω, να με δεις. Το ανέβαλε. Τέλος πάντων, κάποια μέρα ήλθε, ήθελε πια να κάνει τη διαθήκη. Τι να σας πω, αδελφοί, λες και έφυγε η ψυχή του. Εν πάση περιπτώσει έγινε η διαθήκη και τα πράγματα τακτοποιήθηκαν, έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν και αυτός επορεύθη την οδόν πάντων των ανθρώπων και οι άνθρωποι οι οποίοι εκκληρονόμησαν, τα εκκληρονόμησαν σωστά, δίκαια, ειρηνικά, χωρίς εσωτερικές διαμάχες κλπ. Και θέλω να πω, δηλαδή, ότι η ιδέα του θανάτου είναι πολύ πικρή. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μέσα τους την εσωτερική βεβαιότητα της πίστεως,
δεν μπορούν να την ανεχθούν. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έρχεται να πει στον Νικόδημο ότι ο θάνατος καταργείται. Το λέει παρακάτω, το λέει όπως ύψωσε ο Μωυσής τον όφι εν τη ερήμο, έφτιαξε ένα χάλκινο φίδι εκεί που τα φίδια δαγκάναν τους Εβραίους και πεθαίναν και υποφέραν οι άνθρωποι, και όποιος ενατένιζε σε αυτό το χάλκινο, το υπερυψωμένο φίδι, σωζόταν από τα δείγματα των φιδιών. Έτσι λέγει πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου. Αλλά εγώ σας είπα τα επίγεια και δεν τα πιστεύετε. Πώς θα πιστέψετε τα επουράνια? Και ουδείς ανέβει στον ουρανόν ημί ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο όνεν το ουρανό. Εμπιστεύεται ο Κύριος μας εν σπέρματι στον Νικόδημο την πληροφορία περί της ιδιότητός του. Και ο Νικόδημος αυτό θα πρέπει να το φύλαξε σαν ουράνια παρακαταθήκη. Διότι αργότερα τον υπερασπίζεται εις το συνέδριο των Εβραίων. Ζει 2 χρόνια με το γεγονός αυτό, αυτής της συνομιλίας. Όταν ο Κυριός μας αποκαθυλώνεται από το Σταυρό, τον οδηγεί εις τον τάφο όπου θα ενεταφιάζεται και του προσφέρει αυτά τα 100 λίτρα του τέτοιου. Αυτό δείχνει το βάθος της πίστεως και την επιρροή την οποία υπέστη αυτή τη βραδιά της επισκέψεως εις τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αδελφοί, εδώ μπαίνει ένα καινούργιο γεγονός. Το βάπτισμα και την γέννηση την οποία φέρνει το Πνεύμα το Άγιον. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν ήταν άγνωστο τελείως στον Ισραήλ. Την ύπαρξη του Πνεύματος του Αγίου οι Εβραίοι την ήξεραν. Και αυτό θα το δείτε σε πολλές πλευρές. Αλλά σας αναφέρω μία. Στο Σαούλ. Ο Σαούλ ήταν ένας άνθρωπος τον οποίον επέλεξε ο προφήτης ο Σαμουήλ για να τον καταστήσει βασιλέα του λαού Ισραήλ, όχι διότι το ήθελε, αλλά διότι οι Εβραίοι ντε και καλά του φωνάζαν θέλουμε βασιλιά. Βασιλιά θέλετε, θα σας κάνει αυτά και αυτά και αυτά, θα σας παίρνει τα ζώα σας, θα σας παίρνει τα παιδιά σας, θα σας πηγαίνει στους πολέμους, όχι θέλουμε βασιλιά. Τι κάνει ο άνθρωπος, πάει και βρίσκει έναν ωραίο ψηλό νέο, το κεφάλι του λέγει υπερήχε μία κεφαλή από όλον τον υπόλοιπο Ισραήλ και τον κάνει βασιλιά. Αλλά τι βασιλιάς να είναι, ξύλινος, κουτός, ένας άνθρωπος στον οποίο δεν θα μπορούσε να βασιστεί ο λαός. Προσεύχεται λοιπόν ο προφήτης και ο Θεός του δίνει Πνεύμα Άγιον. Και λέγει ο Λόγος του Θεού και ο Σαούλ άρχισε να προφητεύει και Σαούλ εν προφήτες. Αλλά όπως του εδόθηκε αυτό το Πνεύμα το Άγιον, έτσι και το αφαιρέθηκε. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος αυτός απίστησε, αμάρτησε, παρέβει την εντολή του Θεού, κάποια συγκεκριμένη εντολή που του είχε δώσει ο άνθρωπος του Θεού, ο Σαμουήλ, και του αφαιρείται το Πνεύμα το Άγιον. Είναι μία δύναμη υπερκόσμια η οποία κατεβαίνει από τον ουρανό. Είναι ένα μέρος της τριμερούς προσωπικότητος του Θεού, το οποίο είναι υπαρκτό σήμερα, και τούτο διότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός το επέτρεψε να γίνει μετά την ανάληψή του. Και αυτή η δύναμη έρχεται πλέον να συνοδεύσει τη ζωή του ανθρώπου εκείνου ο οποίος θα πιστεύσει εις το λυτρωτικό έργο του Σταυρού, εις τον θάνατο του Χριστού, εις τη θυσία την οποία εδέχθη να υποστεί ο Χριστός για να απαλλαγούμε εμείς από την ποινή της αμαρτίας. Αδελφοί,
Το να είσαι υπόδικος δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εγώ τουλάχιστον στην ιδιωτική μου ζωή δεν έκανα τίποτα άλλο από το να είμαι στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια ήταν το σπίτι μου και υπερίσπιζα τους ανθρώπους. Δύο φορές ευρέθηκα εγώ κατηγορούμενος εις το εδόλιο, το σκαμνί όπως το λέγει ο κόσμος, διότι έκανα κάποιες τροχαίες παραβάσεις. Απειλάγει, δεν έχει σημασία, αλλά η ώρα που καθόμουν εις το σκαμνί ήταν πικρή ώρα για μένα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ζεις με το συναίσθημα της ενοχής και λοιπά. Γιατί? Για να απονέμεται δικαιοσύνη. Τι θα πει δικαιοσύνη? Διότι η κυρία Κατίνα και η κυρία Καλλιόπη έχουν κάποιες διενέξεις, διότι ο Α χρωστάει στο Β κάποια λεφτά, διότι έγινε κάποιο ατύχημα, διότι. Και το κράτος έρχεται και ξοδεύει τόσα χρήματα για να ικανοποιήσει ακριβώς αυτήν την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος για απονομή δικαιοσύνης. Και λέγουν οι άνθρωποι, θα σε πάω στο δικαστήριο, θα σε πάω εις τον Άριο Πάγο. Τώρα τελευταία, ξέρετε, ο Άριος Πάγος δεν τα πήγε καλά με τα εσωτερικά του και ο κόσμος έπαψε να λέει για τον Άριο Πάγο. Είδατε πώς αλλάζουν τα ήθη. Όμως η ανάγκη της δικαιοσύνης. Πολύ μάλλον λοιπόν, όταν έχεις να κάνεις με μια εσωτερική ενοχή, την οποία την ξέρεις και ζεις καθημερινά με αυτή. Ο Απόστολος Παύλος λέει εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, εις το 7ο κεφάλαιο, εγώ λέει είμαι μια διχασμένη προσωπικότητα. Θέλω να κάνω το καλό και πάρεστη εις εμέ το κακό. Και εκείνο το οποίο θέλω να κάνω δεν το κάνω και κάνω εκείνο το οποίο δεν θέλω να κάνω. Και βρίσκω ένοχο τον ίδιο μου τον εαυτό ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης. Αδελφοί, δεν έχει σημασία το αν θα εξωτερικευθεί αυτή σου η επιθυμία και η τάση. Διότι η Θεία Δικαιοσύνη δεν ελέγχει το εξωτερικό αποτέλεσμα. Ελέγχει τα μύχια της καρδιάς του ανθρώπου, τις εσωτερικές σκέψεις. Λέγει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος μας, ώστις είδε γυναίκα προς το επιθυμίσε αυτήν, εμίχευσε εις αυτήν. Αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλ το. Και αν σε σκανδαλίζει το χέρι σου, κόψ το. Και μόνο ο εσωτερικός σκανδαλισμός και μόνο η κακιά σκέψη η εσωτερική είναι ήδη μία πράξη ενοχής ενώπιον του Θεού. Και αν εσύ ο ίδιος με τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις μιας απλής δικαιοσύνης, ο κόσμος το λέγει συνείδηση. Αλλά επιτέλους την έχεις και αυτήν και ελέγχεσαι, πόσο μάλλον ο παντογνώστης και καρδιογνώστης Θεός μπορεί να σε ελέγξει. Με αυτή λοιπόν τη βεβαιότητα της ενοχής, με αυτή την αμφιβολία, μπορείς να ζήσεις όλο το υπόλοιπο της ζωής σου. Πολύ μάλλον όταν σήμερα ο Λόγος του Θεού τρέχει εις όλων των κόσμων. Η κοινωνία μας ολόκληρη δίδει άπειρες ευκαιρίες εις τον καθέναν να ακούσει για το γεγονός της σωτηρίας της εν Χριστώ Ιησού. Να ακούσει για την αμαρτία και για τις συνέπειές της. Έρχεται λοιπόν η εσωτερική ενοχή και αναταράζει τον άνθρωπο. Τον βασανίζει. Διότι σου λέει πού θα βρεθώ και πού θα σταθώ. Ακριβώς λοιπόν αυτό προσπαθεί να κάνει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, να ομιλήσει εις τον Νικόδημο για μια άλλη ζωή πλέον, για μια ζωή Πνεύματος Αγίου, μια ζωή η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτή την πραγματικότητα. Εσύ ο παλαιός άνθρωπος, ο γέρον άνθρωπος, θα είσαι μια καινούρια πραγματικότης, ένας νέος άνθρωπος. Γιατί? Διότι θα έχεις γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Κάποτε που υποστήριζα στο Συμβούλιο Επικρατείας δύο υποθέσεις, μία για τα Δερβενάκια και μία για τη Θεσσαλονίκη, ο εισηγητής ήταν αρνητικός και στην αγόρευσή μου λέγω, κύριε ακούστε,
είτε μας δώσετε είτε δεν μας δώσετε την άδεια, μην νομίσετε ότι θα κατορθώσετε εσείς να καταστρέψετε την εκκλησία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την οποία αυτοί οι άνθρωποι πάνε να φτιάξουν. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, όπου δύο, τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, και εγώ με ταυτόν. Και μην νομίζετε ότι οι καλλιμάρμαροι αυτοί ναοί, τους οποίους στείνουμε εμείς οι άνθρωποι, είναι τα μόνα κατοικητήρια εις τα οποία μπορούμε να πάμε να λατρεύσουμε τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι καλύτερα να εισέλθεις στο ταμείο σου, δηλαδή στο σπιτάκι σου, στον εαυτό σου, και εκεί να κάνεις την εσωτερική σου λατρεία, τον απολογισμό της ζωής σου, να προσευχηθείς, να εξητήσεις κλπ. Συνεπώς, το μόνο το οποίο θα κάνετε αν δεν μας δώσετε την άδεια, ίσως να βρεθείτε και θεομάχοι. Αδελφοί, τι δώσαν? Και τις δύο τις άδειες τις δώσαν. Φοβηθήκαν. Παρά την αντίθετη εισήγηση του εισηγητού, ο οποίος προβληματίστηκε και έκτοτε έγινε ένας πολύ καλός μου φίλος. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και ο άνθρωπος αυτός είναι πιστός, έχει στοιχεία πίστεως. Δεν μπορούσε να καταλάβει την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και σήμερα ακόμα υπάρχει μεγάλη αμφιβολία και σκοταδισμός περί της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος και του ρόλου τον οποίο επιτελεί αυτό μέσα στη ζωή μας. Μα είναι το νέο στοιχείο της ζωής μας. Αυτό είναι. Εάν ζούμε εις αυτόν τον κόσμο με την πίστη εις τον Χριστό, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο γίνεται αυτό το θέλειν και το ενεργήν μέσα εις τη ζωή μας. Αυτό ελέγχει τις σκέψεις μας και τις αποφάσεις μας. Αυτό είναι εκείνο το οποίο ανοίγει πόρτες, κλείνει πόρτες. Ο αείμνηστος Μεταλλινός στα τέλη της ζωής του έγραψε ένα βιβλίο, «Η Εμπνευστική του Θεού». Και το αγαπούσε πολύ αυτό το βιβλίο, διότι το εθεωρούσε μία ανακάλυψη μέσα στο Λόγο του Θεού. Μία συστηματική ανακάλυψη. Πώς δηλαδή ενεργεί ο Θεός και πώς μας οδηγεί στην καθημερινή ζωή. Φερρυπίν, πηγαίνεις στη δουλειά σου και κατά κάποια συνήθεια πηγαίνεις από ένα πεζοδρόμιο, από τον τάδε δρόμο κλπ. Κλπ. Και μια μέρα, χωρίς να το καταλάβεις γιατί, άλλαξες δρόμο, άλλαξες πεζοδρόμιο και εκεί ξαφνικά συναντάς το Σώτη τον Αλεξανδρίου. Πες ό,τι σε ζητούσα στον ουρανό και σε βρίσκω στη γη. Η εμπνευστική του Θεού σε οδήγησε να αλλάξεις τις καθημερινές σου συνήθειες, να αλλάξεις τον δρόμο για να δεις αυτόν τον άνθρωπο τον οποίον έπρεπε να δεις. Και το Πνεύμα το Άγιο σε οδήγησε κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να μπορέσεις να τον συναντήσεις. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι άπειρα γεγονότα μέσα στη ζωή μας, είναι αυτά τα οποία καθοδηγούν την καθημερινότητα, τις σκέψεις μας, τις αποφάσεις μας, τα όνειρά μας, τα ιδανικά μας κλπ. Αλλά σαν άνθρωπος πρέπει να ζεις και να σκέπτεσαι ενεργά, αποφασιστικά, με σκέψη, με λογική, υπό μία προϋπόθεση. Ότι ό,τι έχεις καταγράψει μέσα στο χώρο των αποφάσεών σου, θα βάλεις μία γραμμή από κάτω και θα πεις σε όλα αυτά να γίνουν σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα. Ή να μην γίνουν εάν είναι ενάντια προς το δικό σου το θέλημα. Έτσι ζει και κινείται ο αναγεννημένος άνθρωπος. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί και καθοδηγείται καθημερινά από τον Θεό, έχει την ασφαλή πηξίδα, έχει εκείνη τη δύναμη η οποία τον κάνει να ζει, να συμπεριφέρεται και να μαρτυρεί εις αυτόν τον κόσμο την υπόθεση της εν Χριστώ πίστεως. Πρέπει ο Νικόδημος να εδέχθηκε απολύτως τους λόγους του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας καταγράφει πολλά στοιχεία αυτού του διαλόγου και είναι από τις πιο ουσιώδες διακηρύξεις που βρίσκομαι μέσα στην Αγία Γραφή,
Είναι αυτά τα οποία οι άλλοι Ευαγγελιστές δεν τα κατέγραψαν με τόση λεπτομέρεια, αλλά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης νιώθει την ανάγκη στην τελευταία συγγραφή της ζωής τους, διότι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Η Αποκάλυψη είναι προγενέστερη του Ευαγγελίου. Εκεί λοιπόν ο Ιωάννης καταγράφει την προσωπικότητα του Χριστού, το μεγαλείο της δημιουργίας, αρχίζοντας από εκείνο το περίφημο εις το πρώτο κεφάλαιο, εις το πρώτο εδάφιο, εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος, ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίον έγινε. Ενθυμούμε επάνω εις αυτά τα εδάφια, κάναμε στο Ινστιτούτο της Βίβλου παλιά με τον αείμνηστο Ιωάννη Καψάλη, τον κουνιάδο του Μεταλλινού, επί τρεις μήνες κάναμε μάθημα επάνω εις αυτά τα εδάφια. Είναι η αποκάλυψη της προσωπικότητας του Χριστού. Τι ήταν ο Χριστός? Το μεγαλείο της ενσαρκώσεως του Θεού εν το προσώπο του Χριστού. Γιατί ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο? Γιατί ήταν αυτή η ανάγκη να έρθει ο Χριστός να πει αυτά τα οποία μας είπε και να τα επιβεβαιώσει με τον θάνατόν του και με την Ανάστασή του? Διότι ξέρετε ότι υπάρχουν χριστιανικές αποκλίσεις οι οποίες προσπαθούν να εξουδετερώσουν το μεγαλείο της υποστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την Θείαν ύπαρξή Του. Ξέρετε τι λέει η χριστιανική επιστήμη, το Christian Science, αυτό το οποίο κυριαρχεί στην Αμερική? Ότι ο Χριστός ήτο εκείνος ο οποίος εις το πρόσωπο του Ιησού του από Ναζαρέτ, του ανθρώπου, απλώς ενεσάρκωσε το περί Χριστού ιδεώδες. Δηλαδή ο Ιησούς από Ναζαρέτ, ένας κοινός άνθρωπος του Ιωσήφ και της Μαρίας, με τους λόγους του, με τα θαύματα τα οποία τα δέχονται, ενεσάρκωσε το περί Χριστού ιδεώδες, αυτό το οποίο ανέμεναν οι άνθρωποι. Όχι λάθος, βλασφημία μεγάλη. Εάν αναιρέσεις, εάν καταργήσεις το πρόσωπο του Χριστού ως του Υιού του Θεού του Ζώντος, είναι μία από τις μεγαλύτερες βλασφημίες της ζωής, αδελφοί. Διότι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει ένα κοσμογονικό γεγονός μέσα στη διαδρομή της ζωής του. Τι θα γίνει με την αμαρτία? Ποιος θα πληρώσει τις συνέπειες αυτής της αμαρτίας? Και έρχεται ο Χριστός και λέγει εγώ. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η Ανάσταση. Ουδής μπορεί να έρθει προς τον Πατέρα ημί διε μου. Σβήστε τα όλα τα άλλα. Θυσίες, πράγματα, αυτό, εκείνο, εξαγορές, συγχωροχάρτια. Κάποτε πήγα στα Ιεροσόλυμα και αντί 5 δολαρίων αγοράσαμε ένα συγχωροχάρτη, το οποίο σου έσβηνε αυτές και αυτές και αυτές και αυτές και αυτές αμαρτίες. Το χάσα, αδελφοί. Κάποιος μου το πήρε, το χάσα. Υπήρχαν και άλλα συγχωροχάρτια αντί 10 δολαρίων, τα οποία συγχωρούν και άλλες αμαρτίες παρακάτω. Αντί 5, αντί 10 δολαρίων οι άνθρωποι συγχωρούν αμαρτίες. Έτσι είναι. Ξέρετε, ο άνθρωπος έχει μία τάση να δημιουργεί μόνος του θρησκείες δικές του. Είναι η τάση να δημιουργείς εθελοθρησκείες. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Βολεύονται οι άνθρωποι εκεί. Χτίζουν ένα ιδανικό οικοδόμημα, μπαίνουν κάτω από αυτό, ρυθμίζουν τη ζωή τους σύμφωνα με αυτό και μετά θα τα βολέψουμε. Είχα έναν άνθρωπο δικό μου,
και συγγενείς. Έκανε μια τεραστία βιομηχανία, την έβαλε στο χρηματιστήριο, παρουσίαζε πλαστούς ισολογισμούς. Όσοι ξέρουν από οικονομικά τα καταλαβαίνουν, ο κόσμος να αγοράσει μετοχές, αγοράζονται οι μετοχές, από κάτω κανένα αντίκρισμα, πέφτει έξω η βιομηχανία, τα παίρνει όλα η τράπεζα και ο κόσμος όλος χάνει τα λεφτά του. Ο άνθρωπος αυτός έκανε τον πιστό. Πήγε και έχτισε εδώ στην Αττική κοντά ένα μοναστήρι και λέει θα εξαγοράσω τις αμαρτίες μου κατά αυτόν τον τρόπο. Και ρωτάω προχθές τη γυναίκα του, λειτουργεί το μοναστήρι? Λειτουργεί. Και τι κάνει? Να διδάσκει, έχει 18 καλογέρους και διδάσκει. Και πέθανε πέρσι και τον θάψαν και εκεί. Του κάναν την τιμή ο Μητροπολίτης Πειραιός, ο οποίος και μένει εκεί, και τον θάψαν εκεί, και έτσι ο άνθρωπος εξισφάλισε την εισοδόν του εις τους ουρανούς. Αυτός είναι ο κόσμος. Φτιάνει δικές του θρησκείες, αδελφοί. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, μας απείλαξε από όλα αυτά. Μια πίστη απλή, μια πίστη αληθινή, μια πίστη βεβαία, η οποία μας χαρίζει από τώρα την αληθινή, την όμορφη τη ζωή και μας χαρίζει και την ουράνια ζωή, την συνάντησή μας με τον ουράνιο Πατέρα. Αμήν. Θα κλείσουμε με τον ύμνο.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: ηρέμησε και πάψε τους θυμούς.
1: Μην εξανίστασε. Αυτό δεν βγαίνει παρά σε κακό. Γιατί οι κακοί θα φανιστούν. Μα εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουνε, τη χώρα θα την κατακτήσουν. Σε λίγο δεν θα υπάρχει ασεβής και θα ζητάς τον τόπο του, μα δεν θα τον ευρίσκεις. Αλλά οι πράοι θα κατακτήσουνε τη χώρα και θα απολαύσουν άφθονη ειρήνη. Συνομωτεί ο ασεβής σε βάρος του δικαίου, τρίζει τα δόντια του εναντίον του. Ο Κύριος γελάει μαζί του, γιατί ξέρει πως έρχεται της τιμωρίας του ημέρα. Οι ασεβείς σέρνουν σπαθιά, τεντώνουνε τα τόξα τους, να ρίξουν κάτω τον φτωχό και τον αδύνατο, να σφάξουνε αυτούς που ζουνε τίμια. Με το σπαθί τους στην καρδιά τους θα μπει, θα τσακιστούν τα τόξα τους. Καλύτερα τα λίγα του δικαίου, παρά ο πολύς ο πλούτος των ασεβών, γιατί η δύναμη των ασεβών θα συντριφτεί, ενώ ο Κύριος τους δικαίους τους στηρίζει. Γνωρίζει ο Κύριος τις μέρες των τελείων, θα διαρκούν για πάντα τα αγαθά τους. Δεν θα ντροπιάζονται σε χρόνους δύσκολους και θα χορταίνουν τον καιρό της πείνας. Αλλά οι κακοί θα φανιστούν, οι αντίθετοι στον Κύριο, καθώς η ομορφιά του αγρού θα διαλυθούν σαν καπνός και θα χαθούν. Δανείζεται ο ασεβής και πίσω δεν τα δίνει, μα ο δίκαιος είναι απλόχερος και δίνει, γιατί όσους ο Κύριος ευλογεί, αυτοί κατέχουνε τη χώρα. Κι όσους εκείνος καταργέται, εξαφανίζονται από αυτήν. Ο Κύριος κάνει σταθερά τα βήματα του ανθρώπου και εγκρίνει την πορεία του. Αν πέφτει στην πτώση του δεμένη, γιατί ο Κύριος απ' το χέρι τον κρατάει. Νιώσι ήμουνα και γέρασα, αλλά δεν είδα δίκιο εγκαταλειμμένο και ούτε είδα τα παιδιά του να ζητιανεύουν το ψωμί. Καθημερινά δανείζει και λέει, και τα παιδιά του είναι μια ευλογία. Φύγε από το κακό και κάνε το καλό και θα μείνεις παντοτινά στη χώρα. Γιατί αγαπάει ο Κύριος το σωστό και δεν εγκαταλείπει τους οσίους του, τους προστατεύει αιώνια. Αλλά οι απόγονοι των ασεβών θα εξαφανιστούν. Οι δίκαιοι θα κατακτήσουν τη χώρα, σε αυτήν θα κατοικούν για πάντα. Του δίκαιου το στόμα σοφία ψιθυρίζει. Η γλώσσα του λέει το σωστό. Ο νόμος του Θεού του μες στην καρδιά του, τα βήματά του διόλου δεν γλιστρούν. Παραμονεύει ο ασεβής τον δίκαιο, γυρεύει να τον θανατώσει, μα ο Κύριος στα χέρια του δεν του τον παραδίνει και όταν δικάζεται δεν τον αφήνει να καταδικαστεί. Στον Κύριο έλπισε, το δρόμο του ακολούθησε, θα σε υψώσει, τη χώρα να κατέχεις και θα δεις τους ασεβείς να εξαφανίζονται. Είδα τον ασεβή να καταχράται την εξουσία του, να υψώνεται σαν κέντρος του λιβάνου, να πλώνεται καθώς αναρριχητικό φυτό. Και πάλι πέρασα και να που δεν υπήρχε, τον αναζήτησα κι ούτε που βρέθηκε. Κοίτα προσεκτικά τον τέλειο, δες τον ευθύ τον άνθρωπο. Έχει απογόνους πάντοτε ο άνθρωπος της ειρήνης. Αλλά οι αμαρτωλοί όλοι αντάμα θα χαθούν και οι απόγονοι των ασεβών θα φύγουν από τη μέση. Η σωτηρία των δικαίων από τον Κύριο έρχεται, η προστασία τους στον καιρό της θλίψης. Τους βοηθάει ο Κύριος και τους λυτρώνει, τους λευτερώνει από τους κακούς. Τους σώζει, γιατί σε αυτόν κατέφυγαν. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα και εμείς τον ύμνο που έχει στα υμνολόγια μας αριθμό 203. Χαρά εν λυπή εύρων, εν πόνο άνεσιν και εν στενοχωρία τερπνήν ανάπαυσιν, μετά την τρικυμίαν γαλήνην διαρκή, λάμψιν φωτός νικόσαν το σκότος στο βαθύ. Ύμνος 203.

πατέρα μας ουράνιε, μέσα από τις καρδιές μας ευχαριστούμε την ώρα αυτή για την αγάπη σου, για το ενδιαφέρον σου, για τη φροντίδα σου, για τη στοργή σου για καθέναν από μας. Σε ευγνωμονούμε γιατί εσύ, ο δημιουργός του σύμπαντος, συγκαταβαίνεις και ασχολείσαι και ενδιαφέρεσαι και αγαπάς καθέναν από μας. Και διαβάζουμε στον Άγιο Λόγο σου και μάλιστα από το στόμα του Χριστού ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε εδώ και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Κυρία μας, ευγνωμονούμε για το δώρο το μεγάλο του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος ο γιος σου ήρθε εδώ στον κόσμο μας και για να μπορέσει να μας πλησιάσει, να μας μιλήσει, να μας αποκαλυφθεί, πήρε μορφή ανθρώπινη σαν τη δική μας και δοκίμασε όλη την αγωνία και την ταλαιπωρία της ανθρώπινης ύπαρξης και φορτώθηκε πάνω του την αμαρτία και την ενοχή μας και πλήρωσε οδυνηρά στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία μας, σε ευγνωμονούμε ιδιαίτερα την ώρα αυτή για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το Σταυρό όπου σφραγίστηκε η σωτηρία, η λύτρωσή μας, ο εξυλασμός. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε συγχώρηση, γιατί μας χάρισες δικαίωση, γιατί μας πρόσφερες υιοθεσία. Και ο λόγος ο δικός σου διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Κυρία μας, παρακαλούμε, άκουσε εσύ το τραγούδι της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο σου που κρατούμε στα χέρια μας και έχουμε πρόθεση και πάλι τώρα να ανοίξουμε την Αγία Γραφή και θέλουμε να παρακαλέσουμε ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, να οδηγήσει τη σκέψη και την καρδιά μας σε αυτήν την ξενάγηση. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε εσύ, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Φώτισέ μας, δείξε μας, κατεύθυνέ μας. Πώς να ερμηνεύσουμε την αλήθεια σου, εάν εσύ δεν την ερμηνεύσεις? Πώς να καταλάβουμε τα μυστικά σου, αν εσύ δεν μας οδηγήσεις? Κυρία μας, την ώρα αυτή θέλουμε να εξομολογηθούμε και θέλουμε να σου πούμε ότι πολύ συχνά τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, τα μάτια μας είναι θαμπωμένα, οι καρδιές μας είναι παγωμένες. Κύριε, παρακαλούμε, σήμερα το πρωί έλα εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Κάνε ο λόγος ο δικός σου δυνατός, φωτεινός, σημερινός, σύγχρονος, πρακτικός, να αγγίξει κάθε καρδιά εδώ στη σύναξή μας. Μίλησε σε κάποιους που ακόμη δεν άνοιξαν την πόρτα τους. Άγγιξε κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν αλλά δίστασαν, μπερδεύτηκαν, σκόνταψαν, έπεσαν. Κύριε, παρακαλούμε, πάρε στα χέρια σου όλους εκείνους που πονούν, που πενθούν, που είναι δακρυσμένοι, που είναι τσακισμένοι. Πόση ανομαλία, πόση ανησυχία στον κόσμο μας σήμερα. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι σου το παντοδύναμο, το χέρι της ειρήνης και ηρέμησε τις ανθρώπινες καρδιές. Είσαι ο μόνος που μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο και προσβλέπουμε σε σένα και περιμένουμε από σένα. Εσύ βλέπεις, Κύριε, πόση αδικία, πόση καταπίεση, πόση εξαθλίωση, πόσο συντριμός. Παρακαλούμε, Κύριε, σκούπισε δάκρυα από μάτια. Φέρε ξανά χαμόγελα σε πρόσωπα. Κάνε ο ήλιος ο δικός σου να λάμψει μέσα σε σκοτισμένες καρδιές. Στείλε και σε εμάς, παρακαλούμε, τώρα ένα μήνυμα δική σου αλήθειας, δικού σου φωτός, γνήσιου καθαρού Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και μόνον. Η ώρα αυτή να είναι ώρα του Αγίου Πνεύματος. Περιμένουμε να ακούσουμε τη φωνή σου. Παρακαλούμε, Κύριε, ανταποκρίσου εσύ στην προσδοκία μας. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας και άκουσε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας. Προσευχόμαστε και δεόμαστε και παρακαλούμε στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό ανάγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, από το 5ο κεφάλαιο, τα πρώτα 11 εδάφια. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο έψιλον. Θα το διαβάσω όμως από τη μετάφραση στη νέο ελληνική του εκδοτικού οίκου Λόγος. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5. Έτσι λοιπόν, αφού δικαιωθήκαμε με βάση την πίστη, έχουμε αποκτήσει ειρήνη με τον Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου και με βάση την πίστη έχουμε αποκτήσει επίσης και το δικαίωμα εισόδου στη χάρη τούτη, στην οποία στεκόμαστε και για την οποία εκφράζουμε την ικανοποίησή μας με την ελπίδα μας στραμμένη στη δόξα του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εκφράζουμε επιπλέον την ικανοποίησή μας μέσα στις θλίψεις μας, γιατί ξέρουμε πως η θλίψη καλλιεργεί την υπομονή και η υπομονή την επιβεβαίωση και η επιβεβαίωση την ελπίδα. Και βέβαια η ελπίδα δεν τροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού ξεχυλίζει στις καρδιές μας με την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου που μας δόθηκε. Επειδή πράγματι ο Χριστός, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα ηθικά άρρωστοι, πέθανε στον καθορισμένο καιρό για λογαριασμό των ασεβών. Και για έναν δίκαιο βέβαια μόλις και μεταβίας

θα βρισκόταν κάποιος να πεθάνει, επειδή για τον καλό τολμά ενδεχομένως κανείς να πεθάνει. Ο Θεός όμως εκδηλώνει το είδος της δικής του αγάπης σε μας, γιατί ενώ ακόμα εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας. Πολύ περισσότερο λοιπόν τώρα που δικαιωθήκαμε με το αίμα του, θα γλιτώσουμε μέσω αυτού από την οργή. Γιατί αν εχθροί καθώς ήμασταν του Θεού, συμφιλιωθήκαμε μαζί του χάρη στο θάνατο του γιού του, πολύ περισσότερο αφού συμφιλιωθήκαμε, θα σωθούμε χάρη στη ζωή του. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά εκφράζουμε κιόλας την ικανοποίησή μας που ανήκουμε στον Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, χάρη στον οποίο λάβαμε τώρα τη συμφιλίωση. Συναδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, που τα εδάφια αυτά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας, θα τα εφαρμόσει πρακτικά στην πορεία και το περπάτημά μας το καθημερινό, για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 8, 9 και 10 του σημερινού κειμένου μας και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός ότι έτσι αμαρτωλώνων των ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Πολλόγουν μάλλον δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού σωθισόμεθα δι' αυτού από τις οργείς. Ήγαρε εχθριώντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού. Πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθισόμεθα εν τη ζωή αυτού. Μελετούμε εδώ και αρκετό καιρό το μεγάλο θέμα που του δώσαμε τον τίτλο «Η Ευαγγελική Αλήθεια». Και είχαμε πει ότι λέγοντας Ευαγγελική Αλήθεια εννοούμε την αλήθεια που περιέχεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού και ταυτόχρονα εννοούμε την αλήθεια που κηρύττει, που διδάσκει η Ευαγγελική Εκκλησία του Χριστού. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα ότι οι δύο αυτές έννοιες συμπίπτουν. Είχαμε παρατηρήσει λοιπόν ότι δύο πολύ βασικά στοιχεία της Ευαγγελικής Αλήθειας είναι από τη μια μεριά η αποκάλυψη του Θεού όπως την συναντούμε μέσα στον Άγιο Λόγο Του και από την άλλη ο Σταυρός του Ιησού Χριστού που είναι ένα τεράστιο θέμα, ίσως λίγο δυσνόητο θεολογικά αλλά και πάρα πολύ ευλογημένο πρακτικά. Είχαμε παρατηρήσει ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι το επίκεντρο της Θείας Αποκαλύψεως, είναι το αποκορύφωμα, το αριστούργημα της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο τον θνητό. Εκεί που εξασφαλίστηκε, που σφραγίστηκε, που επιβεβαιώθηκε η λύτρωση και η σωτηρία μας. Εκεί που πρέπει να ξαναγυρίζουμε κάθε λίγο για έναν πνευματικό ανεφοδιασμό, για μια καινούργια αναβάπτιση μέσα στην ευλογία τη μεγάλη που μας έχει χαρίσει στο Σταυρό του ο Χριστός. Τις δύο τελευταίες φορές είχαμε παρατηρήσει ότι καθώς ο Σταυρός του Χριστού είναι στο επίκεντρο της προσοχής των ανθρώπων, υπάρχει ένα πρόβλημα με κάποιους που το είπαμε ως σκανδαλισμός, ανθρώπους που όπως τα χρόνια του Αποστόλου Παύλου έτσι και σήμερα σκανδαλίζονται μπροστά στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Είδαμε ότι παρόλα αυτά είναι ευρύτατος μέσα στη Βίβλο ο σχολιασμός, γιατί εκεί πρέπει να αποσκοπεί η προσοχή, το ενδιαφέρον, η καρδιά, η ματιά όλων των αμαρτωλών ανθρώπων. Και είδαμε τέλος ότι στο Σταυρό του Ιησού Χριστού υπάρχει ο σοφρονισμός, γιατί από εκεί αντλούμε γνώστη, γιατί εκεί ασκούμε πίστη, γιατί εκεί σημειώθηκε η λύτρωση, η σωτηρία, η αναγέννησή μας. Την περασμένη Κυριακή παρατηρήσαμε ότι το πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι πάρα πολύ γενικό. Καλύπτει ολόκληρη την κτήση. Όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και το περιβάλλον. Είδαμε ότι η ανθρωπότητα σήμερα περνάει από μια τεράστια κρίση που δεν είναι τόσο οικονομική ή πολιτική ή κάτι άλλο όπως νομίζουν μερικοί, αλλά είναι κυριότατα κρίση ηθική. Και τέλος είδαμε ότι για όλα αυτά έχει δώσει την δική του λύση ο Θεός στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Εκεί όπου πληρώθηκαν οι αμαρτίες μας, εκεί όπου έγινε ο ηλασμός, εκεί όπου περιμένει να δεχτεί και να σώσει καθέναν που πιστεύει σε Εκείνον, ο Κύριος, ο Ιησούς, ο Χριστός. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να ρίξουμε ξανά τη ματιά μας πάνω στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, είναι ένα θέμα που όσο γυρίζουμε γύρω από αυτό, τόσο περισσότερο αποκομίζουμε την εντύπωση ότι δεν το εξαντλήσαμε, ότι δεν το πιάσαμε, ότι δεν μπήκαμε στο βάθος του, σταθήκαμε απλώς στον πρόλογο, στα προλεγόμενα.
Και είναι αρκετός καιρός που έχω διαπιστώσει ότι αυτή η συνέστηση δεν πρόκειται να φύγει από πάνω μας ποτέ. Θέλω λοιπόν σήμερα το πρωί να σας θυμίσω πρώτα απ' όλα την ποικιλία των όρων που ο Λόγος του Θεού παρουσιάζει μιλώντας για το Σταυρό του Ιησού Χριστού. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος, που έχει μάλιστα μια θεολογική και νομική νοοτροπία από την εκπαίδευσή του, πόσο επιμένει στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Άλλωστε τη μελέτη μας την ξεκινήσαμε και την επικεντρώσαμε στο εδάφιο το δεύτερο του δευτέρου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, όπου ο Παύλος διακηρύττει: «Απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας αλλωτή, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον». Η πρόθεση μου, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι να επικεντρώσουμε την προσοχή μας πάλι στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Δείτε στο μέρος που διαβάσαμε, εδάφιο 8, ο Θεός δείκνει την εαυτού αγάπη εις ημάς, διότι ενώ εμείς είμεθα εν διαμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών. Εδάφιο 6, επειδή ο Χριστός, ότε είμεθα έτη ασθενής, απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών. Εδάφιο 1, δικαιωθέντες εκ πίστεως έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν. Θέλω να σας καλέσω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα να δούμε τους ποικίλους όρους που ο Λόγος του Θεού επιστρατεύει για να εκφράσει αυτή τη μεγάλη ευλογία που προκύπτει από το Σταυρό του Ιησού Χριστού. Ύστερα θέλω να δούμε το μεγάλο δόγμα της δικαιώσεως που σε αυτό επιμένει ειδικά ο Απόστολος Παύλος. Και τέλος θέλω να ρίξουμε τη ματιά μας στις πρακτικές συνέπειες. Το πρώτο μέρος θα το ονομάσω η ορολογία, το δεύτερο θα το πω η απολογία και το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η ομολογία. Αλλά ας τα δούμε τώρα ένα-ένα. Πρώτον, η ορολογία. Το είπα και το λέω ακόμη μια φορά. Εντυπωσιάζει το μελετητή της Καινής Διαθήκης η ποικιλία των όρων που ο Λόγος του Θεού επιστρατεύει για να εκφράσει το αποτέλεσμα, τις ευλογίες, τις συνέπειες που έχουν προκύψει από το σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Μας μιλάει για εξυλασμό, μας μιλάει για απολύτρωση, μας μιλάει για αντικατάσταση. Πόσες λέξεις, πόσες έννοιες, πόσοι όροι. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και αναφέρει στο εδάφιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 23, κάποιες αντιδράσεις ανθρώπων γύρω, «Εμείς κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Ελλήνας μορίαν», προσέξτε, «εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους τε και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν». Έβγεις εκείνον. Θα ήθελα όμως αυτήν την ορολογία να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω εγώ, ο χαρακτηρισμός. Προσέξτε ότι οι αποδέκτες της πρώτης επιστολής του Παύλου προς Κορινθίους έχουν μερικούς χαρακτηρισμούς που τους δίνει ο Απόστολος Παύλος καθώς απευθύνεται σε εκείνους. Εδώ όμως θέλω να σας θυμίσω κάτι που σίγουρα το ξέρετε. Η εκκλησία της Κορίνθου δεν είναι μια εκκλησία ιδανική. Είναι μια εκκλησία σαρκική. Είναι μια εκκλησία που συγκεντρώνει στις γραμμές της πολλά προβλήματα, πολλές πνευματικές αρρώστιες, πολλούς πιστούς που κουτσένουν, που δεν βλέπουν καλά, που δεν ακούν καλά, που έχουν αρρώστιες, προβλήματα, ανομαλίες. Είχα πει κάποτε ότι στη σκέψη τη δική μου η πρώτη επιστολή προς Κορινθίους θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Εγχειρίδιο πνευματικής παθολογίας». Παρόλα αυτά, δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει τον πρόλογο της επιστολής στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 2, δίνει κάποιους χαρακτηρισμούς. Σε ποιους γράφει? Πρώτον, προς τους υγειασμένους,
δεύτερον προς τους προσκεκλημένους, τρίτον προς τους επικαλουμένους. Αγιασμένους, προσκεκλημένους, επικαλουμένους, όροι που δίνει ο Απόστολος Παύλος αυτούς στους οποίους απευθύνεται το γράμμα, που έχουν τα προβλήματα τους, που έχουν τις μειονεξίες τους, που έχουν τις αδυναμίες τους, αλλά που τους έχει καλύψει η σκιά του Σταυρού του Χριστού, που τους έχει πλύνει και καθαρίσει το αίμα το δικό του, και γι' αυτό τώρα, παρά όλες αυτές τις σκοτεινές πλευρές τους, είναι και αγιασμένοι και προσκεκλημένοι και επικαλούμενοι. Το πρώτο λοιπόν ο χαρακτηρισμός. Το δεύτερο ο προσδιορισμός. Προσέξτε ότι στο ίδιο αυτό εδάφιο, κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος, κάνοντας μια ανακεφαλαίωση αυτών που ήθελε να πει, εξειδικεύει τις ευλογίες στο εδάφιο 30. «Σεις τους λέει, είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ως της εγεννήθης ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης». Παρατηρήστε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί 4 διαφορετικές λέξεις. Τους λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε για μας σοφία από του Θεού, κάτι που δεν το ξέραμε και το μαθαίνουμε τώρα. Έγινε αγιασμός, κάτι καινούριο, μια καθαρότητα που μας ήταν τελείως άγνωστη. Απολύτρωση, απαλλαγή από την αμαρτία. Και κάτι ακόμα, έγινε για μας και δικαιοσύνη. Και αυτή την έννοια της δικαιοσύνης θα ήθελα σήμερα το πρωί να την προσέξουμε λίγο παραπάνω. Είναι η ίδια έννοια που ο Απόστολος Παύλος για να την εκφράσει χρησιμοποιεί τον ταυτόσιμο όρο δικαίωση. Το πρώτο λοιπόν ο χαρακτηρισμός, το δεύτερο ο προσδιορισμός, το τρίτο ο παραλληλισμός. Κοιτάξτε τι κάνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Έχει την αίσθηση και την εντύπωση ότι ο άνθρωπος ο αμαρτωλός είναι κατηγορούμενος σε κάποιο δικαστήριο και ενώ είναι κατηγορούμενος εξασφαλίζει με την ετιμιγορία του δικαστηρίου την δικαίωση του. Δείτε εδώ στο εδάφιο 1 του σημερινού κειμένου, δικαιοθέντες εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη, δικαιοθέντες. Δείτε ακόμα στο εδάφιο 9, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, εδάφιο 10, εάν εχθριώντες εφιλιώθημεν, αντί για το εδικαιώθημεν, και δείτε και στο εδάφιο 25 του προηγουμένου κεφαλαίου, ότι ο Χριστός παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών, και ανέστη δια την δικαίωσιν ημών. Δηλαδή λέει με άλλα λόγια εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι ήμουν ένοχος. Σίγουρα και βέβαια ήμουν ένοχος. Και ήταν απάνω στο κεφάλι μου επικρεμόταν βαρύτατη καταδίκη. Αλλά ήρθε και με λύτρωσε και με συμφιλίωσε και με δικαίωσε ο Ιησούς Χριστός. Και έχω πάρει τώρα από εκείνον στο σταυρό του αυτό που ο Παύλος το ονομάζει δικαίωση. Και θέλω να ρωτήσω σήμερα το πρωί, το έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα? Έχεις πάρει την δικαίωση που χαρίζει στο σταυρό του ο Χριστός? Το πρώτο λοιπόν η ορολογία. Το δεύτερο η απολογία. Προσέξτε ότι γύρω σας στον κόσμο που ζείτε πάρα πολύ συχνά υπάρχουν άνθρωποι που σας ρωτούν: πώς το ξέρετε ότι είστε του Χριστού? Πού στηρίζετε τη βεβαιότητά σας ότι σας έχει λυτρώσει και σώσει εκείνος? Πώς μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι είστε σίγουροι που θα πάτε? Από πού προκύπτουν κάτι τέτοια? Από πού αυτή η ελπίδα, η βεβαιότητα, η σιγουριά? Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι αμαρτωλοί. Δεν είμαστε κάτω από καταδίκη. Δεν το λέει αυτό η Αγία Γραφή? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το λέει, αλλά θυμίζω ότι λέει και κάτι ακόμα, και μάλιστα το λέει ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15. «Εστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν», να τη απολογία, «μεταπραότητος και φόβου, προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγων, περί της ελπίδος της εν ημίν». Να τη εννοώ όταν λέω απολογία.
να απαντήσω σε εκείνον που θα με ρωτήσει και πώς το ξέρεις και πού το στηρίζεις και πώς σου κατέβηκε ότι εσύ είσαι άνθρωπος που σε έχει σώσει ο Χριστός. Και λέει ο Πέτρος να είστε έτοιμοι σε απολογία σε εκείνους που σας ρωτούν για την ελπίδα που έχετε μέσα σας. Και το ερώτημα είναι άραγε, είμαστε έτοιμοι για απολογία? Θέλω να ρίξουμε μια λίγο πιο λεπτομεριακή ματιά στην απολογία που δίνουμε στον κόσμο που είναι γύρω μας. Το πρώτο που θέλω να τονίσω, απαντώντας το ερώτημα αυτό, είναι εκείνο που θα το πω εγώ, ο μηχανισμός. Δηλαδή, ποιος είναι ο μηχανισμός? Ποια είναι η λειτουργία που μπορούμε να επικαλεστούμε ότι έγινε σε μας και γι' αυτό είμαστε δικαιωμένοι. Μας έχει δώσει δικαίωση ο Χριστός. Και ξέρετε, ο κυριότερος μηχανισμός, η βάση, η αιστεία του μηχανισμού δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Σταυρός. Είδατε πως το είπε στο εδάφιο 9. Εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού. Και αν γυρίσουμε μια σελίδα πιο πίσω, στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, στο εδάφιο 24, μας λέει ότι αυτοί που πιστεύουν δικαιούνται δωρεάν. Κοιτάξτε έναν πολύ ενδιαφέροντα συνδυασμό σε αυτόν τον μηχανισμό. Από μέρους του Χριστού, δια του αίματος αυτού. Από μέρους μου, δωρεάν. Δηλαδή δεν έχω να κάνω τίποτα εγώ. Τα έχει κάνει όλα ο Χριστός. Αλλά βέβαια όταν μιλάμε για το αίμα το δικό του, πώς είναι δυνατόν να το θυμηθούμε εάν δεν έρθει μπροστά μας ο Σταυρός? Να, γιατί θα το πω ακόμη μια φορά. Ο μηχανισμός, η σωτηρία μου είναι σφραγισμένη στο Σταυρό. Το αίμα του Χριστού από δικής του πλευράς. Το τίποτα, το δωρεάν από τη δική μου. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Γιατί όλα για μένα και τη σωτηρία τη δική μου τα έχει κάνει ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν, ο μηχανισμός. Το δεύτερο, ο σχεδιασμός. Προσέξτε ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο του Θεού που είναι και απλό και μεγαλειώδες. Είναι απ' τη μια μεριά ο άνθρωπος. Εγώ που πρέπει να δικαιωθώ. Και λέει στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, στο εδάφιο 28, ο Παύλος: συμπεραίνομαι λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου. Δείτε λοιπόν ποιος είναι ο σχεδιασμός. Απ' τη δική μου την πλευρά, η πίστη. Και μας είπε και στο εδάφιο 1 του σημερινού κειμένου, δικαιωθέντες εκ πίστεως. Το μόνο που πρέπει εγώ να καταβάλω είναι η πίστη. Και τότε γίνεται αυτό που λέει ο Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέα κτήσης. Δηλαδή η πίστη δική μου με οδηγεί εν Χριστώ. Αλλά σε ποιο έδαφος? Μόνον του Σταυρού. Και τότε είμαι νέα κτήσης. Είμαι εν Χριστώ. Και θέλω να σε ρωτήσω σήμερα το πρωί που τα λέμε όλα αυτά, είσαι εν Χριστώ? Και αν δεν είσαι εν Χριστώ, θέλεις τώρα αυτήν τη στιγμή να έρθεις εν Χριστώ? Το πρώτο, μηχανισμός. Το δεύτερο, σχεδιασμός. Το τρίτο, ο σχολιασμός. Θέλω να προσθέσω ένα σχόλιο εδώ, που φοβάμαι ότι καμιά φορά ξεχνιέται. Θυμάστε εκείνα τα εδάφια τα τόσο γνωστά του δευτέρου κεφαλαίου της επιστολής προς Εφεσίους, που εμείς οι Ευαγγελικοί Χριστιανοί τα λέμε συχνά, τα έχουμε σημαία μας, πάρα πολύ σωστά άλλωστε. Ας τα θυμηθούμε λιγάκι. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, για να μην καυχηθείς, διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός, δια να περιπατήσομεν εν αυτής. Ξέρετε, θέλω να προσέξουμε λιγάκι τις προθέσεις. Μιλάω
από γραμματικής πλευράς, που χρησιμοποιούνται μέσα στο λόγο του Θεού. Γιατί πάντα το θέμα πίστη και έργα είναι λιγάκι μπερδεμένο σε ορισμένα μυαλά τουλάχιστον. Και αυτό είναι το σχόλιο μου. Δείτε ότι τόνισε ο Απόστολος Παύλος ουχή εξ έργων, ούτε διέργων, αλλά προς έργα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι πάει πρώτα η πίστη και μετά είναι τα έργα. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που αλλάζουν τη σειρά και βάζουν πρώτα τα έργα και μετά την πίστη, οπότε γίνεται διέργων, εξ έργων, προς πίστην, ενώ δε λέει εκ πίστεως προς έργα. Και πρέπει να προσέξουμε τις προθέσεις και πρέπει να προσέξουμε τη σειρά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι θαυμάσιο το εξ έργων, εκ πίστεως, αλλά είναι πάρα πολύ κυριαρχικό το προς έργα. Δηλαδή, έχω σωθεί στο σταυρό του Ιησού Χριστού κατά χάριν δια της πίστεως, ουχή εξ έργων, αλλά έχω σωθεί προς έργα. Δεν είναι ξεχασμένα τα έργα, δεν είναι πεταγμένα τα έργα, δεν τα έχει διαγράψει κανένας τα έργα, αλλά αυτά θα έρθουν μετά, κάθε τι στην ώρα του. Εκ πίστεως προς έργα. Αυτό πραγματικά είναι εκείνο που μου έχει χαρίσει στο σταυρό του ο Χριστός. Το πρώτο η ορολογία, το δεύτερο η απολογία, το τρίτο και τελευταίο για σήμερα η ομολογία. Προσέξτε αδελφοί ότι μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει μια πολύ στενή συνάφεια δικαιώσεως και ομολογίας, καρδιάς και στόματος, απόφασης και διακήρυξης. Σας διαβάζω και πάλι από την επιστολή προς Ρωμαίους, από το 10ο κεφάλαιο τη φορά αυτή και από το εδάφιο 9. Εάν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί, διότι με την καρδίαν πιστεύητής προς δικαιοσύνην η δικαίωση, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν. Δείτε ότι αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Δείτε ότι τώρα γίνονται ορισμένα καινούργια πράγματα που γίνανε μέσα μου, που τα πέτυχε στο σταυρό του για μένα ο Χριστός, αλλά που πρέπει τώρα εγώ και να τα δείξω και να τα πω σε εκείνους που είναι γύρω μου. Γι' αυτό είπε εδώ ο Απόστολος Παύλος, εάν ομολογήσεις δια του στόματος και πιστέψεις εν την καρδία. Θέλω όμως αυτήν την ομολογία να τη δούμε λίγο πιο συστηματικά και να τελειώσουμε. Το πρώτο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι εκείνο που θα το πω εγώ, το σταμάτημα. Τώρα είμαι του Χριστού, είμαι εν Χριστώ. Εκ πίστεως ουχή εξ έργων, κατά χάριν δωρεάν, προς έργα. Και ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να έχω απάνω μου τώρα είναι αυτό το σταμάτημα. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ορισμένα πράγματα που ήταν πριν στη ζωή μου σταμάτησαν πια. Για όλα αυτά υπάρχει ένας μεγάλος τίτλος. Όχι πια. Δεν είναι για μένα. Κάποτε υπήρχαν, κάποτε ήταν φυσιολογικά, κάποτε ήταν συχνά, αλλά όχι πια επειδή είμαι εν Χριστώ. Ξεχάστηκαν, πετάχτηκαν, παύτηκαν. Θυμάστε πως το λέει στην πρώτη επιστολή του ο Απόστολος Πέτρος, όταν γράφει σε ανθρώπους που είναι πιστοί του Ιησού Χριστού, στο 4ο κεφάλαιο, επειδή ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτοφρόνημα, διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσεν από τις αμαρτίες. Να τι λέω, τι εννοώ όταν λέω σταμάτημα. Έπαυσαν αυτά. Έναν καιρό ήταν καθημερινά και συχνά, τώρα δεν υπάρχουν πια. Όχι πια, δεν είναι για σένα αυτά τα πράγματα. Ήταν για εκείνη την εποχή. Τώρα, όπως ο παθών κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίες, έτσι ακριβώς εσύ
διότι πρέπει να οπλιστείς το ίδιο φρόνημα που είχε ο Χριστός. Μήπως αυτό είναι ξεχασμένο καμιά φορά? Μήπως ξεχνούμε ότι κάποια πράγματα δεν είναι πια για μας? Όχι πια. Πάφτηκαν το σταμάτημα. Το δεύτερο, το περπάτημα. Τώρα πια έχουμε ένα καινούριο βηματισμό που δεν τον είχαμε πιο πριν. Γιατί? Επειδή μας έχει καλύψει ο Σταυρός. Επειδή μας έχει λυτρώσει ο Χριστός. Δεν ξέρω όσοι ήσασταν παρόντες, έχει περάσει και καιρός, στη χριστουγεννιάτικη συνάθρησή μας είχαμε τονίσει, το λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν εκείνοι οι μάγοι πήγαν και προσκύνησαν τον Ιησού Χριστό και αφού τελείωσε όλη εκείνη η ιστορία, αποκαλυφθέντες, β' 12, «Θεώθεν κατόναρ να μη επιστρέψωση προς τον Ηρώδην, διάλυς οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών». Τώρα που έχουν δει τον Ιησού Χριστό, τώρα που έχουν γνωρίσει τον Χριστό, δεν είναι δυνατόν να περπατούν στον ίδιο δρόμο, θα περπατούν σε άλλο δρόμο. Και θα γυρίσουν πίσω στα καθημερινά και στα συνηθισμένα, αλλά διάλυς οδού. Να γιατί μίλησα για περπάτημα. Γιατί δεν μπορείς να περπατάς τώρα πια όπως περπατούσες χθες και προχθές. Γιατί? Γιατί είσαι εν Χριστώ. Γιατί σε έχει σώσει ο Χριστός. Γιατί έχει ρίξει τη σκιά του πάνω σου ο Σταυρός. Να για ποιο λόγο ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15, τονίζει: «Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς». Γιατί αυτό το περπάτημα των πιστών του Ιησού Χριστού δεν μπορεί να είναι όπως τύχει, δεν μπορεί να είναι όπως, δεν μπορεί να είναι όπως έρθει. Πρέπει να είναι όπως ο Χριστός, πρέπει να είναι ακριβώς. Το πρώτο το σταμάτημα, το δεύτερο το περπάτημα, το τρίτο το ανάστημα. Ποιος είναι ο στόχος, ποιο είναι το μέτρο, ποιο είναι το ιδανικό, μα ο Χριστός. Και λέει κάποιος, μα αυτό είναι φοβερό, να συγκρίνω εγώ τον εαυτό μου με τον Ιησού Χριστό. Εγώ είμαι άνθρωπος, είμαι μικρός, είμαι αδύναμος, είμαι τυποτένιος, είμαι τσακισμένος, είμαι αμαρτωλός. Γράφοντας και πάλι στους Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 13, ο Απόστολος Παύλος τους λέει: «Πού πρέπει να αποβλέπουν, εωσού καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και επιγνώσεως του Υιού του Θεού», κοιτάξτε τώρα, «εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Δηλαδή, ξέρετε τι του λέει, περπατάτε στο δρόμο, υποδειγμά σας ο Χριστός, τα μάτια σας σε εκείνον, η καρδιά σας από εκείνον. Μα μου λες, είναι φοβερό, είναι δύσκολο. Το ξέρω, αλλά είσαι δικός του. Σε έχει δικαιώσει στο σταυρό του ο Χριστός. Και ο Απόστολος Πέτρος που το κατάλαβε πάρα πολύ καλά αυτό, και θέλω να κλείσω με αυτό, όταν γράφει την πρώτη επιστολή του στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει στους πιστούς του Ιησού Χριστού στο εδάφιο 21, «Εις τούτο προσεκλήθητε». Σε ποιο? «Επειδή ο Χριστός έπαθε υπερημών, αφήνων παράδειγμα εις εμάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού». Δηλαδή κάποιος, είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εγώ θα προχωρήσω ακόμη πιο πέρα και θα πω είναι αδύνατο. Ναι, αλλά θυμάστε πως το είπε ο Χριστός. Τα αδύνατα παρά ανθρώπους είναι δυνατά παρά το Θεό. Είναι δύσκολο. Σίγουρα είναι δύσκολο. Αλλά είναι τόσο όμορφο, είναι τόσο ευλογημένο ο Χριστός.

Πατέρα μας ουράνιε, καθώς φτάσαμε στο τέλος της σύναξής μας αυτής, θέλουμε να στραφούμε για ακόμη μια φορά προς εσένα, γιατί από σου άνωθεν κατεβαίνει πάσα δόσης αγαθή και πάνδορη ματέλειον, και θέλουμε να παρακαλέσουμε η χάρη δική σου, το έλεος το δικό σου, ο Σταυρός του Ιησού Χριστού, να καλύψει καθέναν από μας. Παρακαλούμε, Κύριε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας, διότι η σωτηρία μας σφραγίστηκε στο Σταυρό του Ιησού Χριστού, όχι εξ έργων ούτε διέργων, αλλά εκ πίστεως δωρεάν, αλλά όμως προς έργα. Κύριε, παρακαλούμε όλες αυτές τις αλήθειες εσύ σχολίασέ τες μέσα σε κάθε καρδιά σήμερα το πρωί. Μην επιτρέψεις κανένας να μείνει έξω από τη χάρη σου, κανένας να φύγει αδιάφορος, κρύος, αλλά κάνε όλοι να ανοίξουμε καρδιές και πνεύματα και να μένουμε εν Χριστώ και να είμαστε δικοί σου. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε τη δέηση και την παρακλησή μας την ώρα αυτή. Εξακολούθησε εσύ να διδάσκεις, να διορθώνεις, να ελέγχεις και να ευλογείς. Την ώρα αυτή, στο όνομα του Χριστού, για χάρη δική του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί μόνους εμάς και τώρα και πάντα.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Παιδιά, τη χαίρομαι πολύ τη συντροφιά μας απόψε. Γιατί δεν είχα, είναι αρκετά χρόνια που δεν είχα.

αυτή την ευκαιρία. Και μάλιστα μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, πριν από 3 εβδομάδες, ήμουνα στην εκκλησία του Εγάλεο, όπου είχαν ενωθεί 3 όμιλοι μαζί του Εγάλεο, των Λιπασμάτων και της Αγίας Βαρβάρας, και είχαμε συζητήσει πάνω σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, πάνω στη χριστιανική μουσική. Και ήταν μια πολύ ωραία βραδιά και τότε, και την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και τους είχα πει το εξής. Με είχαν ρωτήσει τότε, θέλετε να είστε πάνω στον άμβονα ή κάτω, καθιστός, ή ξέρω εγώ κάπου αλλού, δεν θυμάμαι. Και τους είπα ότι προτιμάω πολύ περισσότερο να είμαι καθιστός κάτω, για να νιώσω ότι είμαστε μια συντροφιά. Αυτό έτσι το επιθρόνου υψηλού και επιρουμένου με κάνει να νιώθω λιγάκι ότι δεν έχω την αμεσότητα μαζί σας. Ελπίζω να το νιώσω περισσότερο, άσχετα με την τοπογραφία όλης της ιστορίας. Και βέβαια δεν πρόκειται να κάνουμε κάποιο κήρυγμα. Εκείνο το οποίο θα πούμε εδώ είναι το θέμα μας, ή όπως ακριβώς διατυπώνεται μέσα στο πρόγραμμα, είναι οι ιστορικές αποδείξεις της Ανάστασης του Χριστού. Βέβαια, αποδείξεις δεν μπορούμε να τους πούμε 100%, γιατί απόδειξη, ξέρετε, από την επιστημονική άποψη σαν ορισμός, είναι κάτι για το οποίο δεν επιδέχεται, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Αλλά υπάρχουν πολλές ενδείξεις και αρκετά, θα έλεγα, περισσότερο από ενδείξεις που μπορεί κανένας, έναν καλόπιστο ερευνητή, να τον πείσουν ή τουλάχιστον να τον προβληματίσουν. Για την σπουδαιότητα της Ανάστασης του Χριστού θα μιλήσουν άλλοι ομιλητές. Εγώ δεν πρόκειται να έχω αυτό το θέμα, όπως σας είπα απόψε. Αλλά νομίζω ότι 1-2 πράγματα θα άξιζε τον κόπο να τονίσει κανένας. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, και αυτό θα το ακούσουμε πολύ περισσότερο από άλλες ομιλίες, δεν στέκεται η πίστη του Χριστού. Δεν στέκεται τίποτα από όσα πιστεύουμε. Με την Ανάσταση του Χριστού υπάρχει πραγματικά το οικοδόμημα, το θριαμβευτικό οικοδόμημα της χριστιανικής πίστης. Ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία, την μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη σημασία, η ίδια η Ανάσταση του Χριστού. Πριν από μερικά χρόνια κάποιος πιστός ξένος έλεγε ότι για μένα έχει σημασία ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Αλλά για κάποιον άλλον δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, εξακολουθεί αυτός και είναι πιστός. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί εάν, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός δεν ανέστη, τότε είναι μάταια και η πίστη μας, μάταιο το κήρυγμά μας, μάταιες οι συνάξεις μας, μάταιες οι συζητήσεις μας, μάταιο οτιδήποτε. Και γι' αυτό μαζί το ξαναλέμε με την Ανάσταση του Χριστού, ή πέφτουμε όλοι μαζί, είμαστε ορθοί. Στην βιογραφία του Billy Graham, του μεγάλου χριστιανού που έχει εκδοθεί πριν από λίγο καιρό, υπάρχει ένα διάλογος που έκανε ο ίδιος ο Billy Graham με έναν μεγάλο πολιτικό της εποχής μας. Ο Conrad Adenauer ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός της μεταπολεμικής Γερμανίας, ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος έστησε την μεταπολεμική Δυτική Γερμανία, πιο παλιά Γερμανία σήμερα. Και διηγείται ο Billy Graham, ήταν πολύ νέος τότε βέβαια, πρέπει να ήταν δεκαετία του 50, εκεί κοντά. Όταν πήγε και τον βρήκε στο γραφείο του και του πρόσφερε καφέ ο Adenauer, και κάποια στιγμή, προτού λέει ακόμα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, και προτού του πω έστω πιο μια γουλιά από τον καφέ που μου πρόσφερε, μου λέει ξαφνικά, νεαρέ μου, μου λέει, πιστεύεις στην Ανάσταση του Χριστού? Και εγώ του είπα, βεβαίως και πιστεύω. Σωστά. Διότι χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, συνέχισε ο Adenauer, δεν υπάρχει η παραμικρή ακτίνα ελπίδας στον κόσμο. Και όταν με το καλό θα αποσυρθώ από το αξίωμά μου, του καγκελάριου, θα αφιερώσω την υπόλοιπη ζωή μου γράφοντας και μιλώντας για την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί η Ανάσταση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτά είπε ο Adenauer. Ένας μεγάλος, ένας από τους μεγαλύτερους πολιτικούς και από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του αιώνα μας. Και ένας χριστιανός ερευνητής, από τους σημαντικότερους, πιθανόν θα τον ξέρετε, ο Josh McDowell, δήλωσε το εξής, ότι μετά από μελέτη 700 και παραπάνω ωρών πάνω στο θέμα αυτό, κάντε τη διαίρεση να δείτε πόσες μέρες ή πόσο μεγάλο χρόνο αντιπροσωπεύουν οι 700 ώρες, καθώς και λεπτομερή εξέταση των βάσεων του θέματος, κατέληξα στο συμπέρασμα πως η Ανάσταση του Χριστού είτε θα πρέπει να είναι ένα από τα πιο
κακοήθη κατασκευάσματα που συνέλαβε ποτέ το ανθρώπινο μυαλό, είναι το πιο υπέροχο γεγονός της ιστορίας. Ακριβώς ότι πράγματι υπήρξε η Ανάσταση του Χριστού και ότι είναι το πιο υπέροχο γεγονός της ιστορίας και δεν αποτελεί κακόηθες κατασκεύασμα, είναι, βρισκόμαστε αυτή την ώρα για να δείξουμε. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε μερικές αποδείξεις ή αν θέλετε, όπως το είπαμε, ενδείξεις για την Ανάσταση. Σε αυτό, καταρχήν, συμφωνούμε, υποθέτω, όλοι οι πιστοί ότι η μεγαλύτερη απόδειξη δεν είναι ούτε λογική, ούτε μαθηματική, ούτε καν επιστημονική. Είναι η εσωτερική μαρτυρία την οποία έχουμε όλοι μας, που πιστεύουμε ότι αναστήθηκε ο Χριστός, ότι είναι Κύριος, ότι είναι ζωντανός. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο ισχύει για τους πιστούς, για εκείνον που το πιστεύει. Δεν ισχύει για εκείνον που δεν το πιστεύει. Αλλά η πίστη αυτή δεν είναι παραλογή, δεν είναι αντίθετη με τη λογική, είναι σύμφωνη με τη λογική και πολλά επιχειρήματα και πολλές ενδείξεις έρχονται για να μας πείσουν ακριβώς ότι η Ανάσταση πράγματι έγινε. Θυμάστε ακόμα από την εποχή των Αποστόλων ότι υπήρχε και αμέσως μετά το θάνατο του Χριστού υπήρξε η αμφισβήτηση και η διαμάχη αν πράγματι αναστήθηκε ο Χριστός ή όχι. Και θυμάστε ότι οι εχθροί του Χριστού από τους Εβραίους είχαν διαδώσει ακόμη και τότε την ψεύτικη διάδοση ότι κλέψαν το σώμα του Χριστού όταν κοιμόνταν οι φρουροί και ότι το εξαφάνισαν για να καταρρύψουν το γεγονός της Ανάστασης. Εδώ βέβαια μπαίνει ένα άλλο θέμα. Το κατά πόσο εκείνα που γράφτηκαν μέσα στα Ευαγγέλια, γιατί πολλές φορές θα επικαλεστούμε και τη μαρτυρία των Ευαγγελίων, είναι από την άποψη την χρονική, το πότε γράφτηκαν, αν πράγματι γράφτηκαν στην εποχή όπου πιστεύουμε και όπου ισχυρίζονται τα ίδια τα Ευαγγέλια ότι γράφτηκαν. Εδώ πάνω βέβαια δεν πρόκειται να κάνουμε καμία ιδιαίτερη επιχειρηματολογία, γιατί είναι άλλο θέμα. Απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, πολύ μελέτη, και είναι θέμα αρκετά σύνθετο για να μπορέσει να το εξαντλήσει κανένας μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Το μόνο που θα μπορούμε όμως να πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά και σημαντικά βιβλία που έχουν γραφτεί για την αυθεντικότητα των Ευαγγελίων και για την εποχή που γράφτηκαν. Έχετε ίσως διαβάσει, έχετε υπόψη σας ορισμένοι από αυτά τα βιβλία. Αρκετά έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και ο αδελφός μας, ο Σπύρος ο Φίλος, με πολλά και αξιόλογα βιβλία. Πρόσφατα, δε, στην περιοδική έκδοση των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών, στο Ελεύθερο Ευαγγελικό Βήμα, έχει αντικρούσει και εξακολουθεί να αντικρούει όλες εκείνες τις ανοησίες πραγματικά που γράφει αυτός, δεν θυμάμαι το όνομά του, σε ένα βιβλίο που εξέδωσε τώρα τελευταία. Και παλιότερα ακόμα είχε ασχοληθεί με άλλα παρόμοια βιβλία, όπου διαπιστώνει κανένας ότι τα επιχειρήματα που λέγονται δεν είναι μόνο ότι φανερώνουν ή μη μάθεια ή αμάθεια, αλλά φανερώνουν και κακοήθεια και πολλές φορές είναι τελείως λανθασμένα και τελείως ψέματα. Το παίρνεις και το διαβάζεις και νομίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος στηρίχθηκε πάνω σε ορισμένα επιστημονικά δεδομένα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει τίποτε από όλα αυτά. Στην πραγματικότητα μας εξαπατά. Δεν ξέρω από πού παίρνει τις πληροφορίες του. Κατά πάσα πιθανότητα πολλοί από αυτούς που γράφουν εναντίον δεν παίρνουν πληροφορίες από πουθενά. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν παρά μόνο αν έχεις διαβάσει και εσύ τόσο όσο έχουν διαβάσει αυτοί. Δυστυχώς, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, ό,τι είναι τυπωμένο, πολλές φορές θεωρείται ότι είναι πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό και αληθινό. Δεν συμβαίνει αυτό. Κάτι το τυπωμένο δεν σημαίνει ότι είναι οπωσδήποτε αλήθεια. Τις περισσότερες φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία χρόνια σχετικά με την αυθεντία και την πραγματικότητα του πότε γράφηκαν τα Ευαγγέλια, έχουμε πάρα πολλά δεδομένα. Πολλά δεδομένα που βεβαιώνουν ακριβώς ότι πράγματι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν στην εποχή που ισχυρίζονται ότι γράφτηκαν. Κάποιος μελετητής, ο Σερ Βίλιαμ Ράμσεϊ, που είχε υποτιμήσει τον Λουκά, το Ευαγγέλιο του Λουκά, και δούλεψε 15 χρόνια ακριβώς για να αποδείξει ότι ο Λουκάς δεν έγραψε, δεν ήταν ο Λουκάς, δεν το έγραψε τότε, ότι ήταν μεταγενέστερο και πολλά άλλα πράγματα, παραδέχθηκε ότι ο Λουκάς είναι ιστορικός ολκής και ότι ο συγγραφέας αυτός πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στους μεγάλους ιστορικούς. Σήμερα υπάρχουν γύρω στα 14.000 διαφορετικά αντίγραφα της
από τα πιο παλιά μέχρι κάπως νεότερα των Ευαγγελίων, 14.000 διαφορετικά χειρόγραφα, και αυτά όλα με την μελέτη που έχουν γίνει και με την αρχαιολογική έρευνα έχουν αποδείξει περίτανα ότι όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί ότι γράφτηκαν αρκετούς αιώνες ή αρκετές δεκαετίες αργότερα τα Ευαγγέλια έχουν καταρριφθεί. Επομένως, θα πρέπει να δεχτούμε ότι εκείνα τα οποία γράφονται μέσα γράφτηκαν πράγματι από μάρτυρες οι οποίοι ήταν σύγχρονοι, ήταν αυτόπτες, και πολλοί από αυτούς τους αυτόπτες ήδη θυμάστε ότι και ο Απόστολος Παύλος δεν επικαλείται μόνο τη μαρτυρία 3, 4, 10, 12 Αποστόλων ή κάποιων οι οποίοι ήταν παρόντες, αλλά αναφέρει ότι ακόμα και σε 500 και επέκεινα παραπάνω από 500 αδελφούς είχε εμφανιστεί ο Κύριος. Και υπάρχει ένα χειρόγραφο, ένα έργο μικρό, ένα απόσπασμα ενός μικρού έργου από ένα χειρόγραφο, το οποίο είναι μετά από τα Ευαγγέλια και μετά από τις επιστολές, όπου αναφέρεται ότι μερικοί από αυτούς τους 500 που είχαν δει τον Ιησού Χριστό αναστημένο ζουν ακόμη ανάμεσα σε αυτούς. Βλέπετε λοιπόν πόσο δύσκολο θα ήταν να λεχθούν όλα αυτά τα ψέματα, η απάτη σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού που είχε γίνει, που θα μπορούσαν να μαρτυρήσουν για αυτήν τόσο πολλοί άνθρωποι. Τώρα, πώς στάθηκε τώρα το σώμα, για να πάρουμε μια ιδέα, το σώμα του Χριστού. Καταρχήν, είχε χρησιμοποιηθεί ένα λινό ύφασμα, μάλλον αλλεπάλληλα στρώματα από λινό ύφασμα, μαζί με κολλητική ουσία, γύρω στα 50 κιλά. Δηλαδή, το σώμα γύρω-γύρω είχε βάρος 50 κιλών, επιπλέον από το ίδιο το βάρος του σώματος. Προσέξτε. Δεύτερο είναι ότι πάνω από τον τάφο είχαν κυλήσει μία πέτρα η οποία είχε βάρος, έτσι γινόταν την εποχή εκείνη σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις, ένα βάρος γύρω στους 2 τόνους. Το θυμάστε, φαντάζεστε τους 2 τόνους, 2.000 κιλά. Το τρίτο είναι ότι είχε τοποθετηθεί, όπως γινόταν σε αυτές τις περιπτώσεις, ρωμαϊκή φρουρά, η οποία ρωμαϊκή φρουρά δεν αστειευόταν και δεν τις αστειεύονταν της ρωμαϊκής φρουράς εάν έκανε καμιά παράβαση. Δηλαδή, ήταν πολύ μεγάλη πειθαρχία στο Ρωμαϊκό στρατό. Εάν τυχόν συνέβαινε κάποια παρατυπία ή κάποιο παράπτωμα, τιμωρούνταν με σοβαρή τιμωρία. Και καταλαβαίνετε πόσο ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι κοιμήθηκαν, ιδιαίτερα μάλιστα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ήταν ακόμη πιο αυστηρό το να κοιμηθεί κανένας κατά τη διάρκεια της σκοπιάς. Το ξέρετε άλλωστε αυτό, ότι ακόμα και σήμερα ισχύει σαν πολύ σημαντικό παράπτωμα στην περίπτωση της, που θα συμβεί ακόμα και σήμερα στο σημερινό στρατό. Και το τέταρτο είναι ότι ο τάφος, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, σφραγίστηκε και σφραγίστηκε, είχε την έννοια ότι προστατευόταν έτσι από τυχόν βανδαλισμούς, από παραβίαση και ούτω καθεξής. Με αυτό λοιπόν, με όλα αυτά, όπως είπαμε, το βάρος του σώματος, το επιπλέον των 50 κιλών του περιτυλίγματος, το βάρος της πέτρας των 2.000 κιλών, των 2 τόνων, η αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπιζόταν η φρούρηση, και τέταρτο, η σφραγίδα που προστάτευε επίσης το άνοιγμα του τάφου, αυτό ήταν το σκηνικό, ας πούμε, που θα πρέπει να φανταστούμε ότι έγινε η ταφή του Χριστού. Ωστόσο, ο τάφος αυτός βρέθηκε πράγματι άδειος. Και οι άνθρωποι οι οποίοι, ακόμα και οι άπιστοι και οι μεγαλύτεροι αρνητές, το ομολογούν αυτό. Ένας από τους μεγαλύτερους αρνητές του περασμένου αιώνα, ο Στράους, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα, τελικά ομολογεί και λέει ότι όπως και να είναι, ένα πράγμα είναι γεγονός, ότι τελικά ο τάφος βρέθηκε άδειος. Αυτό δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να το αρνηθούμε. Με τίποτα λοιπόν δεν στεκόταν η μαρτυρία για την Ανάσταση και όλα όσα έγιναν αν ο τάφος αυτός δεν βρισκόταν άδειος. Διαφορετικά, εάν κάπου είχε κλαπεί το σώμα του Χριστού, κάπου υπήρχε αυτό, κάπου θα μπορούσε να παρουσιαστεί ή κάποια άλλη ταχυδακτυλουργία είχε γίνει, φαντάζεστε ότι θα ήταν δυνατόν ποτέ να ανεχτούν οι εχθροί της πίστης του Χριστού κάποιο τέτοιο γεγονός τη στιγμή κατά την οποία θα μπορούσαν να παρουσιάσουν κάτι, ίσως το σώμα, ίσως κάποια άλλη ένδειξη, κάποια απόδειξη, ίσως τους ίδιους τους φρουρούς οι οποίοι θα μπορούσαν να μαρτυρήσουν ακριβώς για το αντίθετο από αυτούς τους ισχυρισμούς. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν συνέβη. Και δεν συνέβη γιατί ο τάφος πραγματικά βρέθηκε άδειος. Και γι' αυτό, όπως είπαμε, δεν μπορεί να υπάρξει καμία απολύτως αμφισβήτηση. Τώρα, σχετικά με τις
με εκείνες τις μαρτυρίες των Αποστόλων, μάλλον όχι, σχετικά με, με τα επιχειρήματα των αρνητών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κυρίως είναι τρία τα επιχειρήματά τους. Είναι τρεις κατηγορίες. Ο πρώτος ισχυρισμός είναι ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα του Κυρίου. Ο δεύτερος ισχυρισμός είναι ότι δεν ήτανε πραγματικά, δεν πέθανε ο Ιησούς Χριστός, αλλά επρόκειτο για κάποια νεκροφάνεια. Ακολούθως σηκώθηκε ο Χριστός και δεν ήταν επομένως Ανάσταση από τους νεκρούς, αλλά ήτανε, είχε εξαντληθεί, είχε χάσει τις αισθήσεις του και ξαναεμφανίστηκε. Ίδιο τόπος, ο τρόπος ταφής που περιγράψαμε προηγουμένως μπορεί να σας δώσει να καταλάβετε τι, πόσο μπορεί να σταθεί ένας τέτοιος ισχυρισμός. Και το τρίτο που λένε, ότι πιθανόν οι μαθητές έπεσαν θύματα ψευδεστήσεων. Ας εξετάσουμε ένα-ένα τα τρία αυτά. Καταρχήν, το πρώτο, ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα, είναι μια παλιά, ίσως και η παλιότερη διάδοση, γιατί αναφέρεται ακόμα και στο Ματθαίου το Ευαγγέλιο, που θυμάστε ότι όταν πήγαν συναντήθηκαν οι Εβραίοι μαζί με τους Ρωμαίους, τους ζήτησαν από τους Ρωμαίους να πούνε ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα και από τους φρουρούς να διηγηθούν ότι όταν κοιμόνταν οι φρουροί, και είπαμε προηγουμένως για όλα αυτά τα πράγματα, κλέψαν οι μαθητές το σώμα του Ιησού και έτσι διέδωσαν ότι πράγματι αναστήθηκε. Ας το δούμε λιγάκι έτσι χρησιμοποιώντας μια στοιχειώδη λογική. Θυμάστε ότι πριν από την Ανάσταση, οι μαθητές, κατά τη διάρκεια μάλλον περισσότερο της όλης αυτής της ιστορίας, της Σταύρωσης κλπ, είχαν σκορπιστεί, είχαν φοβηθεί. Ο Πέτρος, ο οποίος ήταν ο πιο θαραλέος, τον αρνήθηκε τρεις φορές. Είχανε τρομοκρατηθεί και επίσης κατά κάποιο τρόπο είχαν και σκορπίσει μεταξύ τους. Αυτοί λοιπόν, οι φοβισμένοι, οι τρομοκρατημένοι μαθητές μαζεύτηκαν και έκαναν αυτό το φοβερό παράπτωμα που απαιτούσε όχι απλώς θάρρος, απαιτούσε έτσι ένα θράσος και μία τόλμη απερίγραπτη. Πήγαν, κύλησαν το φοβερό αυτό βράχο των δύο τόνων. Αυτοί εντωμεταξύ κοιμούνταν οι στρατιώτες, οι οποίοι τέλος πάντων θα το παίζαν με το κεφάλι τους αν συνέβαινε αυτό το πράγμα. Και ακόμη, για ποιο λόγο, για να πάρουν θάρρος από ένα γεγονός το οποίο δεν συνέβη στην πραγματικότητα, ή να ισχυριστούν ότι ο Χριστός αναστήθηκε ενώ αυτοί είχαν κλέψει το σώμα, άνθρωποι κυριολεκτικά ψοφοδεείς και τρομοκρατημένοι, και από εκεί και πέρα απέκτησαν όλο εκείνο τη δύναμη να κηρύξουν μπροστά σε όλο τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο που κηρύξαν, με τέτοιο θάρρος, να πεθάνουν, να βασανιστούν, να υποστούν του κόσμου τα μαρτύρια. Για ποιο λόγο? Γιατί πήγαν οι ίδιοι και έκλεψαν το σώμα του Χριστού. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο έχει γράψει κάποιος χριστιανός των προηγουμένων δεκαετιών, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα, ο Τόρι, και το έχει μεταφράσει ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός και έχει προσθέσει αρκετές δικές του σκέψεις σε αυτό, ούτως ώστε μπορούμε να πούμε ότι είναι γραμμένο από τους δύο αυτούς συγγραφείς. Δεν ξέρω τώρα ποιος από τους δύο παρεμβάλλει μέσα στο βιβλίο αυτό, ακριβώς επάνω σε αυτό το σημείο, έναν διάλογο, ο οποίος είναι πολύ ενδιαφέρον, φανταστικός διάλογος. Είναι μαζεμένοι οι μαθητές και συζητούν τρομοκρατημένοι τι θα κάνουμε τώρα που ο δάσκαλος σταυρώθηκε και που έχει ταφεί. Και που βέβαια δεν φανταζόμαστε ότι θυμόμαστε ότι κάποτε είχε πει ότι θα αναστηθεί, αλλά τελικά δεν αναστήθηκε. Και τώρα τι γίνεται? Και ανάμεσα σε πολλά, δεν θέλω βέβαια να σας κουράσω επάνω σε αυτό, διαβάζοντας όλο τον φανταστικό αυτό, τη φανταστική αυτή συνεδρίαση, τελικά καταλήγει ο Ιωάννης και αφού μερικοί λένε ας περιοριστούμε μονάχα στο ηθικό μέρος της διδασκαλίας του, άλλοι λένε πούμε ορισμένα άλλα πράγματα, αλλά ας μην ασχοληθούμε με την Ανάστασή του. Καταλήγει λοιπόν ο Ιωάννης και λέει, φίλοι μου, ξέρω πολύ καλά πως ο Ιησούς μας εξαπάτησε με την ψεύτικη υπόσχεση της Ανάστασής του. Έχω όμως μια ιδέα. Ούτε απατεωνία να αναφέρουμε, ούτε να μην πούμε ψέματα, ούτε να πάμε στα καΐκια μας. Αντίθετα, να αποφασίσουμε να θυσιάσουμε τη συνείδησή μας, την τιμή μας, γιατί αυτό κάνανε, την ανάπαυσή μας και αυτήν ακόμα τη ζωή μας. Πρέπει να σκεπάσουμε την αποτυχία μας και να κλέψουμε το σώμα από τον τάφο.
πρέπει να κηρύξουμε ανεξάρτητα αν είναι ψέμα, ότι αναστήθηκε και βγήκε από τον τάφο και να τον λατρέψουμε σαν Θεό. Αναγνωρίζω, καθώς ανέφερε και ο Πέτρος, ότι θα σηκώσουμε εναντίον μας τη συναγωγή και όλο το έθνος μας. Προηγουμένως ο Πέτρος είχε πει ότι θα ξεσηκωθεί όλη η συναγωγή αν πούμε ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Σε αυτόν τον φανταστικό διάλογο, ε. Δεν πειράζει όμως. Ας αψηφίσουμε το παν για να υποστηρίξουμε αυτό το ψέμα. Αναγνωρίζω βέβαια και την ενοχή μας μπροστά στο Θεό για την πανουργία μας αυτή. Αλλά ας μην τα σκεπτόμαστε αυτά. Εμπρός, ας αντιμετωπίσουμε την οργή του Θεού και την οργή της γης. Χωρίς κανένα συμφέρον για τη ζωή αυτή, χωρίς κανένα συμφέρον για τη μέλουσα ζωή, γιατί βέβαια δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για μέλουσα ζωή ύστερα από όλη αυτήν την απάτη. Εναντίον όλων των συμφερόντων μας, ας τρέξουμε να διακηρύξουμε την ψεύτικη ανάσταση του Ιησού. Ας δεχτούμε ονειδισμούς, ραβδισμούς, φυλακίσεις και αυτόν ακόμη το θάνατο για να υποστηρίξουμε αυτόν τον μύθο της φαντασίας μας. Κάπως έτσι θα μπορούσε να γίνει να γίνουν τα πράγματα, κάποια τέτοια συζήτηση να γίνει, μια τέτοια δήλωση από μέρους του Ιωάννη ή του Πέτρου ή οποιοδήποτε άλλου Αποστόλου και ακολούθως να πούμε πάμε τώρα να κλέψουμε το σώμα με τις συνθήκες με τις οποίες αναφέραμε. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, δεν είναι δυνατόν να σταθούν με τίποτα, έτσι δεν είναι? Και επιπλέον όλη αυτή η ιστορία, ανάφερα προηγουμένως για τους βασανισμούς που θα είχαν υποστεί, για τον... θα εμφανίζονταν ύστερα από αυτό, ύστερα από την μεγάλη αυτή απάτη, σαν ηθικές, υπέρτατα ηθικές προσωπικότητες και ακριβώς θα έκαναν κάτι τελείως αντίθετο από τη διδασκαλία τους και από το ίδιο το χριστιανικό ήθος που τους είχε διδάξει ο Χριστός 3,5 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα πράγματα να σταθούν ούτε από ψυχολογική βάση, ούτε από τεχνική σχετικά με το πώς είναι δυνατόν να κλαπεί το σώμα του Ιησού, ούτε με κανέναν τρόπο. Γι' αυτό και ο ίδιος πάλι ο Στράους λέει ότι κάποιο εξαιρετικό γεγονός πρέπει να συνέβη, εξαιτίας του οποίου οι Απόστολοι ούτε μια στιγμή δεν αμφέβαλαν για τη σωματική ανάσταση του Ιησού. Τώρα, η δεύτερη περίπτωση που είπαμε προηγουμένως είναι η περίπτωση της νεκροφάνειας. Είναι ένα άλλο επιχείρημα που κι αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να υποστηριχθεί στα σοβαρά. Ας θυμηθούμε τι υπέστη ο Χριστός τις τελευταίες ώρες πρωτού σταυρωθεί. Μαστιγώθηκε, του πέρασαν το αγκάθινο στεφάνι, εξαντλητική η πορεία του μέχρι τη Σταύρωση, κουβάλισε το Σταυρό και όταν έφτασε εκεί και υπέστη όλο εκείνο το σταυρικό μαρτύριο, που μας το περιγράφει πάρα πολύ όμορφα όσοι είστε παρόντες, εγώ είμαι σχεδόν κάθε Μεγάλη Παρασκευή το πρωί και το ακούω κάθε χρόνο από τον αδελφό μου στο Θάνατο Καρμπόνη, που αναφέρει ορισμένες εκπληκτικές λεπτομέρειες πραγματικά. Υπέστη λοιπόν όλο εκείνο το φοβερό το μαρτύριο ο Χριστός. Και ύστερα από όλα αυτά, αφού εντωμεταξύ λέει, αναφέρει ο, δεν θυμάμαι ποιος Ευαγγελιστής, ότι διαπίστωσαν οι στρατιώτες ότι είχε πεθάνει, και αφού εξήλθε ίδωρ και αίμα που αναφέρεται, που η νεότερη επιστήμη απέδειξε ότι ήταν απόδειξη ότι πέθανε και δεν το ξέραν τότε, και το αναφέρουν οι Απόστολοι χωρίς να το ξέρουν ότι αυτό είναι μία ένδειξη, μάλλον απόδειξη ότι ο άνθρωπος έχει πεθάνει. Ύστερα από όλα αυτά, με μία τεράστια μυϊκή δύναμη που την βρήκε, έσπρωξε αυτό τον δύο τόνων, αυτό την φοβερή πέτρα, βγήκε πάλι από τον τάφο. Τι έγινε πάλι, κοιμούνταν αυτοί. Πολλοί πνάραδες ήταν οι φρουροί. Και έφυγε και εμφανίστηκε στους μαθητές του. Και μάλιστα πώς εμφανίστηκε? Ένας μισοπεθαμένος εμφανίστηκε. Ήτανε δυνατόν? Εμφανίζεται μία φορά, εμφανίζεται άλλη, στους μαθητές στην Εμαούς, στην Μαρία τη Μαγδαληνή, στους υπόλοιπους μαθητές. Μία άλλη φορά όταν ήταν παρόν ο Θωμάς, στους 500 και επέκεινα αδελφούς. Τρώει, κάνει συζητήσεις, τους ενθαρρύνει να ψαρέψουν και όλα αυτά. Και όλα αυτά τι έγινε? Τι ήτανε? Ένα ζωντανό πτώμα στην ουσία. Πώς γίνανε όλα αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν να γίνανε? Πάρα πολύ παράξενα. Και γι' αυτό ότι οι ίδιοι της εποχής του Χριστού δεν τολμήσαν να πούν τέτοιες ανοησίες, είπαν ότι το σώμα του εκλάπη. Αλλά δεν ισχυρίστηκαν ότι επρόκειτο περί νεκροφανίας. Και μάλιστα ο Τζος Μακντάουελ, ένας από τους μεγάλους που ανέφερα προηγουμένως, τους ερευνητές, λέει ότι είναι αδύνατο ένα πλάσμα που είχε βγει κρυφά και μισοπεθαμένο από τον τάφο και σερνόταν αδύναμο και άρρωστο, που είχε ανάγκη από ιατρική περίθαλψη, που χρειαζόταν επιδέσμους, εμψύχωση και φροντίδα και που τελικά υπέκυψε στις ταλαιπωρίες του, είναι αδύνατο να κατάφερε να δώσει στους μαθητές του την εντύπωση πως ήταν θριαμβευτής πάνω στον τάφο και το θάνατο, ο άρχοντας της ζωής, μια εντύπωση που θα στήριζε τη βάση της μελλοντικής τους αποστολής.
Μια τέτοια αναζωογόνηση, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να αποδυναμώσει την εντύπωση που ο ίδιος τους είχε δημιουργήσει στη ζωή και στο θάνατο, ή το πολύ πολύ να τους έδινε απλώς μια ποιητική φωνή. Δεν θα μπορούσε όμως με κανέναν τρόπο να μεταβάλει τη λύπη τους σε ενθουσιασμό, να εξυψώσει το σεβασμό τους σε λατρεία. Αυτό λοιπόν σχετικά με το δεύτερο επιχείρημα. Το τρίτο επιχείρημα, ότι τάχα οι μαθητές και όλοι εκείνοι που τον είδαν ήταν θύματα ψευδαίσθησης, νόμισαν ότι τον είδαν, νόμισαν ότι ήταν, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν, ή όπως το είχε πει και ο ίδιος, οι ευαγγελιστές που λένε ότι νόμισαν ότι είναι φάντασμα και τους είπε το φάντασμα δεν έχει ούτε σάρκα ούτε οστά. Έτσι δεν είναι. Το ίδιο ακριβώς, αυτό το επιχείρημα ότι αποτελεί ψευδαίσθηση, μπορούσε να γίνει σε ένα-δυο, αλλά όχι σε 500 ανθρώπους, και εκ των οποίων οι 500 θα μπορούσαν βέβαια να διαψεύσουν. Οι περισσότεροι μένουν συνεως τώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι περισσότεροι, επομένως, πόσοι, 300, 350, 420, δεν ξέρουμε, όλοι αυτοί όμως θα μπορούσαν να διαψεύσουν τον Απόστολο Παύλο, και όλοι αυτοί έπεσαν θύματα ψευδαίσθησης. Τέτοια ομαδική παράκρουση, τέτοια ομαδική ψευδαίσθηση και διαρκεί μάλιστα για πολλές μέρες και που διακόπτεται απότομα κάποια στιγμή και δεν υπάρχει από εκεί ύστερα μετά την ανάληψη. Περίεργα πράγματα όλα αυτά και δεν ξέρω με τι λογική θα μπορούσαν να σταθούν. Μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι πηγαίνουν οι γυναίκες τελείως ανύποπτες. Η Μαγδαληνή νομίζει ότι είναι ο Κυπουρός. Τον βλέπει στην πραγματικότητα. Άνθρωποι οι οποίοι αμφέβαλαν. Και οι οποίοι ήταν ο Θωμάς, τον οποίο τον λέμε άπιστο, δεν ήταν ο άνθρωπος βέβαια άπιστος, αμφέβαλε εκείνη τη στιγμή. Και ήταν άνθρωπος ισχυρής λογικής. Ένας τέτοιος ορθολογιστής που χρειαζόταν να πάει να ακουμπήσει επάνω στις πληγές. Ήταν δυνατόν ποτέ να πέσει θέμα ψευδαίσθησης. Ξέρετε, το επιχείρημα αυτό βγάζει όλους τους μαθητές, όλους τους 500 αδελφούς και ούτε καθ' αυτό, όλους αυτούς τους βγάζει αλαφροείς και τους. Είδανε φάντασμα. Μα δεν πέφτουν εύκολα σε τέτοιου είδους ψευδαισθήσεις όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί, οι οποίοι με τίποτα δεν μπορούν να έχουν ψευδαίσθηση. Δεν μπορούν να δουν τέτοιου είδους όραμα. Όλοι μαζί το είδανε. Πολύ απίθανα πράγματα είναι αυτά. Και επίσης και βέβαια, και από την άλλη μεριά είναι και στο τέλος ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είδε και άκουσε τον αναστημένο Χριστό με έναν άλλον τρόπο. Και ο οποίος είχε τελείως άλλα πράγματα στο μυαλό του, όπως ξέρετε. Και τελείως άλλη αποστολή και τελείως άλλες πεπιθήσεις. Ύστερα, μην ξεχνάμε το εξής, ότι οι ψευδαισθήσεις είναι γενικά έτσι πολύ ονειρικές και γενικές. Τι έγινε με τον Χριστό? Βλέπετε στις συναντήσεις τους. Παίρνει, τρώει. Προκαλεί το θαύμα. Τους βάζει και μαζεύουν και ψαρεύουν όλα εκείνα τα ψάρια. Συζητά μαζί τους. Εκείνη την υπέροχη συζήτηση με τον Πέτρο. Τις τρεις φορές που τον ρώτησε αν τον αγαπάει και τρίτη φορά τον ρώτησε φιλείς με. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ψευδεστήσεις. Είναι δυνατόν. Τους δίνει οι οδηγίες. Και αυτό που είπα και προηγουμένως, όλα αυτά σταμάτησαν απότομα. Και κανένας μετά από την ανάληψη δεν είχε αυτή την ψευδέστηση. Και τέλος έγιναν, όπως το είπαμε, επανειλημμένα, το ξαναλέμε, σε όλους αυτούς. Και στους 7 και στους 11 και στους 12 και στους 500. Αυτοί όλοι ήταν διαφορετικοί άνθρωποι, ας το ξαναπούμε, διαφορετικοί χαρακτήρες. Και ανάμεσα σε αυτούς βλέπουμε αργότερα ότι υπήρχαν και σοφοί άνθρωποι και πολύ ισορροπημένοι. Είχε δίκιο λοιπόν ο Πασκάλ όταν έλεγε ότι οι άπιστοι είναι οι πιο εύπιστοι και μπορούν να μεταχειριστούν του κόσμου τους παραλογισμούς προκειμένου να βγάλουν οπωσδήποτε το συμπέρασμα ότι η χριστιανική πίστη είναι ψέματα. Τώρα, υπάρχουν και τρεις θετικές αποδείξεις. Οι προηγούμενες ήταν από την αρνητική πλευρά, ότι δεν είναι αυτό που ισχυρίζονται αυτοί που ισχυρίζονται σαν επιχείρημα ενάντια στην Ανάσταση. Το πρώτο από τα η πρώτη από τις τρεις θετικές αποδείξεις είναι ότι αν ήταν ένα αμφίβολο γεγονός η Ανάσταση, γιατί τότε οι Απόστολοι το έκαναν βάση του κηρύγματός τους. Θα μπορούσαν να περιοριστούν, όπως είπε στο φανταστικό διάλογο προηγουμένως ο Ιωάννης, σε μια ηθική διδασκαλία απλώς, έτσι δεν είναι? Ο Παύλος μας λέει ότι μάταιο είναι το κήρυγμά μας και μάταιη η πίστη μας αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Και δεν υπάρχουν θρησκείες πουθενά, μα πουθενά, σε καμία άλλη θρησκεία δεν υπάρχει ανάσταση του αρχηγού, από τους νεκρούς, του αρχηγού της θρησκείας.
Άρα δεν ήταν και τόσο απαραίτητο, ας το πούμε, να στηριχθούν επάνω στο γεγονός της Ανάστασης. Δεν ήταν σίγουρο και κάτι το οποίο ήταν πραγματικό γεγονός. Και όμως στηρίχθηκαν και όμως στήριξαν όλο το κήρυγμά τους επάνω στην Ανάσταση του Χριστού, σε σημείο που το ξαναλέει ο Παύλος να πει ότι είναι μάταιο το κήρυγμά μας, ματέα και η πίστη μας, αν ο Χριστός δεν ανέστη. Και τι γίνεται μετά? Υφίσονται όλους αυτούς τους διωγμούς, όλα αυτά τα βασανιστήρια και λένε οι Απόστολοι, το θυμάστε, δεν μπορούμε να μην μαρτυρούμε για εκείνα τα οποία είδαμε και τα οποία ζήσαμε. Και υφίστανται ραβδισμούς, βασανιστήρια, όλα εκεί, κάθε είδους δυσκολίες και εξακολουθούν και μένουν επάνω σε αυτό, σε αυτή την... Το ένα είναι αυτό, το ένα επιχείρημα, το θετικό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια σημαντική αλλαγή, για μας ίσως φαίνεται κάπως επουσιώδης, αλλά είναι από τις πιο σημαντικές και... συνέβη πράγματι. Δηλαδή ποιο? Ότι οι Ιουδαίοι είχαν μία από τις αυστηρότερες διατάξεις τους, το βλέπουμε αυτό στο Ευαγγέλιο μέσα, ήταν να τηρούν το Σάββατο. Το Σάββατο για αυτούς ήταν η μέρα όπου η αφιερωμένη στον Κύριο, όπου δεν κάναν καμία απολύτως δουλειά. Οι χριστιανοί όμως, οι Ιουδαίοι, γιατί οι πρώτοι οι χριστιανοί ήταν οι Ιουδαίοι, μετέθεσαν την μέρα από το Σάββατο στην Κυριακή, που ονομάστηκε αργότερα βέβαια Κυριακή, στην πρώτη μέρα της εβδομάδας, όπως μας λέει τα Ευαγγέλια. Γιατί? Διότι εκείνη τη μέρα αναστήθηκε ο Χριστός. Εάν όλη η ιστορία ήταν φανταστική ή ήταν ψευδέστηση ή οτιδήποτε άλλο από αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, τότε γιατί έγινε αυτό το ιστορικό, το κοσμοϊστορικό γεγονός στην αλλαγή των συνηθιών και των πεποιθήσεων των Ιουδαϊκών, ώστε να αλλάξει η μέρα η αφιερωμένη στο Θεό και να γίνει από Σάββατο σε Κυριακή? Και ένα τρίτο, που για το οποίο ήδη είπαμε αρκετά πράγματα μέχρι τώρα, ήταν η μεταβολή των Αποστόλων. Θυμάστε ο Πέτρος πώς ήταν? Στην αρχή είναι ζωηρός, λέει ότι κι αν όλοι σαρνηθούν, εγώ δεν πρόκειται να σαρνηθώ. Έρχεται η ώρα, τον αρνιέται, αλλά μόλις τον βλέπει αναστημένο, έχει εκείνη τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μετά την Πεντηκοστή, και πάει στους Εβραίους, τους αρχηγούς μάλιστα των Εβραίων, και τους λέει: τον οποίον εσείς τον σταυρώσατε. Πού θα βρίσκε αυτή τη δύναμη ο Πέτρος διαφορετικά, αν δεν στηριζόταν πάνω σε ένα πραγματικό γεγονός? Εάν έβλεπε όλα τα θαύματα που είχε κάνει ο Χριστός κατά τη διάρκεια των 3,5 χρόνων της διακονίας του και δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, έχετε την εντύπωση ότι θα βρίσκε όλο εκείνο το θάρρος να κάνει εκείνο το θαραλέο, το κήρυγμα, να σταθεί μπροστά στους αρχηγούς και να τους πει: τον οποίον Χριστόν εσείς σταυρώσατε και αναστήθηκε ο Χριστός? Θα ήταν αδύνατον. Δεν εξηγείται, δεν μπορεί κανένας να δώσει μία ερμηνεία, ούτε ψυχολογική, ούτε κανένας είδους άλλη ερμηνεία. Ήτανε πράγματι ότι στηριζόταν επάνω σε ένα γεγονός το οποίο είχε δει, για το οποίο ήταν σίγουρος. Και όπου είπανε και πάλι οι Απόστολοι, πρέπει να πειθαρχούμε στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν είναι μερικά ενδείξεις. Δεν μπορούμε να φέρουμε αποδείξεις, το είπαμε και στην αρχή. Δεν είναι δυνατόν επιστημονικά να το θεμελιώσουμε. Αλλά νομίζω ότι κάθε καλόπιστο πνεύμα και κάθε άνθρωπος που αγαπάει την έρευνα είναι αρκετά για αυτόν. Και είναι τουλάχιστον ερεθίσματα να του δημιουργήσουν την αφορμή για παραπέρα έρευνα. Δύο-τρεις μόνο γνώμες επάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι κάποιος καθηγητής, ο οποίος 14 χρόνια ήταν διευθυντής σε ένα ερευνητικό κέντρο. Έχει γράψει μια περίφημη τρίτομη ιστορία της Ρώμης και είναι ή ήταν τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα καθηγητής νεότερης ιστορίας στην Οξφόρδη, ο Τόμας Άρνολτ, και είπε: «Χρόνια μελετώ τις ιστορίες άλλων εποχών και εξετάζω και ζυγίζω τις αποδείξεις αυτών που έχουν γράψει για αυτές και δεν ξέρω κανένα άλλο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας που να έχει αποδειχτεί με καλύτερες και πληρέστερες μαρτυρίες κάθε είδους για την αντίληψη ενός σωστού ερευνητή από το μεγάλο σημάδι που μας έδωσε ο Θεός με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού». Ανάφερα ότι είναι, έχει το βιβλίο, μισό λεπτό, το βιβλίο αυτό έχει, όχι, είναι παλιό. Μάλλον όχι, δεν αναφέρει, όχι, δεν αναφέρει χρόνια εκδόση. Πρέπει να είναι, όχι, είναι σχετικά παλιός, δεν είναι πρόσφατη η γνώμη αυτή. Κάποιος άλλος Άγγλος φιλόλογος, ο οποίος έζησε το περασμένο αιώνα, είχε πει ότι συγκεντρώνοντας όλες μαζί τις αποδείξεις, δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως δεν υπάρχει ιστορικό γεγονός που να τεκμηριώνεται καλύτερα και πιο ποικιλόμορφα από την Ανάσταση του Χριστού.
και κάποιος καθηγητής της αρχαίας ιστορίας στο Δυτικό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν βγάζει το συμπέρασμα, αν ζυγιστούν σωστά και προσεκτικά όλες οι αποδείξεις, είναι πραγματικά δικαιολογημένο και εύλογο, σύμφωνα με τους κανόνες της ιστορικής έρευνας, να συμπεράνουμε πως ο τάφος του Χριστού ήταν πραγματικά άδειος το πρωινό του πρώτου εκείνου Πάσχα. Επομένως, δεν έχουμε παρά να αναφωνήσουμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο το περίφημο «Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών». Έγινε η απαρχή των κεκοιμημένων. Και να δοξάσουμε το όνομά του, ότι πραγματικά η Ανάσταση είναι πραγματικό γεγονός. Ξεκινήσαμε από την σημασία της Ανάστασης. Δεν ήταν το θέμα μας αυτό, αλλά ήταν αναγκαίο να το τονίσουμε. Θα ήθελα να κλείσω και πάλι την ομιλία μου με ένα μικρό κείμενο, ένα μικρό απόσπασμα που μιλά για τη σημασία της Ανάστασης, γραμμένο από έναν από τους πιο σημαντικούς χριστιανούς συγγραφείς, τον Φίλιπ Γιάνσεϊ, έναν από τους εκδότες του περιοδικού Christianity Today, ένα σημαντικό το περιοδικό, για τον οποίο έχει γράψει κάποτε ο Μπίλι Γκράχαμ, έχει πει ότι είναι ο συγγραφέας που θαυμάζει και που εκτιμά περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χριστιανό συγγραφέα. Γράφει λοιπόν ο Φίλιπ Γιάνσεϊ στο βιβλίο του «Ο Ιησούς που ποτέ δεν γνώρισα» και που εκδόθηκε πρόσφατα το 1995 τα εξής. Πριν από λίγο καιρό, τρεις φίλοι μου πέθαναν ο ένας μετά τον άλλον. Ο πρώτος, συνταξιούχος με θαυμάσια υγεία, έπεσε νεκρός σε ένα πάρκινγκ αφού είχε γευματίσει με τη γυναίκα του. Η δεύτερη, μια νέα γυναίκα κοντά στα 40, κάηκε ζωντανή μέσα στο αυτοκίνητό της, πηγαίνοντας σε ένα ιεραποστολικό συνέδριο, όταν ένα βιτιοφόρο την κτύπησε από πίσω μέσα στην ομίχλη. Ένας τρίτος, ο φίλος μου Μπομπ, πέθανε πραγματοποιώντας μια κατάδυση στα νερά της λίμνης Μίσιγκαν. Η ζωή έφτασε στο τέρμα της για τρεις δικούς μου ανθρώπους αυτό το χρόνο. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω και στις τρεις κηδείες και κάθε φορά που βασανιζόμουν για το τι έπρεπε να πω, η παλιά άσχημη λέξη αμετάκλητος ξαναγύριζε στο μυαλό μου με μεγαλύτερη δύναμη από όσοι είχα γνωρίσει ποτέ μου. Τίποτε από όσα μπορούσα να πω, τίποτε από όσα μπορούσα να κάνω, δεν θα πραγματοποιούσε αυτό που επιθυμούσα πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Να φέρω τους φίλους μου πίσω στη ζωή. Τη μέρα που ο Μπομπ έκανε την τελευταία του κατάδυση, καθόμουν ανύποπτος σε μια καφετέρια στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, διαβάζοντας το βιβλίο του Ρόλο Μέι, «Αναζητώντας την ομορφιά». Σε αυτό το βιβλίο, ο διάσημος θεραπευτής ανακαλεί σκηνές από την έρευνα που έκανε σε όλη του τη ζωή για την ομορφιά, αναφερόμενος ιδιαίτερα σε μια επίσκεψή του στην Ελλάδα, στο Άγιον Όρος. Έτυχε εκεί να βρεθεί σε μια ολονύκτια ακολουθία του Πάσχα των Ελληνοορθοδόξων. Η μυρωδιά του Λιβανιού γέμιζε τον αέρα. Ο χώρος φωτιζόταν μονάχα από κεριά. Όταν η λειτουργία βρισκόταν στο αποκορύφωμά της, ο ιερέας έδωσε στον καθένα από τρία πασχαλινά αυγά έξοχα διακοσμημένα και τυλιγμένα σε λεπτό ύφασμα. «Χριστός Ανέστη», είπε. Και όλοι εκεί μέσα και ανάμεσά τους και ο Ρόλο Μέι απάντησαν σύμφωνα με το έθιμο. «Αληθώς Ανέστη». «Ήταν για μένα μια συναρπαστική στιγμή πνευματικής πραγματικότητας», σημειώνει ο Ρόλο Μέι. Τι σήμαινε άραγε για τον κόσμο μας ότι αληθώς είχε αναστηθεί? Διάβασα αυτό το κομμάτι λίγο προτού επιστρέψω στο σπίτι μου και πληροφορηθώ ότι ο Μπομπ είχε πεθάνει και η ερώτηση του Ρόλο Μέι στήχιωνε στο μυαλό μου αφού είχα ακούσει τα φοβερά νέα. Τι σήμαινε άραγε για τον κόσμο ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί? Μέσα στο σύννεφο της θλίψης για το θάνατο του Μπομπ άρχισα να διακρίνω το νόημα του Πάσχα κάτω από ένα καινούριο φως. Στα 5 μου χρόνια την Κυριακή του Πάσχα είχα μάθει το σκληρό μάθημα του αμετάκλητου. Τώρα, σαν ενήλικος, έβλεπα ότι το Πάσχα περιείχε πράγματι τη φοβερή υπόσχεση του μετακλητού. Τίποτε, όχι ούτε καν ο θάνατος, δεν είναι οριστικό. Ακόμη και αυτός είναι αναστρέψιμος. Όταν μιλούσα στην κηδεία του Μπομπ, ξαναέπλαθα την ερώτηση του Ρόλο Μέι με τους όρους της ιδιαίτερης εκείνης θλιβερής στιγμής. Τι θα σήμαινε για μας αν ο Μπομπ σηκωνόταν από τους νεκρούς? Βρισκόμασταν μέσα σε μια εκκλησία μουδιασμένη από τη θλίψη, εδώ και τρεις μέρες, με το θάνατο να μας τσακίζει σαν ένα συντριπτικό βάρος. Πώς άραγε θα μας φαινόταν να βγαίναμε και να κατευθυνόμασταν προς το πάρκινγκ και εκεί, τι έκπληξη, να συναντούσαμε τον Μπομπ. Τον Μπομπ, με το ανάλαφρο περπάτημά του, με το στραβό χαμόγελό του, με τα καθαρά γκρίζα μάτια του. Μα ναι, δεν θα μπορούσε να είναι κανένας άλλος παρά μονάχα ο Μπομπ και πάλι ζωντανός. Αυτή η φανταστική σκηνή μου έδωσε μια αμυδρή εικόνα για το τι ένιωσαν οι μαθητές του Ιησού το πρώτο εκείνο Πάσχα. Και αυτοί είχαν δοκιμάσει θλίψη για τρεις μέρες. Την Κυριακή, ωστόσο, άκουσαν μια καινούρια
καλή φωνή νότα, καθαρή σαν άβγαινε από μια καμπάνα στον αέρα ενός βουνού. Το Πάσχα χτυπά μια καινούρια νότα ελπίδας και πίστης, ότι αυτό που έκανε κάποτε ο Θεός σε κάποιο νεκροταφείο της Ιερουσαλήμ μπορεί και πρόκειται να το κάνει σε μεγάλη κλίμακα. Για τον Μπομπ, για μας, για τον κόσμο. Αντίθετα με όλα τα δεδομένα, το μη αναστρέψιμο μπορεί να αναστραφεί. Σας ευχαριστώ.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Σου ήμετα ο Θεέμας ευγνώμονες και το βράδυ τούτο για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή. Σε ευχαριστούμε γιατί μας συνεκέντρωσε να ακούσουμε λόγια δικά σου από το λόγο της αληθείας σου, θησαυρούς κρυμμένους, τους οποίους το πνεύμα σου το αγαθόν αποκαλύπτει στα μάτια της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έχεις αιώνια σχέδια εν Χριστώ Ιησού, διότι μας έφερε στον κόσμο τούτο με το μεγάλο σκοπό να σε γνωρίσουμε, να ζήσουμε στην παρουσία σου στην αιωνιότητα, και είσαι ο Θεός ο οποίος εργάζεσαι μέσα στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε διότι μας εκάλωσες εν Χριστώ, μας ελύτρωσες, είμεθα η λυτρωμένη σου η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και τώρα Πατέρα μας ευλογημένε, προετοίμασε τις καρδιές μας παρακαλούμε, καθώς θα ακούσουμε για τους εσχάτους καιρούς να μας μιλάει το Πνεύμα σου το αγαθό. Παρακαλούμε ερμήνευσε τις γραφές μέσα στην καρδιά του καθενός μας και δώσ' μας Κύριε τη χάρη να εννοήσουμε τη βουλή σου και το θέλημά σου στους τελευταίους τους καιρούς. Προετοίμασε όλους μας, ευλόγησε τον ομιλητή σου, παρακαλούμε πολύ, καθώς και τον μεταφραστή, τον αδελφό μας τον Γιώργο τον Μπούσιο, και δώσ' μας τη χαρά να απολαύσουμε εσένα Κύριε ανάμεσά μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διότι καθώς και εσύ συνηθίσατε κάποτε τον Θεό το λαό μας και ελήφθηκε για τη θεία τούτων, ούτω και ούτη υπήρχαν τώρα η μετέρα ελέη για να ελεηθώσει και αυτή. Διότι ο Θεός συνέκρισε τους πάντα σου στην αφήθεια για να ελεηθεί τους πάντα. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσο να εξερεύνει την εκρίσεις αυτού και να εξυπνία στη αιωδία αυτού. Διότι τι σε γνώρισε το νου του Θεού, τι σε έγινε σύμβουλος αυτού, ή τι σε έδωκε τι πρώτος για να γίνει εις αυτόν ανταπόδοσης, επειδή εξ' αυτού και δι' αυτόν και δι' αυτού και εις αυτόν και τα πάντα αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Όπως ένας καλλιτέχνης κάθεται επάνω σε ένα καμβά και σχεδιάζει, όπως κάποιος αυθεντικά κοιτάζει ένα πράγμα και το διευθετεί και κανονίζει αυτός πως πρέπει να πορευτεί, έτσι είναι ο Θεός με

στην ιστορία. Απάνω από τα γεγονότα, πίσω από τα γεγονότα, απάνω από τους ανθρώπους, πάνω από τις σκέψεις τους και πάνω από τις καρδιές τους. Οι άνθρωποι σκέπτονται, οι άνθρωποι βουλεύονται, οι άνθρωποι σχεδιάζουν, αλλά είναι ο Θεός από πάνω ο οποίος διευθύνει τη ροή της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι εκείνος που χαράσει και κατευθύνει τους δρόμους τους γενικούς, μέσα από τους οποίους και τις γραμμές, μέσα από τις οποίες η ιστορία θα κυλήσει και θα διατρέξει. Μέσα στην ιστορία του κόσμου πολλές φορές, κοιτώντας τι λένε οι πολιτικοί, οι ηγέτες, τι λένε οι εφημερίδες, μοιάζομαι να τα χάνουμε για μια στιγμή. Λέμε πού πάει αυτό το πράγμα, σαν να έχουμε μπερδευτεί τώρα. Τι γίνονται με τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην ιστορία. Αν όμως μελετάς την Αγία Γραφή, αν όμως γνωρίζεις τι λέγει ο Λόγος του Θεού, ανακαλύπτεις ότι ο παράγονο βασικός που δρά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος που σχεδιάζει. Είναι ο Κύριος που χαράσει τους δρόμους. Είναι εκείνος που ανοίγει και κατευθύνει. Αν συνεπώς γνωρίζεις την Αγία Γραφή, έχεις μέσα στο μυαλό σου, στη σκέψη σου, ένα πλάνο, ένα σχέδιο, το σχέδιο των επεμβάσεων του Θεού, το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου και την κρίση του κόσμου, όπως η Αγία Γραφή το λέγει. Και αν το έχεις μέσα σου, μπορείς να μην πλανάσαι, να μην ζαλίζεσαι από όσα συμβαίνουν, αλλά να ξέρεις ότι η ιστορία θα πάρει το σταθερό της δρόμο και θα ακολουθήσει εκείνους τους δρόμους τους οποίους ο Θεός εκ των προτέρων έχει χαράξει. Ο Θεός εργάζεται πάνω από τις ελευθερίες των ανθρώπων, πάνω από τη θέληση των ανθρώπων, και αν οι άνθρωποι πολλές φορές στρέφουν τα πράγματα κατά τον τρόπο που θέλουν εκείνοι, ο Θεός όμως έχει τους δικούς του δρόμους και δίνει τη δική του κατεύθυνση. Έστειλε τον Υιόν του, όπως τον είχε προφητεύσει, ήρθε τον ορισμένο καιρό και έκανε το έργο της σωτηρίας το μεγάλο, απέκλεισε τον Ισραήλ για την στάση του απέναντι στο λυτρωτή, εκάλεσε τα έθνη να μπουν μέσα, και τώρα που μπήκαν τα έθνη και ολοκληρώνεται το πλήρωμα των εθνών, ο Θεός στρέφει και θα στρέψει το πρόσωπό του στον Ισραήλ και θα καλέσει τον Ισραήλ να αποτελειώσει το έργο το οποίο πραγματοποιούσε η Εκκλησία, το έργο της μαρτυρίας του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο. Και εν όψη έχουμε μεγάλα γεγονότα στην ιστορία του κόσμου, όπως είναι η επίθεση των συμμάχων εθνών που έχουν μεταξύ τους συμμαχία, των εθνών του Βορρά κάτω στην Παλαιστίνη, όπως είναι η σύγκρουση της Αποανατολής και της Δύσεως κάτω στην Παλαιστίνη, αυτό το οποίο ονομάζει η Γραφή ο Αρμαγεδόν. Αυτά τα γεγονότα τα οποία κατ' επανάληψη εξηγούμε τις παρασκευές στις διαλέξεις είναι οι γενικές γραμμές του σχεδίου του Θεού για την κρίση της αμαρτίας, για την κρίση του εχθρού του Σατάν και την απελευθέρωση των πιστών, των δικαίων, των πιστευόντων στον Ιησού Χριστό. Αυτά τα γεγονότα θα γίνουν. Όσο και αν φαίνεται η ιστορία ότι πηγαίνει δότε κείτε, αυτά έχουμε υπόψη μας, αυτά έχουμε μπροστά μας εν όψη, αυτά θα πραγματοποιηθούν και θα γίνουν και τα περιμένουμε. Απόψε λοιπόν θα μας μιλήσει ο αδελφός μας και θα ακούσουμε για αυτά τα μεγάλα γεγονότα του τέλους, καθώς ο Θεός τα έχει προσχεδιάσει και ήδη πορεύονται το δρόμο το δικό τους. Αυτά τα γεγονότα που γίνονται με την Περσία, με το Ιράκ και με όλα τα έθνη τριγύρω, με τη Ρωσία, με την Αμερική κλπ, υπηρετούν στο βάθος τα σχέδια του Θεού και πορεύονται την πορεία τους και το δρόμο τους το ένα κατόπιν του άλλου. Εάν γνωρίζεις τις γραφές και έχεις μελετήσει τις γραφές, τα ανακαλύπτεις και τα γνωρίζεις. Απόψε λοιπόν θα ακούσουμε τι θα μας πει το Πνεύμα του Θεού διαμέσου του αδελφού για αυτά τα γεγονότα. Η χοροδία θα μας ψάλλει πρώτα απ' όλα έναν ύμνο.

0: Ραβίνος Χέρμπερτ Χιλέλ Γκόλντμπεργκ θα μας μιλήσει απόψε πάλι και ο αδελφός ο Γιώργος Μπούσιος θα τον μεταφράσει. Ορίστε παρακαλώ.
1: Ουδραχά.
2: Γυρίνη, σε εσάς.
1: Es freut mich sehr, so viele Menschen hier zu sehen, trotz des Regens.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω τόσους φίλους απόψε, παρόλη τη βροχή.
1: Ich möchte herzlich danken eurem Pastor für die Einladung und auch Pastor Bussius für die gute Übersetzung in diesen Versammlungen.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που με κάλεσαν απόψε και που με εξυπηρετούν εδώ.
1: Und Frau Carbonis, die uns gut bewirtet hat.
2: Ακόμα εκείνους που μας προσέφεραν τα υλικά αγαθά, τα φαγητά.
1: Heute Abend möchte ich über Gog und Magog sprechen.
2: Απόψε θα μου επιτρέψετε να μιλήσω πάνω στο αντικείμενο Gog και Magog.
1: Und auch über einige andere Geschehnisse der Endzeit.
2: Και ακόμα για μερικά άλλα γεγονότα των τελευταίων καιρών.
1: Da erinnere ich mich an eine kleine Geschichte von einem Jungen, der hieß Jimmy.
2: Θυμάμαι μια ιστορία ενός μικρού νέου που το όνομά του ήταν Δημήτρης.
1: Dieser Junge las ein Buch und las die letzten Seiten des Buches.
2: Το παιδί εκείνο διάβασε ένα βιβλίο, αλλά διάβασε τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου.
1: Machte so wie viele Menschen es tun, sie lesen vorne etwas, in der Mitte etwas und dann zum Schluss, bevor sie das Buch richtig durchlesen.
2: Το έκανε και αυτός, όπως το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, διαβάζουν λίγο στη μέση ενός βιβλίου, λίγο παρακάτω, λίγο παραπάνω και τελειώσαν το βιβλίο.
1: Nun war gerade am Lesen und da war eine richtig schwierige Sache in dem Buch. Las von einem Jungen, der hieß David und der war in Schwierigkeiten.
2: Διάβαζε λοιπόν το βιβλίο και ήρθε σε κάποια δυσκολία. Διάβαζε για κάποιον νέο, ο οποίος το όνομά του ήταν Δαβίδ και είχε δυσκολίες.
1: Rief seine Mutter auf und sagt, Jimmy, du musst jetzt schlafen gehen, Licht aus und schlafen.
2: Η μαμά του φώναξε από πάνω από το άλλο δωμάτιο, Δημήτρη, κλείς το φως και κοιμήσου τώρα, φτάνει πια.
1: Jimmy nahm das Buch, legte es unter sein Kopfkissen und sagte,
2: ο Δημήτρης πήρε το βιβλίο, το βάλε κάτω από το προσκεφάλι του και είπε,
1: Hab keine Angst, kleiner David, es wird alles gut werden. Ich habe das letzte Kapitel gelesen.
2: Ah, David, μικρέ David, μη φοβάσαι, είπε μέσα του, όλα θα πάνε καλά, διάβασε το τελευταίο κεφάλαιο και έμαθα τι γίνεται.
1: Wir haben auch das letzte Kapitel in der Bibel gelesen.
2: Και εμείς, αγαπητοί, διαβάσαμε το τελευταίο κεφάλαιο της Βίβλου.
1: Da heißt es auch in dem Kapitel, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir.
2: Και στο κεφάλαιο εκείνο είναι γραμμένα, ιδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου μετεμού.
1: Und meine Freunde, auch für Israel wird die Sonne hell scheinen.
2: Και αγαπητοί μου φίλοι και για τον Ισραήλ, το λαό του Θεού, μια μέρα θα λάμψει ο ήλιος και πάλι.
1: Aber heute Abend möchten wir von einer Sache lesen, die sehr, sehr bald kommen wird.
2: Όμως απόψε θα διαβάσουμε για ένα γεγονός που πολύ σύντομα θα βρει την εκπληρωσή του.
1: Ezekiel, Kapitel 38, die ersten sieben Verse und die letzten zwei Verse.
2: Ezekiel, κεφάλαιο 38, λαμδαΐτα, τα πρώτα 7 κεφάλαια και τα δύο από το τέλος. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Η ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου επί Γόγ, την γη του Μαγόγ, του ηγεμόνος της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και προφήτευσον κατά αυτού και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, είδω εγώ είμαι εναντίον σου Γόγ, ηγεμόν της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και θέλω σε περιστρέψει και βάλει άγκιστρα εις τα σιαγόνα σου, και θέλω εκβάλει σε και πάσαν την δύναμή σου ύπους και υπέας, πάντας τούτους εντελώς οπλισμένους, μέγα άθροισμα μεταθυρεών και ασπίδων, πάντας τούτους μεταχειριζομένους μάχεραν. Πέρσες,

0: Κύριε, και ζωντάνε ψέτον με το Άγιο Σου Πνεύμα μέσα μας.
1: Και danke dir dafür. Amen.
0: Ευχαριστούμε γι' αυτό. Αμήν.
1: Der Prophet beginnt hier mit den Worten: Es ist das Wort des Herrn.
0: Ο προφήτης αρχίζει τα εδάφια αυτά με τα λόγια: Είναι ο λόγος του Κυρίου δοσμένος σε μένα.
1: Unglaube mag spotten, aber Weisheit erstarrt im Staunen.
0: Η απιστία πολλές φορές περιγελιέται, όμως η πίστη κάνει κατορθώματα.
1: Vor dem Worte Gottes.
0: Πίστη στον λόγον βέβαια του Θεού.
1: Der Mensch erzittert vor des Herrn Wort und lebt in Gottes Furcht.
0: Ο άνθρωπος τρέμει μπροστά στον λόγον του Θεού και τρέμει στον φόβον του Θεού.
1: Oder erzittert vor den Worten der Menschen und lebt in Menschenfurcht.
0: Ή τρομάζει τα λόγια των ανθρώπων και ζει κάτω από την καταπίεση και τον φόβο των ανθρώπων.
1: Da mögen Botschaften sein aus Moskau, Peking oder anderen Hauptstädten gegen Israel.
0: Μπορεί να έρθουν αγγελίες από τη Μόσχα, το Πεκίνο ή και τις άλλες μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου ενάντια στον Ισραήλ.
1: Aber dieses Volk steht in einem besonderen Vertrag mit dem Allmächtigen.
0: Όμως αυτός ο λαός βρίσκεται συνδεδεμένος με έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον Μεγάλο Θεό.
1: Und Rabbi Shaul lehrt uns, ist Gott für uns, wer vermag dann wieder uns zu sein?
0: Και ο δάσκαλος Σαούλ, ο Παύλος, μας λέγει, αν ο Θεός είναι με μας, ποιος είναι εκείνος που θα σταθεί εναντίον μας?
1: Der Prophet Jeschajahu oder Jesaja sagt, Gott sieht den gnädig an, der ihn fürchtet.
0: Ο προφήτης Ισαΐας μας λέγει ότι ο Θεός επιβλέπει με ευμένεια πάνω σε εκείνον ο οποίος τον σέβεται και τον φοβάται.
1: In dem zweiten Vers des Kapitels hier heißt es dann Ben Adam, Menschenkind.
0: Στο δεύτερο εδάφιο του κεφαλαίου που διαβάσαμε είναι τα λόγια γραμμένα Ben Adam, δηλαδή Ιε ανθρώπου.
1: In dem Propheten Hesekiel erscheint dieser Ausdruck 92 Male.
0: Στον προφήτη Ιεζεκίλ τα λόγια αυτά επαναλαμβάνονται 92 φορές.
1: Hesekiel repräsentiert hier das ganze Menschengeschlecht.
0: Ο Ιεζεκίλ παρουσιάζει, εμφανίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα.
1: Und es heißt, wende dich gegen Gog, das Land Magog, und der oberste Fürst, den obersten Fürsten in Meshech und Tubal.
0: Μας λέει εδώ, στρέψε το πρόσωπό σου προς τον Μαγόγ, την γην Μαγόγ, προς τον Μαγόγ και την γην Μαγόγ, και μάλιστα στον ηγεμόνα της Ρος, Μεσέχ και Τουβάλ.
1: Dieses waren Namen von Söhnen Japhets, des Sohnes Noahs.
0: Αυτά ήταν ονόματα των ιών του Ιάφεθ, των παιδιών από το ιού του Νόε.
1: Die nach Asien und nach Europa zogen.
0: Και είναι παιδιά του Νόε, τα του Ιάφεθ δηλαδή, που ξεκίνησαν και πήγαν κατά την Ασία και κατά την Ευρώπη.
1: Heute betrachten wir Meshech und Tubal als Moskau und Tubal.

0: ενδιαφέροντα αυτών που τους πολλούν τα όπλα.
1: Sie stützen sich tiefer und stützen sich mehr und mehr auf den Kreml.
0: Έτσι παραδίδονται περισσότερο και περισσότερο στην ιδεολογία των Βορείων. Αυτό ακριβώς θα γίνει και η καταστροφή τους.
1: Vielleicht.
0: Ίσως θα έπρεπε οι Άραβες να ξέρουν πως οι καλύτεροι και πιστότεροι φίλοι τους θα είναι οι μισαδελφοί τους, οι Ισραηλίτες. Φαίνεται σαφές, επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, η θέση της Σοβιετικής Ενώσεως στα εδάφια αυτά. Οι μελετητές, ειδικά οι άνθρωποι που εργάζονται στα διάφορα λεξικά, είναι βεβαιωμένοι. Αλλά επίσης γίνονται γνωστά και όλα τα άλλα έθνη, τα οποία μαζί με την συνασπισμό της Σοβιετικής Ενώσεως θα μετέχουν σε αυτήν την εκστρατεία εναντίον του Ισραήλ. Αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό, σαφέστατα, η Περσία, η Αιθιοπία και η Λιβύη. Όταν μερικά χρόνια πριν μιλούσα για πάνω σε αυτό το θέμα, ήταν το Ιράν τότε φίλος με το Ισραήλ. Είχε ακόμα διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ τον καιρό εκείνο. Και τότε είχαμε τα ξεσηκώματα των φοιτητών ενάντια στο Σάχι. Και είπα τότε στην ομιλία μου, δεν θα περάσει πολύ καιρός που το Ιράν θα στραφεί ενάντια στο Ισραήλ. Και μου φίλοι, αυτό σήμερα είναι ολοκληρωμένο. Ακριβώς στα κτίρια της πρεσβείας του Ισραήλ στην Τεχεράνη είναι σήμερα τα γραφεία των Παλαιστινίων. Και αυτός ολόκληρος η Λιβύη είναι φανατική εχθρός του Ισραήλ, ενώ λίγα χρόνια πριν βρισκόταν στο δυτικό στρατόπεδο. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια τα τρία αυτά κράτη δεν ήταν ενάντια στον Ισραήλ.
1: Dann ist Gomer noch dort genannt und Gomer ist.
0: Πιο κάτω αναφέρεται ο Γομέρ και ο Γομέρ, όπως είναι γνωστόν, είναι οι Γερμανοί.
1: Wir hoffen, dass es nun Ostdeutschland sein wird.
0: Ελπίζομαι ότι μόνο οι Ανατολικογερμανοί που θα στραφούν ενάντια στον Ισραήλ. Από το 1968 η Σοβιετική Ένωση έχει έναν ειδικό στρατό ο οποίος θα πολεμήσει αποκλειστικά εκπαιδευμένος και θα πολεμήσει αποκλειστικά εναντίον του Ισραήλ. Ως αυτός υπάρχει στο Καζακστάν μερικά από τα χαρτιά για την προετοιμασία που κάνουν εκεί προκειμένου να χτυπήσουν αργότερα. Μέσα στα χαρτιά αυτά είναι ακριβώς γραμμένο πόσοι θα είναι οι στρατιώτες από την Ρωσία, από την Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία και όλους άλλους λαούς που θα είναι πάντα έτοιμοι σε μια ενδεχόμενη επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Βεβαίως, αυτοί οι στρατιώτες κάθε μερικά χρόνια αλλάζουν, αλλά πάντα έρχονται καινούργοι για να είναι πάντα έτοιμοι και στη δεδομένη στιγμή να χτυπήσουν στη Μέση Ανατολή. Πιο κάτω αναφέρεται ο Θογαρμά, ο οίκος Θογαρμά, που πιθανώς είναι η Τουρκία, ίσως είπαμε είναι η Τουρκία, με τους Αρμενίους μάλλον, και η Τουρκία σήμερα βέβαια βρίσκεται στο δυτικό ημισφαίριο,
1: αλλά
0: μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα πολύ σύντομα. Όταν το Ισραήλ υπερασπίζεται τα εδάφη του, την εποχή εκείνη η Τουρκία είχε κάνει ειδικές συμφωνίες με την Ρωσία για να βοηθήσει τον πόλεμο αυτόν. Πέτρεψε λόγω χάρη να μεταφερθούν οι μεγάλοι πύραυλοι Σαμτρία από το έδαφος της Τουρκίας εναντίον του Ισραήλ. Μεταφέρθηκαν τα μεγάλα αεροπλάνα, τα Μινκ, όπως επίσης και άλλα πολεμοφόδια από το έδαφος της Τουρκίας για την επίθεση ενάντια στο Ισραήλ. Αυτό ακριβώς ήταν μια νεκρή συνθήκη, θα λέγαμε, γιατί μερικές μέρες αργότερα ο Θεός απήντησε με έναν ισχυρό σεισμό που συγκλώνησε όλους. Χιλιάδες άνθρωποι τις μέρες εκείνες πέθαναν συνέπεια ενός σεισμού στην Τουρκία και εκατομμύρια ήταν οι καταστροφές που προεκλήθησαν από τον σεισμό αυτόν σε αυτή τη χώρα. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει πως θα ευλογήσω αυτούς που σε ευλογούν και θα καταραστώ εκείνους που σε καταρώνται. Καιρό εκείνο και εντεύθεν η χώρα αυτή, η Τουρκία, δεν ησύχασε ποτέ, αλλά έχει επαναστάσεις φοιτητικές και άνθρωποι συγκρούονται συνεχώς με την αστυνομία και χάνουν τη ζωή τους. Αυτή θα ολοκληρωθεί και σύντομα ο λαός αυτός, η μέρος του λαού αυτού θα στραφεί προς τα αριστερά. Κάρι ο δικός μας πρόεδρος στην Αμερική, που είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τη γραφή, να πληροφορηθεί επακριβώς για τα γεγονότα αυτά και να τα δεχτεί. Στο εδάφιο το 7 αναφέρεται σαφώς κατά

0: Ένα μέρος ότι η Ρωσία θα είναι στο σύνολό της που θα στραφεί, θα πολεμήσει εναντίον του Ισραήλ. Το 8 μας λέγει ότι στους εσχάτους καιρούς θα έρθουν στην γη η οποία ελευθερώθηκε από την μαχαίρα, από το μαχαίρι και συνήχθη από πολλούς λαούς. Φαίνεται και πόλεμοι που έλαβαν χώρα όρισαν ακριβώς την τύχη του λαού Ισραήλ. Άνθρωποι που ξέφυγαν το μαχαίρι και γύρισαν πίσω. Τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο από τα 1914-1918 ένας επιστήμονας στο Μάντσεστερ της Αγγλίας έκαμε μία ανακάλυψη. Τότε το TNT και αυτό δημιούργησε μία παγκόσμια αλλαγή. Για την εφεύρεσή του αυτή, ο άνθρωπος τούτος έπρεπε να πάρει ένα παράσημο από την εγγλέζικη κυβέρνηση. Αλλά ο Δόκτωρ Βάιτσμαν, που τον έλεγαν τον άνθρωπο αυτό, είπε: «Δεν θέλω κανένα παράσημο, μονάχα μια χάρη, εσείς οι Βρετανοί, να επιτρέψετε στο λαό μου τον Ισραήλ να γυρίσει στην πατρίδα του». Έτσι έχουμε τα 1917 με την απόφαση Μπάλφουρ, που γίνεται γνωστό μια πατρίδα για τους άπατρις Ιουδαίους. Πουθενά αλλού παρά μόνον στην παλιά εκείνη πατρίδα των πατέρων. Πολλές φορές μιλάμε για την Παλαιστίνη, αλλά ο όρος αυτός δεν είναι σωστός. Δεν είναι πια η πατρίδα των Φιλιστέων, η χώρα των Φιλιστέων. Άκουσα πριν λίγο καιρό τον Μέναχεμ Μπεγκίν, πρωθυπουργό του Ισραήλ, να μιλάει στο Λος Άντζελες της Αμερικής, και ο άνθρωπος αυτός μιλούσε μιλώντας με εδάφια της Βίβλου το ένα κατόπι της του άλλου για να αποδείξει ακριβώς για την πατρίδα του. Με είπε τότε: «Οι άνθρωποι μιλούν για την Παλαιστίνη, όμως η Βίβλος μιλάει για την γη του Ισραήλ». Μας λέγει εδώ ότι γλίτωσαν, ελευθερώθηκαν από το μαχαίρι για να γυρίσουν πάλι στην πατρίδα τους. Στο μεταξύ βέβαια οι Παλαιστίνοι πήραν από την Βρετανική κοινοπολιτεία την υπερ-Ιορδανία. Δεν ξέρω βέβαια γιατί ακόμα φωνάζουν αυτοί, ενώ πήραν το μερίδιό τους την εποχή εκείνη. Έρχεται ο καιρός του πολέμου από τα 1939 στα 1945. Ήρθε ο καιρός στα 1948, έτσι το μοίρασμα που έκαναν τα Ηνωμένα Έθνη στο 1947 πραγματοποιείται το 1948. Έτσι η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών έγινε και πραγματικότης.
1: Οι Αράβες λέγουν sofort die Teilung ab oder den Beschluss ab.
0: Οι Άραβες βέβαια ενοχλήθηκαν και απέρριψαν αυτήν την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών. Άρχισε έτσι ένας πόλεμος απελευθερώσεως για τον νέο αυτό κράτος που ιδρύεται στα 1948. Έτσι στον πόλεμο αυτό το Ισραήλ παίρνει την προσωπικότητα ενός δυνατού κράτους. Στα 1956 ο πόλεμος του Σινά, το Ισραήλ ισχυροποιεί την εθνική του υπόσταση και αποδεικνύει την ικανότητα να υπερασπίζεται τα εδάφη του. Και φτάσαμε.
1: Ιερουσαλήμ και άλλες περιοχές wurden befreit.
0: 1967, όπου η Ιερουσαλήμ ελευθερώνεται και όπου άλλα μέρη της Παλαιστίνης ελευθερώνονται και έχουμε την επέκταση του λαού αυτού. Αγαπητοί μου, δεν γνωρίζω καμιά περιοχή την οποία έχει καταλάβει το Ισραήλ, ξέρω όμως περιοχές ελευθερωμένες. 1973, οι Άραβες την ημέρα της του Γιόμ Κιπούρ στον πόλεμο εστράφησαν και πάλι εναντίον του Ισραήλ. Τις πρώτες μέρες τα πράγματα ήταν δύσκολα για τον Ισραήλ και στα Ηνωμένα Έθνη οι αντιπρόσωποι της Ρωσίας και των άλλων κρατών ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι και τις πρώτες μέρες δεν έλεγαν τίποτε. Σε μια στιγμή τα πράγματα άλλαξαν υπέρ του Ισραήλ. Τα τάγκ των Ισραηλιτών είχαν φτάσει 15 μίλια μακριά από τη Δαμασκό, ενώ τα άλλα τάγκς είχαν σταθεί έξω από το Κάιρο σχεδόν και ο Αιγυπτιακός στρατός είχε κυκλωθεί. Τότε εστράφει η Ρωσία διαμαρτυρωμένη. Τότε είπαν αν η Αμερική δεν επέμβει, η Ρωσία θα είναι έτοιμη να επέμβει να υποστηρίξει τους φίλους της. Ο Εζεκίλ με το κεφάλαιο του το 38 θα μπορούσε τότε να πραγματοποιηθεί, όμως δεν είχε έρθει ο ορισμένος χρόνος. Ο Ισραήλ βεβαίως μπορεί να κερδίσει μερικούς πολέμους, όμως δεν θα πρέπει να καθίσει μετά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να διαπραγματευτεί εκείνα που κέρδισε. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει πως ο Ισραήλ στη γη αυτή θα πρέπει να κατοικήσει προερχόμενος από πολλές χώρες. Μάλιστα, έφτασαν στην χώρα αυτή από 100 διάφορες χώρες. Τώρα λοιπόν έρχεται ο Γόγ και ο Μαγόγ και οι συνασπισμένοι μετ' αυτού σαν ένα σύννεφο ενάντια στον Ισραήλ. Να σκεφτεί κανείς εκατοντάδες χιλιάδες αεροπλάνα και αλεξιπτωτιστές να γεμίζουν τον ουρανό και να πέφτουν προς τα κάτω. Στην Ρωσία έχουμε πολύ άσχημους δρόμους και ο σιδηρόδρομός της είναι πολύ άσχημος. Μια εφημερίδα της Ιερουσαλήμ έγραφε ότι η Ρωσία ετοιμάζει πάρα πολλά αερόστατα που θα θέσει εις τον πόλεμο. Μέσα σε αυτά τα αερόστατα μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 5.000 στρατιώτες με 100 κιλά ο καθένας πολεμοφόδια. Και είναι απλό με τα αερόστατα αυτά να περάσει κανείς πάνω από τα βουνά και να φτάσει στη γη του Ισραήλ. Στο 10ο εδάφιο μας λέγει ότι αυτός θα έχει κακήν βουλήν, πονηράν σκέψην στο μυαλό του. Θα πρέπει να σκεφτεί κανείς πως τούτοι πολλοί ενδιαφέρονται για τα πετρέλαια που υπάρχουν σε εκείνες τις περιοχές. Διότι η Μέση Ανατολή έχει το 60% των πετρελαίων όλου του κόσμου. Ακούμε σήμερα πως στην Νεκρά Θάλασσα υπάρχουν προϊόντα χημικά επεξεργάσιμα 3 εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων αξίας. Λέγεται ότι η αξία των χημικών προϊόντων της Νεκρής Θάλασσας είναι 25.000 φορές περισσότερο από όλα τα δολάρια που κυκλοφορούν στον κόσμο. Αυτά βεβαίως θα ενδιαφέρουν οπωσδήποτε και την Ρωσία. Στο 11ο εδάφιο μας λέγει ότι οι κατοικούντες εκεί θα ζουν εν ησυχία σε πόλεις ατύχιστες. Σκέπτομαι τη στιγμή αυτή την πολιτική του Ισραήλ που είναι μια πολιτική ανοιχτής θύρας. Οι θύρες είναι ανοιχτές και καθής μπορεί να επισκεφτεί το Ισραήλ. Ακόμα και... Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στις χώρες της αθείας. Η Ρωσία έχει ένα σιδηρούν προπέτασμα, λέγεται. Στην Ανατολική Γερμανία υπάρχει λόγω χάρη το τείχος του Βερολίνου. Στην Κίνα διηγούνται ότι υπάρχει το τείχος των Κάλαμων. Στην Κούβα υπάρχει ένας φράχτης από ζαχαροκάλαμο. Και οι εχθροί ζουν σε συνεχή φόβο. Αλλά ο Ισραήλ ζει σε ασφάλεια. Ένας μη Ιουδαίος είπε κάποτε, όταν επισκέπτομαι το Ισραήλ, αισθάνομαι μεγαλύτερη σιγουριά παρά στους δρόμους του Σικάγου. Κάγω στο Λος Άντζελες, το Σικάγου είναι χειρότερο. Εδάφιο 12.
1: Vers 12 sagt, und das ist noch ein Gedanke, nicht mehr sagen. In der Mitte der Erde, Herr Aretz, und das ist tatsächlich Jerusalem und Israel mitten auf der Erde.
0: Kas lei sto evreka to edafio en meso tis gis enoi sigura tin Jerusalem. Sto 13o edafio vriskome tin enan alon sinaspismo se va ke dedam tus emborus tis Tharsis me tus kimnus i opii στρέφονται εναντίον αυτής της επιδρομής από βορρά. Λέει ότι είναι οι νεαροί σκήνητα, νεαρά λιοντάρια. Είναι χαρακτηριστικό πως όλες οι αγγλοσαξονικές χώρες έχουν στη σημαία τους ένα λιοντάρι. Αγγλίας, Καναδά, Νέα Ζηλανδία κλπ. Δεν επεμβαίνουν στην αρχή αυτή, αλλά διαμαρτύρονται και λένε «Σεις ήρθατε εδώ να κάνετε λαϊλασίαν». Μπορεί να κάνουν μια διαμαρτυρία λόγω χάρη στα Ηνωμένα Έθνη. Όμως θα πρέπει να δούμε παρακάτω πως τούτο γίνεται μετά από αυτά ένας μεγάλος πόλεμος, μια μεγάλη σύγκρουση. Αλλά όχι έτσι, η Βίβλος μας λέγει κάτι άλλο, πως έρχεται μια επέμβαση από Κυρίου, γίνει ένας μεγάλος σεισμός από Κυρίου. Διαβάσαμε προηγουμένως πως ο Θεός θα κάνει να τρέμουν όλα τα βουνά και οι κοιλάδες. ρίξει ο Θεός το θιάφι του θυμού του, όπως επίσης και το χαλάζει επάνω σε εκείνους που επιτίθενται εναντίον του Ισραήλ. Έτσι ο Θεός θα πάρει μόνος την δόξαν, θα δείξει σε όλα τα έθνη πως αυτός είναι μοναδικά ο Θεός που κυβερνάει πάνω απ' όλα. Όσοι μας είπαν πως δεν υπάρχει Θεός, στις μικρές τάξεις του δημοτικού σχολείου διδάσκουν στα παιδιά.
1: Οι
0: αστροναύτες, μας λένε στα παιδιά, ταξίδεψαν στο διάστημα τριγύρω και έψαξαν, μα πουθενά δεν βρήκαν το Θεό. Ο τίτλος μας λέγει, οι μωροί ομιλούν στην καρδιά τους και λένε, δεν υπάρχει Θεός. Θεός που είναι πάνω στους ουρανούς, γελάει για αυτούς. Πόσο ψηλά τάχα έφτασαν αυτοί οι αστροναύτες, λίγο πιο πάνω από τη γη μας έφτασαν, λίγο έξω από τη γη μας. Οι Αμερικάνοι τουλάχιστον έφτασαν μέχρι το φεγγάρι. Οι Ρώσοι ήθελαν να φτάσουν βέβαια εκεί, αλλά να τους πάρουν οι Αμερικάνοι να τους πάνε. Αλλά αγαπητοί μου, αυτά δεν είναι τίποτα, γιατί σήμερα μπορούμε να δούμε μέχρι 25 εκατομμύρια έτη φωτός στο βάθος. Ως απαντά. Τι θα συναντήσουν οπωσδήποτε το Θεό. Και αγαπητοί μου, στο σημείο αυτό δεν θα έχουμε με έναν πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ με πολεμικές μηχανές και των στρατών που θα επιτεθούν. Ο Θεός θα κάνει τέτοια καταπληκτικά θαύματα ώστε όλος τούτος ο κόσμος θα αφυπνιστεί και θα στραφεί προς εκείνον. Μερικοί σκέπτονται έναν ατομικό πόλεμο, μα αυτός δεν... Διότι ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα με θιάφη και φωτιά και ερικό υλικό από αυτό το έχει φυλάξει ακόμα στον ουρανό. Αγαπητοί μου, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό, γιατί πολύ σύντομα, ίσως σε μερικές μέρες, μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτά τα λόγια που είναι εδώ γραμμένα. Μιλάω αυτή τη στιγμή σε ανθρώπους πιστούς, πιστούς Ιουδαίους και πιστούς εξεθνών. Εμείς έχουμε μια άλλη ελπίδα. Η Βίβλος μας λέγει πως θα έρθει μια θαυμαστή μέρα που ο Μεσσίας θα έρθει πάλι. Μεγάλος άνθρωπος του αιώνα μας, Ισραηλίτης, ο Μαρτίνος Μπούμπερ, είπε τα εξής. Δεν θα μου έκανε έκπληξη αν αυτός, αν τώρα ερχόταν αυτός ο Μεσσίας που περιμένουμε και θα είχε το ίδιο πρόσωπο με εκείνο το πρόσωπο του Ιησού που περιγράφουν τα Ευαγγέλια. Ο Δάκτορ Δαβίδ Φλούσαρ του Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ είπε τα ίδια περίπου πράγματα. Τι μου και οι δυο αυτοί μεγάλοι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο. Είναι ο ίδιος ακριβώς ο οποίος περιγράφεται στις γραφές. Ιουδαίος προφήτης ο Ζαχαρίας το προείπε. Θα έλθει και θα τον ειδούν όπως είναι τότε και θα ειδούν εκείνον τον οποίον τρύπησαν, εξεκέντησαν. Όλοι εμείς αγαπητοί περιμένουμε τον ερχομό του Μεσσία, του Ιησού Χριστού. Περιμένουμε να έρθει και να μας πάρει από τον κόσμο αυτό και να μας μεταφέρει εκεί που είναι αυτός. Ήταν κάτω στη γη τούτη ο Ιησούς, είπε τα πουλιά έχουν φωλιές και οι αλεπούδες έχουν επίσης φωλιές. Όμως ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει το κεφάλι του.
1: Ιούδα.
0: Ο μόνος χώρος τον οποίον είχαν οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί για τον Ιησού Χριστό ήταν ο Σταυρός του Γολγοθά. Όμως ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας είπε ότι θα περιμένω εγώ.
1: Είμαι
0: αγαπητοί για την πατρίδα μας την ουράνια. Ταξιδεύουμε για την ουράνια Ιερουσαλήμ. Κάτω στη γη όμως τα πράγματα θα είναι τραγικά και τρομακτικά. Εδώ στην γη αυτή θα εμφανιστεί ένας ηγεμόνας τρομακτικός, ο οποίος θα καταπιέσει τους λαούς και τα έθνη και τους ανθρώπους. Κάτω τα πράγματα θα σκοτεινιάσουν επί μάλλον και μάλλον. Θα έρθει η κρίση και η τιμωρία πάνω στα έθνη και τους λαούς. Οι τιμωρίες της κρίσης εναντίον της Αιγύπτου δυναμωμένες πια θα χτυπήσουν την ανθρωπότητα που στρέφεται ενάντια στο Θεό σήμερα. Θα λογαριαστεί με τους εθνικούς για την κακία που είχαν μέσα στην καρδιά τους και που εργάστηκαν ενάντια στο δικό του λαό τον Ισραήλ. Και δεν επιθυμούμε τότε να είμαστε εδώ αγαπητοί.
1: Der weltweiten Evangelisation.
0: Προηγουμένως θα υπάρξει ως πολύ λίγος καιρός του Ευαγγελισμού πάνω σε ολόκληρο τούτο τον κόσμο. Ξέρετε, πιστεύετε ποιος είναι αυτός που θα κάνει αυτόν τον Ευαγγελισμό πάνω στον κόσμο?
1: Ισραήλ. Gott wird 12,000 Juden mit Ruach HaKodesh, dem Heiligen Geist, ausrüsten.
0: Ο Θεός θα εξαποστείλει 12.000 επί 12.000 144.000 μάρτυρες Ιουδαίους πληρωμένους με το Άγιο Πνεύμα.
1: Sie werden in den ersten, in der ersten Hälfte der siebenjährigen Regierungszeit des Antimessias Gottes Wort verkündigen.
0: Εμφανιστούν στην αρχή της βασιλείας του Αντιμεσσία, του Αντιχρίστου, για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Το 7ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης βρίσκομαι πως αυτοί οι μάρτυρες πληρούνται με το Άγιο Πνεύμα. Και μετά από λίγο βλέπουμε σε αυτούς το αποτέλεσμα αυτής τους της αφιερώσεως και πληρώσεως. Το αποτέλεσμα του κηρύγματός τους είναι άνθρωποι από όλους τους λαούς και από όλα τα έθνη να έλθουν στην σωτηρία.
1: Ο
0: Θεός είχε πλημμυρίσει 120 ανθρώπους με το Άγιο Πνεύμα, τότε εστράφησαν 3.000 άνθρωποι στον Χριστό.
1: Können wir uns vorstellen, wie viele gerettet werden, wenn es 144.000 jüdische Billy Grahams geben wird?
0: Αγαπητοί μου, μπορούμε να διαισθανθούμε πόσοι θα είναι αυτοί που θα επιστραφούν όταν 144.000 Ιουδαίοι πληρωμένοι με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος εξέλθουν να δώσουν τη μαρτυρία του Ευαγγελίου. Δόξα στον Θεό.
1: Ich wiederhole.
0: Παναλαμβάνω, θα έρθει σύντομα αυτή η επέμβαση της Ρωσίας εναντίον του Ισραήλ. Θα έρθει η εκπλήρωση όταν οι Ιουδαίοι κήρυκες πληρωθούν με το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα ακόμα σκορπισμένοι και αντιπροσωπεύουμε τον Ισραήλ στις διάφορες χώρες του κόσμου. Θα έρθει η στιγμή όπου ο Χριστός θα πάρει όλους τους πιστούς του από τον κόσμο τούτο για να τους
1: φτιάξει τον Θεό.
0: Αυτή μετά ένα τρομακτικός καιρός πάνω στον κόσμο αυτό με απίθανες και δραματικές συνθήκες. Μόλυνσης των υδάτων, δηλητηρίασης του αέρος και ούτω καθεξής θα έχουμε τότε. Και οι τιμωρίες του Θεού, οι κρίσεις του Θεού επάνω σε αυτά τα έθνη. Τότε θα έρθει η στιγμή που όλοι οι λαοί θα συνασπιστούν και θα συγκεντρωθούν εναντίον της Ιερουσαλήμ. Και βεβαίως οι άνθρωποι θα πούνε πάλι οι Ιουδαίοι είναι υπεύθυνοι για όλα τα κακά. Και θα μαζευτούν όλοι αυτοί οι λαοί στον χώρο Μεγιδό στο Ισραήλ. Και τώρα θα είναι η στιγμή που ο βασιλιάς Ιησούς θα εμφανιστεί μεγαλόπρεπα εις το όρος των ελαιών. Θα αφανίσει τον Αντίχριστο και όλους εκείνους που εξεστράτευσαν εναντίον της Ιερουσαλήμ. Τους στρατιώτες που εξεστράτευσαν εναντίον της χώρας αυτής.
1: Από
0: τον Ζαχαρία κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα θα έχουν έναν τραγικό θάνατο θα βρουν οι άνθρωποι αυτοί. Θα έρθουν τέτοιου είδους τιμωρίες ώστε ζωντανοί οι άνθρωποι αυτοί θα εξαφανίζονται, θα πεθαίνουν.
1: Das gleiche geschieht zu den Tieren.
0: Η σάρξη αυτών θα τίκεται, θα λιώνει, όπως λέει εδώ πέρα, ενώ θα στέκονται στα πόδια τους, θα πεθαίνουν δηλαδή ζωντανοί. Ο Ισραήλ θα αναγνωρίσει τον Μεσσία του τις στιγμές αυτές και θα έχουμε την μεγάλη χαρά της σωτηρίας. Και τώρα τη στιγμή αυτή αρχίζει η μεσσιανική ευλογημένη βασιλεία. Μίλια ολόκληρα χρόνια χωρίς πόλεμο πάνω σε αυτή τη γη. Ο προφήτης Οσιέ ομιλεί στο 6ο κεφάλαιό του γι' αυτό. Τις δύο ημέρες κοιμηθήκαμε, αλλά την τρίτη ημέρα μας ανέστησε ο Κύριος. Οι Ραβίνοι μας λένε ότι αυτός είναι η μεσιανική περίοδος. Τώρα η παγκόσμια κυβέρνηση μεταφέρεται στην Ιερουσαλήμ. Και έτσι ο Ισραήλ θα είναι το κύριο έθνος που θα κυριαρχήσει και θα πάρει την πρώτη θέση στα έθνη. Κατά τον Ζαχαρία, το 10ο κεφάλαιο, 10 εθνικοί θα πιάνουν το ένδυμα ενός Ιουδαίου και θα του λένε «Επίτρεψέ μας να ανέβουμε μαζί σου στην Ιερουσαλήμ». Κατά τον Ιερεμία, το γάμα κεφάλαιο, εδάφιον 17, η Ιερουσαλήμ τότε θα είναι η πρωτεύουσα όλου του κόσμου. Ήθελα εβραϊκά να τονίσω το εξής. Διότι ο λόγος του Κυρίου θα προέλθει από την Σιών και ο λόγος του Κυρίου θα προέλθει από την Ιερουσαλήμ. Τα άλλα έθνη θα στέλνουν τους απεσταλμένους τους κατέτος στην Ιερουσαλήμ. Γιορτάζουν ακόμα με τους Ιουδαίους την γιορτή της κοινοπηγίας. Όλος ο κόσμος και η γη θα αλλάξει όψιν. Δια της αμαρτίας μπήκε στη γη τούτη, στον κόσμο τούτο, τα αγκάθια και τα φυτά που δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Τώρα έφυγε αυτή η κατάρα πάνω από την γη.
1: Ιησούς
0: έφερε ο ίδιος ακάνθες εις την κεφαλήν του.
1: Φρύνει
0: πάνω στον κόσμο και στην γη. Θα υπάρξει πόλεμος μεταξύ των ανθρώπων και διαμάχη μεταξύ των ζώων. Πλούτος, αγιώτης,
1: Wahrheit,
2: Ithia,
1: Gerecht,
2: Sini,
1: Teufel,
2: και ο Διάβολος,
1: der ist gebunden.
2: Μένος.
1: Offenbarung, Kapitel
2: 20. Ο Μάσιο θα είναι αγαπητοί όταν όλα αυτά πραγματοποιηθούν.
1: Hat dich heute geärgert? Heute geärgert?
2: Μήπως σήμερα σε ενοχλήθηκες?
1: Wird es dann nicht tun.
2: Εάν σε ενοχλήσε ο Διάβολος σήμερα, τότε δεν θα σε ενοχλεί πια. Σε αυτήν ακριβώς την εποχή έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποσχέσεις του Θεού που έχει δώσει προς τον Ισραήλ. Der... Η διαθήκη που έκαμε με τον Αβραάμ σε σχέση με την γη.
1: Der David...
2: Η συνθήκη που έκαμε με τον Δαβίδ σχετικά με την βασιλεία. Der... Και η γη θα είναι πλήρης της δόξης του Θεού. Yes. Ένα σημείο ακόμα πριν κλείσω. Στο τέλος των χιλίων ετών ο Σατάν θα λυθεί για λίγο χρόνο. Θα πλανήσει και πάλι μερικούς ανθρώπους και θα τους τραβήξει εναντίον της Ιερουσαλήμ. Και πάλι ο Θεός θα ρίξει φωτιά πάνω από τον ουρανό για να καταστρέψει εκείνους που εστράφησαν εναντίον του Ισραήλ, όπως έγινε στον Γόγ και Μαγόγ. Τότε ο διάβολος θα συλληφθεί, θα δεθεί και μαζί με όλους τους συνεργάτες του για όλη την αιωνιότητα θα ρηφθεί εις την γέννα του πυρός. Η γη αυτή θα ανανεωθεί με μια φωτιά του Θεού. Θα γίνει καινούρια. Στη μια πόλη του Θεού από τον ουρανό. Και θα έχουμε μια αιώνια κατάσταση ειρήνης που θα δώσει ο Θεός. Μόνο θέλω να πω δύο λόγια για την πόλη αυτή.
1: Eine schöne Stadt.
2: Μια ωραία πόλη. Είναι η ελπίδα όλων μας. Ωραιότερη από την Αθήνα οπωσδήποτε. Πιστεύω συμφωνείτε. Η πόλη θα έχει χρυσαφένιους δρόμους. Αυτή η πόλη θα έχει 12 μεγάλους πυλώνες από μαργαρίτες. Και πάνω σε κάθε μαργαριτάρι μιας πόλης είναι ένα Ιουδαϊκό όνομα. Κάθε μια από τους πυλώνες φέρει το όνομα μιας από τις 12 φυλές, 12 θεμέλια από τους πιο πολύτιμους εκείνους λίθους που έφερε ο αρχιερεύς στο στήθος του. Η πόλη θα είναι τόσο μεγάλη, θα λέγαμε 2 χιλιόμετρα σε κάθε κατεύθυνση, πλάτος, μήκος, ύψος κλπ. Και αυτή η πόλη έχει ένα όρος. Και το όρος λέγεται Σιών. Αγαπητοί μου, ακούγεται σαν να μιλάμε για μια Ιουδαϊκή πόλη.
1: Ιερουσαλήμ,
2: Νέα Ιερουσαλήμ, ένα όρος Σιών, 10 πυλώνες με Ιουδαϊκά ονόματα. Αγαπητοί μου, θα έπρεπε ίσως όσο είμαστε στον κόσμο αυτό να ενωθούμε με τον Ιησούν και με το λαό του τον Ισραήλ, αλλιώς μπορεί να είμαστε απ' έξω από τις πυλώνες.
1: Du verstehst, dass ich...
2: Καταλαβαίνετε πως δεν είπα πολλά πράγματα, αλλά έδωσα μια σκιά γράφηση των πραγμάτων. Όμως θα ήθελα να το πω. Και αυτή, εδώ στη γη δεν θα είναι τόσο ωραίο, δεν είναι τόσο ωραίο, αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαίο αν αποκτήσεις μια θέση στον ουρανό. Και σε αυτή την πόλη κατοικούν όλοι οι Άγιοι του
1: Θεού.
2: Μάλιστα, οι πιστοί της Πρώτης Διαθήκης και οι πιστοί της Νέας Διαθήκης. Ξέρετε ακόμα ότι στην πόλη εκείνη κατοικεί και ο Αβραάμ.
1: Μόλις
2: κατοικεί εκεί.
1: Sind in der Stadt.
2: Όλοι οι άνθρωποι που σώθηκαν στην Παλιά Διαθήκη ζουν σε αυτή την πόλη.
1: Αβραάμ
2: κατοικούσε σε σκηνές και όχι σε καλυμάρμαρα και μεγάλα κτίρια. Έβλεπε επάνω την πόλη εκείνη την οποία είχε χτίσει ο ίδιος ο Θεός.
1: Und wir sehen auch nach dieser Stadt.
2: Και εμείς όλοι κοιτάζομαι, ατενίζομαι προς την πόλη εκείνη.
1: Yeah.
2: Όλοι οι λυτρωμένοι κατοικούν σε αυτή την πόλη και είναι ετοιμασμένοι σαν μια νύφη που περιμένει τον Μεσσία της. Οι Ιουδαίοι κοίταζαν προς τα μπρος στον Γολγοθά.
1: Wir...
2: Εμείς κοίταμε προς τα πίσω στον Γολγοθά. Όμως όλοι εμείς, όποιοι και αν είμαστε, είμαστε σωσμένοι δια του έργου εκείνου που έγινε και πάνω στον Γολγοθά. Δεν έχουμε εδώ μια μόνιμη πολιτεία, αλλά επιζητούμε την επουράνιον, λέγει η προς Εβραίους επιστολή. Έχεις αυτήν την ελπίδα, έχεις μια θέση σε αυτή την πολιτεία του Θεού, αυτό έχει αξία.
1: Dann brauchst du nichts auf Erden zu fürchten.
2: Αν το έχεις, δεν χρειάζεται να φοβάσεις τον κόσμο αυτόν. Γιατί εκεί είναι η πραγματική σου πατρίδα. Κι αν δεν ξανασυναντηθούμε εδώ κάτω, θα συναντηθούμε εκεί οπωσδήποτε. Να ευλογήσει όλους σας. Μακάρι να συναντηθούμε στους χρυσούς δρόμους της Νέας Ιερουσαλήμ.
1: Jews and Greeks,
2: Ιουδαίοι και Έλληνες, άνθρωποι από όλα τα έθνη, λυμμένοι με το αίμα του αρνίου.
3: Κύριε αγαπητοί, πιστεύω πως όλοι μας από την καρδιά μας δεν έχουμε παρά να ευχαριστήσουμε το Θεό για αυτή την ζωντανή μαρτυρία που εδόθηκε αυτές τις μέρες ανάμεσά μας. Ήταν κάτι το ασυνήθιστο για την Εκκλησία μας. Είχαμε ακούσει πολλούς εθνικούς να παρελάβουν από εδώ να μας μιλάνε για τη χάρη του Ιησού Χριστού, καθώς επίσης και για τα γεγονότα του τέλους. Δεν είχαμε δει όμως έναν Ιουδαίο. Μάλλον είχαμε δει κάποιον, ένα γεροντά που αν το θυμόσαστε, τον Garten House. Αλλά για λίγο μίλησε. Ήταν και γέρον άνθρωπος. Τώρα είχαμε αυτές τις μέρες το Ραβίνο Goldberg και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την ζωντανή μαρτυρία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όλοι θα καταλάβαμε ότι είναι ένα γνήσιο παιδί του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιον έχει μιλήσει στην καρδιά του. Ο Κύριος τον έχει κάνει όργανο δικό του για να τον υπηρετεί. Ευχαριστούμε τον Θεό για τις ωραίες ευκαιρίες που μας χάρισε. Και θα νομίζω πως θα εκφράσω την επιθυμία όλων σας εν πως τον Ραβίνο Goldberg να μας ξανάρθει. Του στέλνουμε μια πρόσκληση για περισσότερο καιρό. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το πρώτο απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου και αυτή τη φορά το διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. «Ειν Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθησάντων αυτό. Ευρίσκει ούτως πρώτος των αδελφών των ίδιων Σίμωνα και λέγει αυτό: ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, ο εστίμεθε ερμηνευόμενον Χριστός, και ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν. Εμβλέψας αυτό ο Ιησούς είπε: Σύ Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σύ κληθείς Κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Θα θυμάστε, αδελφοί, όσοι είσαστε παρόντες εδώ την περασμένη Κυριακή, ότι ασχοληθήκαμε με μία από τις συμπαθέστερες μορφές που συναντούμε μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Ασχοληθήκαμε με τον Ευαγγελιστή Λουκά, που είναι ένας άνθρωπος σιωπηλός στις σελίδες της Αγίας Γραφής, αλλά τα γραψίματά του μας έχουν εξασφαλίσει πολύ γνώση και πολύ ευλογία, τόσο από την προσωπική επίγεια παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, όσο και από τον σχηματισμό και τον πρώτο βηματισμό της Εκκλησίας του Χριστού. Είχαμε σταθεί πρώτα απ' όλα στις διηγήσεις του και παρατηρήσαμε ότι αυτές χαρακτηρίζονται από απλότητα, από καθαρότητα και από πρακτικότητα. Μετά τις διηγήσεις του προχωρήσαμε στις εισηγήσεις του, είδαμε ότι σε αυτές υπάρχει ανατροπή κατεστημένων αντιλήψεων, είδαμε ότι υπάρχει προτροπή, όχι κατευθείαν αλλά έμεση προς τους αναγνώστες του, και είδαμε πώς δημιουργείται μία μετατροπή, ώστε ένα δύσκολο πρόβλημα, μία αστοχία, να μετατρέπεται τελικώς σε ευλογία. Τέλος, προσέξαμε τις εξηγήσεις του, είδαμε ποιος είναι ο τόπος του, που είναι η αφάνεια, που είναι η ταπεινότητα, που είναι το παρασκήνιο. Είδαμε ποιος είναι ο τρόπος του, που είναι ήπιος και ειρηνικός. Και τέλος είδαμε σε τι αποσκοπεί ο κόπος του, που είναι το μήνυμα του Ιησού Χριστού να φτάσει σε όσο γίνεται περισσότερες καρδιές. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ένα άλλο πρόσωπο που σκιαγραφείται αχνά αλλά ξεκάθαρα μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Και το πρόσωπο αυτό, όπως ασφαλώς καταλάβατε, είναι ο μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου. Ήταν ένας άνθρωπος, ο Ανδρέας, χαμηλών τόνων, ήσυχος, αφανής. Ένας άνθρωπος μάλιστα χωρίς εντυπωσιακά προσόντα. Και καθώς κάνω αυτήν την περιγραφή, συλλογέμαι ότι περίπου τέτοιοι είμαστε κι όλοι εμείς που είμαστε σήμερα το πρωί εδώ συγκεντρωμένοι. Άνθρωποι συνηθισμένοι, άνθρωποι αφανείς, χωρίς εντυπωσιακά προσόντα, χωρίς κάτι που να ξεχωρίζει, όπως ακριβώς ήταν και ο Ανδρέας. Εάν μάλιστα συγκρίνεται τον Ανδρέα με τον αδελφό του τον Πέτρο, παρατηρείται μία κολοσσιαία διαφορά. Ο Πέτρος ήταν ο άνθρωπος που ήταν γεννημένος για ηγέτης. Ήταν ο άνθρωπος που σίγουρα έπρεπε να είναι ο αρχηγός. Ήταν εκείνος που έψευδε να μιλήσει, να εκπροσωπήσει, να παρουσιάσει, να πολεμήσει. Ο Ανδρέας αντίθετα ήσυχος, ήρεμος, αφανής. Θα λέγαμε ότι στην ορχήστρα των μαθητών του Ιησού Χριστού ο Ανδρέας ήταν πάντοτε το δεύτερο βιολί. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος που κάνουμε, αδελφοί, όμως εμείς πάρα πολύ συχνά? Ψάχνουμε μεταξύ μας ή ψάχνουμε στον εαυτό μας και θέλουμε να βρούμε έναν Πέτρο. Αλλά ο Πέτρος ήταν ένας. Και ο Κύριος όταν θέλει έναν Πέτρο, ξέρει πάρα πολύ καλά που θα τον βρει. Εμείς όμως, κοιτώντας τον εαυτό μας, είναι πολύ σκοπιμότερο και πολύ πιο ευλογημένο να ψάχνουμε να βρούμε έναν Ανδρέα. Έναν άνθρωπο ήρεμο,
ήσυχο, αφανή, που για εκείνον οι πληροφορίες που έχουμε στη γραφή είναι ελάχιστες. Θα παρατηρήσετε ίσως, όσοι διαβάζετε την Καινή Διαθήκη σας, ότι το όνομά του αναφέρεται απλά στην εξιστόρηση του καταλόγου των μαθητών του Χριστού και τρεις φορές αυτές που διαβάσαμε αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο κάθε φορά επεισόδιο. Την πρώτη φορά όταν συναντά τον αδελφό του τον Πέτρο και του μιλάει για τον Χριστό, τη δεύτερη φορά όταν υπάρχει ένα πλήθος πεινασμένο και ο Ανδρέας υπενήσεται στον Χριστό ότι είναι ένα πεθάριο εδώ παρακάτω, και την τρίτη φορά όταν έρχεται μια συντροφιά Ελλήνων και ο Φίλιππος δεν ξέρει τι να κάνει, απευθύνεται στον Ανδρέα και οι δυο μαζί οδηγούν τους Έλληνες στον Ιησού Χριστό. Τώρα παρατηρήστε ότι και στις τρεις περιπτώσεις ο Ανδρέας κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φέρνει κάποιον στον Ιησού Χριστό. Την πρώτη φορά τον αδελφό του, τη δεύτερη φορά το παιδάκι, την τρίτη φορά τους Έλληνες. Και τις τρεις φορές ακριβώς το ίδιο σχέδιο, η ίδια δράση. Ο άνθρωπος ο αφανής, χωρίς τα προσόντα, χωρίς τη λάμψη του ηγέτη, που έχει μάθει ένα μεγάλο μυστικό. Όταν συναντάει κάποιον να σκέφτεται για στάσου, πώς θα μπορέσω τώρα εγώ αυτόν να τον φέρω στον Ιησού Χριστό. Και όταν τον φέρνει στον Χριστό παραμερίζει, γιατί η αποστολή του έχει λήξει. Θα ήθελα, αδελφοί, σήμερα το πρωί, όσο γίνεται πιο σύντομα, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα τρία αυτά επεισόδια της ζωής του Ανδρέα. Να δούμε τι έχουμε να διδαχτούμε και να παρακαλέσουμε το Πνεύμα του Θεού το Άγιο να μιλήσει στις καρδιές μας. Γιατί αν Πέτρος ή Παύλος, είναι αδύνατο να είμαι εγώ ή να είσαι εσύ. Ανδρέα σίγουρα μπορούμε να γίνουμε όλοι μας. Την πρώτη λοιπόν φορά, όταν συναντάει τον Πέτρο και δίνει τη μαρτυρία του, αυτό θα το ονομάσω ο ισχυρισμός του. Τη δεύτερη φορά, όταν υπάρχει πρόβλημα και υπενήσεται στον Χριστό ότι είναι ένα παιδάκι παραπέρα, αυτό θα το ονομάσω ο υπενιγμός του. Και την τρίτη φορά, όταν έρχονται οι Έλληνες και ο Κύριος λέει ότι τώρα θα δοξαστεί, αυτό θα το χαρακτηρίσω με τον όρο ο ενθουσιασμός του. Αλλά ας τα δούμε τώρα ένα-ένα αυτά. Το πρώτο, ο ισχυρισμός του. Μας λέει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο ότι ο Ανδρέας ήταν από τους δυο μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή που ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό, και βρίσκει αυτός τον αδελφό του τον Πέτρο και του λέει: «Πέτρο, βρήκαμε! Ευρήκαμε τον Μεσσίαν». Και συμπληρώνει ο Ιωάννης, το οποίον με θερμινευόμενον είναι ο Χριστός. Ξέρετε, αυτός ο ισχυρισμός του Ανδρέα για να διατυπωθεί στον αδελφό του δεν ήταν καθόλου εύκολο. Το ξέρουμε όλοι μας ότι για να μιλήσεις στην οικογένειά σου για αυτό που έχεις βρει στον Ιησού Χριστό δεν είναι εύκολο. Θα υπάρξουν ερωτήσεις, θα υπάρξουν παρατηρήσεις, θα υπάρξουν ειρωνίες. Ύστερα βλέπετε, ο Ανδρέας δεν είχε καμία αξιόλογη θεολογική κατάρτιση. Η κατάρτιση του ήταν πενιχρή, δεν μας είναι καν γνωστή. Αλλά είχε μάθει ένα μυστικό, που βλέπουμε αμέσως παρακάτω ότι το είχε μάθει ακριβώς το ίδιο και ο Φίλιππος. Όταν παρακάτω ο Φίλιππος συναντά τον Αθαναήλ στο εδάφιο 47 και του λέει και εκείνος με τη σειρά του ότι βρήκαμε εκείνον που έγραψαν ομολογία.

ότι ο Ανδρέας ήταν ανάμεσα σε αυτούς που άκουσαν, κοιτάξτε τρία ρήματα έχει εδώ. Πρώτον, ήκουσαν. Δεύτερον, ακολούθησαν. Τρίτον, ευρήκαμεν. Δείτε πόσο είναι απλό. Γι' αυτό και η μαρτυρία του τώρα είναι πάρα πολύ απλή. Εμένα μου θυμίζει εκείνη τη μαρτυρία που έχουμε στο ένατο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, από εκείνον τον άνθρωπο που ο Χριστός του άνοιξε τα μάτια και που πηγαίνουν και τον συναντούν οι Φαρισαίοι και του λένε Φίτα 24, δόξασον τον Θεόν, είμαι σε ξεύρωμεν ότι ο άνθρωπος ούτως είναι αμαρτωλός, και θέλουν να ανοίξουν μαζί του μια συζήτηση. Απεκρίθη εκείνος και είπε, είναι αμαρτωλός, δεν εξεύρω. Εν εξεύρω ότι είμαι τυφλός και τώρα βλέπω. Να λοιπόν η μαρτυρία του. Το δεύτερο που εντυπωσιάζει εδώ στον ισχυρισμό του είναι η απειρία του. Δεν έχει καμία πείρα. Εδώ βλέπουμε μια απειρία που κυριολεκτικά βγάζει μάτι. Φαντάζεστε πώς θα διδασκόταν σε κάποια θεολογική σχολή, πώς πρέπει την τεχνική, πώς πρέπει να δίνουμε τη μαρτυρία μας για τον Χριστό. Όχι απευθείας, όχι κατά κέφαλα, αλλά έμεσα, προετοιμάζοντας το έδαφος. Ο Ανδρέας δεν ξέρει τίποτα από αυτά. Ούτε τα άμαθε, ούτε τα διδάχθηκε, ούτε θα τα μάθει ποτέ. Πηγαίνει από τον Πέτρο, ίσως δεν τον έφτασε ακόμα κοντά του. Ο Πέτρος είναι εκεί. Ευρήκαμε τον Μεσσίαν. Ανορθόδοξος τρόπος, σίγουρα. Είναι η απειρία του. Γιατί ο Ανδρέας είναι άπειρος. Αλλά όμως ζει ένα μεγάλο γεγονός. Το χαίρεται, το νιώθει. Είναι αφόρμητος. Και είναι τελείως αδύνατο να το κρύψει. Ξέρετε, θυμάμαι έναν αδελφό που έκανε κάποτε ευαγγελισμό. Και τον είχε ευλογήσει ο Θεός. Και ήρθε να μου διηγηθεί πώς έγινε η συζήτηση με αυτόν που συνάντησε. Και μου λέει, μου είπε αυτό και του είπα. Δεν θυμάμαι τι του είπα. Αλλά ξέρεις, εκείνη την ώρα μου έδωσε ο Θεός και του είπα. Και θυμήθηκα εκείνο που λέει ο Κύριος στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο ΚΑΠΑ, στο εδάφιο 14. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Βάλετε λοιπόν εις τας καρδίας σας να μην προμελετάτε την απολογηθείτε, διότι εγώ θέλω σας δώσει στόμα και σοφίαν, εις την οποία δεν θέλους η δυνηθήν αντιλογίσωσιν, ουδέν αντισταθώσει πάντες η εναντίη σας. Μου λες, είμαι άπειρος, δεν ξέρω. Μα θα σου δώσει ο Θεός. Το πρώτο χαρακτηριστικό η μαρτυρία του, το δεύτερο η απειρία του, το τρίτο η ευκαιρία του. Αυτό ήταν το μυστικό του Ανδρέα. Το σύνθημά του ήταν, μη χάνεις την ευκαιρία. Μη διστάζεις. Μην αρχίζεις και λες, ναι, αλλά και αν είναι ανάποδος, και αν μου φέρει αντιρρήσεις, και αν ξέρει εδάφια, και αν μου πει κάτι και δεν ξέρω να απαντήσω. Ξέρετε, με τέτοιου είδους αμφιβολίες μπορεί κανείς να φάει όλη τη ζωή του. Υπάρχει ένας κανόνας μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος τον γράφει στη δεύτερη επιστολή προς τον Τιμόθεον και νομίζω ότι ισχύει για καθέναν από εμάς στο τέταρτο κεφάλαιο. Κήρυξον, εδάφιο 2, κήρυξον τον λόγο, επίμενε ευκαίρος ακαίρος. Η ευκαιρία. Μη χάσεις την ευκαιρία. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ευκαιρία, δημιούργησε εσύ την ευκαιρία. Ένα φαινόμενο σπάνιο στον καιρό μας, δυστυχώς. Και δείτε ότι τελικά φέρνει τον αδελφό του στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και μόλις τον φέρνει, ο Ανδρέας παραμερίζει. Και τώρα είναι ο Πέτρος και ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν που μας κάνει εντύπωση, στην πρώτη φορά ο ισχυρισμός του. Τη δεύτερη φορά, στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννη, είναι αυτό που το είπα εγώ, ο υπαινιγμός του. Δείτε τώρα τι συμβαίνει εδώ. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι έξω στην έρημο. Και κηρύττει. Έχουν μαζευτεί πλήθη γύρω του. Και αρχίζουν οι άνθρωποι αυτοί που είναι πάρα πολλοί και πεινούν. Και τώρα πρέπει να δοθεί μια λύση. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι κάτι να φάνε. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν φαίνεται να κάνει τίποτα. Και δείτε ότι αμέσως δημιουργείται μεταξύ των μαθητών ένας προβληματισμός. Ο Φίλιππος λέει ότι όσα κι αν μαζέψουμε είναι κολοσιαίο το ποσόν. Εδάφιο 8 λέγει προς αυτόν, εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου,

0: εδώ είναι εν πεδάριον, το οποίο έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 ψάρια, αλλά ταύτα τι είναι εις το σου τους. Να γιατί το λέω ο υπενιγμός. Δείτε ότι ο Ανδρέας και πιστεύει και δεν πιστεύει. Είναι ένα παιδάκι εδώ. Έχει μερικά πράγματα. Αυτό είναι η πίστη του. Αλλά τόσα που να φτάσουν για τόσο κόσμο. Αυτό είναι η δυσπιστία του. Γι' αυτό περιορίζεται σε έναν υπενιγμό. Βέβαια, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι και πάλι φέρνει κάποιον στον Χριστό. Φέρνει το παιδάκι στον Χριστό. Εγώ έχω μια υποψία βέβαια σε αυτό το σημείο. Ο Ανδρέας ήταν ένας άνθρωπος ευσεβής. Δεν αποκλείεται καθόλου, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, να είδε στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, στο τέταρτο κεφάλαιο, εκεί που περιγράφεται ένα ανάλογο επεισόδιο. Κοιτάξτε, δεύτερο βιβλίο Βασιλέων, Δέλτα, εδάφιο 42. Και ήλθε ένα άνθρωπός της από Βάλ Σαλισά και έφερε εις τον άνθρωπον του Θεού άρτον από τον πρώτο γεννημάτων, 20 κρίθινα ψωμιά και νοπά στα αχιασί του εν το σάκο αυτού και είπε δώσει στον λαόν δια να φάγωση. Και ο θεράπων αυτού είπε τι να βάλω τούτο έμπροσθεν 100 ανθρώπων. Ο δε είπε δώσει στον λαόν δια να φάγωση. Διότι ούτω λέγει Κύριος θερούσι φάγει και αφήσει υπόλοιπον. Τότε έβαλεν έμπροσθεν αυτόν και έφαγον και αφήκαν υπόλοιπον κατά τον λόγο του Κυρίου. Δεν αποκλείεται καθόλου ο Ανδρέας να είχε διαβάσει αυτήν την περικοπή. Και τώρα που βλέπει ένα παρόμοιο φαινόμενο, κάνει έναν υπαινιγμό. Κρατάει όμως και το δρόμο της υποχωρήσεως ανοιχτό. Να γιατί είπα ότι και πιστεύει και δεν πιστεύει. Θα ήθελα αυτόν τον υπαινιγμό του να τον δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που κάνει εντύπωση είναι ο προβληματισμός. Έχουμε εδώ ένα πλήθος 5.000 ανθρώπων. Και οι άνθρωποι αυτοί πεινούν και η ώρα περνάει και δεν υπάρχει γύρω φαγητό. Όσο περνάει η ώρα θα αρχίσει να δημιουργείται αναταραχή. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν βίαιες ενέργειες. Επομένως έχουμε ένα πρόβλημα. Το περίεργο είναι, και αυτό κάνει εντύπωση στους μαθητές, ότι αντί ο Κύριος Ιησούς Χριστός να πάρει στα χέρια του το πρόβλημα, το φορτώνει απάνω τους. Είδαμε εκεί στο εδάφιο 5 ότι ο Κύριος Ιησούς, λες και δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος, ρωτάει τον στον Φίλιππο, πόθεν θέλουμε να αγοράσει άρτους δια να φάγω συνούτη. Εάν μάλιστα ανοίξετε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, που έχουμε την ίδια διήγηση, στο 6ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 37, βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρα. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, δότε σεις εις αυτούς να φάγωσι. Να, ποιος είναι ο προβληματισμός? Εδώ είναι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που πεινούν και ο Χριστός αντί να λύσει το πρόβλημα το ξεφορτώνεται επάνω τους. Εσείς δώστε τους να φάνε. Το πρώτο χαρακτηριστικό, ο προβληματισμός. Το δεύτερο, ο υπολογισμός. Δείτε ότι ο Φίλιππος κάθεται κάτω πάρα πολύ λογικά και υπολογίζει. Μας το είπε αυτό στο εδάφιο 7. Λέει, Κύριε, 200 διναρίων άρτη δεν αρκούν για να πάρει ο καθένας ένα ελάχιστο. Και ο υπολογισμός του είναι πάρα πολύ σωστός. Είναι ή δεν είναι? Ξέρετε, η αριθμητική ανθρώπινη είναι τελείως διαφορετική από την αριθμητική του Θεού. Και ο Φίλιππος στην περίπτωση αυτή εφαρμόζει μόνον την αριθμητική την ανθρώπινη. Παίρνει χαρτί και μολύβι, υπολογίζει πόσο είναι μια μερίδα. Εδώ χρειαζόμαστε 5.000 μερίδες. 200 διναρίων άρτη δεν αρκούν. 200 διναρίων άρτη ήταν μισθή πολλών μηνών εκείνης της εποχής. Και έπρεπε οι μαθητές του Χριστού να μάθουν κάτι άλλο, που το διαβάζουμε στην Παλιά Διαθήκη, στον προφήτη Ισαΐα, στο κεφάλαιο νι εψιλον. Δείτε πόσο ωραίο είναι αυτό το εδάφιο 8. Διότι εβουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ εωδή ημών εωδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή ουρανή από τη γη, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και βουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάνει αυτή να εκφύγει και να βλαστάνει, δια να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρτον εις τον αισθείοντα, ούτω θέλει εις θεολόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου, δεν θέλει επιστρέψει σε μέκενος, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Το πρώτο, ο προβληματισμός. Το δεύτερο, ο υπολογισμός. Το τρίτο, ο παραλογισμός. Δείτε ότι μετά από όλα αυτά τώρα έχει έρθει η ώρα του Ανδρέα. Μπαίνει στη συζήτηση ο Ανδρέας. Κύριε, είναι εδώ εμπεδάριον. Το μυαλό του Ανδρέα πάντα στην ίδια γραμμή. Πώς θα φέρει κάποιον στον Ιησού Χριστό. Και αυτή τη φορά του φέρνει ένα παιδάκι. Αλλά δείτε ότι η πίστη και ελπίζει και αμφιβάλλει. Έχει μερικά ψωμιά, έχει και δύο ψαράκια, αλλά τι είναι ταύτα εις το σού τους. Ξέρετε τι μου θυμίζει εμένα αυτό? Μου θυμίζει εκείνη την περιγραφή του Μάρκου στο ένατο κεφάλαιό του για εκείνον τον πατέρα που πηγαίνει απελπισμένος στον Χριστό και ζητάει ο Κύριος να θεραπεύσει το παιδί του και του λέει ο Κύριος, εδάφιο 23 στο φύτα κεφάλαιο, εάν δύνασαι να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων, έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοηθεί εις την απιστία μου. Να μια προσευχή, αδελφοί, που ταιριάζει σε όλους μας. Γιατί πιστεύουμε, αλλά μέσα μας, στην καρδιά μας, έχουμε αμφιβολίες πότε πότε. Πιστεύω Κύριε, βοήθη εις την απιστία μου. Και ύστερα από λίγο, με έκπληξη, ο Ανδρέας διαπιστώνει ότι το παιδάκι που έφερε στον Ιησού Χριστό γίνεται αφορμή ευλογίας, οι 5.000 έχουν χορτάσει, μαζεύονται ένα σωρό υπολείμματα και ο Ανδρέας συγκινημένος σκέφτεται, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με χρησιμοποίησες και πάλι να φέρω κάποιον σε σένα, και αυτός ο κάποιος έγινε ευλογία στα χέρια σου. Πρώτη φορά ο ισχυρισμός του, τη δεύτερη φορά ο υπαινιγμός του, την τρίτη φορά ο ενθουσιασμός του. Είμαστε τώρα στο κεφάλαιο ΙΒ του Ιωάννη και μας λέει εκεί ότι μεταξύ των αναβενόντων για να προσκυνήσουν στην εορτή ήσαν μερικοί Έλληνες. Δείτε ότι η σκέψη του Ανδρέα και πάλι είναι ακριβώς ίδια. Πηγαίνουν οι Έλληνες στον Φίλιππο και του λένε, Κύριε, θέλουμε να είδομε τον Ιησούν. Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα. Και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουν προς τον Ιησού. Δείτε ότι για να τους φέρουν στον Ιησού Χριστό, η πρωτοβουλία είναι και πάλι του Ανδρέα. Και τώρα το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Ο Ιησούς απεκρίθηκε, είπε, ήλθε η ώρα, δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Πολύ μ' αρέσει αυτή η νοοτροπία του Ανδρέα που μοιάζει να είναι μονοκόμματη. Όποιος βρίσκεται στο περιβάλλον μου, πώς θα τα καταφέρω να τον φέρω στον Χριστό? Την πρώτη φορά τον αδερφό του, τη δεύτερη φορά το παιδάκι, την τρίτη φορά τους Έλληνες. Λέτε να μην ήταν άλλες φορές? Εγώ υποθέτω ότι ήταν και πολλές άλλες φορές που ο λόγος του Θεού δεν μας τις έχει διασώσει. Έρχεται στη σκέψη μου εκείνο το στιγμιότυπο που μας διηγείται ο Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Φίλιππος βρίσκεται στην ερημιά και συναντάει εκεί έναν Αιθίωπα και ξεκινάει μια θεολογική συζήτηση. Δείτε τι ωραία που το λέει στο εδάφιο 35 του κεφαλαίου Ήτα. Και ανοίξας ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρχίσας από τις γραφείς ταύτης, ευγγελίσατο εις αυτόν τον Ιησού. Να, ένας άνθρωπος που έχει μάθει το μυστικό. Από όπου κι αν ξεκινάει, από όπου κι αν δίνεται η αφορμή, ανοίγοντας το στόμα του, ευαγγελίζεται τον Ιησούν. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο άνθρωπος είναι χαμένος, δεν θα κερδίσει τίποτα, εκτός εάν καταφέρουμε να τον φέρουμε στον Ιησού Χριστό. Να, γιατί λέω ότι όταν οι Έλληνες έρχονται στον Ιησού Χριστό, τώρα πλέον η καρδιά του είναι γεμάτη με ενθουσιασμό. Θα ήθελα όμως αυτόν τον ενθουσιασμό του να τον δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο πράγμα που κάνει εδώ εντύπωση είναι το αίτημά τους. Δείτε τι ωραίο που είναι. Ήλθον προς τον Φίλιππον τον από Βηθσαϊδά και παρεκάλουν λέγοντες, Κύριε, θέλουμε να είδομε τον Ιησούν. Δεν νομίζετε ότι αυτό το αίτημα είναι σύγχρονο, είναι σημερινό? και μάλιστα πάρα πολύ συχνό στις μέρες τις δικές μας. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι γύρω μας λένε το ίδιο πράγμα. Θέλουμε να δούμε τον Ιησού Χριστό. Και ξέρετε ποιο είναι το λάθος το δικό μας? Τους λέμε ελάτε να δείτε την εκκλησία μας. Ελάτε να ακούσετε τη χοροδία μας. Ελάτε να σας εντυπωσιάσουν τα κηρύγματά μας. Ελάτε να δείτε τις συνήθειές μας. Ελάτε να ψάλετε μαζί μας. Και εκείνοι μας λένε ότι καλά είναι όλα αυτά, αλλά εμείς θέλουμε να είδουμε τον Ιησούν. Και ξέρετε αδελφοί κάτι, τι δίνουμε σε αυτούς που είναι γύρω μας? Ό,τι έχουμε μέσα μας. Θυμάστε εκείνο το πολύ όμορφο επεισόδιο που περιγράφει ο Λουκάς στο τρίτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όταν ο Ιωάννης και ο Πέτρος πηγαίνουν στο ναό και βρίσκουν απ' έξω έναν άνθρωπο χολό εκγενετής, και αυτός ζητάει ελεημοσύνη και του λέει ο Πέτρος, αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, τρίτον έξι, αλλά ό,τι έχω τούτο σου δίδω. Όταν συναντάς έναν άνθρωπο και σου ζητάει κάτι, μπορείς να του πεις ό,τι έχω τούτο σου δίδω, σε φέρνω στον Χριστό. Το αίτημά τους. Δεύτερο, το σύνθημά τους. Θα έλεγα ότι αυτό το αίτημα μοιάζει να είναι σήμερα ένα παγκόσμιο σύνθημα. Και ξέρετε ποιο είναι το περίεργο, τι προσφέρει χριστιανοί στους ανθρώπους που θέλουν να δουν τον Ιησού? Ωραίους και μεγάλους ναούς, ωραία οργανωμένες ιεραποστολές, οργανώσεις, σχέδια, δεν ξέρω και εγώ τι. Βάζουν μπροστά τα κομπιούτερ στους προβολείς, σχέδια, διάφορα χρώματα. Και οι άνθρωποι δεν έχουν βαρεθεί όλα αυτά. Θέλουν να δουν τον Ιησού. Και το ερώτημα είναι, έχουμε να τους δώσουμε τον Ιησού Χριστό? Εάν έχουμε, είμαστε στο σωστό δρόμο. Εάν δεν τον έχουμε, πέσαμε έξω, κάναμε λάθος. Θυμάστε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την επιστολή προς Κολοσσαείς στο πρώτο κεφάλαιο? Μιλάει εκεί για τον Ιησού Χριστό στο εδάφιο 17 και λέει ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι προπάντων, τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού, αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, είναι αρχή, είναι πρωτότοκος, είναι πρωτεύων εις τα πάντα, εν αυτό ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει πάντα το πλήρωμα. Με τι ευλογία θα ήταν αν είχαμε έναν Ανδρέα, δύο, πέντε, δέκα, όσους θέλετε, που θα είχαν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα, πώς θα τους φέρω στον Ιησού Χριστό. Το πρώτο το αίτημά τους, το δεύτερο το σύνθημά τους, το τρίτο και τελευταίο το εύρημά τους. Δείτε ότι όταν έρχονται στον Ιησού Χριστό δεν είναι μια απλή συνάντηση αυτή. Λέει ο Χριστός τώρα εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Και αν προσέξετε τα εδάφια παρακάτω, μιλάει για το σταυρικό του θάνατο, μιλάει για τη σωτηρία, μιλάει για τη θυσία, μιλάει για το αίμα. Συνάντηση μοναδική με τον Χριστό είχαν οι Έλληνες εκείνη την ημέρα. Και θέλω να σε ρωτήσω, έχει συναντήσει τον Ιησού Χριστό? Και αν τον έχει συναντήσει, έμαθες να φέρνεις κι άλλους τον Χριστό? Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο θέλει να φέρει στη σκέψη μας εκείνον τον απλό και ταπεινό μαθητή του Χριστού, τον Ανδρέα. Έναν άνθρωπο που δεν ήξερε να βγάζει λόγους, δεν ήξερε να λέει πολλά, δεν ήξερε να εντυπωσιάζει. Αλλά ήξερε ένα πράγμα. Να παίρνει ανθρώπους και να τους φέρνει στον Χριστό. Τον αδελφό του, το παιδάκι, τους Έλληνες. Και στις τρεις περιπτώσεις αποτελέσματα ευλογημένα. Θαυμαστά. Μα μου λέει κάποιος, ξέρεις, εγώ δεν έχω προσόντα, δεν έχω χαρίσματα. Δεν αποκλείεται. Αλλά εγώ βλέπω ότι και ο Ανδρέας δεν είχε χαρίσματα. Είχε ένα χάρισμα μόνο. Είχε μάθει να φέρνει ανθρώπους στον Χριστό. Θέλω να κλείσω, αδελφοί, με ένα πολύ γνωστό εδάφιο, όπως είναι το Πνεύμα του Θεού σήμερα το πρωί που θα το σκοντιάσει σε όλες μας τις καρδιές. Μιλάει ο Κύριος Ιησούς προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας. Αποκάλυψη γάμα 11. Ιδού, έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις, δια να μην λάβει μηδής των στεφανών σου. Amén.
1: Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας. Γιατί ο λόγος ο δικός σου σήμερα το πρωί έφερε στη σκέψη μας έναν άνθρωπο απλό και ταπεινό, χωρίς προσόντα, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, όπως περίπου είμαστε όλοι εμείς. Αλλά πόσο σε ευχαριστούμε γιατί μας θύμισες ότι τέτοιους ανθρώπους εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά να τους χρησιμοποιείς. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε καθένας από μας να μπούμε στην υπηρεσία σου. Κύριε δίδαξε μας, παρακαλούμε, να φέρνουμε ανθρώπους στον Χριστό. Όπως ο Ανδρέας τον αδελφό του, όπως το παιδάκι, όπως τους Έλληνες, απλά, ταπεινά, αθόρυβα, να φέρνουμε ανθρώπους στον Χριστό. Παρακαλούμε, Κύριε, όσα μας θύμισε σήμερα το πρωί, δούλεψε εσύ μες στις καρδιές μας για να πάρουμε όλοι εκείνο που χρειαζόμαστε. Να είναι αυτή μια συνάντηση μαζί σου. Να είναι δική σου παρουσία, δική σου ευλογία. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Να κλείσουμε, αδελφοί, ψάλλοντας τον ύμνο που έχει ρυθμό 260. Νυν εισέ αφιερούμε ολοκλήρως ο Θεέ, όλος εμ' αυτόν αρνούμε, Πανάγαθε. Ύμνος 260.

των δυνάμενων, υπέρ εκ περισσού να κάμει, υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμην την ενεργουμένην εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν τη Εκκλησία, δια Ιησού Χριστού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν.

0: Θέλει να το τραγουδήσει και, και καλά σε όλο ο Γιώργος. Ε, όχι. Δεν γίνεται.
1: Ένα, δύο, stop. Πάμε σε άλλο.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από το Λόγο του Θεού που θα είναι η αφορμή των σκέψεών μας και θα ξαναψάλουμε στη συνέχεια. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, από το πρώτο εδάφιο. Ας μην ταράτε την καρδία σας.

που σε γενικές γραμμές μας ικανοποιεί. Δύσκολα δηλαδή κανείς είναι διατεθειμένος να αλλάξει τη ζωή του ριζικά, να πάρει αποφάσεις που θα φέρουν τα πάνω

ότι ξέρουμε περισσότερα πράγματα έτσι σε μια στεγνή γνώση για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά μιλάω για μια γνώση ουσιαστική. Πόσο δηλαδή καταλάβαμε περισσότερο τις ιδιότητες του Ιησού Χριστού και πώς εξητήσαμε αυτές τις ιδιότητες μέσα στη ζωή μας. Πώς αισθανθήκαμε ότι μας λείπουν κάποια πράγματα από το χαρακτήρα του Χριστού που θα θέλαμε να τα έχουμε. Και συγκρίνοντας τον εαυτό μας με εκείνον, λέμε: κοίταξε να δεις, και αυτό το κομμάτι θα ήθελα να το έχω. Και εφόσον ο Χριστός μου έχει υποσχεθεί ότι μπορεί να μου το δώσει, θα το ζητήσω και εκείνος θα έρθει και θα μου το δώσει. Πόσα τέτοια σημεία μπορούμε να διακρίνουμε στη ζωή μας και να διακρίνουμε ότι πραγματικά αλλάζουμε σιγά σιγά, μεταμορφωνόμαστε, ο νους μας ανακαινίζεται προς την εικόνα, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε για τον Ιησού Χριστό. Αυτό βεβαίως, αδελφοί, ο Κύριος, από ό,τι φαίνεται, περιμένει ότι θα είναι μια συνεχής διαδικασία. Βεβαίως γίνεται με έναν τρόπο εντυπωσιακό κατά τη στιγμή, κατά την περίοδο της αναγέννησης, όπου πια πολλά πράγματα τα καταλαβαίνουμε, ξεκαθαρίζονται, καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε εμείς, καταλαβαίνουμε ποιο είναι το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, δεν σημαίνει ότι εκεί τελειώνουν αυτά που περιμένει ο Θεός να ξέρουμε για τον Ιησού Χριστό και κατ' επέκταση για εκείνον. Η αναγέννηση, θα έλεγα, αδελφοί, ότι είναι η αρχή της πνευματικής ζωής. Είναι αυτή που μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε περισσότερο το πρόσωπο του Πατέρα, να γνωρίζουμε, όχι περισσότερο, να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Πατέρα. Δεν αναγεννιόμαστε απλώς για να αναγεννηθούμε. Δεν τελειώνει εκεί η πνευματική μας ζωή. Αλλά αναγεννιόμαστε, με άλλα λόγια, φεύγει το εμπόδιο της αμαρτίας, φεύγει η δουλεία από την αμαρτία. Γιατί? Για να μπορούμε, επαναλαμβάνω, να είμαστε κοινωνοί και να γνωρίζουμε περισσότερο ποιος είναι ο Θεός. Αυτή ήταν η πρόθεση του Θεού από την αρχή. Μπήκε η αμαρτία μέσα και μεταβλήθηκαν βεβαίως, μεταβλήθηκε ο τρόπος που ο Θεός είχε σχεδιάσει αυτό να γίνει πραγματικότητα. Αλλά το γεγονός ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός και δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, πάλι αυτό το σκοπό έχει. Το να μπορούμε να είμαστε κοινωνοί του προσώπου του Πατέρα μέσω του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, αδελφοί, το πρώτο και θα έλεγα το πιο σημαντικό ερώτημα σε σχέση με το χρόνο που σχετιζόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι αυτό. Πόσο γνωρίζω τον Ιησού Χριστό? Αν ερχόταν τώρα και τον είχα απέναντί μου και κάναμε μια κουβέντα αντίστοιχη με αυτή που έκανε ο Φίλιππος με τον Κύριο, μήπως και σε μένα θα απευθυνόταν ο Ιησούς Χριστός με ένα παράπονο? Τόσο καιρό που είμαι μαζί σου, τόσο λίγο με ξέρεις. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε σε διάφορες περιπτώσεις. Ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός μάλλον, επιτρέπει να περνάμε από διάφορες συνθήκες στη ζωή μας. Και πολλές φορές, ξέρετε, ενώ έχουμε ένα παρελθόν εμπειριών της ζωής μαζί με τον Χριστό, όταν έρχονται καινούργια στοιχεία και όταν έρχονται καινούργιες δοκιμασίες, ίσως πολλές φορές μικρότερης έντασης από αυτές που έχουμε περάσει κατά το παρελθόν, μπορεί να αντιμετωπίσουμε μια ολιγοπιστία τέτοια που να πικράνει τον Θεό. Δεν ήμουν εγώ που με είδες εκεί, με είδες παραπέρα, τόσο λίγο πια, τόσο λίγο με ξέρεις? Σκεφτόμουν γιατί άραγε όλοι μας πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Γιατί άραγε, ενώ πολλές φορές διαβάζουμε το λόγο του Θεού και λέμε: α, και αυτό που μου δείχνει ο Θεός, ωραίο να το ζητήσω στη ζωή μου, να το αλλάξω, να δω, να ζητήσω από το Θεό να μου το αποκαλύψει. Ή ακούμε κάτι μέσα στην εκκλησία, ή μας λέει κάποιος αδελφός κάτι, και είναι πράγματα που καταλαβαίνουμε ότι θα θέλαμε να τα κάνουμε, να τα δούμε να γίνονται πραγματικότητα στον εαυτό μας. Παρ' όλα αυτά, ξαναθυμόμαστε μετά από αρκετό καιρό, ίσως αν ξαναέρθουν μπροστά μας, ότι και τότε το είχα θυμηθεί, αλλά δεν έγινε τίποτα. Και αναρωτιόμουν γιατί άραγε πολύ συχνά συμβαίνει αυτό. Πολύ συχνά διαπιστώνουμε, κοιτώντας τη ζωή μας, ότι αφιερώνουμε, για παράδειγμα, λίγες ώρες στη μελέτη του Λόγου του Θεού, λίγες ώρες σε προσευχή. Ασχολούμαστε με χίλια δυο άλλα πράγματα, εκτός από το να καθίσουμε λίγο να μελετήσουμε με ησυχία ή να προσευχηθούμε. Αφιερώνουμε λίγη ώρα σε κοινωνία με τους αδελφούς. Αφιερώνουμε λίγη ώρα στο να πάρουμε να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο και να δούμε και από εκεί τι μπορούμε να πάρουμε. Και ενώ τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά ότι είναι λάθη, μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια και συνεχώς να είμαστε στις ίδιες διαπιστώσεις. Και η πρώτη έτσι σκέψη που μου ήρθε, και νομίζω ότι ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό πρόβλημα ολονών μας, το πιο κοινό, πέρα από τα επιμέρους προβλήματα που ο καθένας μπορεί να αντιμετωπίζει, είναι ότι ο διάβολος, ένα όπλο που χρησιμοποιεί με πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι η αναλυτικότητα. Αυτό το άστο για αργότερα. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε κάτι από τον μέσα από τον λόγο του Θεού, καταλαβαίνουμε πολλές φορές τον έλεγχο του Θεού, είμαστε πρόθυμοι να μετανοήσουμε, να καταδικάσουμε κάποια πράγματα ενώπιον του Θεού, αλλά εκεί που τα καταλαβαίνουμε και εκεί που χαιρόμαστε γιατί ο Θεός μας έδειξε πού βρισκόμαστε, γιατί μας αποκαλύπτει κάτι, γιατί μας δείχνει τι περιμένει από εμάς, λέμε: εντάξει, θα το δω λίγο αργότερα. Αυτό το λίγο αργότερα μπορεί να είναι πολύ αργότερα ή μπορεί να είναι και καθόλου, να μην το αντιμετωπίσουμε ποτέ. Και αυτό το όπλο της αναβλητικότητας το χρησιμοποιεί ο διάβολος, πιστεύω, με πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλους μας. Έχουμε την αίσθηση λίγο πολύ όλοι μας ότι θα είμαστε πολλές Παρασκευές σε αυτήν την εκκλησία, και μακάρι να είμαστε,

Με πολλές δυνατότητες να ξανακούσουμε και αυτά και άλλα και να ξαναδιαβάσουμε το Λόγο του Θεού και αν δεν προσέξουμε τώρα αυτό που λέει, εντάξει, ο Θεός θα μας δώσει και άλλες ευκαιρίες και μπορεί έτσι να είναι για πολλούς από εμάς, αλλά μπορεί και να μην είναι. Μια τραγική περίπτωση ενός ανθρώπου που περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού που είχε αυτή την αίσθηση και αυτή την λογική του άστο και αργότερα είναι αυτή η περίπτωση εκείνου του ηγεμόνα, του Φίλικα. Όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος ενώπιον του και άρχισε να του εξιστορεί και να του αναλύει το τι είχε έρθει ο Χριστός να κάνει και να του αναφέρει και ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια κρίση και ο καθένας θα βρεθεί ενώπιον ενός κριτή. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Φίλιξ λέει έγινε έμφοβος. Τον έπιασε φόβος. Και λέει ότι ενώ δε ο Παύλος ομίλει περί δικαιοσύνης και κρατίας και περί της μελούσης κρίσεως, ο Φίλιξ γενόμενος έμφοβος απεκρίθη. Κατά το παρόν είπαγε. Και όταν λάβω καιρό, θέλω να μετακαλέσει. Ενώ εκείνη την ώρα αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή του, αισθάνεται ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, αισθάνεται ότι εκεί μπροστά του υπάρχει ίσως κάτι που μπορεί να μετατρέψει τελείως τη ζωή του, η αντίδρασή του δεν είναι να φροντίσει να μάθει περισσότερα γι' αυτό και να μπει σε αυτή τη βασανιστική ίσως πολλές φορές διαδικασία του αυτοελέγχου και της αυτοεξέτασης, να δω που βρίσκομαι και τι πρέπει να αλλάξω από τη ζωή μου, γιατί κάποιες φορές αυτό μπορεί να είναι βασανιστικό. Αλλά προτιμάει αυτό, την ισορροπία του. Κατά το παρόν είπαγε, και όταν λάβω καιρό θα σε ξαναφωνάξω. Δεν ξέρουμε πόσες φορές ξαναδιαδραματίστηκε αυτό το σκηνικό, πόσες φορές ο Φίλιξ ξαναφώναξε τον Παύλο, ξαναμπήκανε σε τέτοιου είδους κουβέντες, αν τον ξαναφώναξε. Δεν φαίνεται πάντως μέσα από τη γραφή, από την περιγραφή των πράξεων, ότι αυτός ο άνθρωπος άλλαξε τη στάση του. Εκείνη η στιγμή που ήταν το κομβικό σημείο που ο Φίλιξ έπρεπε ίσως να πάρει μια απόφαση και να αποφασίσει αν θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία ή αν θα προτιμούσε να μείνει εκεί που είναι, με αυτά που καταλάβαινε ότι δεν ήταν σωστά, εκείνος προτίμησε αυτό το άστο για τώρα, άστο αργότερα. Ποιος έχει τον καιρό στο χέρι του? Αυτή τη μεγάλη κουβέντα που είπε αυτός ο άνθρωπος, όταν λάβω καιρό θα σε μετακαλέσω, όλοι μας τη λένε, όταν βρω καιρό θα ασχοληθώ. Ποιος έχει όμως τον καιρό στο χέρι του? Τον θεωρούμε δεδομένο. Θεωρούμε, όπως είπα και πριν, ότι όπως είμαστε τώρα θα είμαστε για πολύ καιρό ακόμα και θα έχουμε τέτοιες ευκαιρίες να τα ξαναδούμε, να τα ξανακούσουμε, να τα ξανακουβεντιάσουμε, να ξαναδιαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Αλλά ποιος έχει πράγματι τον καιρό στο χέρι του? Δεν είμαι από αυτούς που αρέσκονται σαν να τρομάζουν τους ανθρώπους ότι ξέρεις, άμα βγεις από εδώ έξω, τι μπορεί να σου συμβεί. Δεν μ' αρέσει αυτό. Μακάρι να μην συμβεί τίποτα σαν καθένα και μακάρι να έχουμε όλοι μας δεκάδες χρόνια ενώπιον μας. Ο Θεός το ξέρει αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, ας έχουμε αυτή την αίσθηση ότι κανείς από εμάς δεν έχει τον καιρό στο χέρι του. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να έχει αυτή τη βεβαιότητα ότι αυτό που δεν εξετάζω τώρα θα έχω και τη δυνατότητα και μετά από ένα χρόνο να το ξανεξετάσω. Και όταν αυτό που δεν εξετάζω είναι σημαντικό, τότε θα πρέπει να αναλογιζόμαστε με μεγαλύτερο βάρος ευθύνης τι είναι αυτό που αναβάλουμε. Γιατί βεβαίως, αν αναβάλω κάτι ίσονο σημασίας, το να καρφώσω ένα ράφι στο σπίτι μου, δεν χάθηκε ο κόσμος και να μην καρφωθεί το ράφι. Αλλά όταν αυτά σχετίζονται με τη σχέση που έχω με τον Θεό, με εκκρεμότητες ίσως που έχω σε αυτή τη σχέση, με μια συνολική εκκρεμότητα ίσως της ζωής μου απέναντι στο Θεό, τότε αυτό το άστα για αργότερα μπορεί να είναι επιζήμιο ή κάποιες φορές και ολέθριο για τη ζωή μου. Και βεβαίως μια επιπλέον παράμετρος που υπάρχει σε αυτή τη διαδικασία της αναβλητικότητας, εκτός από το γεγονός ότι κανείς μας δεν έχει τον καιρό στο χέρι του, το χρόνο στο χέρι του, κανείς δεν ξέρει τι το ξημερώνει η αυριανή ημέρα, είναι και μια άλλη διαδικασία που φαίνεται μέσα στο Λόγο του Θεού να περιγράφεται με διάφορους τρόπους. Μια διαδικασία σκλήρυνσης της καρδιάς και μείωσης της επιδεκτικότητάς της στις αποκαλύψεις ή στους ελέγχους του Θεού. Αυτό περιγράφεται με διάφορους τρόπους σε πολλές περιπτώσεις μέσα στο Λόγο του Θεού, που μιλάει ο Λόγος του Θεού για σκλήρυση της καρδιάς, για βάρηση της καρδιάς, για πάχυση της καρδιάς, για πόρωση της καρδιάς. Είναι διαφορετικές διαδικασίες, δεν είναι της ώρας να τις αναλύσουμε, αλλά όλες αυτές όμως έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με αποκαλύψεις ή με ελέγχους του Θεού, έδωσαν μια αναβολή στις αποφάσεις που έπρεπε να πάρουν. Και αυτό άρχισε από εκεί και πέρα να δημιουργεί αυτές ακριβώς τις διαδικασίες που αναφέραμε. Που άλλες από αυτές μπορεί να είναι ήπιες, η βάρηση της καρδιάς, ας πούμε, είναι μια διαδικασία που γίνεται με έναν αργό ρυθμό και οδηγεί τον άνθρωπο στο να ανταποκρίνεται με δυσκολία στο Λόγο του Θεού. Άλλες από αυτές μπορεί να έχουν πολύ άσχημο τέλος, όπως είναι η σκλήρυνση της καρδιάς.

Όταν ο νους μου είναι αδόκιμος, όταν είναι ένα όργανο το οποίο δεν λειτουργεί σωστά, έχει παραδοθεί σε αχρηστία, αυτό δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Και είναι φοβερή η κατάσταση που ο άνθρωπος δεν μπορεί να μετανοήσει. Και δεν μπορεί να μετανοήσει γιατί δεν τον δέχεται ο Θεός. Ο Θεός πάντοτε δέχεται ανθρώπους. Αλλά γιατί για να μετανοήσω, πρέπει να καταλάβω ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μου. Πρέπει να καταλάβω ότι κάτι είναι λάθος και να ζητήσω από το Θεό να έρθει να το αλλάξει αυτό. Όταν δεν καταλαβαίνω ότι κάτι είναι λάθος, τι να ζητήσω από το Θεό να αλλάξει. Αν δεν καταλαβαίνω ότι είμαι άρρωστος, δεν έχει νόημα να πάω σε γιατρό. Δεν θα πάω σε γιατρό να του πω τι, αφού αισθάνομαι καλά. Αυτό είχε πει και ο Ιησούς Χριστός. Λέει: δεν έχουν συγχρειανή ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Και δεν ήρθα, λέει, για να καλέσω δικαίους, αλλά μαρτωλούσε μετάνοια. Όχι ότι υπήρχαν δίκαιοι ή υγιείς στην εποχή που ήρθε ο Ιησούς Χριστός, αλλά υπήρχαν άνθρωποι όμως που είχαν ψευδέστηση δικαιοσύνης και είχαν ψευδέστηση υγείας. Νομίζαν ότι ήταν υγιείς. Νομίζαν ότι ήταν δίκαιοι. Για αυτούς τους ανθρώπους, ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να πάρει κάποιον με το ζόρι και να του πει: όχι, ξέρεις, έλα, είσαι άρρωστος. Άμα δεν το καταλαβαίνει και αν εκείνος δεν ζητήσει από τον Ιησού Χριστό να αλλάξει το νου του, αν εκείνος δεν μετανοήσει, τότε δεν θα το κάνει αυτό με το ζόρι ο Χριστός. Αυτή λοιπόν, αδελφοί, η διαδικασία της κλήρησης, της βάρησης, της πάχησης, της πόρωσης της καρδιάς, είναι μια διαδικασία που, αν θέλουμε να την παραστήσουμε με έναν τρόπο, είναι σαν να έχουμε ένα όργανο εύκαμπτο, όπως είναι η καρδιά, που πάλεται με ευκολία και κάθε φορά που μένουμε εμείς με αναβολή, με απόρριψη των ελέγχων ή των αποκαλύψεων του Θεού, είναι σαν να φτιάχνουμε ένα επίχρησμα επάνω, μια επίστρωση. Και αυτό πάλεται όλο και με μεγαλύτερη δυσκολία και όλο και πιο δύσκολα ευαισθητοποιείται στα εξωτερικά ερεθίσματα. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να σκληρυφθεί τόσο πολύ, είναι αυτή η κατάσταση που είπαμε πριν, που δεν αντιλαμβάνεται τα εξωτερικά ερεθίσματα. Και ο Θεός μπορεί να εξακολουθεί να στέλνει ελέγχους, να εξακολουθεί να δίνει ευκαιρίες, να εξακολουθεί να δίνει αποκαλύψεις, αλλά η καρδιά όμως πια έχει γίνει, και ο νους έχει γίνει ένα όργανο που δεν ανταποκρίνεται σε αυτά. Αυτές οι διαδικασίες, από αυτές τις διαδικασίες μάλλον, κανείς δεν είναι αλόβητος. Είτε είναι πιστός, είτε πολύ περισσότερο, αν δεν είναι πιστός, αν δεν είναι αναγεννημένος. Είναι διαδικασίες που τις χρησιμοποιεί ο διάβολος σε όλους. Σε όλους μας προσπαθεί να μας δώσει αυτή την αίσθηση ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Ότι τέλος πάντων δεν χάθηκε ο κόσμος αν τα αφήσουμε για αργότερα. Και αυτό το όπλο, το αναλαμβάνω του διαβόλου της αναβλητικότητας, είναι κάτι που σε κάθε άνθρωπο το χρησιμοποιεί. Αν δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτά που ο Θεός θέλει να μας δείξει την ώρα που ο Θεός μας τα δείχνει, δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν θα μας τα δείξει. Δεν σημαίνει ότι χάσαμε την ευκαιρία και πάει και τελείωσε. Ο Θεός δεν δουλεύει έτσι. Αλλά το έχουμε ρίξει για λίγο αργότερα. Μπορεί να μας δοθεί ευκαιρία, μπορεί και να μην μας ξαναδοθεί. Και το σίγουρο είναι ότι γινόμαστε όλο και λιγότερο ευαίσθητοι. Μετά ίσως ο Θεός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πιο έντονους τρόπους για να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει την καρδιά μας, το νου μας, τη ζωή μας. Και ίσως αυτοί οι πιο έντονοι τρόποι, μερικές φορές αδελφοί, είναι και πιο επώδυνοι. Για το καλό μας τους κάνει ο Θεός και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πολλές φορές χρησιμοποιεί και τέτοιους τρόπους. Αλλά θα μπορούσαμε ίσως και να τους έχουμε αποφύγει. Θα μπορούσαμε να έχουμε καταλάβει αλλιώς αυτά που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Θα ήθελα, αδελφοί, προχωρώντας έτσι λίγο σε αυτό το θέμα του πώς αντιμετωπίζουμε το χρόνο στη σχέση μας με τον Θεό, να θυμηθούμε λίγο και αυτή την παραβολή των ταλάντων που είχε πει ο Ιησούς Χριστός. Και βέβαια, συνηθίζουμε αυτή την παραβολή να την αντιμετωπίζουμε ως προς το θέμα της εκμετάλλευσης των χαρισμάτων που δίνει ο Θεός στους πιστούς ανθρώπους. Σωστό, είναι έτσι. Αλλά θα ήθελα να δούμε μια λίγο διαφορετική παράμετρο σήμερα μέσα από αυτή την παραβολή. Εκεί, καθώς θυμάστε, λέει ότι έφυγε ο Κύριος και εμπιστεύτηκε διάφορα τάλαντα στους υπηρέτες του. Σε άλλον 10, σε άλλον 5, σε άλλον 2. Και κάποια στιγμή έρχεται και ζητάει λόγο. Ζητάει τον τρόπο, με άλλα λόγια, που ο καθένας είχε διαχειριστεί αυτά τα τάλαντα που του εμπιστεύτηκε και την απόδοση που είχαν αυτά τα τάλαντα. Εκείνο που δεν είχε πει ο Κύριος όταν έφευγε, ήταν το πότε θα γύριζε. Δεν τους είπε ότι εγώ φεύγω για 20 χρόνια, θα σε εμπιστεύω με αυτά και σε 20 χρόνια θα ζητήσω και θα γυρίσω και θα σας ζητήσω λογαριασμό. Δεν τους είπε πότε θα γύριζε. Κάποια στιγμή γυρίζει και ζητάει λογαριασμό. Και τη στιγμή που γυρίζει, αυτός που είχε 10 είχε άλλα 10, αυτός που είχε 5 είχε άλλα 5, αυτός που είχε 1 είχε προτιμήσει να το θάψει, ούτε καν στην τράπεζα να το βάλει. Δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητηθεί λόγος από τον Θεό. Και το πότε θα μας ζητηθεί λόγος, ας μην το δούμε μόνο στο τι χαρίσματα έχει ο καθένας. Γιατί τότε ίσως είναι εύκολο να πούμε, εγώ τι χάρισμα έχω, τίποτα σπουδαίο, τι λόγο να μου ζητήσει εμένα ο Θεός. Ας μην το περιορίσουμε και αδελφοί. Πιστεύω ότι τα τάλαντα έχουν μια πολύ ευρύτερη έννοια από την έννοια απλώς των χαρισμάτων. Είναι οι γενικότερες αποκαλύψεις που δίνει ο Θεός στον καθένα από εμάς. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είμαστε οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, σημαίνει ότι είμαστε οικονόμοι μιας περιουσίας. Και αυτή η περιουσία βεβαίως δεν αποκαλύπτεται σε

κάποιον ίσως ολόκληρη, αλλά κομμάτια αυτής της περιουσίας που μπορεί να μην είναι κοινά μεταξύ μας, μπορεί ο Θεός να τα αποκαλύπτει σε εμάς, στον καθένα από εμάς. Αυτά είναι τάλαντα που μας εμπιστεύεται ο Θεός. Δεν μας δίνει τυχαία ο Θεός τις αποκαλύψεις για το πρόσωπό Του, για τα σχέδιά Του, για το τι θέλει να κάνει με εμάς. Είναι ένας θησαυρός που μας εμπιστεύεται. Και αυτόν τον θησαυρό που μας εμπιστεύεται, περιμένει ο Θεός να δει να τον χρησιμοποιούμε σωστά. Ο οικονόμος, αυτή την έννοια, είναι διαχειριστής μιας περιουσίας. Η περιουσία η δικιά μου μπορεί να διαφέρει από την περιουσία τη δικιά σας. Και η περιουσία του καθενός ίσως μπορεί να διαφέρει από την περιουσία του άλλου. Αλλά ο Θεός τον καθέναν θα έρθει και θα του πει: σου εμπιστεύθηκα αυτό το κομμάτι της περιουσίας μου. Πώς το χρησιμοποίησες? Αυτές τις αποκαλύψεις του προσώπου μου που σου έδωσα, τι τις έκανες? Ο Απόστολος Παύλος έχει αυτή την αίσθηση όταν έλεγε ότι εγώ δεν έγινα απηθήσει στην ουράνιο οπτασία. Είχε την αίσθηση ότι ο Θεός αποκαλύφθηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, Ιησούς Χριστός, και τον κάλεσε για έναν ιδιαίτερο σκοπό. Θα μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να έχει γίνει και απηθής και να του έχει αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός με αυτόν τον τρόπο που το αποκαλύφθηκε, αλλά εκείνος να μην ακολουθεί στον δρόμο που ακολούθησε. Αυτό, σε μικρότερο βεβαίως βαθμό, ισχύει αδελφοί ίσως στη ζωή ολονών μας. Ο Θεός είναι σίγουρος ότι για τον καθένα από εμάς, θέλει να αποκαλύψει πολύ περισσότερα από αυτά που εμείς τον αφήνουμε να αποκαλύψει. Θέλει να μας δώσει πολύ μεγαλύτερα κομμάτια του εαυτού του από αυτά που εμείς έχουμε κάνει δικά μας. Και επαναλαμβάνω, μην στεκόμαστε μόνο στο με τι μας έχει πρικίσει ο Θεός, το αν έχουμε καλή φωνή, αν έχουμε χάρισμα λόγου, αν έχουμε ταλέντο στη μουσική, οτιδήποτε άλλο. Αυτά πρωταρχικά και πρωτίστως σχετίζονται με αποκαλύψεις του ίδιου του προσώπου του Κυρίου μας εμάς. Αυτός είναι ο μεγάλος μας θησαυρός. Τα χαρίσματά μας, αδελφοί, ο Θεός δεν τα έχει ανάγκη. Αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε εμείς, θα βρει κάποιον άλλο τρόπο ο Θεός να κάνει τη δουλειά του. Τιμή μας κάνει όταν μας τα εμπιστεύεται και ευχαρίστηση και ευτυχία δικιά μας είναι όταν είμαστε συνεργάτες του Θεού. Αλλά τις αποκαλύψεις του προσώπου του όμως, τις κάνει στον καθέναν από εμάς για να τις απολαμβάνουμε πρώτα απ' όλα εμείς. Στεκόμαστε, αδελφοί, με αυτόν τον τρόπο ενώπιον του Θεού, να δούμε από τον εαυτό του τι θησαυρό μας έχει αποκαλύψει, τι απολαμβάνουμε μέσα στη ζωή μας. Τι απολαμβάνουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Και αν δεν απολαμβάνουμε πολλά πράγματα, τότε δεν φταίει ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν μεροληπτεί να δώσει σε άλλον περισσότερα και σε άλλον λιγότερα. Εμείς δεν τον έχουμε αφήσει να έρθει στη ζωή μας και να μας αποκαλυφθεί με τον τρόπο που εκείνος θέλει. Δεν ξέρουμε, επομένως, αδελφοί, πότε θα μας ζητηθεί λόγος για αυτά που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Για τις αποκαλύψεις του, για τους ελέγχους του, για τα χαρίσματα που μας έχει δώσει. Εμείς πολλές φορές στην πραγματική μας ζωή συμπεριφερόμαστε με την οτροπία των μαθητών ή των φοιτητών, που ξέρουμε ότι η εξεταστική μας περίοδος θα είναι, ας πούμε, το Φεβρουάριο ή τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Και βεβαίως το 99% των φοιτητών δεν κάθονται, δεν ξεκινάνε να αρχίσουν να διαβάζουν από το Σεπτέμβριο για να είναι έτοιμοι του Φεβρουάριο. Θα ξεκινήσουν συνήθως μετά τις γιορτές. Ένας συνεπής φοιτητής θα καθίσει να διαβάσει εντατικά και το πιθανότερο είναι ότι θα έχει αποτελέσματα στις εξετάσεις τις οποίες θα δώσει. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι ξέρει πότε είναι οι εξετάσεις. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τώρα θα ασχοληθώ με τη δουλειά μου, αργότερα θα ασχοληθώ με τα παιδιά μου, μετά θα ασχοληθώ με την οικογένειά μου, μετά θα ασχοληθώ να ανέβω στη δουλειά μου και τέλος πάντων όταν πάρω τη σύνταξη θα έχω άφθονο καιρό και εκεί θα αναπληρώσω το χαμένο έδαφος στα πνευματικά και θα ασχοληθώ περισσότερο με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, με. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Θεός να μας πει για έλα να κάνουμε ταμείο, για έλα να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα σε αυτά που σε εμπιστεύτηκα. Είναι θησαυρός, αδελφοί, αυτός που μας εμπιστεύεται ο Θεός. Και ένα θησαυρό πρέπει να το χρησιμοποιούμε και να το χειριζόμαστε με σοφία. Ο Απόστολος Παύλος λέει: ας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Και για να είμαστε καλοί οικονόμοι, πρέπει να ξέρουμε τι θησαυρό μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Έτσι λοιπόν, ας κρατήσουμε και αυτό η σκέψη μας. Δεν ξέρουμε πότε ο Θεός θα έρθει και θα μας ζητήσει λόγο. Ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους. Όταν γράφει στους παραλήπτες της επιστολής, λέει: ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι. Ενώ όμως έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι να έχετε χρειά του να σας διδάσκει της τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού. Και καταντήσατε να έχετε ανάγκη γάλακτος και όχι στερεά στροφής. Αυτή είναι μια παθολογική κατάσταση. Και εδώ πάλι μπαίνει αυτό το πρόβλημα του χρόνου. Στην πνευματική μας ανάπτυξη και στην πνευματική μας πορεία. Δεν μπορεί να έχουμε τις ίδιες πνευματικές ανάγκες επί 20 χρόνια συνεχώς. Δεν μπορεί να μας απασχολούν τα ίδια πνευματικά προβλήματα που μας απασχολούσαν όταν πρώτα αναγεννηθήκαμε. Δεν μπορεί να μας απασχολούν και να κατατριχόμαστε με τα ίδια προβλήματα από τη στιγμή που μπήκαμε στην Εκκλησία και 20 χρόνια μετά να έχουμε τα ίδια πράγματα που να τα ξαναγυρίζουμε και να τα ξαναγυρίζουμε. Κάποια στιγμή το νήπιο γίνεται παιδί, το παιδί γίνεται έφηβος, ο έφηβος οριμάζει, γίνεται άνδρας. Αυτή είναι η πορεία που πρέπει να έχει και ένας πιστός άνθρωπος. Να έχει σιγά σιγά μια πνευματική οριμότητα. Και να κατακτά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όλο και περισσότερες πνευματικές κορυφές. Δεν είναι δυνατόν αλλιώς, είναι μια νηπιακή κατάσταση. Και η νηπιακή κατάσταση επί χρόνια είναι παθολογική κατάσταση.
Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί 10 ετών να τρέφεται μόνο με γάλα. Είναι παθολογική κατάσταση αυτή. Και οι αντίστοιχες καταστάσεις στα πνευματικά είναι παθολογικές επίσης καταστάσεις. Και υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις μέσα στις εκκλησίες μας. Και δημιουργούν και πολλά προβλήματα αυτές οι παθολογικές καταστάσεις μέσα στις εκκλησίες, γιατί ασχολούμαστε με πράγματα με τα οποία μάλλον θα έπρεπε να τα έχουμε ξεπεράσει προπολού. Δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Δεν φταίει, επαναλαμβάνω, γιατί δεν μας έδωσε αποκαλύψεις. Φταίμε εμείς, γιατί δεν σταθήκαμε ενώπιον του Θεού έτσι όπως έπρεπε, ώστε να μπορούμε να είμαστε δέκτες πια στερεάς τροφής και όχι γάλακτος. Όπως ήταν αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους μέμφεται ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους. Και θα ήθελα ακόμα, αδελφοί, να θυμηθούμε πάλι σε αυτό το θέμα του χρόνου αυτή την έννοια των ευκαιριών που φέρνει ο Απόστολος Παύλος στους παραλήπτες της επιστολής προς Εφεσίους και της επιστολής προς Κολοσσαείς. Υπάρχει εκεί μια έκφραση σε δύο εδάφια, κοινή και στις δύο επιστολές, το εξαγοραζόμενοι των καιρών. Αυτό σχετίζεται και με την εκμετάλλευση του χρόνου, αλλά περισσότερο σαν έκφραση έχει την έννοια του αρπάγματος των ευκαιριών. Μου παρουσιάζεται μια ευκαιρία, την αρπάζω. Και αν δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναφέρονται αυτά τα εδάφια, θα δούμε ότι στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο που είναι, το πλαίσιο έχει σχέση με το πώς συμπεριφέρεται κανείς μέσα σε μια κοινωνία πιστών ανθρώπων, στην Εκκλησία, ας πούμε, γιατί εκεί αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος αφορούν πιστούς ανθρώπους. Και λέει, προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η μέρα είναι πονηρέ. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς. Όχι σαν άσοφοι, λέει, αλλά ως σοφοί. Και ας ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση, να πούμε, αδελφοί, ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι ένα σύνολο κανόνων. Αυτά πρέπει να γίνουν, αυτά δεν πρέπει να γίνουν. Είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε με την ελευθερία που μας έχει ελευθερώσει ο Ιησούς Χριστός. Δεν είμαστε πια υπό νόμο, αλλά είμαστε υπό χάρη. Αυτό έχει και τη μεγάλη απόλαυση της ελευθερίας του ότι είμαστε υπό χάρη, αλλά και ταυτόχρονα την ευθύνη που έχει κανείς όταν δεν κινείται με ένα σύνολο κανόνων, αλλά κινείται ελεύθερος ενώπιον του Θεού. Η προτροπή «μη συμπεριφέρεστε ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί» είναι μια προτροπή που μετατοπίζει το μερίδιο της ευθύνης επάνω μας. Δεν έρχεται ο Θεός τώρα πια στο καθεστώς της χάρης να μας πει θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το τρίτο και να καθίσουμε εμείς να τσεκάρουμε τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Έχουμε ευθύνη να διακρίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Με βάση την οδηγία που έχουμε από τον Λόγο του Θεού και με βάση την οδηγία που έχουμε από το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Έχουμε ευθύνη να διακρίνουμε εμείς πώς πρέπει να περπατάμε σαν σοφοί και όχι σαν άσοφοι. Και αν διαβάσετε το 5ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους, θα δείτε ότι όλο το κεφάλαιο έχει τέτοιου είδους προτροπές. Δεν είναι μην κάνεις αυτό, κάνε εκείνο, μην κάνεις το τρίτο, κάνε το παράλληλο. Είναι προτροπές. Προσέχετε πώς να περιπατείτε, προσέχετε πώς να σκέφτεστε. Όλα αυτά είναι προτροπές στο ίδιο βασικό πλαίσιο. Μίμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού, η μίμηση. Δεν είναι μια διαδικασία στιγμιαία, είναι ένας προσανατολισμός ολόκληρης της ζωής μας. Έτσι λοιπόν και εδώ έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει: προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς, επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο καταρχήν των πιστών ανθρώπων, αρπάζοντας τις ευκαιρίες. Και ποιες είναι οι ευκαιρίες σε μια κοινωνία πιστών ανθρώπων? Το να μην αμελούμε να μαζευόμαστε, να βλέπουμε ένας τον άλλον, να στηρίζουμε ένας τον άλλον με εμπειρίες που έχουμε από τη ζωή μας μαζί με τον Θεό, να τον στηρίζουμε σε πρακτικά ζητήματα τον άλλον, τον αδελφό μας ή τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, όταν αυτός χρειάζεται την πρακτική μας ενθάρρυνση και την πρακτική μας στήριξη. Όλα αυτά, κατά το λόγο του Θεού, είναι ευκαιρίες που πρέπει να τις αρπάζουμε. Και είναι ευκαιρίες είτε να βρισκόμαστε στη θέση εκείνου που έχει ανάγκη τη στήριξη, είτε να βρισκόμαστε στη θέση εκείνου που πρέπει να προσφέρει τη στήριξη. Και την ίδια έκφραση ακριβώς, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος και στην επιστολή προς Κολοσσαείς, όπου εκεί πια το πλαίσιο αναφέρεται στο πώς συμπεριφερόμαστε προς τους έξω, σε ανθρώπους μη πιστούς. Λέει ο Απόστολος Παύλος πώς περπατάμε και να προσέχουμε πώς απαντάμε, πώς συμπεριφερόμαστε προς τον καθένα που ερχόμαστε σε επαφή με μη πιστούς ανθρώπους. Ο λόγος σας, λέει, είναι υπτιμένος με άλλες. Αυτά είναι ευκαιρίες που μας παρουσιάζει ο Θεός στο περιβάλλον που μας τοποθετεί. Των μη πιστών ανθρώπων, το εργασιακό μας, το οικογενειακό μας πιθανόν. Αυτές τις ευκαιρίες μας προτρέπει ο λόγος του Θεού που έχουμε να μιλήσουμε σε κάποιους, όχι απαραίτητα να τους ευαγγελιστούμε, ότι κάθε φορά που ξεκινάει μια κουβέντα είναι μια ευκαιρία ευαγγελισμού, αλλά αυτής της ευκαιρίας ο λόγος μας να είναι ειρτημένος με άλλα. Ένας λόγος σοφίας, ένας λόγος παρηγοριάς. Και ας είναι μόνο αυτό σε πρώτη φάση. Και ας ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει σοφία, πώς από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε. Πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί αυτά τα λόγια για να φτιάξει μια βάση, ώστε όταν μετά
έρχεται η ώρα να πούμε κάποια περισσότερα πράγματα, υπάρχει ήδη βάση δημιουργημένη και ο άλλος είναι πολύ πιο δεκτικός να ακούσει αυτά που θα του πούμε. Αλλά αυτό απαιτεί μια συνεχή εγρήγορση ενώπιον του Θεού. Να θέλουμε ο λόγος μας να είναι πάντοτε ειρτημένος με άλλας. Να θέλουμε να περπατάμε εν φρονήσει προς τους έξω. Να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας και να είμαστε προσανατολισμένοι, ώστε και εκεί που ξέρω ότι με παρακολουθεί ο άλλος, η φυσιολογική μου ζωή να είναι τέτοια που να περπατάω με φρόνηση. Όχι να σκέφτομαι συνεχώς τώρα, σαν πιστός, τι πρέπει να κάνω εγώ, πώς πρέπει να συμπεριφερθώ. Εκεί το έχουμε χάσει σίγουρα το παιχνίδι, αδελφοί. Αν σκεφτόμαστε συνεχώς, σαν πιστός, τι πρέπει να κάνω, τότε είναι σίγουρο ότι θα κάνουμε λάθος. Αλλά θα πρέπει να είναι τέτοια η ζωή μας, ώστε η φυσιολογική μας συμπεριφορά να είναι μια συμπεριφορά που θα έχει και το χαρακτηριστικό της φρόνησης και το χαρακτηριστικό της σωστής απόκρισης προς τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Και τέλος, αδελφοί, κλείνω με αυτό το θέμα, με αυτά τα σημεία του χρόνου μάλλον στην πνευματική μας ζωή, με δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι σε σχέση με αυτά τα εδάφια που αναφέραμε, ότι πολλές φορές σε ζητήματα που κατά καιρούς κουβεντιάζονται μέσα στις εκκλησίες μας, εξετάζουμε αν κάποια πράγματα πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουν, είναι ή δεν είναι αμαρτία. Σας θυμίζω, ας πούμε, τις συζητήσεις που γίνονταν παλιότερα και εν μέρη τώρα για το θέμα της τηλεόρασης. Πρέπει ο χριστιανός, δεν πρέπει να έχει τηλεόραση, είναι κακό να βλέπει, είναι αμαρτία, δεν είναι. Αυτό το είδος τα ζητήματα δεν έχουν μόνο το χαρακτηριστικό και το νόημα του αν είναι ή δεν είναι αμαρτία να γίνουν κάποια πράγματα. Σε όλα αυτά μπαίνει μέσα και το στοιχείο του χρόνου. Μπορεί να μην είναι, να μην βλέπω, ας πούμε, άσχημα πράγματα στην τηλεόραση. Μπορεί να μην διαβάζω άσχημα βιβλία. Αλλά αν βλέπω πράγματα καλά για 10 ώρες την ημέρα, τότε μπορεί πάλι να μπαίνει ένα πρόβλημα στο ότι εκμεταλλεύομαι με άσχημο τρόπο το χρόνο μου. Στο ότι δεν μπορεί να είμαι συνεπής με αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, να προσέχω πώς να περπατάω ακριβώς, να εκμεταλλεύομαι το χρόνο μου, να αρπάζω τις ευκαιρίες. Και το ίδιο ισχύει σε πάρα πολλά πράγματα. Αρκετά συχνά, κουβεντιάζοντας έτσι με παιδιά, ακούει κανείς να λένε: μα είναι κακό να ακούω την τάδε μουσική. Μπορεί να μην είναι κακό. Υπάρχουν χιλιάδες είδη μουσικής που δεν είναι κακό να τα ακούς. Αν όμως κάθεσαι και τα ακούς από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν κάνεις απολύτως τίποτα άλλο, τότε αυτό μπορεί να είναι και κακό. Τα ζητήματα αυτά, επομένως, δεν αντιμετωπίζονται, αδελφοί, μόνο στιγμιαία. Εξετάζω δηλαδή το περιεχόμενο της μουσικής ή εξετάζω το περιεχόμενο του προγράμματος που βλέπω στην τηλεόραση. Αν είναι καλό, το βλέπω. Αν δεν είναι καλό, δεν το βλέπω και είναι όλα εντάξει. Γιατί 10 καλά, κατά τη γνώμη μου, ή 10 μη μεμπτά, αν τα βάλω στη σειρά, μπορεί να μου φάνε μια ολόκληρη μέρα. Και τότε μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί τότε όντως να έχω άλλου είδους πρόβλημα στο τι προτεραιότητες θέτω ενώπιον του Θεού. Και το τελευταίο σημείο, αδελφοί, θα ήθελα να θυμηθούμε αυτό το εδάφιο που λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του. Λέει: εν δε τούτο, ας μη σας λανθάνει, ας μη σας ξεφεύγει, αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Και εδώ, αυτό το εδάφιο, συνήθως παίρνουμε το πρώτο του μισό, ότι για τον Κύριο το δεύτερο μισό μάλλον, χίλια έτη είναι σαν μία μέρα. Για να πούμε πόσο θα είναι η αιωνιότητα που, κοίταξε να δεις, χίλια χρόνια για τον Κύριο είναι σαν μία μέρα δικιά μας. Δεν είναι μόνο αυτό που λέει το εδάφιο. Λέει και τα δύο. Χίλια έτη είναι ως ημέρα μία και μία ημέρα είναι ως χίλια έτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αξιολόγηση που κάνει ο Θεός για τον χρόνο και η αντιμετώπιση που έχει ο Θεός για τον χρόνο είναι τελείως διαφορετική από αυτή που έχουμε εμείς. Αυτό που εμείς μπορεί να θεωρούμε ότι είναι ένα έργο που αξίζει για χίλια χρόνια, μπορεί στα μάτια του Θεού να είναι έργο αξίας μιας ημέρας. Όπως και το αντίστροφο. Αυτό που με τα μέτρα τα δικά μας μπορεί να είναι ένα έργο μιας ημέρας, στα μάτια του Θεού να είναι ένα έργο χιλίων ετών. Αυτό για το οποίο μπορεί να δαπανίσαμε ολόκληρη τη ζωή μας, και αν είχαμε 10 ζωές για να φτάσουμε στα χίλια χρόνια, αν τις δαπανούσαμε και αυτές τις 10, μπορεί στα μάτια του Θεού να είναι ένα τίποτα. Ενώ αντίθετα, αυτό που εμείς το θεωρούμε σαν ένα τίποτα. Και τι έγινε τώρα με αυτό που έκανε αυτός? Εντάξει. Όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού, να καταλάβουμε ότι με τα μέτρα τα δικά του και με την αξιολόγηση τη δικιά του, είναι ένα έργο τεράστιο. Που όλα αυτά τα οποία κάναμε εμείς δεν έχουν καμία σύγκριση μπροστά του, όπως τα χίλια χρόνια δεν έχουν καμία σύγκριση με τη διάρκεια της μιας ημέρας. Η αξιολόγηση του χρόνου, αδελφοί, σε συνάρτηση με τις επιλογές μας και με το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και με τις προθέσεις μας και με τις προτεραιότητές μας και με το γιατί κάνουμε διάφορα πράγματα, είναι τελείως διαφορετική από την αξιολόγηση που κάνουμε εμείς. Ο καθένας από εμάς μπορεί να εκτιμάει τον άλλον ή να τον μέμφεται ή να μην τον εκτιμάει ή να είμαστε απαξιωμένοι ενώπιον των άλλων, αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τα κριτήρια του Θεού. Μπορεί εσείς να με εκτιμάτε και εγώ να χρησιμοποιώ χίλιους δύο τρόπους για να με εκτιμάτε, ταυτόχρονα όμως να βλέπει ο Θεός την καρδιά μου και να ξέρει ότι αυτά τα οποία εσείς εκτιμάτε, εγώ τα κάνω με κίνητρα τελείως ταπεινά. Αυτό δεν έχει σχέση με το πώς τα αξιολογούμε ο ένας τον άλλον ή ο ένας για τον άλλον.
αλλά έχει σχέση με το πώς ο Θεός το βλέπει. Και ας μάθουμε, αδελφοί, να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι δεν στεκόμαστε ενώπιον ανθρώπων. Δεν στεκόμαστε για να ακούσουμε τον μπράβο από τους αδελφούς ή από τους γύρω μας ή για να μας εκτιμούν οι γύρω μας. Στεκόμαστε ενώπιον του Θεού, γιατί σε εκείνο θα σταθούμε τελικά. Και την αξιολόγηση για αυτά που κάνουμε, για το τι είναι σημαντικό, για το τι δεν είναι, για το τι αξίζει, θα την κάνει εκείνος. Όπως αντίστοιχα, ας ζητάμε από τον Θεό να μπορούμε από τώρα να είμαστε προσανατολισμένοι σε τέτοιους σκοπούς και σε τέτοιους στόχους που να είναι ένα έργο που θα αξίζει τον κόπο. Ένα έργο που όταν θα σταθούμε ενώπιον του Θεού δεν θα είναι από αυτά που θα δοκιμαστούν από τη φωτιά και θα μείνουν απλώς τάχτες, γιατί ήταν οικοδομήματα που χτιστήκανε με χόρτα, με ξύλα ή καλάμια. Αλλά θα είναι οικοδομήματα που έχουν χρησιμοποιήσει σωστά οικοδομικά υλικά. Πέτρες, πολύτιμους λίθους, χρυσό, ασήμι. Αυτά θα δοκιμαστούν από τη φωτιά και δεν θα πάθουν τίποτα. Ας μην βρεθούμε, αδελφοί, στην τραγική θέση να φτάσουμε ενώπιον του Θεού και να θεωρούμε ότι έχουμε ένα τεράστιο οικοδόμημα από πολλά πατώματα, επιβλητικό. Και όταν δοκιμαστεί από τη φωτιά, θα μείνει ένα σωρό αποστάχτες μόνο. Θα είναι φοβερή αυτή η θέση. Ας ζητάμε από τον Θεό από τώρα λοιπόν να ξεκαθαρίζουμε τι αξίζει και τι δεν αξίζει ενώπιον του. Και ας έχουμε, αδελφοί, αυτή την αίσθηση σε όλες τις ενέργειες του χρόνου μέσα στη ζωή μας. Ότι εκείνο που αναμφίβολα έχει εμπιστευτεί ο Θεός σε όλους μας, από τη στιγμή που έχουμε αναπνοή και αναπνέουμε, όσα λίγα κι αν έχουμε από εκεί και πέρα, και είτε αυτά τα λίγα είναι υλικά, αγαθά, είτε είναι υγεία, είτε οτιδήποτε, εκείνο που σίγουρα μας έχει εμπιστευτεί είναι ο χρόνος όσο ζούμε. Και το πώς χρησιμοποιούμε το χρόνο μας σε συνάρτηση με την υπόλοιπη ζωή μας, είναι κάτι για το οποίο μια μέρα ο Θεός θα μας ζητήσει λόγο. Δεν κάθεται βεβαίως ο Θεός με ένα τευτέρι για κάθε λεπτό της ζωής μας να λέει: εδώ έκανες καλή χρήση, εδώ έκανες κακή χρήση. Δεν θέλει ο Θεός να έχουμε τέτοιο άγχος. Αλλά το σίγουρο όμως είναι ότι στις βασικές επιλογές της ζωής μας περιμένει να έχουμε μια γνώση του προσώπου του πρωταρχικά που θα αυξάνει από μέρα σε μέρα ή από χρόνο σε χρόνο. Αν δεν το βλέπουμε αυτό, τότε ίσως κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας. Τότε ίσως οι προτεραιότητές μας δεν είναι οι προτεραιότητες που θα ήθελε ο Θεός. Ας ζητάμε από τον Θεό, αδελφοί, να μας αποκαλύπτει, γιατί τελικά εκείνο το θέμα, τις αληθινές αξίες της δικής του, το τι αξίζει και το τι δεν αξίζει. Ας μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Γιατί δαπανούμε τη ζωή μας. Θα είναι τραγικό, επαναλαμβάνω, να βρεθούμε ενώπιον του Θεού και ξαφνικά να καταλάβουμε ότι εκεί που νομίζαμε ότι φτάνουμε και έχουμε ένα θησαυρό να δείξουμε στο Θεό, να μας πει ο Θεός: δεν σας ξέρω. Και να το πούμε: μα δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, σε πλατείες. Δεν σας ξέρω. Ας προσέξουμε, αδελφοί, τα κριτήριά μας. Ας προσέξουμε πώς στεκόμαστε ενώπιον του Θεού. Ας μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία που, επαναλαμβάνω, κάποιες φορές μπορεί να είναι βασανιστική, της αυτοεξέτασης, του να δούμε τι δεν πάει καλά στη ζωή μας. Και ξαναγυρίζω σε αυτό από το οποίο ξεκίνησα. Μερικές φορές ας είμαστε έτοιμοι να διαταράξουμε αυτή την ισορροπία και τη γαλήνη που έχουμε στη ζωή μας. Ας μην περιμένουμε να διαταραχθεί από εξωτερικές συνθήκες μόνο, πιέσεις, δοκιμασίες ή οτιδήποτε άλλο. Ας κοιτάξουμε εμείς μερικές φορές μήπως πρέπει να τα διαταράξουμε. Μήπως ο Θεός περιμένει να κάνουμε ριζικές αλλαγές στη ζωή μας. Μήπως θέλει να αλλάξουμε ένα συνολικό τρόπο αντιμετώπισης σε κάποια πράγματα. Μπορεί, δεν το ξέρω. Καθένας αυτό το ξέρει για τον εαυτό του. Αλλά ας είμαστε ανοιχτοί σε τέτοια ενδεχόμενα. Ας είμαστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο ο Θεός να θέλει να κάνει πολύ περισσότερα με εμάς από αυτά που τον έχουμε αφήσει να κάνει στη ζωή μας. Και να είμαστε σίγουροι, αδελφοί, ότι ο Θεός, αν έχουμε τέτοια διάθεση, θα μας δείξει. Θα αποκαλύψει το πρόσωπό του και θα μας οδηγήσει εκεί που εκείνος θέλει. Αμήν. Παρακαλώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Απόψε. Ουδεν. Λέει, δεν λέει έτσι. Ουδεν. Και ούτε εν, από όσα έγιναν ουδεν. Υπάρχει και η γραφή, αλλά δεν είναι από τις καλές. Ουδεν. Το ίδιο είναι ουδεν. Θα μπορούσε κανείς να πει, είναι σκέψεις του Οργένη αυτή, ακόμα ουδεν. Ακόμα ούτε ένα. Τίποτα. Ενώ δεν έγινε τίποτα που να μην έγινε δι' αυτού. Ουδεν. Εδώ πρόκειται για το πνευματικά υψηλότερο. Πνευματικά υψηλότερο. Τίποτα. Θα δούμε λίγο στο τέλος μία αίρεση γνωστή σαν αίρεση των αντιπνευματιστών, θα την πούμε όμως στο τέλος. Από το πνευματικά υψηλότερο μέχρι το βιολογικά χαμηλότερο, τα πάντα γέγονεν γι' αυτού. Μόλις τώρα διάβαζα ένα άρθρο, πιο ιατρικό περιοδικό ήταν, μια Κινέζα και ένας Αμερικανός βρήκαν ένα δεύτερο κώδικα πέρα από το DNA, ένα δεύτερο κώδικα που ο συνδυασμός των δύο κωδίκων μπορεί να, όπως λένε αυτοί, να μεταβάλουν μέχρι σκέψεις, μέχρι, θα δούμε αυτά. Και εκεί διάβασα ότι έμειναν έκπληκτοι, λέει, όταν το ανακάλυψαν. Και από εδώ και πέρα είπανε, εμείς μιλήσαμε για ένα κώδικα. Αλλά για να υπάρχει, λέει, και δεύτερος, πρέπει να υπάρχουν πολλοί. Εμείς πιστεύαμε πως, και λέγαμε και ξέραμε ότι γνωρίζοντας τον κώδικα DNA, αυτό ξέραμε. Αλλά αυτός, λέει, δεν λειτουργεί μόνος του. Αυτός λειτουργεί με ένα δεύτερο κώδικα. Τώρα τον ανακαλύψαμε. Αλλά τώρα είναι και άλλοι κώδικες, συνεπώς. Θα τον ανακαλύψουμε και τους άλλους. Προσέξτε το σημείο αυτό. Θυμόσαστε τι λέγαμε το ουδεέν, σας θα το πούμε κάτω. Ο σκοπός δεν είναι να ανακαλύψουμε το κύτταρο. Ένα. Ο σκοπός δεν είναι να ανακαλύψουμε από τι απαρτίζεται το κύτταρο. Δύο. Ο σκοπός δεν είναι να καλύψουμε πώς λειτουργεί ένα κύτταρο. Τρία. Αλλά περαιτέρω, ο μηχανισμός της κοινής λειτουργίας μέσα στο ένα κύτταρο σε συνδυασμό με την συλλειτουργία των άλλων κυττάρων. Και αυτά όλα βρίσκονται μέσα σε κύτταρο. Ήταν εδώ μέσα του όλα αυτά. Και είναι. Αγαπητοί μου, ευχαριστώ για το έργο. Σας παρακαλώ, για προσέξτε αυτά τα πράγματα. Και ήταν μπροστά μας, ναι, και δεν τα ξέραμε. Όχι. Και περνούσαν από το μυαλό μας. Μούρις, γράφει κάποιος, τώρα οι επιστήμονες πιάνουν τα στοιχεία του κυττάρου και την λειτουργία του. Ο ποιος, ο λόγος. Και κοιτάξτε όμως τώρα και κάτι που μας δίνει θάρρος. Πού ακούμπησε η πίστη μας. Πού ακούμπησε η πίστη μας. Σε ποιον στηριχθήκαμε. Κάτσε καλά. Σε τι χέρι αρπαχτήκαμε. Ποιος είναι? Περί τίνος πρόκειται? Όταν ο Ιωάννης τον είδε στην Πάτμο, έπεσε κάτω. Και έσκυψε ο Ιησούς Χριστός, γιατί για να σηκώσεις κάποιον πεσμένο μπρούμητα κάτω, να το σηκώσεις, για αποχείρισέ το. Πρέπει και εσύ να κατέβεις όσο χαμηλά είναι αυτός ο πεσμένος μπρούμητα, και τον σήκωσε. Είναι ένα υπέροχο πρόσωπο, γράφει ο Μπέγκελ, φοβερός ο Μπέγκελ, από τους τρομερότερους ερμηνευτές. Είναι ένα υπέροχο πρόσωπο που μόνον μια υπέροχη πίστη μπορεί να τον πλησιάσει για να παράγει υπέροχα αποτελέσματα. Έτσι. Έτσι είναι. Μόνο ένα μάτι που έχει 100% όραση μπορεί να εκτιμήσει ένα πίνακα, μια θαλασσογραφία του Αϊβαζόφσκι. Μόνο ένας ο οποίος έχει 100% ακοή, αν έτσι μετριέται, δεν ξέρω πώς μετράνε, το ακουόγραμμα, το τέλειο, το απόλυτο, το... Μόνο εκείνος μπορεί να καταλάβει μια αρμονία. Δεν ξέρω ποιο είναι ο μεγάλο. Τώρα όταν δεν ακούς ή δεν βλέπεις καλά, θαυμάζεις ένα πίνακα βέβαια, μ' αρέσει. Δεν θα πάω πουθενά, αλλά δεν πάω πρώτα να δω τις πινακοθήκες. Μια φορά θυμάμαι δεύτερη μέρα το Πάσχα ήμουνα, ταξίδευα για την Ιαπωνία και έκατσα από το πρωί μέχρι το βράδυ στο Άμστερντα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και είχα την καφενή εκεί πέρα, ένα σάντιτς, ένα γάφι. Και στο Ρέμπραντ, μόνο είναι δύο πατώματα Ρέμπραντ. Τι ξέρω μας από σου γράφει. Τα μάτια μου δεν βλέπουν. Κάθε πίνακας φωτίζεται από ειδικό τρόπο, μέχρι που υπάρχει σε ένα πίνακα που είναι ένα πιάτο. Και πρέπει να ανέβεις κάτι σκαλοπάτια, δεν το ξέρα. Είδα που ανεβαίναν μερικοί εκεί, πού πάνε αυτοί. Πρέπει να το δεις κάτω από μια ειδική γωνία προς πτώσεως του φωτός. Ένα υπέροχο πρόσωπο που μόνο μια υπέροχη πίστη παράγει τα υπέροχα αποτελέσματα. Αν τούτα τα αποτελέσματα δεν παράγονται στη δική μου ζωή, δεν εκφράζονται στη δική μου ζωή, δεν τα απολαμβάνω, δεν τα ζω, δεν τα χαίρομαι, δεν είναι ότι φταίει η πηγή, διότι δεν τα παράγει. Είναι υπέροχη η πηγή και χρειάζεται μόνον ένα τέλειον όργανο για να τα συλλάβει, να τα μετουσιώσει, να τα οικειοποιηθεί κανείς. Αλήθεια, σε ποια πηγή στηρίζεται η σωτηρία μας? Το συνέλαβες αυτό ποτέ? Ένας άλλος βαθύτατος ερμηνευτής, ο Owen, νομίζω ότι ήταν επίσκοπος Ντάντερ, από εκείνους διαβάζεις δύο κουβέντες του και πρέπει να πάει να κάνεις μισή ώρα διάλειμμα, το πιάσεις. Αυτό είναι, βλέπετε, το ανθρώπινο στοιχείο. Ενώ ο Ιησούς Χριστός λέει στην άπειρο, στην ιωστή δύναμη τα ίδια πράγματα και τα καταλαβαίνουν τα μικρά παιδιά των 12 ετών. Άνθρωπος είναι. Γράφει. Δεν είναι δυνατόν συνεπώς να παραχθούν τα πάντα από ένα πρόσωπο που δεν είναι τα πάντα και δεν συγκεντρώνει τα πάντα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ονόματα, εποχές. Γενναίες και χιλιετηρίδες ως διανόημα και εμείς πετώμενοι. Αλλά σε ευχαριστούμε διότι διά του Χριστού εμάθαμε τι είναι ζωή, εμάθαμε το νόημα του περάσματός μας από τη ζωή. Ξέρουμε τι είναι τάφος, τι ουρανός. Σε ευχαριστούμε διότι μέσα μας ένεσες τα μυστήρια που κρατάνε εχμάλωτο τον ανθρώπινο νου και τον ταλαιπωρούν. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα το Άγιον. Δασκαλέψαμε στα γόνατά Του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον Ιωσήφ. Όμορφες ψυχές που μέσα από του θεάτρου τον κόσμο και το χειροκρότημα του θεάτρου μπόρεσαν να διακρίνουν το πρόσωπό Σου, να το αγκαλιάσουν και να βρούνε το πραγματικό νόημα και τον υπέρτατο σκοπό. Στο δύο ώρο που ακολουθεί είναι τιμή μας να είσαι μαζί μας. Είναι τιμή μας να σε ακούσουμε. Να απευθυνθείς στις καρδιές μας και στα πνεύματά μας. Και να μας μιλήσεις με τον τρόπο που ξέρεις μόνο εσύ να μιλάς. Για να φύγουμε χορτασμένοι, πλημμυρισμένοι, πληροφορημένοι από σένα. Τα παιδιά μας, το κορίτσι του Σαββάτου, την κοπέλα της Εκκλησίας, το στρατιώτη, τον αυτιλόμενο, τον πόνο, την αρρώστια, τη θλίψη, τα γυρατιά, τη νεότητα, τους νέους της Εκκλησίας, τους απόντας, όπου και να είναι. Τίμησέ μας με την υπογραφή Σου απόψε και χάρισέ μας στο τέλος του δίωρου αυτού εκείνο που θα ονομαστεί η βεβαιότης ότι πραγματοποιείς εις το έπακρον εις κεραίαν απόλυτο τις υποσχέσεις Σου και κάνεις πιο πολλά από ό,τι είναι δυνατόν να Σου ζητήσουμε ή να βάλουν οι άνθρωποι μέσα στο μυαλό μας. Η χάρη Σου, το έλεος Σου, η ευλογία Σου να είναι μαζί μας.

0: έχουμε απόξω από το σπίτι μας ένα μικρό πεζοδρόμιο. Και περνάει ένας άνθρωπος και λέει, ακούστε εδώ, είπε ο δήμαρχος, ο καθένας έξω από την πόρτα του να βάλει ένα δέντρο. Και αύριο το πρωί θα έρθει εδώ το αυτοκίνητο του Δήμου να αφήσει το δενδρίλιο. Να το αφήσει στην πόρτα να το φυτέψει. Αρχίζουμε λοιπόν εμείς και παίρνουμε εκεί πέρα ένα φτιάρι και ένα γκασμά και σκάβουμε. Κάνουμε ένα λάχο μπροστά από την πόρτα για να φυτέψουμε τι πράγμα, το δεντράκι. Να την άλλη μέρα το πρωί αντί να έρθει ο Δήμος με το δέντρο, έρχεται ο Δήμος με ένα μεγάλο αυτοκίνητο γεμάτο χούμα. Πού το δέντρο, λέει, άλλη διαταγή βήκε. Ειδικώς για το δρόμο το δικό σας, επειδή περνάνε αυτοκίνητα και είναι στροφή και θα είναι επικίνδυνα τα δέντρα όταν μεγαλώσουν για τα αυτοκίνητα, δεν θα βάλετε εσείς εδώ όλη αυτή η πλευρά. Η στροφή δεν θα βάλετε δέντρα. Γι' αυτό σας φέραμε χώμα, τους λάχους που σκάψατε, θα τους σκεπάσετε. Ποιος θα πάρει περισσότερο χώμα από το καμιόνι? Τι λέτε εσείς? Όποιος έσκαψε μεγαλύτερο και βαθύτερο και πλατύτερο λάχο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τη χάρη. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, για να σκεπαστεί η αμαρτία του, τόσο περισσότερη χάρη χρειάζεται. Ο Απόστολος Παύλος, κάτω από αυτό το πνεύμα, εις την προς Ρωμαίους επιστολή και εις το 5ο κεφάλαιο, εις το 21 χωρίον, στο 20 μάλλον, μαζί και το 21, λέει, όπου επερίσευσεν η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις. Όπου ο άνθρωπος βρήκε βαθύτερο λάκκο και έσκαψε ανομίας, εκεί ο Θεός για να τον σκεπάσει εχρησιμοποίησε περισσότερη χάρη. Βέβαια παρακάτω λέει, μη μου πει κανένας, τώρα λέει το κατάλαβα. Λέει, τι κατάλαβες? Πρέπει λέει να αμαρτάνω πολύ για να πάρω μεγάλη χάρη. Ποπ, έγινε τα πράγματα λέει. Πως εμείς ήτινες απεθάνομεν, αμαρτάνομεν εις έτη. Όταν λέει όπου, το περιορίζει σε πρόσωπα? Δεν είναι ένα, δύο, τρία. Το περιορίζει σε φυλές? Το περιορίζει σε εποχές? Θέλω να πω και να με βοηθήσετε στο σημείο αυτό, γιατί απόψε τούτο ο Θεός έβαλε πριν καιρό στην καρδιά μου, αλλά ειδικά τον τελευταίο καιρό με ελέγχει η συνείδησή ως προς εσάς. Υπάρχει κανένας εδώ που να πιστεύει ότι υπήρξε περισσότερον αμαρτωλή εποχή από την εποχή μας? Εάν η εποχή μας είναι η περισσότερον αμαρτωλή, εάν η εποχή μας είναι η διαδρομή εκείνη του χρόνου, η εποχή αυτή όπου επερίσευσε η αμαρτία, εφόσον αυτά που διαβάζουμε είναι αληθινά, συνεπώς η εποχή μας πρέπει να είναι μια εποχή όπου θα υπερπερισσεύσει η χάρη. Και επ' αυτού δεν υπάρχει ούτε αμφιβολία, ούτε αρνητική θέση, ούτε αμφισβήτηση. Επί της διπλής αυτής αρχής, ότι η εποχή μας είναι εποχή όπου επερίσσευσε η αμαρτία. Συνεπώς, θα υπερπερισσεύσει. Σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Ο Θεός, σας φαίνεται παράδοξο, σε χρειάζεται. Σας έλεγα και την άλλη φορά ότι στην παγκόσμια ιστορία, στις μέρες μας, στην Ελλάδα μας, στον τόπο μας, εδώ που ζούμε, έγινε ένα ανεπανάληπτο ράπισμα εναντίον της Εκκλησίας. Επειδή η Εκκλησία δεν επήγαινε στην επαρχία να κηρύξει την αλήθεια του εσταυρωμένου και αναστάντος Χριστού, αναγκάστηκε ο Θεός και έφερε την επαρχία στην Αθήνα. Μοναδικό φαινόμενο, ανεπανάληπτο, πρωτοφανές. Κανένα κράτος του κόσμου το 50% δεν κατοικεί στην πρωτεύουσά του. Η Αμερική είναι 230 εκατομμύρια. Δεν είναι αλήθεια, αδερφέ, πως τα 115 κατοικούν στην Νέα Υόρκη ή στην Ουάσιγκτον. Δεν είναι αλήθεια πως η μισή Αγγλία κατοικεί στο Λονδίνο. Η μισή Γαλλία κατοικεί ή στο Παρίσι. 260-240 εκατομμύρια οι Ρώσοι. Δεν είναι αλήθεια πως 120. Τα 130 κατοικούνε που κατοικούνε στη Μόσχα. Μονάχα εδώ συνέβη αυτό το πράγμα. Από τα 8 εκατομμύρια τα 4 ήρθαν εδώ μέσα. Και δεν βλέπω τίποτε άλλο. Άλλοι βλέπουν οικονομικά, οικολογικά, πολιτικά, κοινωνικά το θέμα. Ωρα τι λέτε, τους λέω. Μου λένε, άρε πάλι τα Ευαγγέλια εσύ θα πεις. Με τι να σας πω, τους λέω. Αυτό έγινε στις τελευταίες μέρες. Μοναδικό φαινόμενο. Για να επομισθεί την ευθύνη του κάθε πιστό. Τι κάνει. Τι περιμένεις. Εμείς είχαμε σε μια άλλη μικρή εκκλησία ένα γερογκρά. Μπα! Από τους γκράδες, τους παλιούς. Χάλασε. Δεν πυροβολεί πια. Θα δούμε που θα τον βάλουμε. 86 χρονών. Τα ποδαράκια του του γεροκόλα δεν τον σηκώνουν πια. Οδό να πάει εκεί κάνει 10 λεφτά. Το πνεύμα του ζέει όμως. Και γυρεύει προσευχές 86 ετών. Για τα πόδια μου λέει προσευχηθείτε. Έχω ψυχές εδώ, έχω ψυχές εκεί, εκεί, εκεί, εκεί. Έχει σπείρει όλη την Ελλάδα και έχει ευαγγελιστεί όπου πήγε ο άνθρωπος αυτός. Εγνώρισε την αλήθεια 60 χρονών. Πολύ. Τώρα, πώς να κερδίσω τα χαμένα τα χρόνια. Αλήθεια, ήθελα να συζητήσω μαζί σου απόψε. Έτσι να ήταν μπορετό να κάναμε μια στρόγγυλη συντροφιά. Τι σκέπτεσαι. Πώς σκέπτεσαι. Θέλω να σε ρωτήσω. Πώς το καταλαβαίνεις. Εσύ. Τι είσαι. Δεν ξέρω, ξέρετε, στρατιώτες. Πήγα μόλις στρατιώτες. Προσωπικά βαρέθηκα να είμαι στρατιώτες. Πω, έρχομαι. Έλα, εσύ τι είσαι. Εγώ είμαι, λέει, στρατιώτης της 10ης μεραρχίας του 8ου συντάγματος, 7ο τάγμα, 3ος λόχος, 2η δημιουργία. Τι είσαι εσύ. Αυτό σε έχει απασχολήσει ψυχή. Τι είσαι. Στο μεγάλο αυτό συγκρότημα, στο μηχανισμό του αγιασμού. Διότι ο άνθρωπος δεν υπηρετεί. Ο άνθρωπος λατρεύει. Το λέγαμε και την άλλη φορά. Αυτό που λένε οι γυναίκες. Έχω λάτρα μεγάλη σήμερα. Λατρεύω ελληνικά. Σημαίνει διακονώ και υπηρετώ. Λατρεύεται ο Θεός, δεν υπηρετείται. Εσύ τι θέση έχεις πάρει. Εσένα ο Θεός τι σου χάρισε. Θυμάμαι ένα αγαπητό αδελφό με τα παλιά τα χρόνια, φτώχεια, με το καντάρι. Στο Σούνιο, αυτός ήταν κουρέας. Και πήγαινε τα Σάββατα. Με τα εργαλεία του. Τι εργαλεία, μια μηχανή. Θα ανέβαινε πάνω στο Σούνιο και κούρευε όλα τα παιδιά. Την εποχή εκείνη τα κορεύανε στρατιωτικά. Τόσα ήταν και με τη μηχανή τα παιδάκια. Όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Και πολλές φορές συζητάγανε και μου έλεγε, αδερφέ μου, τι να κάνω. Και τους στέρναμε σε αρρώστους, σε νοσοκομεία, τον στέλναμε σε ψυχές που ήταν στο σπίτι κατάκητοι. Να τους κουρέψει λιγάκι, τους έκανε ένα ξυρισματάκι. Αυτό έκανε. Και τον θυμάμαι να μην έχει τα ναύλα του. Αδελφέ μου, φοβούμαι ότι γίναμε μαξιλαριστές. Έπειρε ο καθένας το μαξιλάρι της σωτηρίας, το έβαλε εδώ πίσω, το διόρθωσε λιγάκι έτσι καλύτερα. Έχεις κάνει φορά τους αρρώστους. Λέει, βάρ' το λίγο, λέει, πιο εκεί το μαξιλάρι. Εκεί καλά είναι, λέει. Κάνα φορά πας στο κουρείο και σου βάζεις και τον καθρέφτη κατά πίσω. Κάνα φορά την πρώτη φορά που πήγαινα σε έναν αδερφό, του λέω, μου έβγανε, σ' αρέσει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, του λέω, αγαπητέ μου. Κάνε μου τη χαρά, τι να μ' αρέσει, λέω. Καλά, του λέω, πάνω τα δεις, τι να δω, του λέω, θα ξαναμεγαλώσουν. Μου λέει, μεγαλώσουν, άστα το, λέω. Άμα ήταν άπαξ τη ζωή μου, το καταλαβαίνω, αφού λέω. Αδερφέ μου, επήραμε το μαξιλάρι μας. Εγώ είμαι, λέει, σωσμένος του Ιησού Χριστού, δοξασμένο το όνομά του και σας την έσκασα. Δεν είμαστε, εντάξει, λέει. Ποιος σου το είπε. Εδώ πέρα λέει, όπου είμαι εγώ θα είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Δεν πιστεύω πως εσώθηκε κανένας ή θα σωθεί εκ των έργων του, εκ της διακονίας του, εκ της υπηρεσίας του. Αλλά δεν πιστεύω πως υπάρχει σωσμένος άνθρωπος ο οποίος δεν διακόνησε. Πως να ξεχάσω εκείνο το ληστή. Εκατομμύρια εκατομμυρίων ανθρώπων στο διάβα της ιστορίας εσώθηκαν με το κήρυγμα εκείνου του ληστή. Και την ομολογία του έκαμε ο φτωχός και το κηρυγματάκι του έκαμε και την προτροπή του έκαμε και έμεινε. Αυτό μπορούσε να κάνει. Και κάποια γυναίκα μία φορά στο αργαλιό έκατσε και ήφανε ένα χιτόνα. Κύριε, του λέει, αυτό τον έχω για σένα. Σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε τώρα γράφω κύριο το γνωστό το ανέκδοτο για το θείο. Ξέρετε, ο θείος ο Μεταλλινός είχε ένα αδύνατο σημείο. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί όταν άλλαζε κρεβάτι και σπίτι. Αυτό δεν μπορούσε, όχι την πρώτη και την δεύτερη μέρα. Μια εβδομάδα. Και πρέπει να πηγαίνει εδώ, όσες φορές πήγαινε έξω, θέμα προσευχής. Με λάδι τον αλήφαμε. Να κοιμηθεί. Μια φορά είχε πάει στην Κατερίνη, στο ΒΙΚ. Βιβλικών Ινστιτούτο Κατερίνης. Εκεί λοιπόν που πήγε, όλη η σιδηρόδρομος της εποχής εκείνης, με τη φρικτή εκείνη ταχύτητα των 50 χιλιόμετρων, έφτασε καμιά φορά ο άνθρωπος. Έτσι δώσανε ένα δωμάτιο να κοιμηθεί, φαίνεται όμως ότι από την κούραση, ποιος ξέρει, κατά τις 4 η ώρα, 4.30, τον ελάβωσε όπως μας έλεγε ο ύπνος. Δεν θα είχε κοιμηθεί 5 λεπτά. Πετάγεται απάνω ο άνθρωπος. Ανοίγει την πόρτα, τι συμβαίνει. Ήτανε μια γριούλα, μια ψυχούλα. Με το μαντίλι το μαύρο, με την ποδιά, θυμόσαστε. δεμένη πίσω. Λέει, κύριε Μεταλινέ, εζήμωσα και φούρνησα και είπα τα πρώτα ψωμάκια ζεστά, λέει, δυο ψωμάκια έτσι να στα φέρω. Την αγκάλιασε, λέει, γιατί είναι φίλη, αδελφούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και μας έλεγε, καλύτερα, λέει, δύο αυτοκίνητα αλεύρι της χάριζα. Θα μπορούσα να το είχα, λέει, αλλά η καημενούλα. Προσέξτε, αυτό μπορούσε να κάνει αυτή η ψυχή. Πολλά χρόνια πριν, λάβαμε ένα γράμμα από την Αγγλία. Ένας άγνωστος άνθρωπος, και έγραφε αυτός ο άνθρωπος, είμαι πιστός, φτωχός άνθρωπος. Και τι έβαλε ο Θεός στην καρδιά μου, λέει. Να γράψω σε όλο τον κόσμο, όπου έχω διευθύνσεις εκκλησιών, ανάμεσα σε αυτές και τη δική σας. Και να σας παρακαλέσω, παλιά γραμματόσημα, που τα πετάτε, της πατρίδας σας, να μου τα στέλνετε. Τα μαζεύω από όλο τον κόσμο. Τα πουλάω και αγοράζω, λέει, καινές διαθήκες και τις μοιράζω. Κύριε, λέει, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Μια φορά ήμουνα πάνω στο Σιάτλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πιο βορεινό άκρον, ψηλά στον Ειρηνικό ωκεανό, εκεί που είναι ακριβώς τα σύνορα με τον Καναδά. Κυριακή απόγευμα, 13-15 βαθμοί κάτω του μηδενός. Είχα βγει να φάω κάτι, διότι στο ξενοδοχείο που έμενα ήταν τόσο ακριβά τα φαγιά, που δεν είχα λεφτά να τα φάω. Επειδή ήταν πληρωμένο από τις αποδοχές μου το ξενοδοχείο, έτρωγα έξω. Ήταν κάτι ταβερνία, τα λέγαμε. Πήρε ταυτί μου όμως, μουσική και γνωστή. Γυρίζω γύρω από εκεί, τους έπιασα. Μέσα σε μια στοά ήτανε ο πατέρας, η μάνα και τρία παιδόπουλα. Το πιο μικρό έπαιζε ντέφι. Το κοριτσάκι έπαιζε κιθάρα. Η μάνα έπαιζε ακορντεόν. Αυτός μαζί με τα άλλα έψαλαν και μοίραζαν φυλάδια. 15 υπό το 0, ποιος ήταν στο δρόμο Κυριακή και ξέρετε στο εξωτερικό Κυριακή. Μόνο φαντάσματα πρώτα, δεν έχει βλέψει άνθρωπο στον δρόμο. Εστάθηκα, θυμάμαι, κοντά τους, ήταν και ένα ύμνο, έψαλα και έναν ύμνο μαζί τους, νόμιζα ότι θα παγώσω στο τέλος, πια και φύγα. Αυτή ήταν ακόμα εκεί και τους άκουγα. Δεν θα συμφωνήσω ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θα συμφωνήσεις εσύ μαζί μου πως δεν αποφάσισες να κάνεις κάτι. Συζητούσαμε κάποιο αγαπητό και συμφωνήσαμε και λέγαμε πως θα ήταν εμπορετό να πάμε στις λαϊκές αγορές. 3-4 ώρες βαστά η λαϊκή αγορά. Από το πρωί στις 8 μέχρι τις 11 μετά. Και να στήσεις ένα τραπέζι με 10 βιβλία και 3 καινές διαθήκες. Θα μου πεις και τι θα γίνει. Θα έρθουν ουρά ο κόσμος που επίστεψε. Ποιος σου το είπε. Ένας θα διαβάσει. Ο δεύτερος θα γελάσει. Ο τρίτος θα σε φτύσει. Ο τέταρτος θα ακούσει δύο λόγια. Το θεωρείς λίγο? Τα πιο παλιά χρόνια σας το έλεγα. Με έναν αγαπητό επηγαίναμε στις νευρολογικές κλινικές. Με μια κιθάρα ψάλαμε Κυριακή μεσημέρι. Μέχρι αργά το απόγευμα που είχαμε εκκλησία. Ω, να δείτε πόσα δάκρυα. Να δείτε πόσος κόσμος. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι όλοι κάτω από καθεστώς μανία. Θέλω απλά απόψε, έτσι, κουβέντα να κάνουμε. Να σε ρωτήσω. Να σου πω και το παράδειγμα, δεν θυμάμαι. Εδώ το λέγαμε, κάποιο άλλο Σάββατο το λέγαμε. Έρχεται κάποιος και σου λέει, έχεις αυτοκίνητο. Άρα σου δώσω ένα αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πολύ, τη λες, αλλά δεν έχω Λεφτά για βενζίνη. Το μεροκάματο ίσα ίσα φτάνει. Καημένε. Ας είναι και 350 δραχμές την ημέρα για βενζίνη. Σου φτάνουνε. Και άμα το τρακάρεις θα μου το πεις. Και άμα χρειαστεί συνεργείο θα σε στείλω εγώ στο φίλο μου. Τον κοιτάς και λες, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα. Και σου λέει είναι. Και μια φορά 11 η ώρα τη νύχτα. 11. Συγχώρεσέ με σου λέει. Έχω κάτι. Επειδή είμαι μονός και είσαι διπλός Σάββατο βράδυ. Και το παιδί μου άνοιξε η μύτη του και τρέχει πολύ αίμα σαν της ευτυχίας. Μου το παίρνεις μέχρι την κλινική. Α, του λες. Είναι αργά. Εγώ 10:30 κοιμάμαι. Συγγνώμη, αλλά πες το παιδί σου μεθαύριο. Τη Δευτέρα να ανοίξει η μύτη του ξανά, γιατί τώρα δεν μπορώ. Θα το έκανες ποτέ. Στον άνθρωπο που σου δώσε το αυτοκίνητο, σου το χάρισε, σου βάζει βενζίνα, σου βάζει λάδι. Βέβαια, στο φυλάει, πήγε ένα παιδί κακό να σου τραβήξει μια με μια πρόκα και του είπε μη μωρό μου. Βέβαια, δικά του όλα καημένε. Και εσένα σου γύρεψε. Και εμένα μου γύρεψε να βάλει το παιδί του να το πάρω στο νοσοκομείο που είναι από κάτω. Και του αρνήθηκα. Το σκέφτηκες αυτό ποτέ? Σκέφτηκες πώς είναι μπορετό, αγαπητή μου? Πώς είναι δυνατόν, αδελφή μου? Δεν πιστεύω πως αν μοιράσεις 1 δισεκατομμύριο φυλάδια θα πας στον ουρανό. Δεκτώ αυτό, τελειώσαμε. Αλλά σου λέω, το πρωί, ναι το πρωί λέει, πρέπει να φάμε, να φας. Και δουλειά λες στο σπίτι, και δουλειά στο σπίτι. Και μετά λέει, πρέπει να έχουμε και μια άλλη δουλίτσα εκεί πέρα, μια άλλη δουλίτσα. Και μετά, να γυρίσουμε σπίτι, λέει, να κοιμηθούμε και μια ώρα. Μετά λέει, τα παιδιά λέει εκεί πέρα δεν πάνε καλά, λέει, τα φιλότιμα λέει. Στη χημεία δεν πάνε καλά. Και τι έγινε τώρα? Να τα βοηθήσω, λέει, στη χημεία λιγάκι. Και τρώω και τρως ολόκληρο το 24ωρό σου. Κλέβοντας το Θεό. Πόσοι από εμάς, αγαπητοί μου, καταλάβαμε το περίφημο θέμα της δεκάτης μας, που δεν υπάρχει δεκάτη στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει 10% στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει 100%. Αλλά σου λέω, επειδή είσαι της Παλαιάς Διαθήκης, 10%. Πού το? Σου χάρισε ο Θεός χρόνο. Δικός του. Σου χάρισε ο Θεός τα μέσα. Τι κάνει? 2-3 άνθρωποι μαζευτήκαμε, κλάψαμε, εξαφορμής του Γεροκόλα και εξαφορμής του Ιωσήφ που έφυγε, και είπαμε το εξής: θα το πούμε στο Χριστό επάνω, κάνουμε μια αίτηση και από κάτω. Μ' άρεσε, διάβασα κάπου. Τι είναι προσευχή, λέει? Μια μικρή απάτη. Λες, λέει, στο Θεό ό,τι θέλεις και από κάτω γράφεις Ιησούς Χριστός. Αντί να γράψεις, λέει, το όνομά σου. Και μου άρεσε αυτό. Αυτό κάνουμε. Λέμε τα προβλήματά μας και την να βάλουμε το όνομά μας και που μας ξέρει και ποιοι είμαστε εμείς. Βάζουμε από κάτω Ιησούς Χριστός. Ότι ο Χριστός τα γυρέψε από τον Πατέρα. Και ο Πατέρας λέει, αφού μου τα γυρέψατε στο όνομα του παιδιού μου, αλήθεια σας λέγω. Και είπαμε να γυρέψουμε από τον Κύριο και να του πούμε να μας βρει κάπου ένα κομματάκι. Λίγο γης. Να έχει 3-4 δωματιάκια μικρούγια. Και αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα να τους μαζέψουμε από ξένα χέρια. Την άλλη φορά πέθανε η Ράπη σε κάποιο οίκο, λέει, ευγυρίας. Μέσα σε άπιστους ανθρώπους. Να μην έχει την τελευταία στιγμή της κάποια ψυχούλα να της κάνει έτσι το σαγόνι και να της πει, Καλλιόπη, υπηρέτησες τους Αγίους και ξέρω αν τους υπηρέτησε. Πάρε 2 ποτήρια νερό. Και είπαμε, αδέρφια μου, να μαζευτούμε και ο Θεός θα μας το χαρίσει. Θα του πω, γιατρέ μου, ο Θεός σε ευλόγησε, σε ευλόγησε. Μια φορά την εβδομάδα θα μας έρχεσαι εκεί. Και στον άλλο γιατρό, και στον άλλο γιατρό. Θα ερχόσαστε, παιδιά, εκεί. Και θα πω και σε μια ψυχή, Ελλάδας, θα αφήσεις τις μηχανές σου και τα συγγράμματά σου, τα ωραιότατα, και θα μας έρχεσαι κάθε Σάββατο, έχουμε πλυντήριο. Αδέρφια μου, σας παρακαλώ πολύ, σηκωθείτε πάνω να κουβεντιάσουμε. Αν κάθομαι εδώ και είστε από κάτω, δεν δέχομαι ποτέ τη διάκριση άμβωνος και ακροατηρίου. Αυτά καμιά φορά βάζουν και χαγγελάκια σιδερένια στις εκκλησίες. Όχι, αδέρφια μου, ακροατήριο είμαι. Άμβωνος είσαστε. Να το κουβεντιάσουμε το πράγμα. Και αν έχω λάθος, να μου το πείτε. Επήραμε τη σωτηρία μας. Λέει, δόξα στο Θεό. Λέει, με έπνε, με έλυσε, με καθάρισε. Τελεία. Τι τελεία. Να μην πάμε, λέει, και λίγο εξοχή. Να πας εξοχή. Ποιος είπε να μην πας εξοχή. Να μην χωρίσουμε όμως την εκκλησία σε θερινή και χειμερινή εκκλησία. Τα σινεμά τα χωρίζουν σε χειμερινά και θερινά. Τι θα το κάνετε, παιδιά μου. Θέλετε να φύγετε. Και να φύγετε. Και να μην πάμε. Να πάτε, αδέρφια μου. Να τα φροντίσουμε όμως, να τα ρυθμίσουμε κατά τον τρόπο. Να μπαίνουν και 10 άνθρωποι στην εκκλησία. Οφείλω να σας μαλώσω εν το όνομα του Χριστού. Και σας μαλώνω γιατί σας αγαπάω. Ξέρετε πώς ήταν στην κηδεία του Ιωσήφ. 12.30 είμαστε. 12.30! Ο μισός ποιος ήταν. Ένα πιτσιρίκι από τη γειτονιά με ένα σόρτ. Μαζεύει το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ, τη γειτονιά μαζεύονται. Σε γάμους. Χρυσέ μου, ένα σου λέω μόνο. Ήτανε παράσταση, ήταν φαινόμενο, ήταν εικόνα αυτή την οποία δώσαμε. Έδωσα. Άμα δεν το ξέρεις, τι σου κάνω. Αν το ξέρα όμως, και σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας τα ξαναδούμε αυτά τα θέματα. Η οικογένεια είμαστε. Η δόξα του Κυρίου. Επερίσευσε η αμαρτία. Αυτό είναι το εδαφείο μας. Άρα υπέρ επερίσευσε η χάρη. Όταν πήγα να υπηρετήσω τον Κύριο στη Γερμανία, εγνώρισα μια κοπελίτσα. Έχει γεννηθεί στη Γερμανία. Πολύ μωρό το πήγαν στη Γερμανία. Τα ελληνικά του είναι γερμανικά. Τα γερμανικά του όμως είναι καλά γερμανικά, φαίνεται. Είναι μια κιθαρούλα εκεί πέρα. Θα κατέβω, μου λέει, το καλοκαίρι κάτω. 15 μέρες. Έλα, της λέω, ξέρω μια εκκλησία που έχει ξενώνα, θα σε φιλοξενήσει και σένα και την κιθάρα σου. Θα σου δώσουμε φυλάδια. Αφού το θέλεις, θα πάρεις κι άλλα παιδιά να βγείτε έξω. Σας έλεγα την άλλη φορά, αγαπητοί μου. Όταν ήμουν στη Γερμανία, είδα κάτι περιοδικά από αυτά τα τουριστικά περιοδικά. Που κάνουν γκρουπ, κρουαζιέρες και τα λοιπά. Και εντράπηκα σαν Έλληνας. Διότι είχε με πολλά αποσιωπητικά και περισσότερα υπονοούμενα. Ελάτε στη Μύκονο, ελάτε στην Ίδρα. Και από κάτω άφηνε να φανεί ότι ήταν τα νησιά της αμαρτίας. Καλός, κακός, ούτε σχόλια μου πρέπουνε, ούτε μου ταιριάζουνε. Σκύβω το κεφάλι. Και ερώτησα. Και είπα, πιστεύω με τη χάρη του Ιησού Χριστού, ένα παιδί ήδη είναι έτοιμο. Ψάχνουμε να βρούμε ακόμα άλλο παιδί να πάνε το πρωί στη Μύκονο. Και δεν μου λες, είναι έτοιμος να με ρωτήσει ο αδελφός μου και πόσες χιλιάδες από αυτούς τους άθλιους, τους δυστυχισμένους ανθρώπους θα πιστέψουν. Κανένας. Και ποιος σου είπε που όπου μίλαγε ο Χριστός επίστευαν καμιά 500 εκατομμύρια ή ο Παύλος όταν έκανε κανένα κήρυγμα 412.000 πιστεύανε. Και τι θα κάνουμε στη Μύκονο. Τίποτα. Θα πάει κανένας με μια κιθάρα, τρεις φωνές, θα πλώσουν την πραγματιά τους απάνω στο πεζούλι της Μυκόνου, απάνω στο πεζούλι της Ίδρας, ακριβώς απέναντι που είναι εκείνο το Καβοντόρο, το περίφημο διεθνώς εκείνο κέντρο της ανομίας. Και θα διαλαλήσουνε. Και θα ψάλουνε. Και θα προσευχηθούνε. Το πολύ πολύ να τους ξαναβάλουν δια της βίας μέσα στο βαποράκι. Είναι όμορφο το ταξίδι από την Ίδρα. Διωγμένος για τον Πειραιά.
1: Πρέπει να κλείσω.
0: Δεν υπάρχουν σκληρές εποχές. Δεν υπάρχουν σκληρές ψυχές. Δεν υπάρχουν δύσκολοι χρόνοι. Υπάρχει ανεπαρξία εργαλείων να τα χρησιμοποιήσει ο Θεός για να σκάψει τα βράχια.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ απόψε. Ζήτησε από τον Χριστό να σου αποκαλύψει και να σου πει και να σου μιλήσει. Πού σε θέλει? Τι είσαι? Στη μεγάλη τη στερνή τη μάχη που διεξάγει το φως με το σκοτάδι, η αλήθεια με το ψέμα, η ύλη με το πνεύμα, ο Χριστός με τα τάρταρα. Χρειάζεται μερικά λιανοντούφεκα. Μη μου πεις, οι άλλοι διαθέτουν, λέει, οι Γερμανοί στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είχαν ένα κανόνι και το λέγανε η χοντρή Βέρθα. Έπεφτε μια κανονιά από δάφτο και γκρέμιζε μια συνοικία. Οι άλλοι έχουν, λέει, τέτοια κανόνια. Και εμένα τι με νοιάζει? Και εσύ, λέει, με ένα γιανοντούφεκο γκρά που βάζεις το βόλι, κάνεις έτσι μπαμ και με τα μισή ώρα τα αφήνεις να κρυώσει, ξαναβάλεις άλλη σφαίρα. Ξέρω. Αυτό και με αυτό. Και θα μείνω εδώ. Τι θα γίνει? Σε ξέρω. Ξέρω μονάχα κάτι. Πως θα ήθελα ο Κύριος να έρθει να με βρει στις επάλξεις της αγάπης. Γιατί αγαπώ σημαίνει διακονώ. Άχρηστους ανθρώπους ο Χριστός δεν τους κάλεσε. Γιατί τους άχρηστους όταν τους κάλεσε, κάνει τούτο λογοπαίγνιο ο Παύλος στην επιστολή προς Φιλήμωνα, τους έκαμε χρήσιμους. Και καθένας εν Χριστώ Ιησού, στη μεγάλη στερνή μάχη του Ιησού Χριστού, του είναι χρήσιμο. Μες στη διάθεσή σου να μιλήσουμε. Να σου δώσω διευθύνσεις, να σου πω για νοσοκομεία, να σου πω για γερατιά, να σου πω για πόνο, να σου πω για θλίψη, να σου πω για φτώχεια, να σου πω για ανάγκες. Και αν θα ήθελες να πάμε μαζί, θα μου πεις, Κύριε, 136 χρονών άνθρωπος, πού να πας τώρα εσύ στην Μύκονο? Δεν πειράζει. Αν είναι να φάμε 50 ξυλιές, ας τις μοιραστούμε 25-25, γιατί 50 επάνω σου ίσως είναι πολλές. Όπου επερίσευσε η αμαρτία και η αμαρτία επερίσευσε στις μέρες μας, στις μέρες μας θα υπερπερισεύσει και η χάρη. Μόνον πίστεψέ το και πιστεύοντάς το απόψε πες το, Κύριε, με τη σφεντόνα μου είμαι στη διάθεσή σου. Ταρακούνησέ μας απόψε. Όπως τους λιποθυμισμένους χτύπησε χαστούκάκι απόψε. Σε μένα πρώτα. Και από όλα όσα υπόθηκαν αναφερόντας ότι είναι μη δικό σου. Τοποθετώντας ακριβώς τα δικά σου σωστά και ερμηνευτικά. Μέσα στην καρδιά μας. Καντά απόφαση. Καντά ναι. Κάμε τα αμήν, κάμε τα δόξα στη γεγοντά σου. Ας κλείσω με τα λόγια που άρχισα. Πνεύμα Άγιον, ας μας ταρακουνήσει απόψε.

να γκρινιάξω. Την πρώτη ώρα κάθε Σάββατο γκρινιάζουμε εδώ έξω. Χρόνια τώρα. Λες και βγάζω δόντια. Έτσι όμως νομίζω πρέπει να γίνει. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να διαβάσω από το βιβλίο των πράξεων. 2-3 εδαφιάκια. Μια λέξη μόνο θα χρησιμοποιήσουμε, μια μικρή φράση. Πράξεις Β. 43. Ύστερα που πιστέψαν οι 3.000 και λάβανε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, εγένετο δε πάση ψυχή φόβο. Τη μετάφραση ο Βάμβας λέει κατέλαβε κάθε ψυχή φόβος. Έτσι δεν λέει η μετάφραση? Βέβαια ξέρετε δεν αποδίδεται η ελληνική με τίποτα. Γι' αυτό και όλες οι πλάνες, όλες οι παραποιήσεις του Ευαγγελίου προέρχονται από το εξωτερικό. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να το μεταφράσουν. Την ίδια θήκη δεν μεταφράζει. Μόνο με νοήματα μπορεί να την δώσεις. Ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό το εγένετο πάση ψυχή φόβος είναι άλλο πράγμα κατέλαβε. Το ρήμα καταλαμβάνω, το ξέρω. Αλλά δεν χρησιμοποιεί ο Λουκάς το καταλαμβάνω δι' Αγίου Πνεύματος. Αλλά το γίγνομαι. Γίγνομαι φόβο, γίγνομαι με γενική εγένετο φόβος. Είναι ότι, να σου πω ένα παράδειγμα, βάζεις το φαΐ στο φούρνο και το βγάζεις καμένο, ψημένο, έτοιμο. Είναι το ρήμα γίγνομαι. Βάζεις ένα σφουγγάρι μέσα στο λάδι, το βγάζεις. Αλλά όλο το σφουγγάρι, επήρε λάδι, μα όχι το σφουγγάρι, τα κύτταρα, οι πόροι, τα μικρά εκατομμυριωστά εκείνα του, εγένοντο. Εγένοντο. Αγαπητοί μου, να τι με απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Και ο Θεός να με φυλάξει από του να λέω ότι το βρήκα. Εδώ πρέπει να κάνουμε μερικές κουβέντες, τώρα πια που δεν έχουμε και το σούνιό μας, δεν μπορούμε να τις κάνουμε αυτές τις κουβέντες, κάναμε σε έναν κύκλο μεγάλο, δόξα στο Θεό όμως. Ο Θεός να μας φυλάξει από μια αλήθεια που είναι μεγάλη και δυνατή και πραγματική. Από του να κάνουμε την αλήθεια αυτή σημαία. Σου αποκαλύπτει δηλαδή ο Θεός τον τελευταίο καιρό χρειάζεται πολύ προσευχή. Μην την κάνεις σημαία. Διότι αυτή είναι μία αλήθεια, αλλά δεν είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι μόνο ο Χριστός. Η προσευχή, αλήθεια είναι. Το δείπνο, αλήθεια είναι. Η καθαρά ζωή, ο αγιασμός, αλήθεια είναι. Το να κάνουμε κοινωνικά έργα, αλήθεια είναι. Αλλά δεν είναι η αλήθεια. Και αρπάζονται, ξέρετε, από μία αλήθεια και αυτή την αλήθεια πλέον. Και λέει, κάναμε εμείς την προσευχή, λέει, των γονάτων. Τι είναι αυτό η προσευχή των γονάτων? Λέει, προσευχόμαστε πολύ. Έρε, την πατήσατε. Την προσευχή του αγιασμού, λάθος. Την προσευχή, λάθος. Προσέξτε. Μην κάνουμε το λάθος. Να πούμε, έτσι, είδες. Γι' αυτό, λοιπόν, στις τελευταίες μέρες πρέπει να μας καταλάβει όλους φόβο. Σημαία ετούτο. Έχουμε σημαία, αλλά η σημαία μας είναι ποιος? Ο Χριστός. Θα προχωρήσω. Έρχεται, έρχομαι στον άμβονα επάνω με τα μαλλιά μου βαμμένα καναρινή, πράσινα. Αλλά πράσινο, από εκείνα και έχουν τα πουλιά τα πράσινα. Λέω ένα παράδειγμα. Και μου λέει ο αγαπητός ο Απόστολος, σπίτι δεν έχεις φαίνεται κανέναν. Η γυναίκα σου έβαλε τσερότο στα μάτια της, δεν σε είδε, ρε άνθρωπε μου. Απόστολε, σε πιάσε. Ο Παύλος είχε πνεύμα Άγιον. Είχε, Απόστολε. Μου λες και κάτι άλλο τώρα, αδελφέ μου. Ο Παύλος προέβλεψε περί των ημερών της τελευταίας εκκλησίας. Και πώς δεν προέβησε? Πού το λέει εδώ να μην βάφουμε τα μαλλιά μας πράσινα? Σε πιάνει έτσι, καταλαβαίνεις.

σώσουμε με λόγια και με κηρύγματα και με το χέρι μας. Και τρίτον, κάνουμε τους από κάτω υποκριτές. Όταν σου έρχεται εδώ, σου έρχεται ντυμένος, όταν βγει έξω, γυρίζει με το μαγιό. Δεν κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό πιστεύω προσωπικά με τη χάρη του Ιησού Χριστού, ότι αν κάτι θα πρέπει να σταθεί με ένα απλό πνεύμα, πάντοτε πνεύμα αγάπης όμως, είναι η προσευχή μας. Έχεις φόβον Θεού? Είδες την ψυχούλα και είναι μια ψυχή και έχει μέσα της φόβο Θεού? Θα πάει έτσι σαν το καρδιογράφημα από εδώ, θα πέσει, θα σπιντάψει, θα βρει το δρόμο της. Φόβος Θεού. Όχι ο φόβος στην ανθρώπινη αυτή έννοια. Βλέπετε αυτοί οι άνθρωποι που λέει επέπεσε φόβος μέγας. Αλλού θα τα διαβάσουμε τα εδάφια. Δεν ξαναφοβόνται να τρέμουν, να κρύβονται, ξέρω εγώ, να κάνουν έτσι σαν τα μικρά τα παιδιά στο σκοτάδι. Δεν είναι αυτή η έννοια του φόβου. Όπου η Καινή Διαθήκη λέει και στην Παλαιά Οικονομία φόβος Θεού, αρχή σοφίας, φόβος Θεού, είναι ότι το πρόσωπο του ζωντανού, του αληθινού Πατέρα, στην εκφρασή του, στην πραγματικοποίηση της καθημερινής βιώσεως όπως τη ζούμε, βλέπει τον άνθρωπο και έχει ένα έμφυτο σεβασμό. Τον βλέπεις τον άλλον και λες δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς να το αναλύσεις. Φοβούμε ότι οι λέξεις φόβος στην καθομιλουμένη δεν έχει καμία έννοια με το πνευματικό περιεχόμενο του φόβου όπως εδώ διατυπώνεται. Να σας πω ακόμα από τις πράξεις των Αποστόλων δύο παραδείγματα. Ας πάρουμε το κεφάλαιο έψιλον, είναι λίγο παρακάτω. Στο έψιλον κεφάλαιο είναι γνωστό ότι περιγράφεται συν της άλλης και το παράδειγμα το ιστορικό εκείνο του Ανανία και της Σάπφυρας. Ανανίας και Σάπφυρα. Πουλούσαν όλοι τα χτήματά του, σε πούλησε και ο Βαρναβάς, ο λεγόμενος Ιωσής. Κάπου είχε κάποιο χτηματάκι, έγινε μόδα στην εκκλησία, έτσι πίστευαν παιδί. Λένε δύο, τα αντρόγινα εκεί τα γεροντάκια, λέει τι γίνεται με εμάς. Να το πουλήσουμε. Το πουλήσανε 250 λίρες, πήγαν εκεί πέρα, λέει, ξέρεις, λέει, Πέτρο, λέει, είχαμε ένα χτηματάκι, και εμείς, λέει, το οποίον. Όπως όλοι οι αδερφοί, λέει, το οποίον και εμείς, λέει, πιάσαμε 75 λιρίτσες, λέει. Και ο Πέτρος θα τους τοποθετήσει, και είναι το τρομακτικό βάθος που νομίζω πως θα σταθεί αναγκαίον σε μια βαθύτερη έρευνα. Για ρε ξεμαθράδο, κάτσε. Για πάρε καρέκλα, για κάτσε εδώ. Σε κάλεσε κανένας να έρθει στην εκκλησία? Σου είπε κανένας να κάνεις ομολογία? Σε πίεσε κανένας να λάβεις μέρος στο δείπνο? Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο, τον οποίον διακονώ από το 1947 και κάνοντας έτσι, αντί να βγάλω υδρότα, βγάζω αίμα από το κεφάλι μου και από τον υδρότα μου. Δεν είπα κανενός ποτέ, αντίθετος υπήρξα πάντοτε. Όπου ιδιαίτερα νέοι και νέες μου είπαν, αδερφέ μου, ξέρεις, να καθίσω να μιλήσουμε και τα λοιπά για το δείπνο. Σαν εκκλησία προτρέπω. Σαν άτομα, πρόσεξε τι κάνεις. Γιατί τώρα μας έκαμε σε αυτή την ιστορία? Γιατί να μας ζηλέψεις? Γιατί να γελάνε οι θυγατέρες των Φιλιστέων και να παίζουν τα τύμπανα στην ασκάλωνα, λέει ο λόγος του Θεού? Υπάρχει λόγος? Γιατί μας ταλαιπώρησε κατά αυτόν τον τρόπο? Και ο Πέτρος κάτι τέτοιο είπε στον Ανανία. Δεν κάνε άνθρωπο, για να δω. Ήταν το χτυματάκι δικό σας? Λέει μάλιστα, να το χαιρόσαστε. Εσείς και η εφορία. Σου είπε κανείς να το πουλήσεις? Λέει όχι. Σου είπα να μας φέρεις τα λεφτά? Λέει όχι. Σου είπαμε πόσο το πουλήσες? Όχι. Γιατί μας ταλαιπωρείς? Γιατί μπάζεις αμαρτία μες στην εκκλησία?

0: Γιατί δεν καταλάβανε, αδελφοί μου, κάτι. Και παρακαλώ πάρα πολύ, βοηθήστε με να το πω με τέτοια απλά λόγια, ώστε να το κατανοήσω πρώτα ο δούλος του Θεού. Βάρκα είμαστε, ξέρετε. Και ταξιδεύουμε μέσα σε αυτή τη βάρκα. Και έρχεται ο γιατρός και μου λέει, αδελφέ μου, να τραβήξω ένα σανίδι, λέει, που κρυώνουμε. Να το βάλουμε φωτιά. Γιατρέ μου, το σανίδι της βάρκας. Εμείς θα πνιγούμε, βουκαλάδες. Τι, πώς το καταλαβαίνετε, αδελφέ μου. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, δηλαδή. Τι νομίζετε πως θα γίνει. Θα το κουβεντιάσουμε το πράγμα. Ορίστε. Έτσι ο καθένας θα τραβάει ένα σανίδι από τη βάρκα, δηλαδή. Ένα σπίτι μέσα στο οποίο μπήκαμε για να ζεσταθούμε από το χειμώνα 80 υπό το 0. Ένας τραβάει την πόρτα, άλλος κρύει το παράθυρο, άλλος βγάζει τα πατώματα. Τα λουλούδια μου άρεσε, λέει, το αλυσιδάκι, λέει, που είχε υβρίσει. Λέει, και το κάνω έτσι αλυσιδάκι. Ρε άνθρωπε, με αυτό το αλυσιδάκι βρήκες να παίξεις. Αυτό βαστάει τη βρύση όλη που πηγούμε εδώ μέσα από τα νερά. Αυτό βρήκες. Και τι να πεις στις ψυχές. Και τι να τους κηρύξεις. Και πώς θα να τους κηρύξεις. Και τι να κάνεις, λέγε Βασίλη. Και έτσι και πιάσεις τον άνθρωπο 40-70 χρόνια μέσα στις εκκλησίες, αν είναι μάλιστα από γενιά σε γενιά σε γενιά σε γενιά, τον πιάνεις από την πατούσα, τον βγάλεις ανάποδα όπως τους πνιγμένους, και αντί να βγάλουν άρμη, βγάζουν εδάφια εδώ. Τι να τους πεις, τα ξέρουν όλα. Ένα νομίζω μένει. Να προσευχηθούμε, αδελφοί μου. Και ο ένας για τον άλλον, ναι. Ας ζητήσει τούτο το καθεστώς. Φόβος Θεού. Ακούς πράγματα να γίνονται. Και ως εκ της ιδιότητός σου, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο. Πρεσβύτερος από το 1952-53. Αντιλαμβάνεστε τι σέσουλες γεγονότων περάσανε. Και προβλήματα και ζητήματα και τραγωδίες και δράματα. Και καταλήγεις στο τέλος και λες, τι να πεις τώρα, να σε μαλώσω, να σε φιλήσω, θα το ξανακάνεις, να σου πω ότι σε αγαπώ, αυτό ναι, και να σε παρακαλέσω για κάτι άλλο. Ζήτησε φόβον Θεού. Εδώ αποδεικνύεται, δεν έχεις φόβο Θεού. Δεν υπάρχει, Γιώργο, φόβος Θεού. Τι του λες τώρα δογματικά και. Το μεγάλο θαύμα. Οι άνθρωποι ζητάμε θαύματα. Και ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει στη ζωή μας θαύματα. Το πρώτο και ουσιαστικό θαύμα ύστερα από το Σταυρό είναι, βλέπεις την ψυχή και έχει μέσα της φόβον από τις παρουσίες. Έλα, να σου πω, λέει, τι έγινε. Εμένα. Να μου πεις τι έγινε. Άμεσα το καλό σου. Δρόμο! Φύγε! Λέει, είδαξε, λέει. Είδε, λέει, που είναι δηλός. Λέει, δε. Ρε, πες μου ό,τι θέλεις. Δηλώ από ελληνικά επίθετα πια, πάνω λεξικό, τι θέλεις. Μην νοιάζει εμένα. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Δεν είναι έτσι καθόλου. Και επειδή και οι άνθρωποι και οι εκκλησίες διψάνε για θαύματα, αλλά τα θαύματα είναι εσωτερικά. Και δεν υπάρχουνε, ψάχνουμε να τα βρούμε. Λέει, το ξέρεις αυτό, ναι, λέει, θαύμα. Λέει, τι θαύμα. Γαυγίζει, λέει. Λέει, τι γαυγίζει. Αφωνάζει, αου, αου, αου, αου. 7 ώρες, λέει. 8 ώρες. Λέει, και δεν βραχνιάζει. Δεν είναι θαύμα, λέει, αυτό. Άμεσα το καλό αυτό. Γαυγίζει 8 ώρες. Και είναι θαύμα αυτό. Πού το βρήκε. Τι πράγματα είναι αυτά. Πώς το έκανα αυτό. Θέλω να με ρωτήσεις και να σε ρωτήσω με απλότητα αγάπης. Πώς το έκανες αυτό. Τι κουβέντα ήταν αυτό. Πώς ανεμίχθησες σε αυτό το θέμα. Έλεγα έξω. Ο Θεός με οδήγησε κάποτε σε μια ψυχή. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είχε ούτε γνώση, σωστή γνώση. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είχε σωτηρία, στη γενική έννοια του όρου, με βεβαιότητα ουρανού. Ήταν η φτωχή ελαφρώς λαντερνοργής, σαν λαντέρνα ήταν. Τραγική η ύπαρξη. Μια φορά πήγε ο άντρας της για δουλειά και στο μεσημέρι, όταν και αυτή ασχόλασε και αυτή δούλευε κάπου, έρχεται ένα αυτοκίνητο, της φέρνει τον άντρα της φυτό. Φυτό. Τελείως. Τι έπαθε? Είναι ακόμα φυτό. Το μόνο που του μάθανε, έπειτα από μήνες, είναι να ανοίγει την πόρτα. Δεν ξέρει ούτε το ηλεκτρικό, ούτε το νερό, τα κατεβάζουν όλο διακόπτες, πάει και δουλεύει αυτή το παιδί της, γυρίζει με ένα μοτοσακό και είναι αυτός ο άνθρωπος μέσα, χτυπάς, δεν σου ανοίγει, το έχει καταλάβει αυτό. Φυτό. Και μέσα σε αυτό το καθεστώς, ο Θεός την επισκέφθηκε. Είχαμε μια συζήτηση μαζί. Κουβεντιάσαμε. Και νομίζω το Πνεύμα του Θεού της είπε κάτι. Ότι ο Θεός μας εκάλεσε όχι για να μας κάνει Αγίους, αλλά για να είμαστε Άγιοι. Διότι όταν πιστέψεις ότι ο Θεός σε εκάλεσε για να σε κάνει Άγιο, αυτό το να σε κάνει το μεταθέτεις σε χρόνο, άλλοι αργότερα που θα οριμάσουμε, άλλοι όταν τελειώσουν τα προβλήματά μας, άλλος όταν παντρευτεί, άλλος όταν πάει καλά η δουλειά του, άλλος όταν πάρει σύνταξη γιατί τώρα με το μαγαζί που έχω δεν μπορώ να γίνω Άγιος. Και υπάρχουν πολλοί που μεταθέτουν αυτήν την αγιοσύνη για την ημέρα του ουρανού. Όχι έτσι λέω. Ο Θεός μας είπε έσεστρε. Σας βεβαιώ με κοίταξε έτσι. 3-4 λεπτά. Τελείως βουβή. Ύστερα χαμογέλασε. Έβαλε τα κλάματα. Λέει, το κατάλαβα. Και όπως ήταν, αδελφοί μου, έκαμε ένα πράγμα έτσι, έπιασε τα αυτιά της και ύστερα έπιασε το χέρι της. Και έβγαλε μια χούφτα χρυσάφι. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει. Ή τα δέχεστε για το έργο του Κυρίου ή τα πετάω. Ούτε απάνω μου, ούτε σπίτι μου θα μπουν αυτά τα πράγματα πια. Λεπτομέρεια, ίσως. Αλλά μια λεπτομέρεια που βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο του μαθήματός μας. Ο Θεός την είχε επισκεφθεί με φόβο. Σας βεβαίω, μια χούφτα χρυσάφι. Είχε εδώ στο δάχτυλό της 3-4 δαχτυλίδια, τον αραβόνα της μου έδωσε, ένα ρολόι, ένα βραχιόλι, 2 σκουλαρίκια και μια καρφίτσα. Πού τα φόραγε αυτά όλα? Τα έχει όλα μαζί της καθημερινή. Στις πράξεις. Λίγο πιο εκεί. Στο Ιώτα Θήτα. Στο 17. Θυμόσαστε. Τους 7 γιους του Σκευά. Αρχιερέως Ιουδαίου, που είπανε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και διαδάξανε κάτι δαιμόνια να εκβληθούν και επετέθησαν, λέει, τα δαιμόνια και τους καταξεσκίσανε. Το Χριστό, λέει, το ξέρουμε, συλληπτήσε. Και τούτο έγινε γνωστό σε όλους τους Ιουδαίους και τους Έλληνες που κατοικούσαν στην Έφεσο και τους κατέλαβε όλους φόβος. Αυτή τη φορά το Πνεύμα το Άγιο με τη γραφίδα του Λουκά χρησιμοποιεί το ρήμα επιπίπτο. Επέπεσε φόβος επί πάντας αυτούς. Α, και ακόμα κάτι. Φοβούμε πως εάν δεν ζούμε μέρας δόξας Θεού και η δοξολογία δεν υπάρχει στα χείλη των γύρω. Αυτό νομίζω πως πρέπει να αποδοθεί. Στη συνέχεια γράφει και μεγαλύνεται το όνομα του Κυρίου
1: Ιησού.
0: Αγαπητέ, υπάρχουν προβλήματα στη ζωή, την ανηφορική ζωή του Πνεύματος και της Εκκλησίας. Άφησέ με να το ξέρω. Αλλά ήθελα να συγκυρέψω κάτι και να σε παρακαλέσω για κάτι. Έχεις φόβον Θεού? Τι θυμόσαστε την ιστορία που λέμε κάθε φορά? Πέθανε ένας πατέρας και κάλεσε τους δύο γιους και τους λέει, ξέρετε, δεν είστε και τα δύο δικά μου παιδιά. Το ένα είναι νόθο. Κατά το Ιουδαϊκό δίκαιο, την κληρονομία μόνον τα γνήσια τέκνα. Όσες φορές διαβάσετε στον Απόστολο Παύλο που γράφει να είστε γνήσια τέκνα, αυτό εννοεί. Τα νόθα δεν θα κληρονομήσουν. Δεν τις παρούσες. Και τότε τα παιδιά και τα δύο του λένε, πατέρα, ποιος είναι? Ο νόθος. Και αυτός τους λέει, ο νόθος είναι, γέρνει το κεφαλάκι του και πεθαίνει. Και τώρα, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, Σοφία, ξεσοφία. Στο Σολομώντα λέει. Σολομώντα λέει, καλά. Να πάρετε το πτώμα του γέρου. Λέει, μάλιστα. Και να το κρεμάσετε ορθώς σε ένα δέντρο. Λέει, μάλιστα. Και θα πάρουν οι δυο γη από ένα τόξο. Και θα βάλουν μέσα από ένα βέλος. Όποιος πετύχει το πτώμα σε πιο κέριο σημείο, αυτός θα πάρει την περιουσία. Δεν είναι το πτώμα εκεί του πατέρα. Τραβάει ο πρώτος γιος μία στο δόξα πατρί, εδώ στο Μεσόφριδο. Και καλύτερο χτύπημα από αυτό, Ο άλλος, εγώ λέει, ένα πτώμα. Ας μην είμαι, λέει, φυσικός γιος. Δεν θέλω ούτε περιουσίες, λέει, ούτε τίποτα. Θα πάρει άλλο. Το πτώμα του ανθρώπου που μεγάλωσα και τον νόμιζα πατέρα. Που με μεγάλωσε σαν παιδί του. Εγώ αυτό δεν το κάνω. Ας το πάρει ο άλλος άλλος. Και είπε ο σοφός Σολομών, λέει η ταλμουδική ιστορία. Αυτός είναι ο γιος. Εμίλησε η φωνή του αίματος. Από τότε το λένε, η φωνή του αίματος, η φωνή του αίματος. Αδέρφια μου, κάτι πολύ απλό θα σου πω. Η πρώτη ώρα είπαμε να μην είναι ώρα κηρυγμάτων. Απλές σκεψούλες. Μια φορά, το ξέρεις καλύτερα από μένα, επήραν τον Κύριο στο συνέδριο. Κάτι τον ρώτησε ο αρχιερέας, με ηρεμία, με γλυκύτητα, Υιός Θεού γάρο. Απάντησε ο Κύριος. Του τραβάει ένα φούσκο του Κυρίου. Πρέπει να του σπάσε το τύμπανο. Σε σημείο που πρώτη φορά παραπονέθηκε ο Κύριος. Κοιτάξτε, δύο φορές παραπονέθηκε ο Κύριος. Μία φορά γιατί ο Φίλιππος δεν τον εγνώρισε και η δεύτερη με το φούσκο. Γυρίζει και του λέει, ρε παιδάκι μου, του λέει, γιατί με χτυπάς? Αργότερα έφαγε ξύλο όλη νύχτα. Εγρόνθησον αυτόν. Εδώ, υπέρνησε παρακαλώ, τι σου έκανα? Στον αρχιερέα, ας πούμε, του έκανα. Στο συνέδριο, εκείνη λέει που τους έκανα τα μεγάλα κακά. Στο λαό, άστα πια. Εσένα τι σου έκανα? Και αν δεν σου έκανα τίποτα, πρέπει κάτι στραβό να πα. Τι, δεν ξέρω. Βοήθησέ με στην προσευχή σου. Γιατί σου επαναλαμβάνω, περπατάμε στην ίδια άμμο. Και ξέρετε, δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να περπατάς στην άμμο. Βουλιάζει το πόδι σου μέσα μέχρι να το ξανασηκώσεις, λες και σηκώνεις 800 οκάδες. Στην ίδια άμμο βαδίζουμε. Ξέρω τι θα μου πεις. Έχεις προβλήματα. Τα ίδια έχω. Και με τη δουλειά δεν πας καλά. Αν το μαγαζάκι μου να δεις πώς πάει εμένα. Και τα παιδιά. Και τα δικά μου τα παιδιά. Και η υγεία μου. Ευτυχώς και δεν δανείζεται η υγεία. Να σου δανείσω λίγο από τη δική μου την υγεία. Μπορώ να σταθώ ούτε όρθιος τώρα πια τελευταία. Όταν δεν βρω θέση στο λεωφορείο, κάθομαι εκεί μπροστά που είναι ο οδηγός. Το ρωτάω καμιά φορά, του λέω, σε παρακαλώ πολύ, του λέω, ανοίγουν έτσι πόρτες ή έτσι. Όχι, μου λέει, καθίστε, λέει, δεν είναι. Γυρεύω την άδεια, κάθομαι πάνω στη μηχανή. Δεν μπορώ να σταθώ πια όρθιος. Γιατί? Α, θα μου πεις από τα 32 σου χρόνια. Μεγάλωσα, γέρασα, τελειώσαμε, στο τέλος είμαστε, ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τώρα πια, όσες φορές είσαι μεγάλος τα χρόνια και πονάς, σαν και εμένα, να λες, Κύριε, πονάω. Γιατί? Αφού έζησα. Μια φορά, οι μεγάλοι άνθρωποι λένε, λέει, γέρασα. Ναι, έζησες και γέρασες. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τι ήθελες να γίνει? Αδέρφια μου, σας παρακαλώ πολύ. Ας μην χαστουκίζουμε τον Κύριο. Και κάτι εξαλότητες και κάτι... Πάντα να βάζεις τα μεσαία κύματα, μην βάζεις τα μακρά στη ζωή σου, τα μεσαία κύματα. Φωνές, άθρο, πιο χαμηλά. Και τη μαρτυρία μας και να τρέξουμε να δώξουμε σε άλλα. Εκεί που μένεις, ποτέ μην αρχίσεις με κήρυγμα, να αρχίσεις με τη ζωούλα σου. Και στον μπακάλι που πας, πριν του δώσεις καινή διαθήκη, μάθε να του λες καλησπέρα κύριε Μπακαλάκη. Καληνύχτα αγαπητέ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εύγα που μου δώσες, το γάλα. Μετά τα άλλα. Χαρακτηριστικό. Τι να σας πω. Σφάλω. Να κάνει. Τα περισσότερα πράγματα που δημιούργησαν τις μεγαλύτερες πληγές μπορούμε να τα αποδώσουμε. Έλλειψης φόβου. Και ξέρεις να μην μου δικαιολογηθείς. Θα δικαιολογηθείς αν σε κατηγορούσα. Δεν σε κατηγόρησα. Ο Θεός του Θεός του κάνει τέτοιες δουλειές. Να πάρω τη θέση του δικαστού που κάθεται ο Θεός και να πω βγες από την καρέκλα να καθίσω στη θέση σου να αρχίσω να κάνω έτσι το δάχτυλό μου. Δόξα Θεός. Αυτό το καλαμάκι δεν το καβάλισα ακόμα. Αλλά ίσως. Αλλά κάτι τέτοιο να γίνω ιεροκήρυκας, να γίνω πάστορας, να γίνω δάσκαλος των άλλων. Όχι, ευχαριστώ τον Θεό. Και μπροστά στην παρουσία του έχω το μέτρο. Επειδή ξέρετε, στα Επτάνησα είναι ο λαός ελαφρός προς το χιούμορ. Έχω την αίσθηση και τη φοβάμαι αυτή. Το φοβάμαι αυτό. Λέω, ποπ, μη γελιοποιηθώ στο τέλος. Και κάνω τον ποιμένα και το δάσκαλο. Όχι, δόξα στον Κύριο. Παρακαλώ ιδιαίτερως. Να τα θυμόσαστε αυτά τα πραγματάκια. Να σταθούμε στην παρουσία του Θεού. Και να δεις τον Κύριό σου πολύ απλά να σε ρωτάει. Σου φταίξα σε τίποτα. Και γελιοποίησες το σώμα μου, την εκκλησία μου. Και με ρεζίλεψες. Και στάθηκε στο τέλος και είπανε, αν είναι να γίνουμε χριστιανοί, σαν και του λόγου του, ώρα καλά είμαστε εδώ πέρα. Διαβάζετε τι γίνεται στις εφημερίδες, διαβάζετε τι γίνεται με τον κλήρο κλπ. Και ποτέ σας βεβαιώ δεν εχάρηκα. Ποτέ, αλλά πάντοτε είπα, ο διάβολος, έστω και με τον τρόπο αυτό, δεν υπάρχει να μιλήσει σε μια ψυχή, και να τη μιλήσει τώρα για δόγματα, να τη μιλήσει. Δηλαδή, μπορεί να διαβάσει εφημερίδες, γιατί μου λέτε ο Θεός, λέει και ο Χριστός και τα Ευαγγέλια και οι παπάδες και εσείς, όλοι οι ίδιοι είσαστε, λέει. Τι να κάνεις. Τρως το παγωμένο το νερό κατά κέφαλα, σκύβεις, τι να πεις, τι και να μιλήσεις σε ποιον. Του λέω δύο κουβεντούλες, δεν είναι έτσι. Το Ευαγγέλιο, εξώ παραφέσου. Και σε ρωτάω, σου φταίξε τίποτα ο Χριστός? Σε πείραξε πουθενά ο Χριστός? Είχες καμιά διαφορά με τον Χριστό? Και κάθε φορά, αδελφέ μου, και κάθε φορά, αδελφούλα μου, που μη γέννητο, όμως οι δρόμοι μας έρθουν αντίθετοι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έρθουν αντίθετοι όμως. Και συγκρουστώ με την Αγγελική. Γιατί, ξέρω γιατί. Γιατί ο σκοπός μας δεν είναι το γιατί. Το γιατί υπάρχει μέσα μας. Ένα πράγμα νομίζω ότι πρέπει να σκεφτώ πριν συγκρουστώ με την Αγγελική. Αγγελική, έχω δίκιο, έχεις δίκιο, τώρα δεν ξέρω. Εσύ λες το δικό σου, ο δούλος του Θεού λέει το δικό μου. Μήπως πρέπει να συμφωνήσουμε για το χατήρι του Χριστού. Αν αγαπητέ μου βλέπαμε τις προσωπικές μας διαφορές και βλέπαμε τα προβλήματά μας κάτω από το πρίσμα αυτό για το χατήρι του Χριστού, πολλά δάχρυα ο Χριστός θα είχε ξεχωρίσει. Πόσα δεν έγαμες για το χατήρι του παιδιού σου. Πόσα δεν έγαμες και δεν κατάπιες και δεν έσκυψες το κεφάλι για την υγεία σου. Πόσες φορές δεν θα έχεις εγκαταλείψει τη δουλίτσα σου και δεν θα είχα αφήσει το ψωμί μου που τρώω. Αλλά είπες, και τι να κάνουμε τώρα. Βρέθηκε από πάνω κακό το αφεντικό. Βάλα και εσύ κλωτσίες. Τι να κάνουμε. Που, στην ηλικία μου να βγω τώρα, να βρω, πού να πάω να βρω ψωμί. Και ποιος με παίρνει τώρα 140 χρονών άνθρωπο. Με παίρνει κανένας. Σκύβω το κεφάλι μου, κάνω έτσι, κυρία. Τι, για το χατήρι του ψωμιού μου. Για το χατήρι του Χριστού. Ναι, λέει, να ξέρεις η Αγγελική τι θα πει, λέει. Είχε λέει δίκιο. Εμένα δεν με πειράζει τι θα πει η Αγγελική. Ξέρω πως το ξέρει ο Κύριος μου. Και στην προσωπική μου Καινή Διαθήκη, στο κείμενο που διαβάζω, εκεί στο κομμάτι του Ιωάννου, όταν ο παραλυτικός 38 χρόνια σερνόταν στη Στοά, έχω γράψει ένα τσεκάρισμα δίπλα. Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς. Και εμένα, Γιώργη, μου αρκεί που το είδε. Η Αγγελική όμως δηλεύει, λέει, πανηγυρίζει. Δεν πειράζει. Πρέπει να ξέρει η Αγγελική πως δεν πανηγυρίζει εναντίον μου. Αλλά ο δούλος του Θεού πανηγυρίζω μια άλλη νίκη του Χριστού την υπόθεση. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά. Πολύ πιτσιρίκι. Λέγανε ένα ένιγμα τα παιδιά, βάλει ένα αριθμό στο νου σου και βάλει διπλό τόσο και βάλει και τόσα γι' αυτόν και μετά λέγανε ρίξτε μισά στη θάλασσα. Από όσα άκουσες, ρίξε τα μισά στη θάλασσα. Δεν ξέρω τι μένει. Αν μένει κάτι, κάνε το αντικείμενο προσευχής. Θεέ μας, με μας, ανθρώπου. Με ευχαριστούμε. Πάρτε τα από το κόσκινο. Βγάλε τα δικά μου, τα ανθρώπινα, τα λόγια, όλα έξω. Δεν ξέρω τι θα μείνει. Νομίζω πως θα μείνουν πάρα πολύ λίγα πράγματα, Κύριε. Όμως θα είναι τα δικά σου. Και αυτά τα δικά σου εννοώ να τα σχολιάσεις στην καρδιά μου. Γιατί αν μένα πρώτα δεν ευλογήσεις, Κύριε, και ο δούλος σου από αυτά δεν ευλογηθώ πρώτος, μην περιμένω καρποφορία στην Εκκλησία. Δύσκολες και στερνές ημέρες που περνάμε. Κύριε, Κύριε, να σου γυρέψουμε τούτο λοιπόν. Να επιπέσεις στις καρδιές μας. Βροχή να γίνει στην Εκκλησία σου. Και οι δρόμοι μας και τα χαντάκια των δρόμων μας να πλημμυρίσουν από τη βροχή του φόβου και της παρουσίας σου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πόρτες φυλακής.

έκανα τη φυλακή. Τι λέει ρε Χριστέ μου άνθρωπε. Ο Χριστός δεν κάνει τέτοια θαύματα. Αυτό είναι χωρίς περιεχόμενο. Ήταν στη φυλακή και άνοιξε την πόρτα και τους έβγαλε έξω. Και τι έγινε. Και να πάτε εις το ιερό του Σολομώντος να κηρύξετε. Βέβαια αυτό είναι το θαύμα. Το θαύμα δεν γίνεται αυτός σκοπός. Το θαύμα έχει ένα πνευματικό αποτέλεσμα. Προσέξτε τις τελευταίες μέρες σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ακούγονται πολλά τέτοια πράγματα. Και ο Θεός να μας φυλάξει. Λέει, τον βλέπεις αυτόν, λέει, ναι, δεν έβλεπε καλά. Λέει, μάλιστα, και τώρα τι γίνεται, δεν βλέπει καλά. Και τι έγινε. Τι έγινε. Ξέρω μου, γιατί το έκανε το θαύμα ο Χριστός. Για να τον κάνει καλά. Γιατί τον ανέστησε ο Ιησούς Χριστός στο Λάζαρο. Για να τον αναστήσει. Και ήθελε να ξαναπεθάνει και να έχει ο άνθρωπος δύο φορές έξοδα κηδείας με τέτοια ακρίβεια εδώ πέρα. Και έτσι πιστεύουμε αγαπητοί. Για να τα ξαναδούμε εδώ απλά τα πραγματάκια. Εκεί δεν σε βλέπω καλά. Εδώ είναι η θέση του κάνω έτσι, πώς σε είδα και κάτω. Για ακούστε αγαπητοί. Εδώ εβάλανε δυο ψυχούλες για τη μαρτυρία που δίνανε του Ευαγγελίου εις τη φυλακή. Γιατί. Γιατί ήταν στη στοά του ναού του Σολομώντα και εκεί γάνανε. Κύριοι ήτανε. Φτιάσανε έτσι από εδώ. Πάμε μέσα. Και μάλιστα θυμόσαστε, το μελετήσαμε αυτό, τη λεξούλα άλλο Σάββατο. Και τους βάλανε σε μία φυλακή δημοσία. Ξέρετε τι σημαίνει δημοσία, ε? Αυτοί είχαν κρατητήρια, είχαν φυλακές και για πνευματικούς λόγους. Τους βάλανε μαζί με τους καταδίκους του κοινού ποινικού δικαίου, θα λέγαμε σήμερα. Ό,τι βρώμικο, ό,τι κλέφτες, ληστές, άθλοι, διαρρήχτες, λοποδίτες, εγκληματίες. Φα! Και ο Πέτρος μαζί. Άλλη φορά θα τα πούμε, δάσκαλε. Τώρα δεν μπορώ να το πούμε αυτό. Τα καταφέραμε στη ζωούλα μας τόσο θαυμάσια, ώστε να μην έχει εφαρμογή το εδάφιο «εάν εμένα εδίωξαν και εσάς θα σας διώξουμε». Αλλά άλλη φορά αυτό. Για μου ψυχούλα, για λόγω παιδί, για λόγω. Λέει, εμένα που με βλέπεις, λέει, δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού, λέει, ξέρω δύο γλώσσες. Μια άλλη τελεία, κόμμα. Ποτέ τελεία, κόμμα. Και τι έγινε. Σε κοιτάζει. Δεν το ξέρω, αλλά έμαθα δύο γλώσσες, λέει. Τι λες, ρε παιδάκι. Αυτά είναι σφάλματα, αυτά είναι λάθη αυτά. Ο Θεός σε έμαθε δύο γλώσσες. Τελεία βάζεις, λάθος. Κόμμα θα βάλεις και θα πεις. Και ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού, μου δώσανε και ένα βιβλιαράκι και το μεταφράζω. Α, γι' αυτό τις έμαθες τις γλώσσες. Γι' αυτό σε ευλόγησε, παιδί μου, ο Θεός. Και έρχεσαι και μου λες, αδελφέ μου, λέει, να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Να τον ευχαριστήσουμε. Γιατί πράγμα. Τελείωσα, λέει, την ιατρική σχολή. Δόξασμένο το όνομα του Θεού, παιδί μου. Λέγε. Τι να πω, λέει, τελείωσα. Παρακάτω. Παρακάτω. Γιατί αυτό που μου πες είναι μισό. Κανονικά έπρεπε να μου πεις, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Τελείωσε αυτό το σχολείο. Ο Θεός με χαρίτασε και με ευλόγησε. Δόξα στο όνομα του Θεού. Και αδελφέ μου, ξέρεις, είμαι στη διάθεση του Ιησού Χριστού και τη δική σου. Μια φορά την εβδομάδα, πόρτα-πόρτα, φτωχογειτονιά, φτωχογειτονιά, νοσοκομείο, νοσοκομείο. Ψυχούλα, ψυχούλα, τη Δευτέρα μου την έχω δώσει στον Κύριο. Τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα. Σου χάρισε ο Θεός την υγεία σου. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μας είναι πώς να δυνατήσουμε. Άλλο πρόβλημα αυτό.
Παλιά είχαν πρόβλημα οι άνθρωποι που δεν φάνε ένα κομμάτι ψωμί. Τώρα έχουν ένα άλλο πρόβλημα οι άνθρωποι. Και ήμουνα χαρούμενος, ήμουνα με όλη τη εβδομάδα, έλειπα, ήμουνα στο εξωτερικό. Τώρα ήρθα πριν λίγο. Και το είχα κάφημα εκεί που πήγα και έμενα σε ένα ξενοδοχείο, εφέρανε ένα καροτσάκι. Το ξέρα όμως. Και του λέω την άλλη μέρα δεν θα φέρετε, λέω, πρωινό. Τι είχε αυτό το καροτσάκι. Μέχρι 5 κιλά έπαιρνε σαν τότε για αυτό το πραγματάκι. Και είναι πληρωμένο μέσα στην τιμή του ξενοδοχείου. Πρόβλημα. Να ξανάρθουμε στη σκέψη μας. Και έρχεσαι και μου λες, ξέρεις, πώς πας, σε ρωτάω. Μια χαρά, δόξα στο Θεό, λέει. Από υγεία. Θερίο, λέει, είναι. Θερίο είσαι. Παρακάτω. Παρακάτω. Τι να σε κάνω που είσαι θερίο. Όταν θα ανοίξουμε κανένα από εκείνα τα τσίρκα που μασάνε τα σίδερα και κάνουν τα σκηνιά, θα σε φωνάξω για νούμερο. Τι άλλο κάνεις. Είναι κάτι που σκίζουν κάτι τράπουλες στο δρόμο και μαζεύουν με το δίσκο χρήματα. Αν έχεις υγεία για αυτό το λόγο. Όχι, ψυχούλα. Ο Θεός σε ευλόγησε και σου έδωσε την υγεία σου. Ευλογημένο το όνομά του. Δούλεψες μέχρι το μεσημέρι, θα πας στο σπίτι σου, θα ρίξει νερό στο κεφαλάκι σου, θα φας την ντοματό σου, πας σου, είναι ωραία. Να κοιμηθείς μία ώρα, δεν σου φτάνει, είναι δύο. Σήκω μετά. Κύριέ μου, στείλε με κάπου σήμερα. Υπάρχει μια ψυχούλα σε αυτό το νοσοκομείο, υπάρχει μια άλλη ψυχούλα σε εκείνο το νοσοκομείο, υπάρχει ένας τυφλός στο άλλη άκρη εκεί κάτω στην Αθήνα. Πήγαινε με το μαγνητόφωνο σου να σου δώσω. Αν δεν έχεις μαγνητόφωνο, κάπου θα βρούμε ένα μαγνητόφωνο και με δύο-τρεις κασέτες. Τώρα που έχουν το Λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, η κασετούλα. Πήγαινε. Έχεις πάει επάνω στον ξενώνα. Ποιος από εσάς έχει πάει στον ξενώνα? Δεν έχετε πάει στον ξενώνα. Μην πάτε. Είσαστε έτοιμοι να με ρωτήσετε τι είναι αυτός ο ξενώνας, πρόσωπον, ζώνη, πράγμα. Έτσι μας λέγανε στο σχολείο. Ο ξενώνας είναι ένα παράρτημα του νοσοκομείου του Μεταξά του Πειραιός. Είναι εδώ απ' έξω στην Εθνική Οδό της Λαμίας, εκεί που είναι η Coca-Cola, ακριβώς το επόμενο τετράγωνο. Μπαίνεις μέσα. Εκεί βάζουνε τους ανθρώπους, τους αρρώστους, τους καρκινοπαθείς, που δεν υπάρχει πλέον ελπίδα ανθρώπινα. Εκεί είχαμε, όσοι θα θυμούνται παλιά, και την Πέπη. Θα τη θυμόσαστε την Πέπη. Δεν είναι πολλά χρόνια που έφυγε να είναι με τον Κύριο η Πέπη. Και σας έχω πει την ιστορία με την Πέπη. Πηγαίναμε να την δούμε και ήταν στις τραγικές ώρες εκείνες. Ώρες, όχι. Όταν πηγαίναμε μέσα, με κοίταζε στα μάτια, είχε κάτι τέτοια μάτια. Τι όρθια κοπέλα ήταν αυτή. Τι παιδί θαυμάσιο ήταν. Και μου έλεγε, αδελφέ μου, με αγαπάς. Πέπι μου, της λέω. Γιατί, λέει, αν με αγαπάς, δεν με σηκώνεις την αγκαλιά σου να με πετάξεις από το παράθυρο, μου λέει. Δεν καταλαβαίνεις, λέει, ότι η πόνη είναι κάτι που μπορώ να τρελαθώ. Τρελαίνομαι. Και ύστερα έκλαιγε. Λέει, αδελφέ, να κάνω προσευχή να θα με συγχωρέσει ο Θεός τώρα για αυτό που είπα. Σε συγχώρεσε, Πέπη. Και δίπλα στην Πέπη ήταν μια ψυχούλα, η Σοφία από την Κωνσταντινούπολη, η οποία κάποια στιγμή μια φορά μου είπε πολύ επιτιμητικά, κανένας από εσάς δεν ήρθε, λέει, ποτέ να μου πει εμένα δύο λόγια. Γιατί? Και σκύψαμε και τη φιλήσαμε και τη γύρεψαμε συγγνώμη τη Σοφίας. Και έφυγε η Σοφία για να είναι με τον Κύριο πιο μπροστά από την Πέπη. Έπρεπε να ακούσετε έπειτα από 2-3 μέρες την προσευχή αυτής της Σοφίας. Νόμιζες πως άκουγες την προσευχή ανθρώπου 40 χρόνια στην πίστη. Το Πνεύμα του Άγιον την είχε κυριαρχήσει. Είδα τώρα έναν αγαπητό που είναι ανάμεσά μας και ήρθε με το μοτοσακό του.
Μόλις τον είδα, του λέω, και του χρόνου διπλός. Έτσι δεν λένε. Συνήθως το λένε στους ανήπαντρους. Το λένε όμως και σε αυτούς που έχουν μοτοσαχό. Του χρόνου να έχει 4 ρόδες, να έχει αυτοκίνητο. Και ο Θεός σου χάρισε τα ποδαράκια σου. Και ο Θεός σου χάρισε το μοτοσαχό σου. Και ο Θεός σου χάρισε ένα αυτοκινητάκι. Μήπως ξέρεις γιατί? Ξέρεις? Μήπως ρώτησες τον Κύριο γιατί? Η πρώτη άποψη είναι ότι είμαι καλύτερος από τον άλλον. Σβήστε. Και πιο οικονόμος από τον άλλον. Ξέχασέ το. Διότι όσο οικονόμος και να είσαι, αν σου είχε τύχει μια αρρώστια, όχι αυτοκίνητο θα είχες πάρει. Ούτε κάλτσες. Αλλά ο Θεός επέτρεψε. Και ο Θεός ευλόγησε και σε χαρίτωσε. Αυτό το παραδειγματάκι λέω. Να φτάσουμε στο πρώτο σημείο της απόψινής μας βραδιάς. Και το πρώτο σημείο είναι, κάθε φορά που νιώθεις την ευλογία του Θεού επάνω σου. Μίλωσα με ένα νεαρό αγοράκι που είναι ανάμεσά μας και τον ρώταγα πώς πάει πνευματικά. Και ήθελα να τον ρωτήσω ακόμα κάτι. Γιατί σε έφερε ο Θεός σε επαφή με την πραγματικότητα και την αλήθεια? Υπάρχει μια δίπλα σου ψυχή. Ακόμα τίποτα. Και εσένα λες και είσαι βράχος στη μέση της θάλασσας και πέφτουν τα κύματα των πνευματικών ευλογιών επάνω σου. Να ρωτήσω και να ρωτήσω. Ο Λόγος του Θεού ξανά θα βάλει ένα ερωτηματικό στις σελίδες του. Και προς πάντα ταύτα, τι είναι αξίως στο ιστορικό μας? Δύο ψυχές, ένα κελί. Η δύναμη της παρουσίας του Θεού επεμβαίνει με δύναμη. Και έχει να του πει κάτι. Και να ξαναπάτε εκεί που σας πιάσανε. Για να σας πιάσουν ξανά για ό,τι και την πρώτη φορά σας πιάσανε. Γι' αυτό σε βγάζω. Παρακαλώ πολύ. Θα παρακαλέσω και πάλι, τούτο νομίζω πως είναι το πνεύμα της πρώτης ώρας του Σαββάτου, προς δόξαν του Θεού. Να παίρνουμε υλικό και να το δουλεύουμε στο σπίτι μας. Να παίρνουμε υλικό και να το κάνουμε γόνατα, δάκρυα, προσευχή και υψωμένα χέρια. Πάντα να θυμάσαι εκείνο το γενικό που λέμε και το επαναλαμβάνουμε τόσα χρόνια τώρα πια. Δεκαετίες κάθε Σάββατο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουνε, γι' αυτό δίνουνε. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουνε, γι' αυτό έχουνε. Μάθε ψυχούλα. Μάθε ψυχή. Ο Θεός να μας δώσει αυτό το πνεύμα. Να ρωτάμε συνεχώς. Κύριε, την υγειά μου σήμερα το πρωί. Θερίο σήμερα το πρωί. Και πήγα και έκαμα και έδειξα. Δόξα στον Κύριο. Και το ψωμί σου έβγαλες. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Από 18 χρονών δουλεύω. Πριν άλλα 5 χρόνια. Από 13. Από 13 μέχρι 18 δεν τα λογαριάζω. Από 18 χρονών και εντεύθεν δουλεύω συνεχώς. Στην αρχή του επόμενου έτους συμπληρώνω 42 χρόνια εργασία. Πάω στο σπίτι σου. Και αυτά τα πράγματα θα τα λογαριάσεις όλα. Σου έδωσε ο Θεός παιδί, ευλογημένο το όνομά του. Γιατί? Δεν σου έδωσε ο Θεός παιδί, ευλογημένο το όνομά του. Γιατί? Ο Θεός επέτρεψε να παντρευτείς, ευλογημένη και δοξασμένη η παρουσία του. Γιατί? Και ο Θεός επέτρεψε να μην παντρευτεί. Άλλη ευλογία αυτή. Θα τον ρωτήσεις. Γιατί? Τι συμβαίνει, Κύριε? Τι ζητάς από μένα? Ο Θεός άνοιξε το κλειδί, την πόρτα και έχεις την υγεία σου. Μην ακούς που παραπονιόμαστε. Είναι φυσικό όταν μάλιστα έχουν προχωρήσει κάπως τα χρόνια να παραπονιόμαστε. Και στις μέρες μας
Το κρέας που τρώμε είναι το μισό σάπιο. Το νερό που πίνουμε το μισό έχει μικρόβια. Ο αέρας που αναπνέουμε μόνο αέρας δεν είναι. Και τα ρούχα που ντυνόμαστε είναι από πετρέλαιο. Από πετρέλαιο. Τα τάλιπα πετρελαίου είναι αυτά τα όλα τα πλαστικά πραγματάκια. Σας είπα, έρχομαι από την Αμερική και γίνεται μια πραγματική επανάσταση εκεί πέρα. Δεν ξέρω πού θα βγει. Δεν θα μπει σε κατάστημα, δεν θα μπει σε δρόμο, δεν θα μπει σε τα μεγάλα καταστήματα. 50, 60, 70 όρθια ένα κατάστημα. Που να μην δεις σε κάθε φορά εκεί που πουλάνε ρούχα. Ιδιαίτερα τα παιδικά. Όλο μπαμπάκι, όλο κότον, όλο κότον. Πανάκριβα. Πάνε τα παλιά εκείνα εκεί. Ήταν ο πανάκριβα τώρα, συνεχώς. Γιατί, μόνο μπαμπάκι. Ή μαλλί με μπαμπάκι, ή μαλλί με μπαμπάκι, ή. Τα συνθετικά αρχίζουν και τα κάνουμε πέρα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες θέλω να πω, τι θέλετε να κάνουμε, πώς θέλετε. Πονάει εδώ, πονάει εκεί, έναν άνθρωπο δεν τρώει. Μου έλεγε κάποιος, ήξερε από χωριά και μου έλεγε κάτι, να σας το μεταφέρω, δεν ξέρω να σας το είπα, μου είχαμε εντύπωση. Γιατί υπήρξα πάντοτε αστός από μικρό παιδί, δεν είχαμε χωριό, δεν είχαμε. Μου έλεγε ότι η μάνα του και η γιαγιά του εβάζαν τα κοτόπουλα στις 25 Μαρτίου εκεί στο χωριό του. Συνήθιο, φαίνεται θα ήταν το χωριό. Και εσφάζανε τα κοτόπουλα τις 14 Αυγούστου. 15 Αυγούστου έπρεπε να φάνε τα κοτόπουλα στο χωριό. Και ήτανε, μου λέει, αυτά που κλωσούσανε περίπου την 1η Απριλίου, κάπου εκεί, ήτανε Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος και ο μισός Αύγουστος. 4,5 μηνών λέει τα κοτόπουλα. Και ήτανε τόσα. Όχι παραπάνω από τόσα. Σήμερα τα κοτόπουλα 25 ημερών είναι τόσα. Σαν αυτοκίνητα Ford, μεγάλα τέτοια. Τι συμβαίνει. Είναι απλό. Είναι, δεν καταλαβαίνετε. Τα παραγιομίζουν ποιος ξέρει με τι. Λοιπόν, μην παραπονόμαστε για την υγεία. Παράπονα. Πώς πας, δόξα στον Κύριο. Πονά, εδώ να δεις τι γίνεται, εδώ να δεις τι γίνεται.

Διάβαζα κάπου. Ήταν εχθές το πρωί. Ήμουν στο σπίτι της πεθεράς μου, στο Οχάιο. Ότι η διαφορά, να σας το πω με λόγια δικά μου, όταν τελείωσε ο πρώτος Αποστολικός αιώνας, το 99 μετά Χριστό, η Εκκλησία σε αριθμό, σε σχέση με το υπόλοιπο του κόσμου, πόσα εκατομμύρια τότε ο κόσμος, ήτανε μεγαλύτερη αριθμητικά από τη σημερινή Εκκλησία σε σχέση με τον πληθυσμό της γης. Άλλη μια φορά. Όταν τελείωσε ο πρώτος αιώνας μετά Χριστό και μετρούσες πόσοι ήτανε η Εκκλησία, οι αδελφοί, ήτανε σε σχέση με το πόσοι άνθρωποι ζούσαν το 99 μετά Χριστό, περισσότεροι από εκείνους που είναι σήμερα η Εκκλησία. Και όταν λέω Εκκλησία, δεν την παίρνω για τους πιστούς. Παίρνω αυτούς που λένε ότι είναι χριστιανοί, στις ταυτότητές τους. Καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι, όλος ο κόσμος. Είναι λιγότεροι από όσους ήταν εν σχέση με το σημερινό πληθυσμό της γης. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει? Ότι οι άνθρωποι εκείνοι, μια χούφτα άνθρωποι, εκάμανε μέσα σε 100 χρόνια, σε 100, σε 40, σε 50 χρόνια, κάπου εκεί, περισσότερη δουλειά από όσοι έγινε από όλη την Εκκλησία 1900, πόσο έχουμε σήμερα, 80 χρόνια, βγάλε ένα, 1979. 1979 χρόνια υπηρεσίες της Εκκλησίας δεν κατάφεραν να κάνουν εκείνο που μέσα σε 50 χρόνια έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Πέστε μου, θα κουβεντιάσουμε, αδελφοί. Έτσι που είσαστε, να ανέβει να σας βλέπω όλους λίγο πιο ψηλά, να έχω τη γνώμη σας. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Πώς το βλέπετε το θέμα? Έχουμε μάθει ένα εδάφιο. Είναι αληθινό. Λέει, Πατέρα, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτή που μου έβγες, που επίστεψαν, που με εδέχτηκαν. Τελεία. Σε ένα άλλο όμως, στο ΙΒ, στο ίδιο Ευαγγέλιο, λέει, Πατέρα, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Όταν λοιπόν τη δεύτερη φορά λέει να είναι Πατέρα όσους μου έδωσες, εννοεί τους υπηρέτες του. Προσέξτε το καλά το σημείο αυτό. Δεν εκήρυξα, δεν επίστεψα. Μην μου πει κανένας ότι είπα ότι υπηρετώντας και διακονώντας και καίγοντας τον εαυτόν του και θυσιάζοντας το παν εις τον Ιησούν Χριστόν, είναι δυνατόν με αυτό να αποκτήσεις τον ουρανό. Ο ουρανός αποκτήεται μόνον με το αίμα. Από εκείνους όμως τους ανθρώπους οι οποίοι νομίζω υπηρετούν την υπόθεση του αίμα. Ζήσεις Παπα Κωνσταντίνου. Θα ήταν γύρω από το 1965, κάπου εκεί. Έμενα στον Πειραιά και τα αυτοκίνητα του Πειραιός τα παίρναμε από την οδό Αθηνάς. Λίγο πιο πάνω από ακόμα εκεί είδε κάπου. Κάπου ήμουνα, στη δουλειά μου πρέπει να ήταν, δεν θυμάμαι, που αλλού. Θα ήταν χειμώνας, 11 παρατέταρτο παρά 20. Ξέρετε, χειμώνας σε γίνανε τα χρόνια, νύχτα, έξω από το Μέγα Αλέξανδρο, το καφενείο. Ήταν εστιατόριο τότε. Ήταν τυλιγμένος με ένα βαρύ παλτό ο Ζήσης, ο Παπακοσταντίνο. 11 παρατέταρτο χειμώνας. Φορούσε κάτι γαντάκια και σηκωμένο το γιακά του. Τον ενθυμίστε πως ήτανε. Αυτός είχε λιώσει απάνω στη γη και ενήραζε φυλάδια στους αραιούς διαβάτες εκείνης της παγωμένης νύχτας. Κύριε, είπα, τώρα καταλαβαίνω το μεγαλείο αυτής της πρώτης γενιάς των ανθρώπων. Τώρα καταλαβαίνω τι σημαίνει οι άνθρωποι που ανοίξανε τα μονοπάτια. Φυσικά ντράπηκα να του μιλήσω. Όταν δεν ξέρω από ποια δουλειά σας λέω ερχόμουν στο γραφείο, μάλλον κλεισμένο θα μ' είχα να πω.

0: ζωή. Και πήγαινα στο σπίτι μου. Εντράπηκα να τον καλησπερίσω. Για να μην ειλικρινείς, φοβήθηκα κάτι, μήπως δεν με δει. Μήπως δεν με αναγνωρίσει, θέλω να πω. Και μου δώσει και κανένα φυλάδιο. Δεν έχω να σας πω, αγαπητοί μου, τίποτα. Ας μείνουμε σε ορισμένες θέσεις. Πάρτε με, σας παρακαλώ, σαν θέμα προσευχής. Μήπως παραπονιέμαι και μήπως παραπονιέσαι. Έλεγε κάποιος κοσμικός άνθρωπος σωστά, πριν παραπονεθείς για όσα δεν έχεις, λογάριασε, εχρησιμοποίησες καλά όσα έχεις. Πόσες φορές παραπονείσαι για το ένα σου ματάκι, δεν πάει έτσι. Και τι θέλεις, να μην πήγε καλά το μάτι μου, δεν βλέπω καλά άλλο το ένα μάτι. Και όταν είχες τα δυο, τα εξετοίμησες. Παραπονιέσαι για το ποδαράκι σου. Θα κάνουμε προσευχούλα αν θέλεις. Πιστεύω βαθιά εις την προσευχή, πιστεύω βαθιά εις το άλυμα με λάδι. Το πιστεύω βαθιά, το ζω. Αυτό να το κάνουμε. Μόνο απλά έτσι, χαμογελαστά αν θέλεις, με απαντάς αν θέλεις. Μην μου απαντήσεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν και τα δυο σου τα πόδια τα είχες γερά, τι τα έκανε. Να προσευχηθούμε για τις οικονομικές σου δυσκολίες. Ευχαρίστω. Και όταν πέρσι, πρόπερσι, 5 χρόνια πριν δεν είχες τις σημερινές οικονομικές δυσκολίες, ό,τι ο Θεός τότε σου εχάρισε, το άφησες να είναι για τη δόξα μες στη ζωή σου. Πολλά πράγματα σου εχάρισε ο Θεός. Είναι ορισμένα πράγματα που κινδυνεύουν να χαθούνε και ίσως χαθήκανε και το τράβηξε ο Θεός κάτι. Πριν γυρέψεις από το Θεό να ξανάρθει αυτό το πράγμα, αυτή η ευλογία, ό,τι να είναι μέσα στη ζωή σου που τώρα δεν το έχεις πια. Ήθελα να διαρωτηθώ και να διαρωτηθείς. Εκάναμε καλή χρήση των ευλογιών του Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός σου εχάρισε ένα σπίτι. Πόσο χαίρο γι' αυτό. Και έχεις και ένα δωμάτιο. Θυμάμαι τη μάνα μου. Παίζαμε συνεχώς πολέμο με τη μάνα μου. Δεν ήθελα να αφήσει να μπω στο σαλόνι. Είχαμε ένα δωμάτιο στο σπίτι μου, τώρα ένα σαλόνι. Ήταν συνεχώς σκοτεινό και συνεχώς σκονισμένο αυτό. Πότε τα ανοίγανε δεν ξέρω. Έχεις το σπίτι σου ένα σαλόνι. Και ψυχές που δεν εδέχθηκαν διότι δεν μπόρεσες, γιατί δεν θέλανε, διότι είναι δύσκολο να τις φέρεις στην εκκλησία. Είπες ποτέ θα κάνω ένα τσάι. Μη μου σηκώσει το χέρι. Του βουνού, του βουνού. Λέει, δεν έχω, λέει, ζάχαρη. Χωρίς ζάχαρη, για να μην παχαίνει ζάχαρη. Μία φορά στους 3 μήνες. Θα τις καλέσω αυτές τις ψυχούλες. Άμα είναι από βράδυ, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, κάλεσέ με να πιω το τσαγάκι σου. Θα έρθω. Με έναν αγαπητό αδελφό, συζητάγαμε. Και λέγαμε να ειδωθούμε, είχαμε ορισμένα θέματα πνευματικά. Γύρω από θέματα εκδοτικά. Πότε θα ειδωθούμε. Και είπαμε δεν βρίσκαμε καιρό. Είναι πιο απλό. Μετά τις 10:30. Αν είμαστε άνθρωποι του κόσμου, θα πηγαίναμε 10 με 12 στον κινηματογράφο. 10 με 12. Μετά τις 10 θα ειδωθούμε. Γιατί. Μετά τις 10 λοιπόν, κάλεσέ με για τσάι. Σου υπόσχομαι να μην πιω παρά ένα τσάι μόνο. Για να εκτιμήσεις γιατί ο Θεός σου εχάρισε το σαλόνι. Ήταν ένα περιστατικό. Ήτανε κάποτε ο Πέτρος. Ήτανε κάποτε ο Ιωάννης. Που επειδή κηρύτανε στη στοά του ναού του Σολομώντος. Ήταν το ίδιο βράδυ που άνοιξαν οι βαριές, οι σιδερένιες οι πόρτες. Και ο Θεός έκανα τελευταίωση. Και θα είναι σφάλμα αν μείνουμε εδώ μόνον. Δεν ταιριάζει εδώ να βάλουμε τελεία, γιατί δεν έχει τελεία. Και τους είπε και να πάτε εκεί που σας πιάσανε, γι' αυτό σας ελευθερώνω. Και να γυρίσετε εκεί που σας συνέλαβαν, γι' αυτό άνοιξα την πόρτα. Και να κηρύξετε. Γι' αυτό σήμερα σας κάνω απελευθέρωση. Και τούτη εδώ λέει όρθρου βαθέως. Τι σημαίνει όρθρος, ε? Ο Χριστός τους είπε. Να πάνε να γυρίσουν το πρωί. Τούτη εδώ σήμερα είχαν τις τέσσερις, φαίνεται. Ήταν και κανένα στις τέσσερις εκεί πέρα. Από τον όρθρο, ρε παιδιά, λέει, και από τον όρθρο. Πάνε στις 8.30, 8. Μου είπε ο Κύριος 8, λέει. Ότι 5 θα είναι εκεί πέρα. Γι' αυτό δεν με απελευθέρωσε. Σου έδωσε 2 δεκάρες. Γι' αυτό δεν σε έδωσε. Και έδωσε και την υγεία σου. Γι' αυτό δεν την έδωσε. Και σου χάρισε και παιδιά. Για να τα δώσει τον Κύριο. Γι' αυτό δεν τα έδωσε. Και δεν έχεις παιδιά. Και είσαι μόνη σου ψυχή. Ο Κύριος σου το χάρισε αυτό. Από το χέρι του θα το πάρεις. Για τη δόξα του.
1: Η δόξα του. Η δόξα. Ήταν ακόμα βέβαια. Αϊ, τι καλού, με τορπί, παπά, τα καϊ, τετράου, αλό, αλό, μα. Γελούμα, το για να μπορέσει, το για να μπορέσει. Αλό, μα, τετράου, τι. Τα καϊ, λέγουμε. Αφού τώρα, Το πάλι, Δεν το πάνε. Εδώ το μπαίνει, δεν έκανα εκεί. Το προσμάτιο, ανθρώπι, σε σένα, γίνια. Ήγε στη σύστα, με κλάτι, κι όχι, ρωτ, καλή ανέχεια, σαν ψηλό μου. Αν μόνος, ωραία, πήρα τα μίσχα, τα καλά, με τη άπαιτη, καθώς έτσι, με μιλό, μίσχα, σου γλώ. Ανθρώπα, για να δει, τι λέει, τους κάνει και έναν άφ. Αρούχι, δεν θα δει, τι να ναι. Αρούχι, δόρμι, τι να ναι. Μαρόι. Ορεινό, είδες το πεζιμόνι, αλλά... Ας το όχι, θα μεγαλωπωθεί η ουλέγνια, ούτε γυνίζει εκεί, ούτε θα ειδώ. Εσχύνεις, λοιπό. Ούτε, βοή του λόγω πάνω. Λεγνιά, ο Αδόρ, πινέζει. Έτσι, του λόγω πάνω. Το χούρος, χαρός, έτσι, ρόφ. Έτσι ουίλει ξολενιά. Άντε. Ήρωμα, ενέργεια, ιδέα.

Ah, I can't even go to the house.

0: Ιερά. Λώσαμε θείος δε. Να βάλουν οι τρόλα και τα πελά. Να με θερόχρι. Να σηκάνε τα μόχα ως την οπόρθ να λατινάνε. Να δικνώνε οι μεσέδες και βουσέις και βουσέις. Να δε ξενιόρ ξεράγει. Εμού πιλέγει. Είχε τα σκύβηκεν. Είχε τα πάνα σκαλάγει.
1: Μεγάλες ώρες της δοκιμασίας του Λονδίνου το 1940. Είχανε αλυσίδα προσευχής επί 24 ώρου βάσεως. Ήξερες ότι θα είσαι 3 με 7 το βράδυ. 3 με 7, 24 ώρες. Νομίζω πως κάτι τέτοιο γινόταν και εδώ. Προχωρούμε παραπέρα. Εσένα τι σου άρεσε? Εμένα, λέει ο Στέλιος, από όλα μου αρέσανε. Τι ωραία αυτά τα λόγια. Ο Πέτρος Εκοιμάτω. Α, ο Πέτρος κοιμότανε, την άλλη μέρα το ξέρε ότι θα τον σκοτώσουνε. Που του λόγου μας θα θέλαμε 6 σέσουλες υπνοτικά, έτσι για λίγο ύπνο. 6 σέσουλες. Μεγάλες. Τι γλυκό πράγμα η ειρήνη του Θεού. Λέει, ξέρεις, αύριο λέει, θα σε σκοτώσουν. Έχαμε μαλώσουμε, λέει, τώρα θα σε σκοτώσουν. Όχι, σας μένω, καλό. Τον Κύριο είναι το ναι, τον Κύριο είναι και το όχι. Ξαφνικά, λέει, ο Κύριος γυρίζει εδώ, της ίδιας. Α, καλώς τον, λέει. Εσύ, λέει, ποιος είσαι. Εγώ με λέει ο Γιώργος ο Κόλλας. Α, έλα πάνω. Έλα πάνω να σε φιλήσω. Έτοιμος είναι, έρχομαι, λέει, πάνω. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ένας άλλος θα μας έλεγε τούτη τη μεγάλη ευλογία να ανοίγουν οι πόρτες που δεν είναι τίποτα άλλο από την πραγματοποίηση αυτών των μεγάλων υποσχέσεων του Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι το κλειδί. Μα είναι σιδερένια. Τσακ. Μα είναι βαριά. Δεν υπάρχουν πόρτες κλειστές για τον Ιησού Χριστό. Ποτέ δεν επιτρέπεται κάποιος να πει καλά, λέει, εδώ λέει τώρα τι γίνεται. Ποιος σου το είπε. Ποιος σου το είπε. Είναι τι αδύνατον εις τον Κύριο. Υπάρχει κάτι για τον οποίο να πει ο Θεός. Α, μπάστα λέει, μέχρι εδώ. Αυτό. Ένας άλλος θα μου έλεγε πως από όλη αυτή την ευλογία, από όλο αυτό το κομμάτι, εμένα λέει θα μου άρεσε εκείνο που λέει ότι ο άγγελος τον συνόδευσε. Τον συνόδευσε. Όμορφο πράγμα να αισθάνεσαι την παρουσία του Ιησού Χριστού και τη συνοδεία των δυνάμεων του κοντά σου. Μεγάλο πράγμα. Να κουβεντιάσεις μαζί του. Όταν ταξιδεύει κανείς πάνω από τον Ατλαντικό, πάνω από τον Ειρηνικό, σε όλο τον ωκεανό εκεί πέρα είναι εγκατεσπαρμένα καραβάκια. Μικρά καραβάκια. Τα οποία μένουν εκεί. Όχι ακίνητα βέβαια, δεν έχουν ρίξει άγκυρες. Με τα οποία μιλάνε τα πληρώματα επάνω. Και του λέει, είμαι το τάδε αεροπλάνο, πού πας, πάω εκεί. Α, λέει, να προσέξεις εδώ, έχεις την ταχύτητα, η ταχύτητα, ναι, μου λέει, είναι αυτή, οι θερμοκρασίες είναι αυτές, περιμένουμε αυτό, περιμένουμε εκεί, ένα άλλο καραβάκι, από την άλλη πλευρά μας είπα, πως έρχεται εδώ μια θύελα, είναι περίπου σε αυτό το ύψος, πρέπει να ανέβεις τόσο ύψος για να περάσεις από κάτω, είναι σε αυτό το ύψος, μπορείς να κατέβεις εσύ πιο χαμηλά. Και το περίεργο είναι πως όταν πας μέσα εκεί που είναι εκείνοι οι άνθρωποι, το ακούς, ακούς τη φωνή του. Βέβαια δεν βλέπεις κανέναν. Αυτός είναι 35.000 πόδια απάνω. Είναι κάτω του τη δω. Αλλά συντροφεύονται. Μιλάνε, λένε καλαμπούρια, σε ευχαριστώ πολύ. Κουβεντιάζουνε. Μέχρι ότου περπατάει, μετά βρίσκει άλλο. Μέχρι τελικά να τον πάρει το αεροδρόμιο του προορισμού εκεί πέρα που τον κατευθύνει. Νύχτα να είναι σκοτάδι, να είναι σύννεφα, να είναι που τον ρίχνει μέσα στα φώτα εκεί πέρα. Αυτή είναι η ευλογία, αυτή είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Ευλογημένη η ψυχούλα η οποία σηκώνει τα ματάκια της απάνω, κάνει την προσευχούλα της από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λέει, δεν είδες, δεν βλέπω, δεν άκουσες, είμαι κουφός, δεν ακούω. Να σας πω τώρα, μια και είπε και ο Γεροπαναγιώτης και ο Στυλιανός και ο Τέλης είπανε τη γνώμη τους, να σας πω λέει και τη δική μου τη γνώμη. Όλα όσα είπατε ήταν θαυμάσια και όλα όσα σας άρεσαν ορθά σας άρεσαν και όλα όσα υπογραμμίσατε ορθά τα υπογραμμίσατε. Συμφωνώ. Αλλά και εμένα μου αρέσει κάτι. Δεν το βάζω ούτε πρώτο, δεν το ιεραρχώ που λέγανε. Δεν το βάζω πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πιο ψηλά, πιο δυνατά, πιο μεγάλο, πιο μικρό. Τίποτα από αυτά. ρίχτε το εκεί στη θέση. Εμένα απ' όλα μου άρεσε, αγαπητοί μου, το ότι πέσανε οι αλυσίδες από τα χέρια του Πέτρου. Και βοήθειά μας είχε δύο αλυσίδες. Και νομίζω, την πρώτη ώρα τη γνώμη μας λέμε, πιστεύω να αρέσει, όποιον δεν αρέσει, ας κάνει την προσεκούρα του. Ότι είναι ένα κήρυγμα αναγκαίο στις μέρες μας και πιο αναγκαίο για του λόγου μου. Δεν μου λες, λέει, εσύ. Εγώ λέει, ομολόγησα. Κακό ή καλό. Πάρ' το στο ψυγείο να δούμε αργότερα. Δεν ξέρω, καλό, καλό, κακό. Και με επισκέφτη. Αυτός το επισκέφτη ούτε στο ψυγείο. Γιατί το φοβάμαι λιγάκι. Ακούς κάποιες επισκέψεις τώρα, οι οποίες συνοδεύονται από ουρλιαχτά τράβηγμα των μαλλιών, χτυπιέται κάτω ο άνθρωπος και άλλα πολλά και περίεργα. Δεν μου λες. Μην μας ακούσει και κανένας. Από αλυσίδες πώς πας. Έχεις ακόμα τις αλυσίδες. Δεν κάνουμε τίποτα. Μας ακούσει και κανένας τους. Πιστός δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει μεγάλα λόγια και μεγάλες φασαρίες. Λίγα κεράσια περίμενε. Και θα μου έλεγες, ποιος είναι πιστός. Να σου πω. Πάσχα και Χριστούγεννα, χωρίς να είναι έθιμο, όταν είμαστε πολλά χρόνια πριν, τα παιδιά ήταν μικρά, έκανα τα ψώνια του σπιτιού, μόνο και στις μέρες. Πήγαινε δουλειές στο σπίτι και θυμάμαι τη γυναίκα μου μου έκανε έτσι, μια ρετσέτα που λένε, και γράφαμε. Το πιπέρι, το αλάτι, το κρέας, το αλεύρι, τι πράγματα ήθελε, ένα σπιτάκι να ζήσει. Δόξασμένο τώρα. Και τα γράφαμε και πέρα. Τώρα να σας πω, μου έλεγε η γυναίκα μου, και να πάρεις σουσάν. Και εγώ έλεγα σουσάν. Ας πάρω τσιρότο. Πάρε τσιρότο. Και να πάρεις αλεύρι. Έπαιρνα λουλάκι. Δεν μου λέτε, γίνεται τίποτα με αυτή την κατάσταση, αδελφή. Τι λέτε, μεταξύ μας τα ξεχάστε τα αστεία, λίγο πιο. Είναι κατάσταση αυτή. Τι είναι πιστός άνθρωπος για μένα. Απλό είναι. Ο άνθρωπος ο οποίος πήρε αυτό το βιβλίο, όπως έπαιρνα τη συνταγή της γυναίκας μου και την κατάσταση με τις ανάγκες, το διάβαζε, έκανε έτσι τα γυαλιά του, τράβα και μια γραμμή και του έλεγε κάποιος, έρχεσαι, λέει, έχουμε αυτή την υπόθεση. Και η τσου. Λέει, γιατί δεν έρχομαι. Γιατί, αφού μου είπε να αγοράσω αλεύρι, τι να αγοράσω τώρα, σκελετούς για γυαλιά, αλεύρι θέλει η γυναίκα. Έτσι δεν λέει. Τι δεν τα κάνουμε τα άλλα, αγαπητοί μου. Ακριβώς την προηγούμενη Κυριακή μου είχαν καλέσει στο Σούνιο. Μου είχαν δώσει μια ομιλία. Όλη την εβδομάδα έλειπα. Στην πραγματικότητα όλη την εβδομάδα ταξίδευα. Συνεχώς ταξίδευα αεροπορικός. Ας σας πω ότι από τις 5 μέρες της εβδομάδας, τις 3,5 ταξίδευα. Ήμουν στο αεροπλάνο συνεχώς. Αυτό μου δίνει μια μεγάλη δυνατότητα, καθώς δεν μπορούσα να κοιμηθώ, να σκέπτομαι, να σημειώνω, να μελετάω πάντα την Καινή μου Διαθήκη στο κείμενο κοντά μου. Και είπα κάτι. Μου είπαν τα παιδιά να μιλήσω και να πω, και τους είχα δώσει και τις σημειώσεις μου μάλιστα. Αλλά να δω, λέω, θα κάνω την προσευχούλα μου να τα γυρίσω τα πράγματα. Να μην πω εκείνα που μου πάνε να πω. Να μην καλέσω, ελάτε να πιστέψετε. Αλλά να πω κάτι άλλο στα παιδιά. Ποιος από εσάς θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτός ας έρθει στο Χριστό. Διότι καλείς κάποιον να έρθει στο Χριστό. Έρχεται στο Χριστό. Συναισθηματισμοί, ύμνοι, της καρδιάς οι παλμοί, τα παιδιά, κι άλλο, φωνές, μουσικές, κιθάρες, αρμόνιες, έχουν Αγγελίας μας είναι 9 τα είναι. Τα φύσηξε σε πύρα φωτιά. Και μετά, εκεί εγώ δεν θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν ξέρω. Να μην φύγουμε. Κάπου εδώ να μείνουμε. Τι να σας κάνω, αδελφοί μου, πώς να σας το πω, βοηθήστε με για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ λέει ότι ο Πέτρος είχε ειρήνη. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Και η Εκκλησία λέει προσευχότανε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και ένα θαύμα έγινε. 15. Ο Κύριος είναι πάντοτε ο ίδιος. Από αλυσίδες πώς πάμε. Και σε ρωτάω, επειδή ξέρεις, σου έχω δώσει το δικαίωμα να με ρωτάς κιόλας. Πιστεύω βασικά ο άνθρωπος που μιλάει, τα λογάκια του λαστιχένιες μπάλες είναι, πετάνε απέναντι στον τοίχο, γκέλ κάνουν και ξαναγυρίζουμε πάνω μου. Τι να σας πω τώρα, να μην καπνίζετε. Και τα νύχια μου να είναι κίτρινα από το τσιγάρο, ας πούμε. Δεν πάει, ξέρω. Γιατί, αφού δεν πάει. Αδελφοί μου, πάλι. Πάλι εκείνο το παλιό, χρόνια το επαναλαμβάνουμε. Θυμηθείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την επέμβαση του Θεού εις το λαό Ισραήλ εις την Αίγυπτο. Εγώ, λέει, γνώρισα τα θαύματα του Θεού. Λέει, δεν σε ενθουσιάζει να πηδήξεις 2:20. Και είδα, λέει, θαύματα, λέει, στο παιδί μου, ήταν άρρωστο. Στη γυναίκα μου είχε τούτο και έγινε καλά. Και στον άντρα μου δεν είχε δουλειά. Δηλαδή δεν με βρίσκεις αντίθετο, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ξέρεις, ας πούμε, επέτρεψέ μου να περιμένω. Περιμένω, είναι σαν να με καλέσει στο τραπέζι και να αρχίσει να έρθει η αλατιέρα. Καλή. Λέει, δεν σ' άρεσε η αλατιέρα, ήταν, λέει, και η αλυστερή. Καλή. Και να έρθουν εκεί οι πετσέτες. Και ήταν, λέει, σαν χαρτί άσπρες, λέει, τι πράγμα, λέει, τι λινό ήταν από την Ιρλανδία αυτό. Καλώς. Και το τραπεζομάντιλο και τα πιάτα και άλλα πιάτα και ένα ποτήρι και άλλο ποτήρι. Και αυτό τι είναι, αυτό είναι για τον καφέ. Αμάν, θα φέρετε λίγο ψωμί, ρε παιδιά. Μα ψωφίσατε στο σερβίτσιο. Περιμένω να μου πεις, όχι για τα θαύματα του Θεού στη ζωή σου μέσα στην Αίγυπτο. Περιμένω άλλο να μου πεις, αν σε έβγαλε τελικά ο Θεός από την Αίγυπτο. Σε έβγαλε. Γιατί αν δεν σε έβγαλε εκεί, είσαι εκεί μέσα. Καλό είναι βέβαια να έχεις για να διηγήσει, όχι τίποτα άλλο. Άλλοι διηγούνται για τα αυτοκίνητά τους πόσες τουρμπίνες έχουνε, άλλοι διηγούνται τούτο, άλλοι διηγούνται το άλλο. Εσύ έχεις να διηγηθείς τα θαύματα του Θεού στη ζωή σου. Δεν μου λες, ο Θεός σε έβγαλε από την Αίγυπτο. Ή είσαι ακόμα μέσα στην Αίγυπτο ή στα περίχωρα της Αιγύπτου. Εάν αυτό δεν έγινε, τι να κάνουμε τώρα. Τι να σας πω, ξέρω. Λέτε, τι κήρυγμα να κάνουμε τώρα και να καθίσουμε εδώ να μιλάμε. Ευλογημένο βέβαια το όνομα του Ιησού Χριστού. Τι να σας πω, αγαπητέ. Όταν ο Θεός έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Όλοι το ξέρουμε. Ποιος δεν το ξέρει. Όλοι το ξέρετε. Δεν λέει έτσι ο Λόγος του Θεού. Δεν το λέει. Άλλο πράγμα λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι ο Θεός έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τα περίχωρα τους. Εγώ δεν είμαι, λέει, ξέρεις, τα Σόδωμα και στα Γόμορα. Είμαι, λέει, στα περίχωρα, κάπου εκεί κοντά. Τα έκαψα και τα περίχωρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι θέμα δικό σας, δεν είναι θέμα δικό μου. Όταν μου λες ότι είσαι πιστός, οφείλω να το πιστέψω. Όταν μου λες ότι σε επισκέφθη το Πνεύμα το Άγιο, το δέχομαι, Η αναγέννηση δια του Πνεύματος του Αγίου. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Άλλο ήθελα να σου πω. Αν βγάλεις τη λέξη ο Πέτρος και βάλεις τον εαυτόν σου και έχεις να μου διηγηθείς ιστορίες αληθινές, αναμφισβήτητα, τις δέχομαι απριόρι που λένε. Ότι ο Θεός έκαμε επεμβάσει, ότι ο Θεός στάθηκε κοντά σου, ότι ο Θεός έδιωξε τους φύλακες, ότι ο Θεός έκαμε και ό,τι μεγάλα, τι δυνατά θαύματα. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Το πιστεύω. Γιατί μου το λες. Τι να κερδίσεις, κανένα παράσημο. Άλλο ήθελα να σου πω. Οι αλυσίδες βγήκανε. Εάν δεν βγήκαν οι αλυσίδες, αγαπητοί μου, μη παίζουμε ή τουλάχιστον μη δημιουργούμε αυταπάτες για τους εαυτούς. Φτάσανε σε κάποιο σημείο, ήρθανε κάποιες ψυχούλες. Λέει, τι θέλετε? Τι θέλουμε εμείς? Λέει, εμείς είμαστε δικοί σου. Κάνετε στο καλό, άνθρωποι μου. Δεν σας ξέρω. Σας παρακαλώ λοιπόν έτσι, με πολύ απλότητα και με πολύ αγαπούλα απόψε, με την χάρη του Ιησού Χριστού, κάτσε σπίτι σου, βγες έξω, θαυμάσιο βράδυ είναι, ούτε υγρασία έχει, μη φοβάσαι. Βγες έξω. Πες, Κύριε μου, σε παρακαλώ πάρα. Παλιά είχα αυτές τις αλυσίδες. Μόνον ο Θεός και εσύ το ξέρεις, κανένας άλλος. Αρωτήσεις τη μάνα σου, είσαι το καλύτερο παιδί. Αρωτήσεις τον πατέρα σου, ο καλύτερος νεαρός είσαι. Μόνο εσύ ξέρεις τον εαυτό σου. Πάρεις ένα κομμάτι τέτοιο χαρτί. Έτσι, άστο. Τόση είναι στην αρχή. Είναι να γράφεις. Με χαρτί και με μολύβι. Κύριε μου, ένα ήμουν, δύο, τρία, δέκα, δεκαπέντε, 120. Αυτός ήμουν. Και δεν τα θυμάμαι και καλά τι ήμουν. Και δεν τα ξέρω και καλά τι είμαι. Αυτός. Ο Κύριος άλλαξε. Ο Κύριος μετέβαλε. Ο Κύριος έσπασε αλυσίδα. Ακόμα κάτι. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ας μην κάνω συγκριτικά, ας μην κάνω στατιστικά, ας μην τα πω περισσότερα. Σε πολλές περιπτώσεις. Σε κάποιες όσες όποιες περιπτώσεις. Ακούσα ανθρώπους οι οποίοι ομολογούν ότι είδανε την παρουσία του Θεού. Έλαμψε το φως στη ζωή τους. Αισθανθήκανε την παρουσία του Θεού με θαύματα και επεμβάσεις δυνατές στη ζωή τους. Και δυστυχώς, εκεί σταματάνε. Δεν έχουν να μιλήσουν για ανοιχτές πόρτες. Δεν έχουν να μιλήσουν για ημάτιο πλήρες. Δεν έχουν να μιλήσουν για υπομονή χάριτος. Και είναι απλό. Ουδέποτε οι αλυσίδες πέσανε από τα χέρια τους. Τετάρτη το βράδυ, σε μια άλλη εκκλησία ήταν μαζεμένα όλα εκείνα τα παιδιά του Σουνίου. Μου αρέσει τουλάχιστον να τα βλέπω τα παιδιά. Έχουν εκείνη την δύναμη μέσα τους. Και λέγαμε κάποιες σκέψεις παρμένες από το 15 του Ματθαίου. Όταν ο Ιησούς αναβάσει στο όρος, αναβάσει το σταυρό, εκάλυσε για θεραπεία και θεράπευσε πράγματι κολλούς, κοφούς, παραλυτικούς. Αλλά δεν έμεινε εκεί. Τους έδωσε ένα μέτρο πλούσιου χορτασμού. Δυνατού χορτασμού. Εκείνο το μπούχτισμα. Εκείνο που λέγεται κατάχρηση χορτασμού. Εκείνο το περίσσευμα. Εκείνη η πλημμύρα. Εκείνα τα νερά. Όταν ανοίγεις τη βρύση του σπιτιού σου τόση και πάει να βάλεις ένα ποτήρι. Τι νερό να πάρεις. Σε μουσκεύει από εδώ μέχρι κάτω. Πρέπει να την κλείσεις τη βρύση για να γιομίσει το ποτήρι σου. Να τι σημαίνει σπάει ο Χριστός αλυσίδες. Διάβασα κάπου. Σας το μεταφέρω. Μου άρεσε. Γράφει κάποιος ότι δεν είναι σωστό όταν κάποιος σου πει αυτό δεν το πιστεύω. Εσύ να συνεχίσεις τα επιχειρήματα, τα όποια σου επιχειρήματα. Πρέπει να του πεις διαμέσως κάτι άλλο. Μια άλλη ερώτηση. Τι είπες? Ποιον δεν πιστεύεις? Όχι τι δεν πιστεύεις. Το τι? Στο κονταροχτυπάει. Έχει τα επιχειρήματά του. Αυτό που λες. Δεν σου μιλάω για τι. Για κάτι. Για όποιο. Για ό,τι. Σου μιλάω για κάποιον. Αυτόν τολμάς να μην τον πιστέψεις? Ποιον δεν πιστεύεις? Πιστεύεις πως απόψε ο Κύριος θέλει όχι να φανεί στη ζωή σου, ευλογητό το όνομά του, όχι να ανοίξει τη ζωή σου, το έχει κάνει, αλλά να σπάσει τις αλυσίδες από τη ζωή σου να λύσει τα σπινιά, να τα κόψει, να τα κάψει, να τα... εκείνα τα μεγράλα, τα χοντρά, τα παλαμάρια που δένουν τα καράβια στον Πειραιά με τα τσιμέντα. Κάτι πράγματα τέτοια. Αν ήξερες από τι απαρτίζονται. Από μικρές αχυρένιες, από μικρές πλαστικές, από φτενές μπαμπακένιες κλωστίτσες. Αυτό το πράγμα! Ξέρω τι αστείο θα μου πεις. Μια μπαμπακένια κλωστή είναι, λέει. Και έφυγε. Πέντε μπαμπακένιες κλωστές είναι, λέει. Έτσι έκανα και στις έσπασα. 30 μπαμπακένιες κλωστές είναι, λέει. Έτσι κοπάνισα τα χέρια μου. Λέει, 200 μπαμπακένιες κλωστές. 500 μπαμπακένιες κλωστές. Κάνει το παλαμάρι του καραβιού. Μη σε γελάσει ο διάβολος και σου πει, ναι, είσαι δεμένος, έχεις αλυσίδες, αλλά ψηλά πράγματα είναι. Μπαμπακένιες κλωστές είναι τούτες. Ξέρει ο διάβολος να χτίζει παλαμάρια. Ξέρει ο Κύριος να λύνει παλαμάρια. Ο Κύριος απόψε. Εάν του το ζητήσεις, βεβαιώσου πως μπορεί να επαναλάβει τούτο το θαύμα το μεγάλο. Κι αν δεν γνωρίσαμε περιστατικά απελευθερώσεως, κι αν δεν γνωρίσαμε δρόμους θριάμβους σαν κι αυτόν, κι αν δεν επανελήφθηκαν στη ζωή μας σελίδες δυνατές και φωτεινές, σαν του Πέτρου, ας είναι απόψε που θα ψάξω με επιμέλεια τον εαυτόν μου. Ας είναι απόψε που πρώτα ο δούλος του Θεού θα τον ρωτήσω. Σε άφησα, Κύριε, να σπάσεις, να γκρεμίσεις, να με απελευθερώσεις από τις αλυσίδες. Τι γνωρίζεις? Πως υπάρχουν αλυσοδεμένα μάτια, αλυσοδεμένα αυτιά, αλυσοδεμένες γλώσσες, αλυσοδεμένα χέρια, αλυσοδεμένα πόδια, αλυσοδεμένες ακόμα καρδιές. Προς τα μάτια σου επάνω. Έχεις το δικαίωμα να αμφισβητήσεις αυτά που σου είπα. Και σε παρακαλώ και να τα διαγράψεις. Δεν σου επιτρέπει ο Λόγος του Θεού όμως να αμφισβητήσεις εκείνο. Ζήσε μια ζωή απελευθερωμένη. Ζήσε μια ζωή ψηλότερα από τα χωμάτινα πράγματα. Ο Κύριος μπορεί απόψε να κάνει ένα θαύμα δυνατό στη ζωή σου. Θα χαρώ πολύ αν σε δω κάποια μέρα και σου σφίξω το χέρι. Θα χαρώ πολύ αν μου πεις, ήτανε το βράδυ εκείνο του Πνεύματος του Αγίου, όταν οι αλυσίδες ταυτήκανε και τα χέρια μου απελευθερωθήκανε, τα βήματά μου στάθηκαν ελεύθερα. Ήταν τότε που ο Κύριος άνοιξε δρόμους για νίκη, για ζωή, για καθαρότητα, για αγιασμό, για αποτελεσματική διακονία. Κύριε, με πολύ σεβασμό, με τη σωστή έννοια του φόβου από τις παρουσίες, απάνω το μάρμαρο του τραπεζιού των λόγων τούτης της ώρας, άρχισε να κάνεις το ξεκαθάρισμα. Πάρε τη λαβίδα του Πνεύματος και βάλε το δικό σου το λόγο στις καρδιές απόψε. Σχολίασε και μίλησε με τον τρόπο που μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, σπάσε απόψε αλυσίδες στις καρδιές που θα ήθελαν απελευθέρωση. Μίλησε για την αιμάτινη δύναμη του Σταυρού σου. Πείσε ψυχές για τις δυνάμεις της Αναστάσεως που είσαι έτοιμος να δουλέψεις και να επενεργήσεις με αυτές μέσα μας. Στερνές μέρες, στερνές ώρες. Γράψε σελίδες νίκης και θριάμβου και ιστορίας ένδοξης για παλούς από ανάμεσά μας. Κάμε το για να δοξαστεί ο Πατέρας μαζί σου και το Πνεύμα το Άγιο.

αμέσως να σας διαβάσω πρώτα το πρόγραμμα και μετά θα ψάλουμε, αφού προηγουμένως με πνευματική χαρά αναγγείλω στην Εκκλησία την άφηξη του αγαπητού μας αδελφού οικογενειακός του Σπύρου του Φίλου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Δέκατη παραβολή. Η παραβολή με τους εργάτες του αμπελιού. Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 20 κεφαλαίο, και από το 1 έως το 16 εδάφια. Διότι η βασιλεία των ουρανών είναι ομοία με άνθρωπον οικοδέσποτην, ώστις εξήλθεν άμα το πρωί δια να μισθώσει εργάτας δια των αμπελών αυτού. Αφού δε συνεφώνησε μετά των εργατών προς εν δυνάριον την ημέραν, απέστειλεν αυτούς εις τον αμπελών αυτού. Και εξελθών περί την τρίτην ώραν, είδεν άλλους ισταμένους εν τη αγοράργους, και προς εκείνους είπεν, «Υπάγετε κι εσείς εις τον αμπελώνα, και ότι είναι δίκαιον θέλω σας δώσει». Και εκείνοι είπηγον, «Πάλιν εξελθών περί την έκτην και ενάτην ώραν, έκαμενος αυτός». Περί δε την ενδεκάτην ώραν εξελθών έβρεν άλλους ισταμένους αργούς, και λέγει προς αυτούς, «Διατί ίστασθε εδώ όλην την ημέραν αργή».

Εγούσι προς αυτόν, διότι ουδείς εμίσθος εν ημάς, λέγει προς αυτούς, είπαγετε κι εσείς εις τον αμπελώνα, και ότι είναι δίκαιον θέλετε λάβει. Αφού δε έγινε εν εσπέραν, λέγει ο Κύριος του αμπελώνος προς τον επίτροπον αυτού. Κάλεσον τους εργάτας και αποδοσείς αυτούς των μισθών, αρχίσας από τον εσχάτον έως τον πρώτον. Και ελθόντες υπέρ την εν δεκάτην ώραν μισθοθέντες, έλαβον ανά εν δυναριόν. Ελθόντες δε οι πρώτοι, ενόμισαν ότι θέλουσι λάβει πλειότερα, έλαβον όμως και αυτοί ανά εν δυναριόν. Και λαβώντες εγών γκίζων κατά του οικοδεσπότου, λέγοντες ότι ούτε η εσχάτη μίαν ώραν έκαμον, και έκαμες αυτούς ίσους με ημάς, ή την εσεβαστάσαμε εν το βάρος της ημέρας και των καύσωνα. Ο δε αποκριθείς είπε προς ένα εξ αυτών, φίλε, δεν σε αδίκω, δεν συνεφωνήσας εν δυναριόν μετέ μου, λάβε το σον και είπαγε. Θέλω δε να δώσω εις τούτον τον εσχάτον ως και είσαι, ή δεν έχω την εξουσίαν να κάμω ό,τι θέλω εις τα αίμα, ή ο φθάλμος σου είναι πονηρός διότι εγώ είμαι αγαθός, ούτω θέλου συνείστε η εσχάτη πρώτη και η πρώτη εσχάτη, διότι πολλοί είναι οι και κλειμένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε γιατί πραγματικά η δόξα σου γεμίζει τους ουρανούς και την γη. Σε ευχαριστούμε γιατί και εμείς μπορούμε να είμεθα μεταξύ των λατρευτών σου, να σε δοξάζουμε, να σε μεγαλύνουμε. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αγάπη σου σε μας, ενώ είμεθα χαμένη και είχαμε αποκοπεί και απομακρυνθεί και αγνοούσαμε το προσωπόν σου και είμεθα εχθροί σου με τη διάνοια και με τα έργα τα πονηρά. Όμως η αγάπη σου μας ανεζήτησε, μας έφερες στη χάρη του Υιού και μας έδεξες το έργο της σωτηρίας, την μεγάλη λύτρωση την οποία ο Υιός της αγάπης σου έκανε για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για τον Νικητή, σε ευχαριστούμε για τον Τριαμβευτή, σε ευχαριστούμε για τον Κύριον Ιησού, στο άρμα του οποίου έχουμε όλοι μας ενωθεί, δεθεί. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος. Παρακαλούμε την ώρα μας να την φρουρήσεις, να δώσεις χάρη να λατρεύσουμε το προσωπόν σου, να μεγαλύνουμε το όνομά σου, να λατρεύσουμε τον Υιόν σου, τον οποίον παρακαλούμε πολύ τον Ιησού Χριστό να τον υψώσεις ανάμεσά μας και να δοξαστείς τις καρδιές όλων μας. Θυμούμεθα κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και πέραν των ορίων του έθνους μας, σε όλο το πρόσωπο της γης, την παγκόσμια εκκλησία σου, σύ να την ελευθερώσεις από κάθε επιρροή σατανική και εσύ ο Θεός να την ετοιμάσεις για την ημέρα τη μεγάλη, όταν σαν νύμφη θα σταθεί γύρω και πλάι στον Υιόν της αγάπης σου. Παρακαλούμε πάρα πολύ να επισκεφτείς το έθνος μας και να το ελεήσεις, να αφυπνήσεις ψυχές, να επισκεφτείς άρχοντες και αρχομένους, να ταπεινώσεις, να ελέγξεις, να φέρεις και να οδηγήσεις σε σωτηρία και την παγκόσμια κατάσταση. Όλα τα έθνη της γης και το λαό σου τον Ισραήλ να τους φέρεις στον δεσμό τους, στους δεσμούς της Διαθήκης και να ταχύνεις την έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μόνο με την παρουσία του όλα τα πράγματα και τα προβλήματα του κόσμου θα λυθούν. Επάκουσέ μας και κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω τον ψαλμό τον 8. Ήταν Κύριε ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσα στην δόξα σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ητίμασας ένεση, εν εκα των εχθρών σου δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Σύ δε έκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. Κατέστησε σε αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού. Πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τα σοδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Τούτος ο ψαλμός που είναι από τους πλέον όμορφους, τους πλέον υπέροχους του Δαβίδ, και άλλοτε τον έχουμε διαβάσει και αναπτύξει, μιλάει για την γενεοδορία του Θεού, την γενεοδορία του Θεού προς τον άνθρωπο. Κέντρον τούτου του ψαλμού είναι ο άνθρωπος, είναι ο στόχος των σχεδίων του Θεού, είναι το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του Θεού, είναι ο σκοπός του Θεού για τούτη τη δημιουργία, την υλική δημιουργία, ο άνθρωπος. Και πραγματικά, αν τον δει κανείς, παρόλο ότι είναι στην κατάσταση της πτώσης όπως τον βλέπουμε σήμερα, όμως ξεχωρίζει
μέσα σε ολόκληρη την υλική δημιουργία. Όπως έλεγε κάποιος, είναι μικρός, μικρούτσικος, ένας σωρός χώματος, το οποίο πήρε ο Θεός για να το φτιάξει άνθρωπον, σωρός ύλης, σωρός χώματος, εις τον οποίον όμως επάνω λάμπει η μαρμαριγή της αιωνιότητος. Είναι η ακτινοβολία του Πνεύματος του Θεού, το οποίο εφύσηξε ο Θεός τον άνθρωπο και γίνει και ο άνθρωπος προσωπικό της, ψυχή ζώσα. Είναι ένα πνεύμα που στοχάζεται, που σκέπτεται, που έχει την αυτοσυνειδησία, που μπορεί να ενδοσκοπεί μέσα και να στρέφει στον εαυτόν του και να μελετά τα βάθη του, όπως και τα βάθη του Θεού. Κανένα δημιούργημα από τα υλικά δημιουργήματα στο υλικό σύμπαν δεν μπορεί να κάνει αυτό. Και σε αυτό το πλασματάκι, τόσο έξοχο όμως, με ένα τόσο μεγάλο προορισμό, έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει σε τούτο τον όμορφο ψαλμό ότι τα πάντα ο Θεός έχει υποτάξει κάτω από τα πόδια Του. Και πραγματικά, όπως φαίνεται και από την αρχή της δημιουργίας, ο Θεός είπε πολλά, αυξάνεστε, πληθύνεστε, κατακυριεύσατε, γεμίσατε την γη, κατακυριεύσατε αυτήν. Τα πάντα θέτει κάτω από τα πόδια του Θεού. Αλλά όμως, σε τούτο το ψαλμό, τι σημαίνει αυτό το εδάφιο, το οποίο μας έχει εδώ, εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασες αίρεσιν, ένεκα των εχθρών σου, για να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Ποιος είναι αυτός ο εχθρός? Ποιος είναι αυτός ο εκδικητής? Τον οποίον ειδικά ο ψαλμοδός τοποθετεί εδώ πέρα και τον υπογραμμίζει, θα έλεγε κανείς. Και μάλιστα λέει ότι ο Θεός από στόμα νηπίων και θυλαζόντων, νήπια και θυλάζοντα, κατήρτισε έναν στο όνομά του για να καταργήσει τον εχθρό και τον εκδικητή. Το πράγμα είναι πραγματικά λίγο γρυφώδες μέσα σε τούτο το ψαλμό. Αλλά όταν λέει τα πάντα υπέταξες κάτω από τα πόδια του, και σκεπτούμε ότι στην δημιουργία, στη γένεση, ο Θεός όντως πάντα υπέταξε κάτω από τα πόδια του ανθρώπου όταν του είπε κατακυριεύσατε τη γη. Κι όμως και στη γένεση αφήνει κάτι να υπονοηθεί. Όταν ο Θεός τοποθετεί τον άνθρωπο Κύριον στην Εδέμ, στον παράδεισο της Εδέμ, και λέει η Γραφή έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο στην Εδέμ για να εργάζεται τον κήπο της Εδέμ, να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Τι εννοεί η λέξη σε εκείνη φυλάτει? Από ποιον θα φύλαγε ο Αδάμ τον κήπο εκείνον? Από ανθρώπους? Δεν υπήρχαν άλλοι, ήταν ο ίδιος μόνος, αυτός και η γυναίκα, η Εύα. Από ποιον θα φύλαγε? Από τα ζώα? Μα τα ζώα ήσανται φίλοι του ανθρώπου. Παρήλασαν όλα μπροστά τους, χαιρέτησαν τον βασιλιά αυτού του υλικού σύμπαντος και εκείνος τα ονομάτιζε. Τους έδινε ονόματα ανάλογα με τις ιδιότητες τις οποίες τα ζώα είχαν. Ποιος ήταν λοιπόν ο εχθρός από τον οποίον έπρεπε να φυλάξει? Και εδώ πέρα στον ψαλμό όταν λέει να καταργήσει τον εχθρό και τον εκδικητή, ποιον, αφού όλος ο ψαλμός αφορά τον άνθρωπο και μιλάει για τον άνθρωπο, ποιος είναι ο εχθρός και ο εκδικητής? Στον ψαλμό λέει τα πάντα υπέταξες κατά τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο εχθρός και ο εκδικητής? Θυμούμεθα την παραβολή την οποία ο Κύριος είπε των Ζυζανίων και έδωσε μια ερμηνεία στην παραβολή των Ζυζανίων και είπε ο εχθρός είναι ο διάβολος, απερίφραστα. Δεν το έκρυψε και ολόκληρη η Αγία Γραφή δεν το κρύβει. Άρχεται να φανερώσει ένα βαθύ μυστήριο το οποίο ο άνθρωπος αγνοεί, ότι δεν είναι μόνος ο άνθρωπος σε τούτο το σύμπαν, ότι υπάρχει πνευματικό σύμπαν, όχι μόνο το αγαθό σύμπαν το οποίο δημιούργησε ο Θεός, αλλά ότι έγινε και κάποτε ρήγμα και ότι μερίδα αγγελική, στρατιές ολόκληρες, ιεραρχίες όντων πνευματικών στο υπερπέραν έχουν εξεθέσει, έχουν αποστατήσει και έχουν γίνει εχθρός του Θεού και εχθρός του ανθρώπου.
Εγίνηκαν εχθρός του Θεού, διότι όπως αποκαλύπτει η Αγία Γραφή, αυτός ο άγγελος, ο λαμπρός που ξέπεσε, ήταν χερούβου. Εκ της ανωτέρας ιεραρχίας των όντων, χερούβου. Και χρησμένον, το είχε χρήσει ο Θεός, ήταν κυρίαρχος αυτό το σύμπαν, προορισμένο να επισκιάζει. Και ότι αυτό το όν, το τόσο λαμπρό, το οποίο ήταν υπεράνω πολλών όντων, είχε αποστολή αφενός να αποκαλύπτει το Θεό στη δημιουργία, την υπόλοιπη, και από την άλλη μεριά να εισάγει τη δημιουργία στο Θεό. Αυτό φαίνεται καθαρά σε δύο κεφάλαια της Αγίας Γραφής, το 14 του Ισαΐα και το 28 του Εζεκίηλ, που μιλάει για αυτόν τον άγγελον των εκπεσόντα. Και η Αγία Γραφή μας λέγει ότι αυτό το όν είναι εχθρός του Θεού, διότι θέλησε να γίνει σαν Θεός. Υπερηφανεύτηκε από το καλός του. Ήτανε τόση η λαμπρότης, λέγει χαρακτηριστικά η Γραφή ότι όργανα βασιλικά ήσαν ετοιμασμένα όταν επλάστη και έπαιζαν. Δηλαδή το επαδόθη έπαινος και τιμή τόση ήταν η λαμπρότης του. Η ωραιότης του ήταν κάτι το αφάνταστο. Ξεχώριζε ανάμεσα σε όλα τα όντα. Ακόμα απόδειξη είναι ότι το όνομά του είναι Αίος Φόρος. Οφέρον την αυγή της δημιουργίας. Λαμπρός άγγελος. Και υπερηφανεύτηκε. Είπε κάποτε μέσα στην καρδιά του, θα θέσω το θρόνο μου προς τα μέρη του βορρά ή στα μέρη του υψίστου. Θα γίνω όμοιος με τον υψίστο. Το κάλος του τον εθάμβωσε. Επούλησε τη σοφία του για το κάλος του. Και θέλησε να λατρευτεί από τα όντα τα άλλα σαν Θεός. Αυτό ήταν το πάθος του. Και εκείνη ήταν η πτώση του. Έτσι λοιπόν η Γραφή έρχεται και μας αποκαλύπτει αυτό το βαθύ μυστήριο. Ότι υπάρχει υπερβατικός κόσμος. Και αυτός οδηγείται από αυτόν τον άρχοντα του σκότους. Όταν λέμε σκότος, μην νομίσετε πως είναι σκοτεινός, ούτε είναι με ουρές και κέρατα όπως τον παρουσιάζουν οι άνθρωποι. Είναι λαμπρότατος και έργον του είναι τούτος ο κόσμος τον οποίο βλέπεις να ακτινοβολεί και να λάμπει και να ελκύει και να σε τραβάει και να σε μαγεύει. Έρχεται με φωτεινές ιδέες που οδηγούν όμως την καταστροφή. Έρχεται με ευχάριστα συναισθήματα που σου οδηγούν στην αποστασία και στην αμαρτία. Έρχεται με κάθε τρόπο που μπορεί να ελκύσει και μπορεί να θέλξει τα μάτια του ανθρώπου. Έχετε τη γνώμη ότι κανένας θα τον ακολουθούσε αν ήταν σκοτεινός όπως τον παρουσιάζουν, αν ήταν με κέρατα και ουρές, κανένας δεν πήγαινε μαζί του. Σήμερα όμως όλος ο κόσμος είναι πίσω του, επειδή αγαπάει αυτό το οποίο αυτός δίδει και προσφέρει. Και είναι όλος ο κόσμος μαγεμένος. Αυτό κάλος του, το οποίο ξεχύνει και σε τούτο τον κόσμο, στις καρδιές των ανθρώπων, στις σκέψεις τους, με ιδέες, με συνήθειες, με τρόπους, με πολιτισμό, με εκδηλώσεις χαράς και διασκεδάσεως, με κάθε τρόπο που μπορεί να βγάλει τον άνθρωπο από τον εαυτόν του, για να μην βλέπει τον εαυτόν του, την κατάντια του εξαιτίας της πτώσεως, το χάλι του, με άλλα λόγια, και να μην σκέπτεται το Θεό. Αυτά τα δυο. Να μην σκέπτεται το Θεό και να μην βλέπει την αμαρτωλότητά του. Όλα τα άλλα του τα δίνει. Του τα δίνει. Είναι λοιπόν εχθρός του Θεού, διότι θέλησε να λατρευτεί σαν Θεός. Και είναι και εχθρός του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί τον άνθρωπο τον έφερε ο Θεός σαν αντίπαλό του, σε αντικατάστασή του μετά την πτώση. Εδώ θα καταλάβουμε αυτό το οποίο λέει ο Ψαλμωδός, ότι ο Θεός τα πάντα υπέταξε κάτω από τον άνθρωπο. Και υπάρχει ένα εδάφιο στην Αγία Γραφή που λέει, όταν λέει τα πάντα υπέταξε κάτω από τον άνθρωπο, εννοούμε ότι την οικουμένη, τη μέλουσα περί της οποίας ομιλούμε, δεν την υπέταξε σε αγγέλους, αλλά σε σπέρμα Αβραάμ, δηλαδή στους πιστούς. Και εδώ καταλαβαίνουμε το γιατί στη σκηνή εκείνη της δοκιμασίας στην Εδέμ. Όταν ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό και τοποθετήθηκε μπροστά στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Είπα κι άλλοτε. Αυτή τη γνώση του καλού και του κακού ο άνθρωπος θα την αποκτούσε οπωσδήποτε.
ο Θεός θα του την έδινε. Άλλο θα την αποκτούσε και θα του την έδινε ο Θεός με υπακοή. Εδώ ήταν η δοκιμή. Θα υπακούσει, οπότε θα έπαιρνε. Και από το δέντρο της γνώσεως θα του το έδινε ο Θεός. Αν υπήκουε. Απόδειξης ότι ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο άνθρωπος της υπακοής, είχε περισσότερη γνώση του καλού και του κακού από όλους εμάς, από κάθε άνθρωπο. Και τι, δεν έφαγε εν παρακοή από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Που σημαίνει ότι ο Θεός θα το δίνει στον άνθρωπο. Τα πάντα θα του δίνει. Δεν είναι το δυνατό να μην του δώσει. Αλλά εν υπακοή και όχι εν παρακοή. Εκείνη η τοποθέτηση του ανθρώπου μπροστά στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν ήταν παρά μια δοκιμασία, ώστε ο άνθρωπος να εκδηλωθεί σαν προσωπικό της υπακοή, να κάνει καλή χρήση της ελευθερίας του, και εκδηλούμενος σαν προσωπικό της υπακοής να προβιβαστεί από τη σφαίρα τη φυσική στη σφαίρα τη πνευματική. Αυτό ήταν ένα αναγκαίο πέρασμα. Έπρεπε ο άνθρωπος να ανεβεί από τούτη τη φυσική κατάσταση στην πνευματική. Ήταν ανάγκη να περάσει από τούτο τον κόσμο, τον φυσικό, τον ενστικτόδη, στον κόσμο της κυριαρχίας του πνεύματος. Και αυτό θα γινότανε στη δοκιμασία εκείνη της Εδέμ. Και είναι εκεί που ο εχθρός ήρθε και εκμεταλλεύτηκε του ανθρώπου την απλότητα, την ευπιστία και τον πλάνησε. Είναι ο πλανών την οικουμένη όλην. Ο πλανών την οικουμένη όλη. Για σκέψου λιγάκι απάνω σε αυτά τα εδάφια της γραφής. Ο πλανών την οικουμένη όλην. Άρχοντες, ηγεμόνες, φιλόσοφοι, επιστήμονες, άνθρωποι τους οποίους υπολείπτε σε μεγάλοι και μικροί, πλανώντες. Είναι ο αρχιπλάνος. Και όλη η ανθρωπότης βρίσκεται στα χέρια. Και ας μην νομίσει κανείς ότι αυτός είναι μόνος. Η Αγία Γραφή, μιλώντας για τα πνεύματα αυτά, λέει οι κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου. Κοσμοκράτορες. Η Αγία Γραφή μιλάει για τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Μιλάει για αρχές, για εξουσίες, για δυνάμεις. Έχουν απόλυτη ιεραρχία μεταξύ τους. Και υπάρχει τέτοια αυστηρότης που δεν μπορεί κανένα να κουνηθεί αν δεν κάνει και δεν υποταχθεί σε αυτόν τον αρχηγό τους. Είναι δε τόσα πολλά, ώστε φανταστείτε σε έναν ταλέπορο άνθρωπο, τον Γαδαρινό, ήσαντε μία λεγιόν. Και λεγιόν θα πει 6.000 σε έναν άνθρωπο. Βέβαια θα μου πεις, ο χώρος, αυτά δεν είναι, είναι πνεύματα. Θα είναι πρόβλημα χώρου για αυτά. Δεν υπάρχει πρόβλημα χώρου. Και ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι βρισκόμεθα μπροστά σε αυτόν τον κόσμο. Και όμως η Αγία Γραφή έρχεται και λέει ότι τον άνθρωπο τον έθεσε κυρίαρχον. Τα πάντα υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Βέβαια αυτό κάνει τον σατανά να φθονεί τον άνθρωπο και τον μίσει. Και ο Θεός είναι που, εκείνος που εγγενίασε έναν Άγιο Πόλεμο εναντίον όλων αυτών των στρατιών, των ατελευτήτων στρατιών του εχθρού. Όταν έβαλε έχθραν μεταξύ του σατανά και μεταξύ του σπέρματος της γυναίκας, έριξε τον πρώτο άνθρωπο, τον πρώτο όπλαστο, τον γενάρχη, και ο Θεός είπε καινούριο γενάρχη θα δημιουργήσω, θα φέρω, και αυτός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Και του απήγγειλε την καταδίκη από τότε, η οποία εκκρεμεί μέχρι σήμερα. Κάποτε θα γίνει, θα εκτελεστεί η καταδίκη του, η ολοκληρή κληρωτική του συντρίβη από τον Κύριον, το σπέρμα της γυναίκας. Και όχι μόνον αυτόν, αλλά και εκείνους που ενώνονται μαζί με το σπέρμα της γυναίκας, τον λύτρωτη, τον νίκητη, και είναι ένα μαζί του. Ο Θεός εγγενίασε Άγιο Πόλεμο, Ιερό Πόλεμο μεταξύ των έχθραν θέλω βάλω. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνθήκη συνθηκολόγησης μεταξύ μόνος πιστών και εκείνου του πνεύματος ή εκείνων των πνευμάτων. Καμία.
Ο άνθρωπος θα πρέπει να προσέξει πολύ, ο πιστός, στο τι λέγει ο Θεός. Και πρέπει να σταθεί στο θέλημα του Θεού και στις αρχές τις οποίες βάνει ο Θεός και να μην πλανηθεί έστω για λίγο, να νομίσει ότι αν κάνω κάποια αμαρτία, αν βγω λίγο έξω, αν φτιάξω κάτι άλλο, θα έχεις να υποφέρεις φοβερά πράγματα. Εκείνος παραμονεύει και σε περιμένει και σε μισεί. Βεβαίως ήταν ανθρωποκτόνος απ' αρχής, το είπε ο Ιησούς. Αυτός είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής. Μισεί τον άνθρωπο. Μην περάσει ποτέ σκέψεις μέσα σου ότι είναι δυνατό να σε ανεχτεί. Και αν σου προσφέρει κάτι, αποβλέπεις την καταστροφή σου. Μισεί τον άνθρωπο. Είναι ανθρωποκτόνος εξ αρχής. Όταν κανείς έχει αυτά τα πράγματα υπόψη του, καταλαβαίνει τώρα το τι γίνεται στον κόσμο. Εχθροί μας δεν είναι οι άνθρωποι. Τι να σου κάνουν οι άνθρωποι? Και εκείνος που είναι εχθρός ο άνθρωπος, τον βάνει ο διάβολος. Από πίσω είναι ο διάβολος. Έρχεται ώρα και συνέρχεται. Αυτός μπορεί να συνέρχεται. Ο άλλος δεν συνέρχεται. Δεν είναι εχθροί σου οι άνθρωποι. Οι δυσκολίες, τα προβλήματα, τα δεσίματα μέσα στη ζωή, οι αναστατώσεις, οι οικογένειες που διαλύονται, ανδρόγυνα που δεν συνεννοούνται, παιδιά που ανυπακούν στους γονείς και τις κλειδίνονται, φίλοι που χωρίζονται και γίνονται εχθροί, γενικότερα μέσα στον κόσμο προβλήματα οικονομικά που δένονται και οι σοφοί στύβουν τα κεφάλια τους να τα λύσουν και δεν τα λύνουν, αρρώστιες ειδικές. Φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός έβαλε τα χέρια του σε έναν κουφό, δεν του είπε πήγαινε στον οτολαρυγγολόγο και τι είπε? Περίεργα πράγματα. Σε σένα λέγω το δαιμόνιο των κοφών. Έψαλθε εξ αυτού. Ήταν δαιμόνιο που προκαλούσε κόφανση. Ποιος μας λέει ότι οι αρρώστιες σαν τις σημερινές, καρκίνοι και AIDS και άλλα, δεν έχουν υπερβατική την αιτία? Βέβαια όλα παίρνουν μια φυσική εξήγηση και μιλάνε για γιατροί για τον οργανισμό που πάσχει από αυτό, για μικρόβια, για ιούς. Πίσω τι γίνεται? Εάν μπορούσαμε να ξέρουμε τι είναι στον υπερβατικό κόσμο, αλλά κρύπτονται από τα μάτια των ανθρώπων, δεν τα καταλαβαίνουν. Και έτσι προβλήματα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, εγκληματικότης που αυξάνει, αναστατώσεις και τόσα πράγματα που γίνονται. Είναι γιατί στο σημερινό αιώνα είναι εκείνος που κυβερνάει. Έχει τις καρδιές των ανθρώπων στα χέρια του και μόνον κάποιοι κατορθώνουν να του ξεφύγουν κατά χάρη Θεού, αν στραφούν και αν πιστέψουν στον Ιησού Χριστόν και πιαστούν από τον Χριστό. Τι γίνεται μέσα στον κόσμο? Εάν μπορούσαμε να τα καταλάβουμε, η στάση μας θα ήταν διαφορετική. Εάν μπορούσαμε να εμπαθύνουμε σε αυτά που λέγει η Γραφή, η οποία έρχεται και ξεσκεπάζει μια άλλη όψη του κόσμου που την αγνοεί ο κόσμος, οι στάσεις μας θα ήταν διαφορετική. Το περπατημά μας διαφορετικό, η πορεία μας διαφορετική, η προσευχή μας διαφορετική. Αλλά ο άνθρωπος τα αγνοεί. Τα αγνοεί και ο εχθρός θριαμβεύει, γιατί σκεπάζεται, καλύπτεται, καμουφλάρεται. Είναι μαέστρος να καμουφλάρεται, να μην μπορείς να τον καταλάβεις. Εμφανίζεται με τη λαμπρότερη όψη μπροστά σου και όμως είναι διάφορος. Να σε αποσπάσει από τη μελέτη, να σε αποσπάσει από τη γραφή, να σε αποσπάσει από την εκκλησία, να σε αποσπάσει από την πίστη του Θεού. Μαέστρος, έχει τρόπους. Σε συνδέσει με ένα πολιτικό πρόσωπο, τον σκάρει σπουδαίο. Να σε φέρει σε κύκλους οι οποίοι ασχολούνται με τη γνώση και τα γράμματα και εκεί να παρασυρθείς. Να σε φέρει σε άλλους που έχουν διασκεδάσει και εκεί να παρασυρθείς. Τα πάντα δύνατα. Κι όμως, κάποτε η βασιλεία του Χριστού θα πλώσει πάνω στον κόσμο. Αυτό το λόγο που λέει ο Θεός, πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού του ανθρώπου. Θα γίνει σε όλη τη λεπτομέρεια. Και είναι κάποτε που τούτο το σύμπαν ολόκληρο θα κυβερνηθεί από το δοξασμένο άνθρωπο. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Αυτόν το πανηγύρι το οποίο περιμένουμε. Η γιορτή η μεγάλη, την οποία πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να την ζούμε και να την περιμένουμε μέσα μας όλοι μας.
Θα ήθελα να ψάλλουμε έναν ύμνο, να διακόψουμε λίγο και θα συνεχίσουμε. Τον ύμνο 6, δόξα ανήκει στο Χριστό, τον μόνο λυτρωτή. Αλλά θα τον αρχίσουμε εμείς και θα ακολουθήσει το αρμόνιο.

Λατρευτέ μας Κύριε Ιησού, εσύ είσαι ο λυτρωτής, εσύ είσαι ο νικητής, το σπέρμα της γυναικός. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί ήλθες για να καταστρέψεις τα έργα του διαβόλου και μας ελευθέρωσες και μας μετέφερες από την εξουσία του σκότους στην βασιλεία την δική σου, για να εξαγγέλλουμε τις αρετές σου και τα δικά σου μεγαλεία. Μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας ακόμα, φρούρισέ μας από τον εχθρό της ψυχής και δώσε μας χάρη, σε παρακαλούμε, να απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου και να είμεθα μαζί σου νικητές. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Πόλεμος λοιπόν. Ιερός πόλεμος, Άγιος πόλεμος, πνευματικός πόλεμος. Ο εχθρός τα ξέβρει αυτά τα πράγματα από την αρχή. Άλλωστε η καταδίκη την οποία απήγγειλε ο Θεός σε αυτόν, ότι θα σου συντρίψει την κεφαλή, το σπέρμα της γυναίκας, το έχει διαρκώς μπροστά στα μάτια του. Το ξέβρει. Γι' αυτό και προσπάθησε απ' αρχής με κάθε τρόπο να ματαιώσει το έργο του Θεού. Εάν παρακολουθήσει κανείς από την Παλαιά Διαθήκη, ως και την Καινή Διαθήκη, το τι μαεστρίες έκανε και με ποιο τρόπο προσπάθησε τα όργανα τα οποία ο Θεός χρησιμοποιούσε να τα παραστρατήσει και να τα πλανήσει και να τα βγάλει έξω ώστε να ματαιώσει το έργο του Θεού, είναι κάτι το θαυμαστό. Πιάσε από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, που τους διαλέγει ο Θεός. Θα τους ρίξει σε κάθε είδους παρανόηση, πλάνη. Αλλού τους θέλει ο Θεός, αλλού πάνε αυτοί. Κάνουν ενέργειες που δεν είναι εκείνες που θέλει ο Θεός. Με κάθε τρόπο να ματαιώσει το έργο του Θεού. Σηκώθηκε και πήγε, λέει, στην Αίγυπτο. Ο Αβραάμ, λες και ο Θεός που τον κάλεσε, δεν μπορούσε να τον ταΐσει. Γιατί, ο Αβραάμ, πριν πάει ο Ιακώβ με τα παιδιά του, που κόδεψε να χάσει τη Σάρα εκεί πέρα, βλέπει κανείς τις εμπνεύσεις που τους δίνει. Στο Μωυσή, ήξερε τι ρόλο θα έπαιζε ο Μωυσής, θα έκανε το Θεό το παιδί αυτό να παίξει ρόλο σωτήρος για το λαό των Ισραήλ. Ξεσηκώνει, βάνει έμπνευση στο Φαραώ να σκοτώσει όλα τα παιδιά, τα αγόρια των Ισραηλιτών. Και ο Μωυσής εσώθηκε εκ θαύματος. Τον βάλαν στο καλαθάκι και τον ρίξαν εκεί στο ποτάμι στην άκρη. Όλο αυτό το τέχνασμα. Και τον βρήκε η κόρη του Φαραώ. Γι' αυτό ονομάστηκε Μωυσής, που θα πει ο διασωθής εκ των υδάτων. Μωυσής. Σαν μεγάλωσε, κοίταξε πώς τον κυνήγησε ο διάβολος. Και σαν όργανο του Θεού κατόπιν που χρησιμοποιήθηκε από το Θεό, με κάθε τρόπο, και ο Θεός, ο διάβολος τον έκανε ακόμα και να αμαρτήσει, να χτυπήσει δύο φορές τον βράχο, για να πέσει η οργή και η κρίση του Θεού απάνω του. Το λαό των Ισραήλ που ήταν το μέσον για το οποίο το σπέρμα της γυναίκας ερχόταν στον κόσμο, με κάθε τρόπο τον έριχνε σε αποστασία και σε ανυπακοή στο Θεό, για να πέσει η κρίση του Θεού επάνω του. Θυμόσαστε πόσες φορές είπε στο Μωυσή, άφησε με Μωυσή, φύγει από τη μέση, να τους αφανίσω και θα βγάλω άλλο λαό. Να τους αφανίσω. Και έπεφτε ο Μωυσής στα πόδια του Θεού και λέει, αμάν Θεέ μου, υποσχέσεις τις οποίες έδωσες, μην το κάνεις. Τούτος ο λαός. Τον Δαβίδ, από τον οποίο θα έβγαινε το σπέρμα της γυναίκας, κάποτε, από γνώστο. Τον έριξε στην αμαρτία για να πάψει να είναι όργανο του Θεού και να εκδηλωθεί η οργή του Θεού και η μίμηση του Θεού επάνω. Και όλη η ιστορία του λαού Ισραήλ είναι μια διαρκής προσπάθεια αυτού του όντος να ματαιώσει τα σχέδια του Θεού. Και κοιτάξτε τώρα στην Καινή Διαθήκη, σαν ήλθε ο Χριστός. Μπάνει πρώτα απ' όλα στη σκέψη του Ιωσήφ να απολύσει την Μαρία. Γεννιέται ο Ιησούς, βάνει στον Ηρώδη να σπάξει όλα τα παιδάκια μέχρι ηλικίας 2 ετών. Μήπως μέσα εκεί είναι αυτός. Κοιτάξτε με ποιο τρόπο προσπαθούσε να τον εξαφανίσει, να τον βγάλει από τη μέση. Σαν μεγάλωσε, σαν
άρχισε τη σταδιοδρομία του την πνευματική, αντιμετώπισε τον εχθρό στήθος με στήθος. Εκεί στην Έρδυνο, μια πάλι, μια φοβερή πάλι, τρομερή πάλι, με τον άρχοντα τούτου του κόσμου. Δεν του φέρε σκοτεινές ιδέες, όπως αν νόμιζε κανείς. Είσαι οι λαμπρότερες που μπορούσε να του φέρει. Πες τις πέτρες να γίνουν ψωμί, να γίνεις, να λύσεις τα οικονομικά προβλήματα όλου του κόσμου. Θα σε λατρεύουν οι άνθρωποι. Θα σε δουν ως Θεό μπροστά τους. Αν λύσεις, αλλά με ανυπακοή στο Θεό. Πήρα από το πτερίγιο, θα σε χειροκροτήσουν, θαυματοποιός. Όλοι οι άνθρωποι θα λέγανε τι φαινόμενο είναι αυτό. Τι μετέωρο είναι αυτό που έρχεται από πάνω. Του δείξε τα βασίλεια της οικουμένης, όλα δικά σου. Βλέπετε ότι η τέχνη του, τα τεχνάσματά του ήσαν σκοτεινά. Πολύ λαμπρά και επιθυμητά. Ποια ψυχή δεν θα έλεγε, χώρα να κυριαρχήσω πάνω σε όλα τα έθνη, να είμαι άρχοντας και κυρίαρχος. Και ποιος δεν το θέλει. Όλοι οι πολιτικοί αυτό επιδιώκουν. Και ο Κύριος αρνήθηκε. Αργότερα βλέπουμε τους πατριώτες του εκεί στη Ναζαρέτ, όταν τους μίλησε σε μία συναγωγή, τον άρπαξαν, λέει, και τον έφεραν έως την άκρη του όρου για να τον γκρεμίσουν κάτω στον γκρεμό. Και τους ξέφυγε από τα χέρια. Τους ξεσήκωσε τους συμπατριώτες του εναντίον του. Ξεσήκωσε τα αδέρφια του εναντίον του, τα κατασάρκα. Τον χλέβαζαν και κανείς δεν τον ακολούθησε. Και τον περιέπεσαν. Ξεσήκωσε την ηγεσία του Ισραήλ εναντίον του. Με κάθε τρόπο πειρασμοί από τους Σαδουκαίους, Φαρουσαίους. Όλη η ζωή του ήταν γεμάτη από πειρασμού. Ξεσήκωσε τον πιστό μαθητή, τον Πέτρο. Και κοιτάξτε με τι ύπουλο και πονηρό τρόπο. Ας σταυρωθείς. Τι είναι αυτό το πράγμα που λες. Εμείς περιμένουμε να βασιλεύσεις. Δεν σταυρωθείς. Μη γέννητο ποτέ σε εσύ. Και ο Κύριος για μια στιγμή σταμάτησε και το σκέφτηκε. Και γυρίζει και του λέει του Πέτρου, πάγε πίσω μου σατανά. Αναγνώρισε πίσω από τον πιστό μαθητή εκείνον, τον άρχοντα του κόσμου, ο οποίος του την έφερε πλάγια μέσα, πού να φανταστεί κανείς, ο φίλος, ο πιστός μαθητής, αυτός που έλεγε να δώσω τον εαυτό μου για σένα, ή το δυνατόν αυτός. Κι όμως, στη Γεθσημανή αντιμετωπίζει τις στρατιές που επιδράμουν εναντίον του. Και ήταν τόσο τρομερός ο αγών, ώστε χρειάστηκε άγγελος να έρθει να τον ενισχύσει. Άγγελος, να τον ενισχύσει στον αγώνα αυτό. Στο Γολγοθά, αφού έκανε τα πάντα και δεν μπόρεσε να τον εξοντώσει, έβαλε τον προδότη μαθητή, τον Ιούδα. Δούλεψε στον Ιούδα για να τον προδώσει και να τον σταυρώσει. Σαν τον σταύρωσε, κατάλαβε την κάφα. Έβαλε τα πλήθη να φωνάζουν κατέβα. Και πάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, ο Υιός του Θεού πεθαίνει. Αυτό ο εχθρός τον νόμισε επιτυχία μεγάλη από μια σπρασφλή. Επιτέλους τον έβγαλε από τη μέση. Κατόρθωσε να τον θανατώσει. Ενόμισε ότι μπορούσε το τριαντάφυλλο αυτό να το αρπάξει. Να το δρέψει. Αλλά τραβήχτηκε πίσω φωνάζοντας. Τα χέρια του μάτωσαν του διαβόλου. Διότι αυτός ο θάνατος ήταν η υπέρτατη πράξη υπακοής εις το θέλημα του Θεού. Και εκεί την έπαθε. Διότι αυτός ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, επεσφράγισε την υπακοή. Την ανοίγαγε σε αρχή μέσα στη ζωή του και για τη ζωή όλων εκείνων οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν. Υπακοή μέχρι θανάτου. Θανάτου δεν σταυρού. Και συνεπώς ανακηρύχθηκε μόνος δίκαιος, μόνος Άγιος, νικητής. Δεν μπόρεσε να τον παρασύρει σαν υπακοή. Νίκησε. Βέβαια το γεγονός αυτό το είδαν ουρανοί από πάνω που έσκυψαν. Ο κόσμος όλος στον οποίο διακηρύχθηκε σε όλες τις γλώσσες, λατινικά, εβραϊκά, ελληνικά, γραμμένη η επιγραφή ποιος ήταν, και τα δαιμόνια το είδαν. Η Αγία Γραφή έρχεται και μας αποκαλύπτει σκηνές που γίνηκαν στο Γολγοθά, όγνωστες εμάς.
Τα λεφούσια των δαιμονίων είχαν μαζευτεί και με τον Σατανά τριγύρω από το σταυρό. Χλέβαζαν, περιέπαιζαν, το έκαναν τον θάνατο πιο βασανιστικό, ξεσηκώνοντας τα πλήθη και τους στρατιώτες. Αλλά εκείνος με την υπακοή του, όπως μας λέγει η Γραφή, απεγύμνωσε αρχές και εξουσίες. Τους ξύλωσε τα γαλόνια, τους αφαίρεσε την εξουσία με την υπακοή του. Αδράνησαν πλέον, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, χάσανε το παιχνίδι. Και θριάμβευσε ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Και η Αγία Γραφή μας λέγει, μετά το σταυρό, ευθύς μετά το θάνατό του, νικητής πλέον, θριαμβευτής πλέον, ενισχυμένος από το Πνεύμα του Θεού, χορεύεται στο κάτω βασιλείο των νεκρών. Έχει άλλη δουλειά να κάνει εκεί. Εκεί ήταν δύο εχθροί μεγάλοι, ο Άδης και ο Θάνατος, άρχοντες του κάτω κόσμου, σύμμαχοι του διαβόλου. Και κατεβαίνει κάτω εκεί για να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς και μαζί τους. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι τους έδεσε και τους δυο. Τους έπτεσε και τους γονάτισε. Τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας. Δεν έχουν εξουσία. Ό,τι επιτρέψει ο Χριστός από πάνω, εκείνος είναι ο Κύριος. Γι' αυτό και ο πιστός δεν πρέπει να φοβάται. Μα άμα μήπως πέθανε, άμα θα το επιτρέψει ο Κύριος. Άμα θα το επιτρέψει ο Κύριος, κανείς δεν σε κρατάει εδώ. Αλλά και κανείς νωρίτερα δεν μπορεί να σε διώξει. Αν εκείνος δεν σε καλέσει. Την εξουσία την έχει ο Χριστός. Πήρε τα κλειδιά της εξουσίας. Άνοιξε τις φυλακές, λευτέρωσε ψυχές και τους μίλησε. Και διακήρυξε το Ευαγγέλιο του, το Ευαγγέλιο της νίκης και του θριάμβου, της σωτηρίας που έκανε. Υπήρξαν ψυχές που πιάστηκαν και σώθηκαν. Και τώρα ο νικητής, ο θριαμβευτής, αφού πήρε ξανά το σώμα του και αναστήθηκε, είναι στους ουρανούς και κάθεται στο θρόνο του Θεού. Η νίκη επραγματοποιήθηκε και γίνηκε. Αλλά ο πόλεμος, ο ιερός πόλεμος, συνεχίζει. Δεν είναι εύκολο ο εχθρός να αφήσει τον τόπο το έδαφος. Νικήθηκε, αλλά κατέχει ακόμα. Έχει πόστα. Υπάρχουν άνθρωποι που τον υπηρετούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι από αφέλειά τους και από δυναμία τους και απερισκεψία τους προσφέρονται. Υπάρχει η εκκλησία η οποία και εκείνη στην αγνιά της δίνει έδαφος. Αυτός δεν φεύγει εύκολα. Ξέρεις τι είναι να σωθεί μια ψυχή? Ξέρεις τι είναι? Εάν μπορούσες να ξέρεις και να δεις τι πόλεμος γίνεται στον υπερβατικό κόσμο για τη μία ψυχή. Να γιατί γίνεται χαρά μεγάλη επάνω όταν επιστρέψει κάποιος. Θα ξεσηκωθούν οι συγγενείς, θα ξεσηκωθούν οι φίλοι, θα ξεσηκωθεί το περιβάλλον, ο κόσμος. Να τον κάνουν πίσω, να τον τραβήξουν με κάθε τρόπο ο εχθρός να τον εμποδίσει. Του βάνει δυσπιστία, του βάνει πνεύμα απιστίας, διαβάζει βιβλία και του γεμίζει το κεφάλι. Να γιατί θα πρέπει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όταν ευαγγελιζόμεθα κάποιον και όταν έχουμε συγγενείς οι οποίοι δεν έχουν πιστέψει ακόμα, είναι ανάγκη να γονατίζουμε και να προσευχόμεθα: Κύριε, επιτίμησε το πνεύμα της απιστίας που τον κατέχει. Δεν είναι δικά του. Η αντίσταση δεν είναι δική του. Λάθος. Κακώς έχουμε πάρει τα πράγματα. Πίσω είναι ο εχθρός. Και αν δεν το έχεις στο μυαλό σου αυτό να ξέρεις ότι είναι διάβολος, δεν θα νικήσεις ποτέ. Δεν θα μπορέσεις να τον βοηθήσεις να ελευθερωθεί. Πρέπει να γονατίζεις και να προσεύχεσαι: Κύριε, επιτίμησε το πνεύμα της απιστίας που του βάνει μέσα του απιστία. Μάχεται με όλους τους τρόπους για να μην χάσει το έδαφος, ξέρει τι τον περιμένει. Και προσπαθεί να κρατηθεί και να μακρύνει τον καιρό όσο μπορεί. Και εδώ είναι η μεγάλη μας. Ο νικητής ενίκησε. Η σωτηρία εγίνηκε. Ο δρόμος άνοιξε. Αλλά πώς σώζεται η ψυχή? Πώς σώζεται? Είναι εύκολο πράγμα. Να γιατί διστάζουμε, να γιατί σκαλώνουν και να τον βλέπεις και από εδώ και από εκεί και φεύγει και ξανά έρχεται. Και γίνεται στον υπερβατικό κόσμο μέγας πόλεμος για την απελευθέρωση μιας ψυχής. Αυτές τις σκέψεις που είχα τούτες τις μέρες, εγώ νάτισα και λέω: Θεέ μου, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται γύρω? Και εμείς είμαστε τόσο αφελείς και δεν τα καταλαβαίνουμε. Τόσο αφελείς και δεν τα καταλαβαίνουμε.
Να ψάλλουμε τον ύμνον βράχε των αιώνων, ναι, σοι αισχύσεις δι' εμέ. Και ας συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Είναι ο ύμνος

τελευταία στροφή. Πραγματικά στα χέρια τα δικά σου δεν θα κατασχυνθούμε, γιατί είσαι ο νικητής. Δώσε μας χάρη να καταλάβουμε τα πράγματα τα πνευματικά που η Αγία σου Γραφή αποκαλύπτει. Μας κάλεσες μέσα σε αυτόν τον πνευματικό κόσμο και μας προορίζεις για μεγάλη δόξα. Αλλά όμως η δόξα αποκτιέται με κάποιο τίμημα υπακοής, κόστος υπακοής και πιερώσεως εσένα. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και δώσ' μας λίγη τροφή ακόμα για τη δόξα σου και το όνομά σου. Αμήν. Και τώρα με την Εκκλησία του Χριστού τι γίνεται. Σχηματίστηκε η Εκκλησία του Χριστού το σώμα. Αλλά κοιτάξτε τον διάβολο πως με κάθε τρόπο προσπάθησε να την βγάλει από τη μέση. Εμέθοδοι που χρησιμοποίησαν δεν διπλές. Δυο, κυρίως. Πρώτα απ' όλα απ' έξω, διαγωμή. Πιάνει τον Ιάκωβο, τον θανατώνει ο Ηρώδης. Δεύτερο μέσο, η φθορά από μέσα, η αμαρτία, Ανανίας, Σάπφυρα, αμαρτάμα. Ο Πέτρος στιγματίζει την αμαρτία και την καταδικάζει. Γιατί έπρεπε να καταδικαστεί να μην είναι η αιτία της φθοράς μέσα στην Εκκλησία. Και σε όλη τη συνέχεια βλέπει κανείς τα εμπόδια, τις δυσκολίες και την διάλυση που προσπαθεί να φέρει. Δύο αιώνες κατοπινή, αν μη τρεις, η διωγμή 10 αυτοκρατόρων, αιματηρή διωγμή, να ξεριζώσει την Εκκλησία. Ήταν έργο του διαβόλου. Αυτός τους ενέπνεε και τους ξεσήκωνε. Διωμό μέχρι σε σχάτο για να ξεριζώσει την Εκκλησία. Δεν τα κατάφερε. Σαν δεν τα κατάφερε, την έριξε σε νάρκη, σε κοσμικότητα. Άπλωσε το ποδάρι της στον κόσμο. Μπήκε το κράτος μέσα και η εξουσία μέσα. Πολιτικοποιήθηκε η Εκκλησία. Έχασε το ενδιαφέρον της στο πνευματικό. Με κάθε τρόπο, εάν διαβάσεις τις 7 επιστολές της Αποκάλυψης που δείχνουν μια εξέλιξη στην πορεία της Εκκλησίας μέχρι τέλους, θα δεις τι κατάφερε, τι κατόρθωσε ο διάβολος. Εκεί να είναι νεκροί, εκεί το ποδάρι στον κόσμο, εκεί να φύρεται σε τύπους, εκεί να βγάλει τον Χριστό έξω από την πόρτα, εκεί να ξεσηκώσει διωγμούς. Και μέχρι σήμερα η Εκκλησία του Χριστού έχει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις στρατιές του πονηρού κόσμου, τις ιεραρχίες αυτών των πονηρών όντων, τα οποία εμείς μεν κοιμούμεθα, ησυχάζουμε, αδιαφορούμε, πάμε και ερχόμεθα στην Εκκλησία και νομίζουμε πως επιτελέσαμε το καθήκον μας. Αυτά όμως δεν ησυχάζουν και δεν κοιμούνται ημέρα και νύχτα και σκέπτονται με ποιο τρόπο θα καταστρέψουν το έργο του Θεού. Όταν στην Εκκλησία βλέπεις αδιαφορία, όταν οι συναθρήσεις αδειάζουν και βλέπεις τα καθίσματα αδιανά, ο διάβολος από πάνω κάθεται και γελάει στο ταβάνι. Α, σου λέει, άδεια τα καθίσματα. Ούντως. Δουλειές θα φέρει στα κεφάλια και στη ζωή των ανθρώπων. Σκέψεις μέρημνες, μπελάδες, τα παιδιά, οι φροντίδες, μα οι συγκοινωνίες, μα τόνα, μα τ' άλλο. Παγωνιά, αδιαφορία, ψυχρότης, έλλειψης ενδιαφέροντος για τις αυλές του Κυρίου, καθόλου νοσταλγία και επιθυμία για τις αυλές του Κυρίου, καθόλου ενδιαφέρον για τον Κύριο. Καλά πάμε. Κυριακή μαζευόμαστε. Άλλες μέρες έξω η Εκκλησία. Και σιγά σιγά το πράγμα προχωρεί. Μου έλεγε ένας χθες για τις εκκλησίες της Γερμανίας. Το τι καταστροφή γίνεται, μου λέει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τι έχει κάνει ο διάβολος. Οι πιστοί ζουν κοσμικότατα. Οι νέοι και πολλών συντηρητικών εκκλησιών λένε στους μεγαλύτερους, και γιατί εμείς να μην έχουμε αυτή την σεξουαλική ελευθερία, να έχουμε κοινόβια, να ζούμε κλπ. Θέλουν να ζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί? Οι εκκλησίες έχουν χαθεί ουσιαστικά. Πολλά μέλη της εκκλησίας, των εκκλησιών, ακόμα και κήρυκες, παρακολουθούν τις νύχτες σεξοφίλμ. Στα βίντεο. Αυτά. Στις τηλεοράσεις. Έχει

Αυτό το όπλο το χρησιμοποίησε πολύ ο Κύριος στη ζωή του. Διότι αυτά τα όντα δεν είναι σάρκα. Λέει, ακούς κανέναν καμιά φορά και λες, αν τον πιάσω το διάβολο, μωρέ. Τι αν τον πιάσεις, πιάνεται. Αυτό γελάει μαζί σου. Αυτά είναι πνεύματα. Δεν υπάρχει τρόπος να τα πολεμήσεις άλλος, παρά μονάχα με την προσευχή. Αδιάλειπτη προσευχή, επίμονη προσευχή. Τι έγινε και όταν ο Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο και ήρθαν, λέει, οι Αμαλικίτες και τον χτύπησαν. Τι έγινε και. Ο Μωυσής είπε στον Ιησού του Ναβί, ετοίμασε στρατό. Το λέει στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 17. Το διαβάστε. Ετοίμασε στρατό, λέει, να πολεμήσουν. Εγώ, ο Αρών και ο Ορ, οι τρεις μας, θα ανεβούμε απάνω στο όρος. Και θα προσευχηθούμε στο Θεό. Και πήγε ο Μωυσής απάνω στο όρος και ύψωσε τα χέρια και προσευχόταν. Και όσο ο Μωυσής είχε υψωμένα τα χέρια, οι Ισραηλίτες νικούσαν. Όταν κουραζόταν ο Μωυσής και πέφτανε τα χέρια του, οι άλλοι νικούσαν, οι εχθροί νικούσαν, οι Αμαλικίτες. Και χρειάστηκε να τον καθίσουν κάπου το Μωυσή και ήταν οι άλλοι δυο και του κρατάγανε τα χέρια. Έως της δύσεως του ηλίου, υψωμένα τα χέρια. Έως ότου ο Ισραήλ ενίκησε και κατετρόπωσε τους εχθρούς του. Και εδώ μέσα στην εκκλησία, πού είναι τα υψωμένα χέρια? Να φανούν από το λόφο της εκκλησίας να εξέχουν ψηλά στον ουρανό και να προσεύχονται. Πώς τα μέλη της εκκλησίας θα ξαναζωντανέψουν? Πώς οι άπιστοι απ' έξω θα επιστρέψουν? Πώς είναι δυνατόν να γίνει το έργο αυτό? Δεν γίνεται με προσπάθειες, ούτε με προγράμματα, ούτε με ομιλίες, ούτε με τίποτα από αυτά. Τα υψωμένα χέρια. Και είναι ανάγκη μέσα στην εκκλησία να σχηματιστεί το σώμα των αγωνιστών της προσευχής. Αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερο. Κάποτε τα είχαμε αυτά. Άλλοτε ποτέ στο δωματιάκι γινόταν η προσευχή. Και ήσαν οι εθελοντές, οι αγωνιστές της προσευχής, που ξέρανε την αξία που έχει αυτό το πράγμα. Και πηγαίνανε και προσεφέροντο να πάνε να προσευχηθούν. Στα σπίτια, εδώ, στα γόνατα, προσευχή. Προσευχή να ελευθερώσει ο Κύριος την εκκλησία. Προσευχή να μην φορτώνονται οι πίστοι με όλες τις μέρημνες του κόσμου, τις φέρνει απανωτές ο διάβολος. Προσευχή στις οικογένειες να γίνει ειρήνη για να μπορέσουν να έρθουν στην εκκλησία. Προσευχή οι άπιστοι σύζυγοι να μπορέσουν να ενδώσουν. Προσευχή το Ευαγγέλιο να βγει πιο έξω. Προσευχή οι κήρυκες του Ευαγγελίου να έχουν λόγο και να πάνε να κηρύξουν. Δεν μπορούν μόνοι τους. Προσευχή το πρεσβυτέριο να γρυπνεί και να μην κοιμάται. Δεν είναι πρεσβυτέριο να κάθεται να μαζεύονται τις Δευτέρες εκεί πέρα για να συζητάνε. Δεν είναι πρεσβυτέριο αυτό. Δεν είναι πρεσβυτέριο. Πρεσβυτέριο είναι στα γόνατα να ενώσουν τον εαυτό τους μαζί με τα μέλη της Εκκλησίας και να πέσουν στα γόνατα και να δώσουν πρώτοι το παράδειγμα. Πρεσβυτέριο είναι να ενδιαφερθούν για τις ψυχές και να πάνε στα σπίτια. Αυτό είναι πρεσβυτέριο. Και αν δεν γίνει το σώμα των αγωνιστών της προσευχής, δεν θα νικήσουμε, αδελφοί. Και τούτη την όμορφη συνάθρηση που βλέπετε θα τη δείτε μια μέρα και θα κλαίτε. Θα διαλυθεί. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Με απασχολεί αυτό τον καιρό καθώς βλέπω τις άδειες συναθρήσεις και λέω τι θα γίνουμε. Πού πάμε. Κτίζουμε κτίρια. Να μείνουν κτίρια. Ή ενδιαφερόμεθα για τις ψυχές. Στα γόνατα. Στην προσευχή. Κάποια μέρα. Και έρχεται η μέρα γλίγορα. Το βιβλίο της Αποκάλυψης δείχνει τα τελευταία γεγονότα και τις τελευταίες σπασμωδικές αντιδράσεις του εχθρού. Θα φέρει τον Αντίχριστο, θα φέρει τον ψευδοπροφήτη, θα κάνει πάντα δυνατόν. Για να μην εγκαταλείψει τα όχυρά του, τις θέσεις του τόσο εύκολα. Αλλά θα έρθει μια μέρα. Στο κεφάλαιο το 20 της Αποκαλύψεως γράφει «Και είδα άγγελον ισχυρών που κατέβηκε από τον ουρανό». Και ο άγγελος αυτός είχε το κλειδί της Αβύσσου και αλυσίδα μεγάλη στα χέρια του. Και έπιασε τον δράκοντα, τον όφη των αρχαίων, ώστε είναι διάβολος και σατανάς. Και έδεσε αυτόν 1000 έτη και έριψε αυτόν στην Αβύσσο και έκλεισε αυτόν και σφράγισε επάνω αυτού για να μην πλανήσει τα έθνη έως σου πληρωθώσει τα 1000 έτη. Και μετά τα αυτά πρέπει να λυθεί ο λίγο.

καιρό. Σκέπτομαι πολλές φορές τι να είναι αυτή η αλυσίδα του Αγγέλου. Αν είναι αλυσίδα ηλική, σίδερα, μα δεν δένεται το πνεύμα με αλυσίδες τέτοιες. Αδύνατο. Διάβολος θα δεθεί με τέτοια αλυσίδα. Αστεία πράγματα. Αυτός είναι πνεύμα. Αναρωτιέμαι, δεν το ξέρω. Αναρωτιέμαι. Μήπως είναι η αλυσίδα των προσευχών μας. Μήπως είναι η απάντηση στις προσευχές της Εκκλησίας. Και είναι αυτή η αλυσίδα με την οποία θα τον δέσει και θα τον ρίξει στην Άβυσσο. Οπωσδήποτε η καταδίκη την οποία έχει μπροστά του και την οποία απήγγειλε ο Θεός στην Εδέμ μένει σε κρεμότητα ακόμα και είναι μπροστά του. Θα την υποφέρει, θα την υποστεί. Εκείνο το οποίο πρέπει εμείς να έχουμε υπόψη μας, αδελφοί, είναι τελικά θα νικήσουμε χάρη στον νικητή, όχι από αξία μας. Εμείς είμαστε τίποτε. Κομμάτι να σκέφτει, κοιμούμεθα κυριολεκτικά. Οφείλουμε να αφυπνιστούμε. Μπροστά μας έχουμε μια βασιλεία του Χριστού. Μπροστά μας έχουμε την Άνω Ιερουσαλήμ. Μπροστά μας έχουμε τους νέους ουρανούς και την καινούρια γη, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Μπροστά μας έχουμε ένδοξα πράγματα. Τα πάντα υπέταξε υπό τους πόδες του ανθρώπου. Κυρίαρχη στο μελλοντικό κόσμο που έρχεται. Αλλά, αδελφοί, αυτά τα πράγματα, αυτά τα κατορθώματα, αυτές οι δόξες, αυτή η νίκη δεν αποκτάται χωρίς κάποια προσφορά από μέρους μας. Το κόστος της υπακοής ένα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καθώς θα διαβάζουμε από τον Άγιο Λόγο Σου τις τελευταίες αυτές ημέρες, τις οποίες ο Κύριος τους τελευταίους αυτούς λόγους, την πορεία του Κύρια αυτήν προς τον θάνατο, αυτήν την θριαμβευτική πορεία, την ιδιότυπη αυτήν, με την οποία ο Κύριος μας ηθέλησε

να σφραγίσει το έργο της σωτηρίας για το οποίο ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Αυτές τις σκέψεις τις οποίες θα φέρουμε κατ' ενώπιόν σου, εσύ να τις βεβαιώσεις μέσα στις καρδιές μας, να αντιληφθούμε, Κύριε, το βάθος και το νόημα αυτής της πορείας, αυτής της ζωής, αυτού του θανάτου, Κύριε, τον οποίον ο Θεός επέλεξε για τον Υιόν Του, για να μπορέσουμε εμείς να σταθούμε σήμερα κατά ενώπιόν Του, να Τον ομολογήσουμε σαν Πατέρα, να δεχθούμε τον Υιόν Του σαν Σωτήρα, να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα από όλην αυτήν, Κύριε, την υπόθεση της θυσίας του Υιού του Θεού του Ζώντος. Μην επιτρέψεις τον διάβολο να μας εκτρέψει σε σκέψεις που είναι ξένες προς το Άγιο θέλημά Σου, αλλά δώσε μας βαθιά επίγνωση του Αγίου θέληματός Σου, να καταλάβουμε το νόημα του Σταυρού και της σωτηρίας την οποία ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας εχάρισε επάνω στο Σταυρό δια του θανάτου. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε, μείνε μαζί μας και ευλογών ευλόγησέ μας. Μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η χοροδία θα μας

από το Μεσσία του Χέντελ. Όταν ο συνθέτης αυτός συνέθεσε αυτόν τον περίφημο ύμνο και όλο το ορατόριο, τα αρχικά λόγια που έβαλε ακριβώς σε αυτό το μέρος που η χοροδία μας χάρισε σήμερα ήταν «Ως τα ουράνια, τώρα ας ακουστεί γιορτινό τραγούδι για τον λυτρωτή». Αυτά ήθελε να γράψει ο Μεσσίας ο Χέντελ. Ο ύμνος μας χάρισε η χοροδία και τα λόγια του είναι μεταγενέστερα. Σήμερα, αδελφοί, θα διαβάσουμε το χρονικό της ημέρας. Αυτόν τον ιδιότυπο θρίαμβο, την είσοδο του Κύριου μας Ιησού Χριστού εις την Ιερουσαλήμ. Το ανάγνωσμά μας θα το πάρουμε από το ΚΑΠΑ 21 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και εδάφια 1 έως 17. Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήρθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον προς αυτούς: «Υπάγετε εις την κόμη την απέναντι ημών και ευθύς θέλετε ευρύ όνον δεδεμένην και πολλάριον μεταυτής. Λύσατε και φέρετε μη. Και αν τις σας είπε τι, θέλετε είπε ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτών. Και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά, τούτο δε όλον έγινε δια να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος: «Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται προς σε πραής και καθήμενος επί όνου και πόλου Ιού υποζυγίου». Πορευθέντες δε οι μαθητέ και επιείσαντες καθώς προσέταξεν αυτούς ο Ιησούς, έφεραν την όνον και το πολλάριον και έβαλον επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτών επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από τον δέντρον και έστρωνον εις την οδόν. Οι δε όχλοι, οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: «Οσανά το Υιό ο Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Οσανά εν της υψής της». Και ότε εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα, εσύσθη πάσα η πόλης λέγουσα: «Τις είναι ούτος?» Οι δε όχλοι έλεγον: «Ούτος είναι Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Και ότε εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντας τους πολλούντας και αγοράζοντες εν το ιερό και τα στραπέζας των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς και λέγει προς αυτούς: «Είναι γεγραμμένον ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιο ληστών». Και προσήλθον προς αυτόν τυφλή και χολή εν το ιερό και εθεράπευσεν αυτούς. Ιδόντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια τα οποία έκαμε και τους παιδος κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας: «Οσανά το Υιό Δαβίδ», ηγανάκτησαν και είπων προς αυτόν: «Ακούεις τι λέγου συνούτη?» Ο δε Ιησούς λέγει προς αυτούς: «Ναι, ποτέ δεν αναγνώσατε ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν?» Και αφήσας αυτούς εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βηθανίαν και διανεκτέρευσεν εκεί. Η χοροδία θα μας δώσει άλλον ένα ύμνο.

Θα ήθελα να αναγγείλω το πρόγραμμα της ημέρας. Ο Κύριος μας βαδίζει προς την Ιερουσαλήμ. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να τον εμποδίσει σε αυτήν του την πορεία. Είναι ήδη γνωστό και μας το λέγει ο ίδιος Ευαγγελιστής στο προηγούμενο κεφάλαιο, ότι αποκαλύπτει στους μαθητάς του: «Ιδού αναβαίνουμε εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί εις τους αρχιερείς και γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη δια να εμπέξωσι και να μαστιγώσωσι και να σταυρώσωσι και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθεί». Λόγοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την προηγούμενη ημέρα. Λόγοι προς τους μαθητάς του. Άλλος Ευαγγελιστής μας πληροφορεί ότι ο αγαπημένος του μαθητής, ο Πέτρος, προσπαθεί να τον εμποδίσει σε αυτήν την πορεία, την πορεία προς το θάνατο. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός του επισημαίνει ότι πίσω από αυτήν την αγαθή επιθυμία και την προσπάθεια κρύβεται ο διάβολος, ο οποίος θέλει να εμποδίσει το σχέδιο του ουρανίου Πατρός για τη σωτηρία. Το σχέδιο για το οποίο ο Πατέρας ο Ουράνιος έστειλε τον Υιόν του εδώ εις τον κόσμο. Ενεσαρκώθη, περιευλήθη μορφή ανθρώπου, ήρθε σε μας με κατανόηση να μπορέσουμε να καταλάβουμε τους λόγους του, με σημεία πολλά, αυτά που οι Εβραίοι ζητούσαν, οι Εβραίοι σημείων ζητούσει, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και έδωσε αυτά τα σημεία. Μάλιστα η τελευταία εβδομάδα ήταν γεμάτη από θαύματα, από επεμβάσεις που έκανε ο Κύριος μας, με κορυφαίο το γεγονός της Αναστάσεως του Λαζάρου. Αλλά και πριν ακόμη μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ, έδωσε την όραση στον τυφλό Βαρτίμαιο. Όλα αυτά έγιναν γνωστά. Η Βηθανία, στην οποία είχε ταφεί ο Λάζαρος, δεν απέχει από την Ιερουσαλήμ παρά 4-5 χιλιόμετρα, όχι παραπάνω. Είναι ανατολικά από την Ιερουσαλήμ, στο δρόμο που έρχεται κανείς από την Ιεριχώ. Ο κόσμος τα έμαθε, η Ανάσταση ενός νεκρού ανθρώπου που προημερών είχε πεθάνει και όπως λέγαν οι αδελφές του, όζει πλέον, μυρίζει δηλαδή. Όλα αυτά έκαναν γνωστά στον κόσμο, στον λαό της Ιερουσαλήμ, τα θαύματα, την υπερκόσμια αυτή παρουσία αυτού του ανθρώπου. Και ο Κύριος μας ετοιμάζεται πλέον να μπει στην Ιερουσαλήμ. Και πρέπει να εκπληρωθούν οι γραφές, και οι γραφές λέγαν ότι θα έρθει και θα μπει στην πόλη πράος και ταπεινός στην καρδία, θα κάθεται σε ένα πολλάριον, δεν θα μπει σαν θριαμβευτής βασιλιάς όπως οι Εβραίοι τουλάχιστον τον περίμεναν τον Μεσσία, ούτε σε άρματα, ούτε με δόξες, ούτε με τιμές, ούτε με στρατιωτικά αποσπάσματα και χλαμίδες και περικεφαλές, αλλά πράος επάνω σε ένα ταπεινό γαϊδουράκι. Και έτσι ο Κύριος μας μπαίνει στην Ιερουσαλήμ. Αυτός ο οποίος ήρθε να αναστήσει τη σκηνή του Δαβίδ την Πεπτοκία. Τουλάχιστον έτσι τον ήθελε
και έτσι τον περίμενε ο λαός Ισραήλ. Και ο κόσμος φωνάζει, παραλυρεί, «Οσανά το Υιό Δαβίδ». «Οσανά» είναι λέξεις η οποία προέρχεται από το εβραϊκό «χω σι α να» και σημαίνει «Κύριε σώσον». Εις δε την μετέπειτα ορολογία σημαίνει «σώσον δι», δηλαδή πρέπει να σώσεις. Εμείς σε περιμένουμε σαν σωτήρα. Έτσι τον έβλεπε ο λαός, σαν σωτήρα. Και ο κόσμος παραλυρεί, στρώνει κάτω τους δρόμους με βάγια, με δάφνες, με κλαδιά δέντρων και εσύστη, λέγει άπασα η πόλης, με το ερώτημα «Τις είναι ούτως?». Οι όχλοι έλεγαν «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Θα μπορούσε και ένας προφήτης να κάνει τα θαύματα αυτά και μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Βίβλο, βλέπουμε ότι πολλοί από τους προφήτας του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη κάναν θαύματα και αναστάσεις νεκρών πραγματοποίησαν. Βέβαια δεν ήταν αυτός ο σκοπός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν ήρθε στον κόσμο αυτόν για να εντυπωσιάσει με θαύματα τα οποία είναι ανθρώπινα γεγονότα και έχουν ένα πρόσκαιρο χαρακτήρα. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αναισθήθησαν επέθαναν. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν τυφλοί και ανέβλεψαν και αυτοί φύγαν από αυτόν τον κόσμο. Και όλοι αυτοί οι οποίοι ευεργετήθηκαν με τα θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήρθαν και φύγαν από αυτόν τον κόσμο. Ήταν όμως ανάγκη να γίνουν όλα αυτά, διότι οι Ιουδαίοι σημείων ζητούσε. Έπρεπε να δώσει τα διαπιστευτήριά του, να τους δείξει ότι είναι άνθρωπος ο οποίος έλκει την καταγωγή του έξω από αυτόν τον κόσμο. Αλλά δεν θα έφταναν μόνο αυτά, διότι είχαν ξαναγίνει, όπως είπαμε, στην οικονομία του λαού Ισραήλ. Δεν ήταν αυτός ο προορισμός του Κυρίου μας. Ο σκοπός ήταν να δώσει εκείνο το υπερκόσμιο, εκείνο που δεν θα μπορούσε κανένας άνθρωπος μόνος του να επιτύχει. Τη σωτηρία. Τη σωτηρία από την αμαρτία. Και αυτή η σωτηρία θα επίρχεται μόνο με τον θάνατο. Ο θάνατος, ο οποίος έχει μία απεχθή όψη για όλον τον κόσμο, είναι πικρός, είναι απεχθής, είναι κάτι το οποίο ο κάθε άνθρωπος δεν το θέλει, το απέφχεται. Και όμως ο θάνατος είναι η γενεσιουργός αφετηρία από την οποία ξεκινάει η αληθινή ζωή. Αυτό το βλέπουμε και στη φύση ακόμη. Ο σπόρος, ο οποίος έχει εγκλωβισμένη μέσα του όλη τη δύναμη και τη σοφία που έβαλε ο Θεός, ώστε αυτό το μικρό κομματάκι να γίνει αργότερα ένα μεγάλο δέντρο, καρποφόρο, ευλογημένο, να ζήσει, να χορτάσει τον άνθρωπο, ο σπόρος αυτός δεν θα εκπληρώσει τον προορισμό του εάν πρώτα δεν αποθάνει, εάν δεν μπει μέσα στη γη. Αυτό ήταν το νόημα της θυσίας. Και η θυσία βλέπουμε ότι έχει περάσει μέσα στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους απ' αρχής σαν στοιχείο
ηλασμού σαν στοιχείο απολυτρώσεως και το βλέπουμε σε όλους τους λαούς και τους πρωτογόνους ακόμη και σήμερα ακόμη υπάρχουν σε ορισμένους λαούς ανθρωποθυσίες. Αλλά είναι δυνατόν με μία κοινή θυσία να επέλθει το γεγονός της σωτηρίας? Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι με τη θυσία μπορούν να εξευμενήσουν τον Θεό. Ωραία, τον εξευμένησαν, έτσι και οι αρχαίοι Έλληνες βάλαν τον αρχιστράτηγο, τον Αγαμέμνονα, εθυσίασε την κόρη του την Ιφηγένεια και σταμάτησε ο άνεμος που τους εμπόδισε και εξέπλευσαν προς την Τρία ένα γεγονός. Και εκεί σταματάει. Η θυσία όμως του Υιού του Θεού παίρνει μία άλλη διάσταση. Έρχεται να καταργήσει τον θάνατο. Έρχεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Κάτι το πρωτόγνωρο. Κάτι για το οποίο πάσχιζαν όλοι οι λαοί να διαγνώσουν και όλες οι θρησκείες, αλλά δεν μπορούσαν να φτάσουν ποτέ εις το αληθινό νόημα της θυσίας. Η θυσία έπρεπε να προέλθει από τον ουράνιο πατέρα. Έτσι την θέλησε. Έτσι τη σχεδίασε. Ήταν τόσο το βάρος της αμαρτίας την οποία κουβαλούσε ο άνθρωπος από την εποχή της δημιουργίας που έπρεπε να γίνει ένα υπερκόσμιο γεγονός για να καταργηθεί η αμαρτία και οι συνέπειές της και να ανοίξει πλέον ο δρόμος της επιστροφής του ανθρώπου εις την αγκαλιά του ουρανίου πατέρα. Έτσι τον ηθέλησε ο Θεός τον άνθρωπο. Έτσι τον έφτιαξε. Έτσι τον αγάπησε. Έτσι τον τοποθέτησε στην Εδέμ του Παραδείσου για να τον έχει πάντα κοντά του. Και η θυσία του Υιού του Θεού αυτήν τη δυνατότητα έχει. Όχι απλώς μία συγχώρηση αμαρτιών. Δεν λέει τίποτα αυτό. Κάτι πολύ περισσότερο. Κάτι πολύ ευρύτερο. Κάτι πολύ αιώνιο. Η συνάντηση του ανθρώπου με τον ουράνιο πατέρα. Μας λέει η Αποκάλυψη και μας δίνει εκείνη την υπέροχη σκηνή. Ποια θα είναι η ζωή του ανθρώπου επάνω εις τον ουρανό? Οι άνθρωποι ντυμένοι με τα λευκά ημάτια θα στέκονται απέναντι εις τον Θεό και λέγει θα θεώνται, θα βλέπουν τον ουράνιο πατέρα και αυτή θα είναι η μεγίστη ευτυχία τους, η μακάρια ευχαρίστησή τους, το να βλέπουν ως ενώπιον τον ουράνιο πατέρα. Όταν ο Μωυσής ηθέλησε να ειδεί τον Θεό, του είπε δεν ξέρεις τι ζητάς και τον έβαλε εκεί στο όρο Σινά σε μια κόχη ενός βράχου και πέρασε μπροστά του η δόξα του Θεού, αλλά η ανθρώπινη φύση του δεν μπόρεσε να ανθέξει αυτό το θέαμα και αποψύχησε η καρδιά του από τον φόβο. Επάνω εις τον ουρανό δεν θα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος λυτρωμένος, σωσμένος, δικαιωμένος πλέον, ανέγκλητος, όπως είπε ο αδερφός ο Σώτης προηγουμένως, ανέγκλητος. Ξέρετε τι θα πει έγκληση στα νομικά? Εγκαλώ σημαίνει κατηγορώ κάποιον και το βάζω εις τη φυλακή. Εγώ διότι το θέλω, εγκαλώ. Και υπάρχουν αδικήματα εις τον ποινικό νόμο τα οποία λειτουργούν μόνο με την θέληση αυτού ο οποίος αδικήθηκε. Τα διεγκλήσεως διοκόμενα εγκλήματα. Υπάρχουν και τα αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα, αυτά τα οποία διώκει η πολιτεία. Εμείς είμαστε στην κατηγορία την δεύτερη, την βαρύτερη,
διότι έχουμε επάνω μας την διαμένουσα αμαρτία, η οποία δεν μπορεί να συνταυτιστεί με την αγιότητα του ουρανίου Πατρός. Ήταν ανάγκη ο Κύριος μας να πορευθεί εις την Ιερουσαλήμ. Ήταν ανάγκη να περάσει από το μαρτύριο αυτό του θανάτου, να πει τους 7 λόγους του Σταυρού επάνω εκεί, στο μαρτύριό του. Λόγοι ανθρώπινοι. Τους υπαγόρευε η ανθρώπινη φύση του ανθρώπου, η οποία έτσι λειτουργούσε μέχρι τη στιγμή που θα έφευγε από αυτόν τον κόσμο και θα απεκαθίστατο εις την δόξα του επάνω εις τον ουρανό. Πριν μπει εις την Ιερουσαλήμ, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εστάθηκε και έκλαψε επί την πόλη αυτήν. Ήθε να εγνώριζες τα συμβαίνοντα προς σωτηρία σου. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, αυτή η οποία φωνεύει τους προφήτας. Και κανείς προφήτης δεν μαρτύρησε έξω από αυτήν. Σε αυτή την πόλη του θανάτου ο Κύριος μας μπαίνει θριαμβευτής κατά τον κόσμο. Η καρδιά του όμως είναι περίλυπη. Ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Έχει να λουστεί επάνω του όλη την αδικία των ανθρώπων. Να φορτωθεί επάνω του όλη την αμαρτία. Αυτός και μόνον αυτός, με αυτό το γεγονός του θανάτου, καλείται από τον ουράνιο Πατέρα να δώσει την λύση, την απελευθέρωση, την δικαίωση, την οποία ο άνθρωπος τόσο πολύ επιζητεί. Και μόνον αυτός μπορούσε να την δώσει. Διότι μόνον αυτός είναι το αναμάρτητος. Διότι αυτός εξελέγει από τον ουράνιο Πατέρα να εκπληρώσει αυτό το έργο της σωτηρίας. Και έσπευε αυτός προς την Ιερουσαλήμ. Λέγει ο Λόγος του Θεού στο αρχαίο κείμενο, «Δι αυτόν γενέστε εις Ιερουσαλήμ». Πρέπει αυτός να πορευθεί και να πάει εις την Ιερουσαλήμ. Ήταν κανονισμένα. Λειτουργούσε εδώ ο ουράνιος χρόνος. Ο χρόνος ο οποίος δεν επιδέχεται ούτε ένα λεπτό καθυστέρηση. Όταν ο Κύριος μας έχει το δείπνο με τους μαθητάς, το τελευταίο αυτό δείπνο, λέγει στον Ιούδα που εγνώρισε ότι ήτο αποφασισμένος να τον καταδώσει εις τις αρχές, και έτσι έπρεπε να γίνει, ό,τι έχεις να κάνεις να το κάνεις το ταχύτερον. Διότι έπρεπε εις τον χρόνο των προσδιορισμένων ο Κύριος μας να αποθάνει. Στον χρόνο αυτών των προσδιορισμένων έπρεπε να γίνει η έκλειψη του ηλίου. Εμπήκε ξαφνικά η σελήνη ανάμεσα στον ήλιο και τη γη και επί 3 ώρες έπεσε σκότος εις το πρόσωπο της γης. Τα γράφεται εις τα αστρολογικά δεδομένα. Ήταν ένα έκτακτο αστρολογικό γεγονός και γένετο και επετράπη να γίνει από τον ουράνιον Πατέρα για να καταδείξει ακριβώς το μέγεθος και τη σημασία που θα είχε ο θάνατος του Υιού του επάνω εις των Σταυρών. Επίσης ή το προσδιορισμένο να γίνει και ο σεισμός, ο μεγάλος σεισμός, ένεκα του οποίου εσχίστηκε το καταπέτασμα του ναού στα δύο και βγήκαν οι αποθανόντες από τα μνήματά του μέσα εις την πόλη της Ιερουσαλήμ. Γεγονότα, αδελφοί, τα οποία είναι καταγεγραμμένα μέσα εις την ιστορία της Βίβλου και δεν αμφισβητούνται.
έπρεπε ο Κύριος μας να βαδίσει. Ποιος είναι αυτός? Ο λαός, ο απλός λαός, λέγει αυτός είναι προφήτης. Είναι ο Ιησούς, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Οι αρχιερείς όμως και οι γραμματείς, καθώς έβλεπαν τα θαυμάσια τα οποία έκαμε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και τα θαύματα και όλα τα παιδιά τα οποία έτρεχαν γύρω του αγανάκτησαν και ο Κύριος μας τους λέγει «Δεν γνωρίζετε από τα σγραφάς ότι εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεση?» Για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό τα παιδιά είχαν μία ξεχωριστή σημασία και σε άλλο περιστατικό θα πει πάλι στους γραμματείς «Αφήστε τα παιδιά να έλθουν σε μένα, διότι σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών». Και ο Κύριος μας μπαίνει μέσα εις το ναό, εκεί θεωρεί ότι είναι ο οίκος του και διώχνει από εκεί τους αργυραμιβούς, όλους αυτούς τους εμπόρους της πίστεως, και παίρνει ένα βούρδουλα, ένα φραγγέλιο και τα σαρώνει όλα και καθαρίζει τον τόπον, διότι ο ίδιος είπε «Είναι γραμμένον, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής και έτσι θα ονομάζεται, ενώ εσείς τον κάνατε σπήλαιον ληστών». Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να προσφέρει την ειρήνη που χρειαζόταν ο άνθρωπος με τον Θεό. Και ομιλώ για αυτήν την ειρήνη που ο άνθρωπος χρειάζεται εδώ, σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ που έχει να παλέψει με τον κόσμο της αμαρτίας. Εδώ που έχει να αντιπαλεύσει με τον καθημερινό πειρασμό, με τις δυσκολίες της ζωής, με την αρρώστια, με το θάνατο, με τις ηθικές και με τις υλικές αυτές αντιξοότητες οι οποίες δηλητηριάζουν καθημερινά τη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος χρειάζεται να έχει ειρήνη σε όλα τα γεγονότα της ζωής του, στη διαδρομή της κάθε ημέρας και της κάθε ώρας, να έχει ειρήνη με τον Θεό και τη βεβαιότητα ότι ο ουράνιος πατέρας είναι μαζί του πάσα στα στιγμάς της ζωής του. Αυτή είναι η πρακτική αξία της εν Χριστώ σωτηρίας. Επάνω εις τον ουρανό δεν υπάρχει ο διάβολος, δεν υπάρχει ο πειρασμός. Εκεί είναι δεδομένα, τακτοποιημένα. Ο κάθε άνθρωπος επάνω εις τον ουρανό θα έχει πάρει κατά το μέτρο της πίστεώς του, της αφοσιώσεώς του και του έργου το οποίο έχει να κάνει εδώ εις τον κόσμο, θα πάρει τη μισθαποδοσία σου. Σε αυτόν που έδωσε πολλά χαρίσματα θα του ζητήσει πολλά, και αν του έδωσε πέντε και τα εργάστηκε αυτά και έκανε δέκα, του λέγει επάνω εις τον ουρανό θέλω σε καταστήσει επί δέκα πόλεων, στον άλλον λιγότερα, θα αρνηθεί όμως εκείνον ο οποίος δεν ήθελε να αξιοποιήσει το χάρισμά του, εκείνος ο οποίος αρνήθηκε εις τον κόσμο αυτόν να μιλήσει για τον Χριστό, επήρε, νόμιζε ότι επήρε τη σωτηρία για τον εαυτό του και είναι καλά, είναι τακτοποιημένος με τη συνείδησή του, εκπληρώνει τα εκκλησιαστικά του καθήκοντα, τα τυπικά, κάνει και εκείνα τα ορισμένα έργα εκ του περισσεύματος της οικονομίας του και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο έχει λύσει το πρόβλημα της σωτηρίας του. Ήξερα κάποιον ο οποίος ήταν μέγας έμπορος, έκαμε ανώνυμον εταιρεία
κυκλοφόρησε μετοχές στο χρηματιστήριο, εσκούπισε εκατομμύρια εκατομμυρίων από τα πορτοφόλια των ανθρώπων και στο τέλος έκλεισε. Περί τα τέλη της ζωής του απήλθε τώρα, έκτισε κάπου εδώ κοντά στην Αττική ένα μοναστήρι και ζήτησε μάλιστα να ταφεί μέσα στο μοναστήρι. Και φυσικά και οι μοναχοί και οι άλλοι αρμόδιοι της Εκκλησίας του κάναν αυτή τη χάρη του μεγάλου ευεργέτου. Έτσι οι άνθρωποι νομίζουν ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του προς τον ουράνιον πατέρα. Μου έλεγε ένας αδελφός, ο οποίος υπηρετούσε στο λιμενικό σώμα, το τι διώξεις, το τι παρεξηγήσεις υπέστη στην υπηρεσία του δια την μαρτυρία του, ήταν το κάτι άλλο. Στο τέλος όμως δικαιώθηκε, αποκαταστάθηκε και ο Κύριος τον συνέστησε σε όλον τον κόσμο στους ανωτέρους. Μία τέτοια εμπειρία επέτρεψε ο Κύριος και σε μένα να περάσω εκεί που εργαζόμουν ως νομικός σύμβουλος σε μία τράπεζα. Ήμουν το σημείο το αντιλεγόμενο. Ποιος είναι αυτός? Το μεγάλο ερωτηματικό για όλους τους χριστιανούς μέσα εις τον κόσμο. Ποιος είναι αυτός? Θυμούμαι, μικρός ήμουνα στο γυμνάσιο του Βόλου, μόλις είχα πάει από Θεσσαλονίκη, έβλεπα ένα παράξενο παιδί εκεί να κινείται και όλοι λέγαν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σαν και εμάς. Ήταν κάτι το ξεχωριστό. Είχε μία σφραγίδα τελειότητος κατά άνθρωπον θα μπορούσα να πω. Κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει διέφερε από μας τους άλλους. Ήταν αδελφοί ο Απόστολος Προυσαέας, ο οποίος τώρα είναι εν Κυρίω. Αυτά το 1938. 10 χρόνια αργότερα, το 1948, τον βρήκα στην οδό Λυκούργου. Του λέγω, εσύ είσαι εκείνος στο Βόλο, ο απόκοσμος, ο ευαγγελιστής, όπως λέγανε οι άλλοι, εγώ μου λέγει. Και δόξα τω Θεώ, μας χάρισε ο Κύριος μια συνεργασία σχεδόν μισού αιώνος με τον Απόστολο, έκτοτε ευλογημένη συνεργασία. Πώς ξεχωρίζει ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος της πίστεως. Έτσι τον θέλει ο Θεός τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγινε το έργο αυτό της σωτηρίας επάνω εις των σταυρών. Για να γίνουμε ακριβώς τέτοιοι. Να μας βλέπουν οι άνθρωποι και να μας ξεχωρίζουν. Όχι για τίποτα άλλο. Για την πίστη μας. Για την καθαρότητα της ζωής μας. Για την καρδιά μας. Γι' αυτό το κάτι άλλο που έχει ο χριστιανός επάνω του. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μπαίνει στην Ιερουσαλήμ για αυτό το σκοπό. Μία πορεία η οποία δεν έχει γυρισμό. Μία πορεία η οποία κατά κόσμον ήταν θριαμβευτική. Με άλλο πνεύμα τον υποδεχόταν ο κόσμος εκεί την ώρα της εισόδου του και με άλλο πνεύμα ο Κύριος μας ευάδιζε προς την Ιερουσαλήμ. Έκλαψε επ' αυτήν, λέγει ο Λόγος του Θεού. Διότι ήξερε τι θα συμβεί. Και το πικρότερο απ' όλα ήταν εκείνη η τρομερή δίκη. Η δίκη, η επέσχυντη εκείνη η δίκη την Πέμπτη στο συνέδριο. Η δίκη στην οποία κατηργήθησαν όλες οι δικονομικές εγγυήσεις οι οποίες εν πάση περιπτώσει ίσχυαν εις το δίκαιο το Ιουδαϊκό και με τις οποίες έπρεπε να δικαστεί. Καταργήθηκαν όλα αυτά. Και μόνο διότι ο Κύριος μας είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Έφτασε αυτό για τους αρχιερείς και τους συνέδρους να τον καταδικάσουν εις θάνατον. Θάνατον σταυρού.
θάνατον για τον οποίον δεν ίσχυε ούτε ακόμη η χάρις, την οποία εξάλλου την προσέφερε ο Πόντιος Πιλάτος. Έπρεπε ατένκτος να οδηγηθεί εις τον σταυρόν και εις τον θάνατον. Αλλά πίσω από τον θάνατο εκρύβεται ένα άλλο πιο μεγαλειώδες γεγονός, η Ανάσταση. Η Ανάσταση, αυτή η οποία αποτελεί και την αφετηρία της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Αυτή δια της οποίας εμείς τώρα έχουμε πλέον ελεύθερη την είσοδο προς τον ουρανό. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι εάν ο Χριστός δεν ανίστατο, τότε το κήρυγμά μας θα ήταν μάταιο και η πίστης μας δεν θα είχε κανένα περιεχόμενο, διότι και αυτός θα ήρθε το, θα έφευγε, όπως φύγαν και τόσοι και τόσοι άλλοι μάρτυρες κάποιας ιδεολογίας, κάποιας πίστεως ετελεύτησαν εις αυτόν τον κόσμο. Αλλά ο θάνατος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επισφραγίζεται με την Ανάσταση, με την Ανάληψη, με την πορεία επάνω εις τον ουρανό, με την κατάπαυση του Αγίου Πνεύματος και με την ορμητική αυτή πορεία με την οποία ξεκίνησε το έργο της σωτηρίας του Χριστού. Έλεγε ο Ναπολέον στην εξορία του τους πικρούς εκείνους λόγους. Εγώ, λέγει, είχα στρατιές και με αυτές ενίκησα αλλά και ενικήθηκα. Αυτός ο άνθρωπος χωρίς στρατιές, χωρίς τίποτα, κατέκτησε όλον τον κόσμο. Με τι? Με το θάνατό του. Με τη σωτηρία την οποία προσέφερε διά του θανάτου του. Γι' αυτό ο Κύριος μας μπήκε εις την Ιερουσαλήμ. Για να έχουμε σήμερα εμείς αυτή τη δυνατότητα να στεκόμαστε εδώ κατενόπιον του Θεού, να τον αποκαλούμε Πατέρα, να ξέρουμε τις ευεργεσίες τις οποίες έκανε για μας, την κληρονομία την οποία μας έδωσε επάνω εις τον ουρανό, μας έκανε, λέει, συγκληρονόμους του Χριστού επάνω εις τον ουρανό. Άραγε δεχθήκαμε αυτήν την δωρεάν. Κληρονομία, αδελφοί, σημαίνει προσφέρω, αλλά πρέπει και αυτός εις τον οποίον προσφέρω να δεχθεί. Διότι υπάρχει η δυνατότητα της αποποιήσεως, όπως και η δωρεά. Προσφέρω, αλλά εσύ δέχεσαι. Όταν δεχθείς, τότε συγκλίνουν δωρητής και δωρεοδόχος και τότε γίνονται ένα και τότε πραγματοποιείται αυτό το ευλογημένο γεγονός που λέγεται δωρεά. Δεν θα έλεγα ότι είναι κληρονομία. Είναι μία δωρεά, αλλά μία δωρεά η οποία έχει διαχρονική διάρκεια. Η δωρεά είναι στιγμιαίο γεγονός. Προσφέρω, παίρνεις, παίρνω. Δεν το πήρες, την έχασες. Η προσφορά του Θεού, η κληρονομία όπως λέγεται, είναι μία διαρκής δωρεά. Ο Κύριος μας περιμένει.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Βαψάλη χοροδία. Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 6ο κεφάλαιο, τα εδάφια 22 έως και 35. Κατά Ιωάννη Σίγμα, 22 έως και 35. Τι επαύριον, ο όχλος εϊστάμενος πέραν της θαλάσσης, ότε είδε ότι πλοιάριον άλλο δεν είτο εκεί, η μία είναι εκείνο εις το οποίο εισήλθον οι μαθηταί αυτού, και ότι ο Ιησούς δεν εισήλθε μετά των μαθητών αυτού εις το πλοιάριον, αλλά μόνοι οι μαθηταί αυτού ανεχώρησαν. Ήλθαν δε άλλα πλοιάρια εκ της Τιβεριάδος, πλησίων του τόπου που έφαγαν τον Άρτον, αφού ο Κύριος ευχαρίστησε. Ότε λοιπόν είδε ο όχλος ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί, ουδέ οι μαθηταί αυτού, εισήλθαν και αυτοί εις τα πλοία και ήλθαν εις Καπερναούμ ζητούντες τον Ιησού. Και ευρώντες αυτόν πέρα της θαλάσσης, είπαν προς αυτόν: Ραβί, πότε ήλθες εδώ? Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπεν: Αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε ουχή διότι είδετε θαύματα, αλλά διότι εφάγετε εκ των άρτων και χορτάστητε. Εργάζεστε μη δια την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά δια την τροφή τη μένουσα εν ζωήν αιώνιον, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Διότι τούτον εσφράγισαν ο Πατήρ, ο Θεός. Είπον λοιπόν προς αυτόν: Τι να κάνουμε δια να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς: Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Τότε είπον προς αυτόν: Τι σημείον λοιπόν κάνει εσύ δια να είδομαι και πιστέψομαι εις σε? Τι εργάζεσαι? Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνεν τη ερήμο, καθώς είναι και γραμμένον, άρτον εκ του ουρανού εδώ και εις αυτούς να φάγωσι. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν εδώ και εις εσάς τον άρτον εκ του ουρανού ο Μωυσής, αλλά ο Πατήρ μου σας δίδει τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταβαίνων εκ του ουρανού και δίδων ζωήν στον κόσμο. Είπε λοιπόν προς αυτόν: Κύριε, πάντοτε δώσεις ημάς τον άρτον τούτον. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς: Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ως της έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει. Και ως της πιστεύει σε εμέ, δεν θέλει διψήσει πόποτε.

Το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού περιγράφει μια συνομιλία από τις πολλές που είχε ο Κύριός μας με τους ανθρώπους της εποχής με τους οποίους συναναστράφηκε, η οποία έρχεται την αμέσως επόμενη μέρα από εκείνο το πολύ γνωστό θαύμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ψαριών. Αν διαβάσετε λίγα εδάφια πιο μπροστά από το κομμάτι που διαβάσαμε, ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει αυτό το περιστατικό, το πώς είχαν μαζευτεί χιλιάδες άνθρωποι να ακούσουν τον Ιησού Χριστό. Κάποια στιγμή πέρασε η ώρα, πλησίασε απόγευμα, του λένε οι μαθητές: πρέπει να φύγει ο κόσμος να πάει να φάει, εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Και του ζητάει ο Χριστός να ψάξουν να βρούνε αν υπάρχει τίποτα γύρω που θα μπορούσε να χρησιμεύει σαν τροφή. Οι μαθητές του φέρνουν 2 ψάρια και 5 ψωμάκια. Και από αυτά ο Κύριός μας, με έναν τρόπο θαυμαστό πραγματικά, πολλαπλασιάζοντάς τα, δίνει τροφή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και η περιγραφή του Ευαγγελιστή Ιωάννη ξεκινάει στα εδάφια που διαβάσαμε, περιγράφοντάς μας το τι έγινε την επομένη μέρα από αυτό το περιστατικό. Προσθέτω ακόμα ότι, εάν κοιτάξετε αυτό το περιστατικό, το πώς τελειώνει, θα δείτε ότι οι άνθρωποι ενθουσιάζονται με αυτό που βλέπουν, ότι ξαφνικά είναι κάποιος που τους δίνει τροφή, και λέει ότι ήθελαν να αρπάξουν τον Χριστό, να τον κάνουν Μεσσία. Και ο Ιησούς Χριστός το πρώτο που κάνει είναι να διώξει τους μαθητές αμέσως, τους λέει: φύγετε και θα πωλήσω εγώ τον όχλο. Και μετά ο ίδιος αποσύρεται, απομακρύνεται από τον όχλο, δεν ξέρανε καθόλου που είχε πάει, για να προσευχηθεί. Αυτός ο κόσμος που είχε παρακολουθήσει αυτό το θαύμα, και ενδεχομένως και άλλοι που άκουσαν το τι είχε γίνει, γιατί μας λέει στην περιγραφή που διαβάσαμε ότι ήρθαν, λέει, και άλλα πλοιάρια της Τιβεριάδος, κοντά από τον τόπο που έφαγαν τον Άρτο, όλος αυτός ο κόσμος αρχίζει να αναζητεί την επόμενη μέρα ξανά τον Ιησού Χριστό. Και κάποια στιγμή τον βρίσκει. Και του λέει: τι κάνεις εδώ, δάσκαλε? Μια απορία αρκετά δικαιολογημένη για κάποιον ο οποίος την προηγούμενη μέρα είχε έρθει σε επαφή με τόσο κόσμο, είχε δώσει τροφή σε αυτόν τον κόσμο, ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί, ήθελα να τον πάρουν να τον κάνουν Μεσσία, και ξαφνικά τον βρίσκουν ξανά κάπου απομονωμένο, μόνο του. Και του λένε: τι κάνεις εδώ? Και ο Ιησούς Χριστός, όπως το έκανε αρκετά συχνά, τους απαντάει με έναν τρόπο αρκετά σκληρό, αλλά ταυτόχρονα όμως με έναν τρόπο που απευθυνόταν κατευθείαν σε αυτό που σκεφτόταν αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτό που είχαν μέσα στην καρδιά τους. Τους λέει: με ζητάτε όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε και χορτάσατε. Και ξεκινάει από εκεί και μετά μια συνομιλία του Ιησού Χριστού με τους ανθρώπους αυτούς, πάνω στην έννοια της τροφής. Και βέβαια, όπως μπορούμε να δούμε και όπως θα δούμε στο κομμάτι αυτό, μέχρι ένα σημείο η σκέψη των ανθρώπων αυτών και τα λόγια του Χριστού πηγαίνουν λίγο παράλληλα. Μιλάνε δηλαδή για κάποια πράγματα. Οι άνθρωποι εκείνοι έχουν την αίσθηση ότι μιλάνε για το ίδιο πράγμα. Αλλά σιγά σιγά όμως ο Ιησούς Χριστός φέρνει την κουβέντα εκεί που θέλει, και στο τέλος τους δείχνει να καταλάβουν ότι στην πραγματικότητα μιλάνε για κάτι το τελείως διαφορετικό. Οι άνθρωποι αυτοί μιλούσαν για μια τροφή σαν εκείνη που είχαν πάρει την προηγούμενη μέρα, και ήταν έτοιμοι να δεχθούν τη θαυματουργική προέλευση αυτής της τροφής, να δεχθούν κάποιον ο οποίος είχε την ικανότητα να τους δίνει κάθε μέρα μια τέτοια τροφή. Αλλά μιλούσαν πάντοτε όμως για μια τροφή υλική. Μια τροφή που θα ξεκινούσε από το στόμα και θα κατέληγε στο στομάχι. Ενώ ο Κύριος μας τους μιλάει και εκείνος για μια τροφή την οποία κάποιος μπορεί να τη δώσει με έναν τρόπο θαυματουργικό, όμως και η ίδια η τροφή είναι τελείως διαφορετική από αυτή που εκείνοι οι άνθρωποι είχαν στο μυαλό τους. Και θα ήθελα σήμερα, με τη χάρη του Θεού, να σταθούμε σε 3 σημεία από αυτό το κομμάτι. Και το πρώτο είναι αυτός ο διαχωρισμός που κάνει ο Ιησούς Χριστός στο εδάφιο 27, που τους λέει να εργάζεστε όχι για την τροφή τη φθυρόμενη, αλλά για αυτή που μένει σε ζωή αιώνια, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Και θα ήθελα, ξεκινώντας τις σκέψεις μας, να σκεφτούμε λίγο τι θα μπορούσε να μπει κάτω από αυτό τον τίτλο, τι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν τροφή φθυρόμενη. Βεβαίως, εάν ρωτούσαμε και αν ο καθένας έλεγε αυτό που σκέφτεται, το πρώτο ίσως που θα μπορούσαμε να πούμε θα ήταν ότι προφανώς κάθε τι το οποίο είναι αμαρτία είναι μια τροφή φθυρόμενη. Και είναι αλήθεια αυτό. Και το κακό ξεκίνησε από τότε που ο Θεός τοποθέτησε τον Αδάμ και την Εύα μέσα στον παράδεισο και τους έδωσε την εντολή να εργάζονται. Να εργάζονται και να χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους, να εκμεταλλευτούν κάθε τι το οποίο υπήρχε μέσα στον παράδεισο. Να είναι υπεύθυνοι για αυτόν τον κήπο που τους είχε τοποθετήσει και για τη φύλαξή του και για την καλλιέργειά του. Εκτός από ένα δέντρο με το οποίο δεν έπρεπε να έρθουν σε επαφή και τους καρπούς του οποίου δεν έπρεπε να γευθούν.
Αυτή ήταν μια εργασία που, όπως αποδεικνύεται, η εργασία δηλαδή του να γευθούν τους καρπούς αυτού του δέντρου, ήταν μια εργασία η οποία τελικά οδήγησε σε τροφή φθυρώμενη. Γιατί ήταν μια τροφή που δεν οδήγησε τον Αδάμ για την Εύα στη ζωή αιώνια. Ήταν λοιπόν αυτή η αμαρτία, η παρακοή του θελήματος του Θεού, που είναι το πρώτο δείγμα μιας τέτοιας επιλογής. Να διαλέξουμε να θησαυρίσουμε σε μια τροφή άλλη από αυτή που ο Θεός μας έχει καλέσει να θησαυρίσουμε. Και αυτή η παρακοή του ανθρώπου, αυτή η αμαρτία, η αποκοπή από το θέλημα του Θεού, η αποκοπή από το ίδιο το πρόσωπο του Θεού, είναι το πρώτο στοιχείο που έχουμε, το πρώτο, αν θέλετε, η πρώτη περιγραφή μιας τέτοιας επιλογής του ανθρώπου, προς μια κατεύθυνση διαφορετική από αυτή που ήθελε ο Θεός. Ο Θεός είχε δώσει την εντολή στον άνθρωπο να εργάζεται, του είχε δώσει όμως συγκεκριμένα πλαίσια μέσα στα οποία έπρεπε να εργάζεται. Πλαίσια με τεράστια ευρύτητα. Όλος ο κήπος ήταν στη διάθεση του Αδάμ και της Εύας. Ό,τι υπήρχε μέσα μπορούσαν να το γευθούν. Η εντολή αυτή, η οποία είχαν πάρει, στην ουσία ήταν μια εντολή ελευθερίας να διαλέξουν αν ήθελαν να είναι μέσα σε αυτόν τον κήπο ή να βγουν απ' έξω. Ο Αδάμ και η Εύα κάνουν χρήση του να βγουν έξω από αυτόν τον κήπο, να παρακούσουν την εντολή του Θεού και να φύγουν μακριά. Είχε όμως κάποια αποτελέσματα αυτό. Γιατί ήταν μια τροφή φθυρώμενη. Γιατί ο Αδάμ και η Εύα αποφάσισαν να εργαστούν σε μια κατεύθυνση που δεν τους είχε πει ο Θεός να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Τους είχε προειδοποιήσει ότι αν εργάζονταν προς αυτή την κατεύθυνση, τα αποτελέσματα θα ήταν θάνατος και αποκοπή από εκείνον. Εκείνοι διάλεξαν να το κάνουν αυτό και φυσιολογικά γεύτηκαν τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας. Έτσι λοιπόν, κοιτώντας το θέλημα του Θεού και τι ο Θεός ζητάει από εμάς, κάθε στιγμή μπορούμε να έχουμε αυτή την αίσθηση και μπορούμε να έχουμε αυτή την αντίληψη του τι τελικά είναι τροφή φθυρώμενη και τι είναι τροφή που δεν φθύρεται και θα μείνει σε μια αιωνιότητα. Κάθε τι το οποίο είναι αμαρτία, κάθε τι το οποίο είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού, είναι μια τροφή η οποία μπορεί να μας δώσει μια πρόσκαιρη απόλαυση ίσως σε αυτή τη ζωή, αλλά σίγουρα όμως δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε τίποτα από αυτήν όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και βέβαια η ζωή μας δεν τελειώνει σε αυτόν τον κόσμο. Μας περιμένει μια αιωνιότητα. Και εκείνο που λέει ο Ιησούς Χριστός είναι ότι αν σε περιμένει μια αιωνιότητα, εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι να προσπαθείς να θησαυρίσεις για αυτή την αιωνιότητα. Όχι για μια τροφή που μπορεί να την απολαύσεις εδώ, αλλά μπορεί να σου καταστρέψει αυτή την αιωνιότητα. Εκτός όμως από την αμαρτία, η οποία ίσως είναι όχι εύκολη, αλλά μια έννοια που καθένας μπορεί να πει ότι αυτό σίγουρα είναι μια τροφή φθυρώμενη, και από εκεί και πέρα είναι χρέος του καθενός να καθορίσει και να δει μέσα στη ζωή του το τι είναι αμαρτία και το τι πρέπει να βγει από αυτήν. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι αμαρτία, αλλά μπορεί όμως να είναι ένας θησαυρισμός σε μια τροφή φθυρώμενη. Θυμάστε αυτό που λέει μέσα ο λόγος του Θεού, αυτή η προτροπή που υπάρχει. Ας απορρίψουμε, λέει, παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Εκτός από την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία, για την οποία ήδη είπαμε, υπάρχει και μια άλλη έννοια σε αυτό το εδάφιο. Να απορρίψουμε κάθε βάρος. Και αυτή η δεύτερη έννοια είναι ίσως αυτή που μερικές φορές μας είναι πιο δύσκολο να τη διακρίνουμε μέσα στη ζωή μας. Το τι είναι βάρος στη ζωή μας. Το τι είναι εκείνο που μας εμποδίζει να τρέξουμε. Το τι είναι εκείνο που μας εμποδίζει να θησαυρίσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και θησαυρίζουμε σε πράγματα τα οποία και είναι πράγματα τα οποία δεν θα τα πάρουμε μαζί μας, ανήκουν στην τροφή τη φθυρώμενη, αλλά και μας δημιουργούν ένα βάρος επιπλέον. Και τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι η κακή εκμετάλλευση του χρόνου μας, περίσχες αρμοδιότητες και ευθύνες που έχουμε συσσωρεύσει στη ζωή μας, τις οποίες δεν μας ζήτησε ο Θεός ποτέ να τις βάλουμε πάνω μας. Στοιχεία τα οποία κάποια στιγμή αποφασίσαμε να τα βάλουμε σαν στόχους μας και τα οποία δεν μας είχε πει ποτέ ο Θεός ότι αυτό θέλω να είναι στόχος δικό σου, αλλά εμείς αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να τον βάλουμε σαν στόχο. Και τέτοια πράγματα ο καθένας μπορεί να τα σκεφτεί ενώπιον του Θεού και να δει τι είναι και τι δεν είναι. Δεν είναι εύκολο να πιάσω εγώ και να σας πω αυτό είναι βάρος ή δεν είναι. Ο καθένας το ξέρει ενώπιον του Θεού. Αλλά ίσως μια υπερβολική διάθεση για επαγγελματική καταξίωση, μια υπερβολική διάθεση να πετύχουμε σε αυτή τη ζωή και να αποκτήσουμε περισσότερα και περισσότερα συνεχώς, μια υπερβολική διάθεση να κατακτήσουμε καινούργιες κορυφές μόρφωσης, όλα αυτά τα πράγματα μπορεί και όχι, αλλά μπορεί όμως να είναι ένα περίσσιο βάρος στη ζωή μας. Να είναι ένας θησαυρισμός σε πράγματα τα οποία δεν μας τα ζητάει ο Θεός. Δεν μας είπε ποτέ ο Θεός ότι το θέλημά μου είναι αυτό για σένα και επειδή μας είπε ο Θεός ότι το θέλημά του ήταν αυτό για μας, ακολουθήσαμε αυτό το δρόμο. Τα μαζέψαμε εμείς γύρω μας. Τα βάλαμε πάνω μας, πήραμε κάποιες αποφάσεις και είπαμε ότι θα τα πετύχουμε. Και από εκεί και πέρα,
Αυτά γίνανε βάρη πάνω στη ζωή μας. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε, όταν επιδιώκουμε και επιθυμούμε κάποια πράγματα περισσότερα στη ζωή μας, αυτό θα είναι εναντίον στο θέλημα του Θεού. Ότι δεν θα είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αλλά πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία κάθε τι που κάνουμε να βλέπουμε εάν το θέλει ο Θεός να το κάνουμε και αν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για τη δόξα του Θεού. Δεν μας λέει ο Θεός να μην εργαζόμαστε. Δεν μας λέει να παρατήσουμε τις δουλειές μας και να βγούμε όλοι να μοιράζουμε φυλάδια ή να δίνουμε τη μαρτυρία μας. Μακάρι αν ο Θεός μας οδηγεί να το κάνουμε αυτό. Δεν το ζητάει όμως από όλους. Μας ζητάει όμως η δουλειά μας, η μόρφωσή μας, οι σπουδές μας, ο τρόπος που κάνουμε τη δουλειά μας. Όλα αυτά να γίνονται με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να φέρουν δόξα στο όνομά του. Να ξέρω ότι δουλεύω, όχι γιατί θέλω να αποκτήσω όλο και περισσότερα, αλλά γιατί θέλω να αποκτήσω αυτά που μου φτάνουν για να ζήσω και μέσα από τη δουλειά μου να δώσω δόξα στο όνομα του Θεού. Εάν θέλει ο Θεός να με χρησιμοποιήσει σαν έναν άνθρωπο με μια ιδιαίτερη μόρφωση, ας ζητήσω από το Θεό να μου το δείξει αυτό και ας αποφασίσω ότι το θέλημα του Θεού στη ζωή μου είναι αυτό. Αλλά θα το κάνω όμως και πάλι επειδή ο Κύριος μου το ζητάει και θα το χρησιμοποιήσω για τον Κύριο. Όχι για να μορφωθώ και κάποια στιγμή να τυπώσω κάρτες με πολλούς τίτλους στο όνομά μου. Αλλά γιατί ξέρω και έχω τη συνέστηση ότι ο Θεός με οδηγεί σε αυτό το δρόμο, ότι ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το οποίο με καλεί να πάρω και να είμαι έτοιμος αυτό όταν το αποκτήσω να το ξαναδώσω στα πόδια του Θεού. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός ζητάει από όλους τους πιστούς να είναι φτωχοί. Μπορεί σε κάποιους με έναν ιδιαίτερο τρόπο να τους εμπιστευτεί περισσότερα χρήματα. Αλλά να ξέρω όμως όταν ο Θεός μου εμπιστευτεί περισσότερα χρήματα, ότι αυτά είναι δικά του και μου τα έχει εμπιστευτεί και είμαι διαχειριστής. Και δεν μου τα έδωσε για να μπορέσω να ζήσω μια ζωή με τεράστιες ανέσεις, αλλά μου τα έδωσε όμως για να τα ξαναδώσω σε εκείνον. Για να τα χρησιμοποιήσω με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να ξαναγυρίσουν σε εκείνον. Έτσι λοιπόν, το πλαίσιο που ο Θεός ζητάει από εμάς να πορευόμαστε, είναι ένα πλαίσιο γενικό μεν, που δεν έχει μια διαχωριστική γραμμή, από εδώ είναι η τροφή φθυρόμενη, από εδώ είναι η τροφή ημένουσα η ζωή αιώνιων. Ο καθένας στέκεται ενώπιον του Θεού και κρίνει πώς αυτά τα πράγματα τοποθετούνται μπροστά στο Θεό. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως έχει ο λόγος του Θεού σαφείς οδηγίες και ζητάει και από εμάς να είμαστε ειλικρινείς ενώπιον του και να ξέρουμε γιατί κάνουμε το κάθε τι. Το πλαίσιο του Θεού είναι ότι το θέλημά του είναι ο αγιασμός μας. Εάν εργάζομαι και βρίσκομαι μέσα σε αυτό το πλαίσιο και μέσα από την εργασία μου προάγεται ο αγιασμός μου, τότε καλώς κάνω την εργασία μου. Εάν εργάζομαι όμως και βλέπω ότι η εργασία μου αποτελεί πρόβλημα και εμπόδιο στο να προκόψω και να προοδεύσω στον αγιασμό μου, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την εργασία μου. Εάν αφιερώνω κάποιες ώρες για να σπουδάσω ή να μορφωθώ και αυτό βοηθάει τον αγιασμό μου, τότε καλώς γίνεται. Εάν συμβαίνει το αντίθετο, τότε ίσως κάτι δεν πάει καλά. Από εκεί και πέρα, ο καθένας στέκεται ενώπιον του Θεού και βλέπει αυτά που κάνει, γιατί τα κάνει και για ποιον τα κάνει. Και έχουν μεγάλη σημασία τα κίνητρά μας, το τι υπάρχει πίσω από αυτά που διαλέγουμε να κάνουμε, γιατί τα κάνουμε και πώς τα φέρνουμε ενώπιον του Θεού. Και ακόμα θα ήθελα, σε αυτό το πλαίσιο της τροφής εσφυρώμενης, να βάλουμε και μια άλλη έννοια. Ίσως μερικές φορές ακόμα πιο δύσκολη να τη διακρίνουμε μέσα στη ζωή μας από τις δύο προηγούμενες. Είπαμε για την αμαρτία, είπαμε για κάθε βάρος το οποίο μπορεί να σωρεύουμε και να μην είναι από τον Θεό. Μήπως όμως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε αν σε αυτό τον τίτλο της τροφής εσφυρώμενης θα μπορούσαν να μπουν και κάποια πράγματα τα οποία με καλή διάθεση τα κάνουμε για τον Κύριο. Μήπως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε δηλαδή αν το έργο που κάνουμε πολλές φορές είναι και αυτό κάποιες φορές ίσως μια τροφή εσφυρώμενη. Με άλλα λόγια, κάθε τι που κάνουμε και λέμε ότι αυτό το κάνουμε για τον Κύριο, είναι πράγματι ένας θησαυρισμός σε μια τροφή που μένει σε ζωή αιώνιο. Θα έλεγα πως όχι. Δεν σημαίνει ότι κάθε τι το οποίο του βάζουμε μια ταμπέλα, αυτό είναι το έργο του Θεού. Είναι πράγματι το έργο του Θεού. Ο Θεός, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, δεν μας ζητάει από εμάς το έργο μας. Δεν μας ζητάει να βγούμε να μοιράσουμε φυλάδια, να ψάλουμε στη χοροδία. Καλά είναι όλα αυτά. Σαν εκδηλώσεις όμως μια σχέση που έχει ξεκινήσει με το Θεό, και αυτά είναι τα αποτελέσματα αυτής της σχέσης. Εάν αυτά τα πράγματα, εάν αυτές τις πράξεις και τις ενέργειες τις κάνω επειδή έτσι θέλω να ισοσταθμίσω κάποια άλλα πράγματα που δεν πάνε καλά στη ζωή μου, τότε και αυτό που κάνω είναι μια τροφή φθυρώμενη. Εάν ξέρω ότι φιλοξενώ μια αμαρτία μέσα στη ζωή μου, δεν έχω διάθεση να τη βγάλω, αλλά προσπαθώ όμως να ισοζυγίσω τα πράγματα και να ασχοληθώ έτσι να είμαι πολύ δραστήριο στο έργο του Θεού, αυτό είναι μια τροφή φθυρώμενη. Ο Θεός δεν παίρνει τέτοια ζυγαριά.
Δεν θα εξετάσει αν ασχοληθήκαμε πολύ με τα πράγματα τα δικά του και να πει βάρινε περισσότερο από εδώ η ζυγαριά, ας φύγουν αυτές οι αμαρτίες που έχει από μέσα του. Δεν ζητάει κάτι τέτοιο. Ζητάει την καρδιά μας και την καρδιά μας τη ζητάει ολόκληρη. Ανεξάρτητα από το αν εμείς είμαστε πιο δραστήριοι μέσα στην Εκκλησία και ανεξάρτητα από το αν δαπανούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ τις ώρες μας για να μιλάμε για εκείνο, για να μοιράζουμε φυλάδια, για να τρέχουμε δεξιά και αριστερά. Αν φιλοξενούμε πράγματα στην καρδιά μας τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ό,τι άλλο και να κάνουμε, δεν πρόκειται να σβήσει τα προηγούμενα. Εάν λοιπόν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα προσπαθώντας να σβήσουμε μέσα από τη ζωή μας άλλα πράγματα που δεν έχουμε τη διάθεση να τα βγάλουμε, τότε και αυτό το έργο μας, με την καλή διάθεση ίσως, είναι μια τροφευθυρώμενη. Ή ακόμα, εάν εργαζόμαστε στο έργο του Θεού, επειδή έχουμε ενταχθεί μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο όπως είναι η Εκκλησία, πού είναι ένα κοινωνικό σύνολο, και το βλέπουμε ότι αυτή η δραστηριότητα που αναπτύσσουμε είναι ένας τρόπος για να φανούμε μέσα σε αυτό το κοινωνικό σύνολο, για να δείξουμε ότι εμείς είμαστε δραστήριοι, οι πιστοί, οι πνευματικοί, και πάλι είναι μια τροφή φθυρώμενη. Δεν μετράει στα μάτια του Θεού ένα τέτοιο έργο. Είτε το κάνουμε, είτε δεν το κάνουμε, θα είναι μια τροφή φθυρώμενη. Δεν θα πάρουμε τίποτα από αυτό μαζί μας. Έχουν σημασία τα κίνητρά μας. Γιατί το κάνουμε αυτό που κάνουμε? Γιατί εργαζόμαστε στο έργο του Θεού? Γιατί αγαπάμε τον Κύριό μας? Ή γιατί θέλουμε να πούνε οι υπόλοιποι που μας βλέπουν, κοίταξε να δεις αυτός τι καλός που είναι. Και στη χοροδία έρχεται και στην εκκλησία έρχεται και φυλάδια μοιράζει και κάνει και δείχνει και ανεβαίνει και στον άβονα. Δεν ισχύουν αυτά ενώπιον του Θεού, αδελφοί. Το έργο μας, αν θέλουμε να είναι ένα έργο το οποίο θα πιάσει τόπο και θα μείνει, θα πρέπει να είναι ένα έργο που το κάνουμε για τον Κύριο, ενώπιον του Κυρίου και μόνο για εκείνον. Για τίποτα άλλο. Και να προέρχεται, επαναλαμβάνω, σαν μια εκδήλωση αυτή τη σχέση που έχουμε με τον Κύριό μας, που την απολαμβάνουμε και επειδή αγαπάμε τον Κύριό μας, θέλουμε να το κάνουμε. Αλλιώς θα είναι μια τροφή φυρώμενη. Και θυμίζω δύο κομμάτια από το λόγο του Θεού. Το πρώτο, αυτό που είχε πει ο ίδιος Ιησούς Χριστός, που λέει: θα έρθουν άνθρωποι και θα πούνε, μα δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, δεν κάναμε θαύματα στις πλατείες. Και θα τους πω: δεν σας ξέρω. Ακόμα και θαυμαστά πράγματα που μπορεί να γίνονται και να έχουμε την αίσθηση ότι αυτά γίνονται εν το όνομα του Ιησού Χριστού, μπορεί να είναι πράγματα που δεν έχουν σχέση με τον Ιησού Χριστό. Και κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που κάναμε και νομίζαμε ότι είναι σπουδαία πράγματα, δεν αξίζανε τίποτα ενώπιον του Κυρίου. Θα είναι φοβερή ώρα. Γιατί μπορεί να έχουμε παραπλανηθεί και να νομίζουμε ότι πάνε καλά τα πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα τίποτα να μην πηγαίνει καλά. Και ακόμα θυμίζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 13ο κεφάλαιο. Λέει, εκάστοτε το έργο, το πώς χτίζει, το πώς επικοδομεί, θα δοκιμαστεί κάποια στιγμή από τη φωτιά. Και εκεί πέρα θα υπάρχουν υλικά που θα είναι ξύλα, θα είναι χόρτα, θα είναι καλάμια. Όπως επίσης θα υπάρχουν και υλικά που θα είναι χρυσός, άργυρος, πολύτιμη λίθη. Τα πρώτα, τα ξύλα, τα χόρτα, τα καλάμια, όταν δοκιμαστούν από τη φωτιά θα αφήσουν στάχτες. Θα είναι κάτι που φθείρεται, κάτι που δεν θα μείνει. Τα άλλα θα μείνουν. Θα περάσουν τη δοκιμασία της φωτιάς. Ας προσέχει, λέει λοιπόν, ο καθένας πώς επικοδομεί. Και μιλάει για πιστούς ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είναι καλό υλικό για να χτίσουμε για τον Κύριο είναι οπωσδήποτε και καλό υλικό. Ας ζητάμε από το Θεό, αδελφοί, να μας δείχνει ποια είναι πραγματικά εκείνα τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούμε στη ζωή μας για να χτίσουμε τη δικιά μας τη ζωή, αλλά και για να εργαστούμε για τον Κύριο. Είναι τέτοια που όταν δοκιμαστούν με το κριτήριο του Θεού θα μείνουνε, ή είναι τέτοια που όταν τα δοκιμάσει ο Θεός θα μας πει τι τα χρησιμοποιήσεις αυτά? Δεν χτίζεται οικοδόμημα πάνω σε καλάμια. Θα καεί, θα φύγει, θα μείνουν στάχτες. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας αυτό το πρώτο κομμάτι, μέσα σε αυτόν τον τίτλο και κάτω από αυτόν τον τίτλο της τροφής φθυρώμενης, ίσως θα έπρεπε ο καθένας από εμάς με ειλικρίνεια να ξαναδεί ενώπιον του Θεού στις βασικές επιλογές της ζωής του τι είναι εκείνο που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν τροφή φθυρώμενη και τι είναι εκείνο που τελικά σύμφωνα με τα κριτήρια του Θεού μένει για μια αιωνιότητα. Υπάρχει μήπως αμαρτία στη ζωή μας? Υπάρχουν μήπως περιττά βάρη? Υπάρχουν επιλογές που τις έχουμε πάρει με καλή διάθεση ενώπιον του Κυρίου, αλλά στην πραγματικότητα όμως δεν είναι σωστές και δεν μας προσφέρουν τίποτα ενώπιον του Κυρίου? Επαναλαμβάνω, είναι κάτι που απαιτεί ειλικρίνεια και είναι κάτι πολύ προσωπικό. Ο καθένας θα το δει ενώπιον του Θεού. Αλλά πιστεύω ότι είναι απαραίτητο, αδελφοί, κάποιες στιγμές στη ζωή μας να στεκόμαστε και να βλέπουμε ο τρόπος που έχουμε πάρει τη ζωή μας, ο τρόπος που προχωράμε, είναι ένας τρόπος σύμφωνος με αυτά που θέλει ο Θεός? Αποθησαυρίζουμε σε πράγματα τα οποία θα μείνουνε, ή μήπως νομίζουμε ότι πάνε καλά και κάποια στιγμή θα δούμε ότι είμαστε άδειοι? Ο Κύριος μας, σε αυτό το ίδιο εδάφιο που διαβάσαμε, εκτός από αυτό το αρνητικό που τους λέει να μην εργάζεστε για την τροφή τη φθυρώμενη,
δίνει και μια άλλη προτροπή. Να εργάζεστε, λέει, για την τροφή τιμένου σε ζωή αιώνια, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Και το ρωτάνε οι άνθρωποι, λέει, τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού. Και απαντάει ο Ιησούς Χριστός, τούτο είναι το έργο του Θεού. Το να πιστεύσει τις τούτων των οποίων εκείνος απέστειλε. Ίσως αυτά τα λόγια υπάρχει μια φαινομενική αντίφαση. Από τη μια πλευρά η έννοια της εργασίας και από την άλλη πλευρά αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι το έργο σας είναι το να πιστέψετε σε τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Φαινομενικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι αντίφαση. Έργο που ταυτόχρονα είναι και πίστη. Εκείνο βέβαια που ήθελε να πει ο Κύριός μας είναι ότι αυτό που πολλές φορές τονίζεται στις συνάξεις μας και πολύ καλώς τονίζεται, ότι δεν είναι δυνατόν να έρθεις μπροστά στον Ιησού Χριστό φέρνοντάς του κάποια έργα δικά σου. Να του δείξεις πόσο καλός είσαι. Να του πεις κοίταξε τι έχω καταφέρει εγώ. Κανένα έργο δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού. Ένα έργο ζητάει μόνο. Να πιστέψουμε σε εκείνον τον οποίο ο Θεός απέστειλε. Στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το έργο της πίστης μας. Και αυτό είναι εκείνο που ζητάει ο Θεός από εμάς. Και θα ήθελα λίγο προχωρώντας τη σκέψη μας, να δούμε τι σημαίνει αυτό το έργο που ζητάει ο Θεός από εμάς, αυτό το έργο της πίστης. Τι σημαίνει αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι αυτό είναι το έργο σας, να πιστέψετε εις τούτον τον οποίο εκείνος απέστειλε. Στο να πιστέψουμε απλώς ότι υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, όλους σχεδόν τους ανθρώπους, αν τους ρωτήσετε, θα σας πούνε βεβαίως, πιστεύω στον Χριστό. Ήταν ένας άνθρωπος, ένας Θεός, αναλόγως με το τι πιστεύει ο καθένας. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε αυτά που έκανε εκείνος. Μακάρι να μπορούσαμε να ζήσουμε έτσι όπως δίδαξε εκείνος. Βεβαίως και πιστεύω. Αρκεί αυτό? Προφανώς όχι. Γιατί εδώ ο Κύριος μας δεν μιλάει για μια εγκεφαλική πίστη. Δεν μιλάει για μια αποδοχή του ότι ναι, μπράβο, υπήρξε ο Ιησούς Χριστός και έκανε πολύ όμορφα πράγματα. Αλλά μιλάει για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Μιλάει για μια αποδοχή του προσώπου του Ιησού Χριστού και των διακηρύξεων του. Μιλάει για μια αποδοχή του ότι ο Ιησούς Χριστός, θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό, είναι ο άρτος της ζωής, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η μοναδική οδός, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή, είναι το φως του κόσμου, είναι το νερό που ξεδιψάει. Μιλάει για μια συνολική αποδοχή όλων αυτών των διακηρύξεων του Θεού. Και μιλάει για μια τέτοια αποδοχή στη ζωή μας που μεταβάλλει συνολικά ολόκληρη τη ζωή μας. Αν ζητάει ο Θεός από εμάς να πιστέψουμε σε εκείνον, να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό, δεν είναι μόνο κάτι το στιγμιαίο. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως ξεκινάει με την αναγέννησή μας, ξεκινάει με τη στιγμή που δεχόμαστε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν αναμάρτητος και πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι μια διαδικασία συνεχής, μια διαδικασία που κάθε στιγμή έχει να κάνει με την εξήτηση που έχουμε εμείς του προσώπου του Θεού. Πώς επιθυμούμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Πώς επιθυμούμε αυτό το πρόσωπο και αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτός ο χαρακτήρας να γίνει δικός μας? Αυτό είναι ένα έργο δικό μας. Είναι ένα έργο για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι δυνατόν να επιθυμήσεις κάτι το οποίο δεν το ξέρεις. Για να επιθυμήσουμε τον Ιησού Χριστό και να πιστέψουμε σε αυτόν, θα πρέπει να ξέρουμε ποιος ήταν. Και για να τα κάνουμε τα πράγματα πολύ απλά και πιο πρακτικά, πώς θα επιθυμήσουμε τον Ιησού Χριστό, εάν δεν μελετάμε το βιβλίο το οποίο περιγράφει το ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός, την Αγία Γραφή? Πώς θα επιθυμήσουμε τον Ιησού Χριστό, εάν δεν έχουμε κοινωνία με τον Θεό Πατέρα μέσω της προσευχής? Πολλές φορές ζητάμε στις προσευχές μας σωστά αιτήματα. Αλλά δεν έχουμε διάθεση όμως να εργαστούμε κι εμείς για αυτά τα αιτήματα. Να κάνουμε το μέρος ως δικό μας. Ζητάμε από το Θεό να μας αποκαλύψει το πρόσωπό του. Σωστό. Υπάρχει όμως αποκάλυψη του προσώπου του Θεού μέσα στο λόγο του. Εάν δεν εκμεταλλευόμαστε το λόγο του Θεού για να πάρουμε τις αποκαλύψεις του Θεού, πώς ο Θεός θα μας αποκαλύψει το πρόσωπό του? Ζητάμε από το Θεό να μας δώσει δυνάμεις αναστάσεως. Σωστό. Πώς όμως θα μας δώσει ο Θεός δυνάμεις αναστάσεως, εάν πρώτα εμείς δεν έχουμε πάρει αποφάσεις θανάτου? Εάν πρώτα εμείς δεν έχουμε αποφασίσει ότι κάποια στοιχεία από τη ζωή μας πρέπει να φύγουν, πρέπει να τα θανατώσουμε, και στη θέση αυτών να έρθει ο Θεός να βάλει τα δικά του. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάσταση αν δεν προηγηθεί θάνατος. Αυτό είναι το έργο το δικό μας. Δεν μας ζητάει ο Θεός να καλυτερεύσουμε τους εαυτούς μας μόνοι μας. Δεν μας ζητάει να ξεπεράσουμε αυτά που έχουμε εμείς και δεν είναι σωστά μόνοι μας. Αλλά μας ζητάει όμως να έχουμε μια διάθεση ενεργητική, όχι μόνο μια διάθεση διανοητική, να παρακαλέσουμε τον Θεό να γίνει. Αλλά να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που μας δίνει ο Θεός στη διάθεσή μας για να γίνει αυτό. Πώς θα επιθυμήσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εάν δεν μελετάμε για εκείνον, εάν δεν προσευχόμαστε, εάν δεν θέλουμε να μάθουμε περισσότερο για εκείνον? Δεν είναι δυνατόν. Δεν θα μορφωθεί ο χαρακτήρας του Κυρίου μας μέσα μας, εάν δεν μάθουμε να ψάχνουμε και να τον εξητούμε με όλους τους τρόπους που μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Έχουμε συνειδητοποιήσει, αδελφοί, τι σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρδος της ζωής για μας? Έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει ότι είναι η μοναδική αλήθεια, ότι αυτός είναι η ζωή, ότι αυτός είναι η μοναδική οδός? Ίσως έχουμε μια σαφή ιδέα. Αλλά μήπως ο Θεός ζητάει πολύ περισσότερα από εμάς? Αυτός ζητάει, όταν λέει το έργο μας, είναι να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Να πιστέψουμε, επαναλαμβάνω, όχι απλώς διανοητικά, αλλά να πιστέψουμε με την καρδιά μας. Να αποφασίσουμε ότι πρέπει να εργαστούμε για να μάθουμε περισσότερο ποιος είναι ο Κύριός μας. Για να μπορέσουμε να τον επιθυμήσουμε περισσότερο. Και ακόμα, είναι ένα έργο αποδοχής της δικιάς μας κατάστασης. Ένα έργο μετάνοιας, ένα έργο αναγνώρισης αμαρτιών. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταθούμε μπροστά στον Θεό και να του πούμε: εδώ είμαι. Ρίξε μου το φως σου επάνω μου, να δω ποιος είμαι τέλος πάντων. Εάν δεν υπάρχει αυτό το έργο, τότε δεν είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει κάτι σε εμάς. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρτος της ζωής, το λέει και στα εδάφια που διαβάσαμε. Ο Θεός τον έδωσε αυτόν τον άρτο. Τόσο άρτος δεν θα καλύψει τις δικές μας ανάγκες. Εάν έχουμε εμείς τα αιτήματά μας δομημένα με τέτοιο τρόπο, όπως εμείς νομίζουμε, και δεν έχουμε διάθεση να καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι αυτά που μας λείπουν, τότε ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο άρτος της ζωής, αλλά εμείς δεν θα χορταστούμε. Αυτό ακριβώς συνέβαινε με αυτούς τους ανθρώπους που διαβάσαμε σε αυτό το κομμάτι. Τα αιτήματά τους ήταν τελείως υλικά. Ζητούσαν κάποιον ο οποίος να έχει τη δυνατότητα να κάνει θαύματα, αλλά να τους δίνει όμως μια τροφή, την οποία θα την έχουν κάθε μέρα. Τροφή όμως υλική. Ο Ιησούς Χριστός όμως ήρθε να τους δώσει κάτι τελείως διαφορετικό. Τους λέει: εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Με ακολουθείτε, λέει, γιατί φάγατε και χορτάσατε. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Και να σας το κάνω κάθε μέρα, τι θα κερδίσετε? Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Έχουμε διάθεση να τον βλέπουμε τον Ιησού Χριστό σαν άρτο της ζωής? Επαναλαμβάνω, είναι δεδομένο ότι ο Θεός έδωσε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο άρτος της ζωής, και είναι δεδομένο ότι ο άρτος αυτός της ζωής μπορεί να χορτάσει κάθε ένα. Πότε όμως? Όταν ο καθένας μας ξέρει γιατί ακριβώς πεινάει. Όταν ο καθένας μας ξέρει ποιες είναι οι πραγματικές του ανάγκες. Βλέπουμε τον ίδιο τον Κύριό μας σαν άρτο της ζωής? Ή μήπως μερικές φορές κι εμείς, αδελφοί, ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό για αυτά που μας έχει χαρίσει? Για τις ευλογίες, τις ηλικίες που χάρισε στη ζωή μας? Γιατί μας έβγαλε μέσα από κάποια δύσκολη ώρα? Γιατί μέσα στο πρόβλημά μας τον είδαμε να έρχεται δυνατός? Καλά όλα αυτά. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ζητάει κάτι παραπάνω. Ζητάει από τη δύσκολη ώρα μας, από την εύκολη ώρα μας, από εκεί που τον ευχαριστούμε για τον τρόπο που εκείνος ενήργησε, να μην μένουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά να είμαστε έτοιμοι όμως να γυρίσουμε σε εκείνον και να απολαύσουμε το πρόσωπο το δικό του. Όπως ακριβώς έκανε ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος. Όταν είδανε τα δίχτυα τους να σχίζονται από την πολλή ψαριά που είχανε, δεν γύρισανε πίσω και να πούνε: δόξα στον Ιησού Χριστό, τι ψάρια πιάσαμε, εδώ οι καλές τιμές να πουλήσουμε τα ψάρια. Δεν κάνανε κάτι τέτοιο. Αφήσανε και τα ψάρια, αφήσανε και τα δίχτυα, αφήσανε και τα πλοία, αφήσανε και τις οικογένειές τους και ακολουθήσαν τον Ιησού Χριστό. Γιατί? Γιατί κατάλαβαν ότι εκείνος ήταν ο άρτος της ζωής. Πόσο συχνά το κάνουμε εμείς αυτό, αδελφοί? Μήπως είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε την ευλογία που μας δίνει ο Θεός? Να τη χαρούμε στη ζωή μας, να ευχαριστήσουμε τον Θεό, γιατί πραγματικά αναγνωρίζουμε ότι από εκείνον προέρχεται η ευλογία? Και να σταματήσουμε εκεί? Ο Θεός ζητάει ένα βήμα παραπάνω από εμάς. Να μην σταματήσουμε εκεί. Αλλά να καταλάβουμε μέσα από όλα αυτά τα οποία επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, τα εύκολα, τα δύσκολα, τα ευχάριστα, τα δυσάρεστα, ότι εκείνος είναι ο άρτος της ζωής. Και να χορταίνουμε από εκείνον τον ίδιο. Και στη δύσκολη και στην εύκολη την ώρα μας. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, μπορεί και εμείς, σαν πιστοί άνθρωποι, να εξακολουθούμε να είμαστε πεινασμένοι. Να μας λείπουν πράγματα στη ζωή μας. Να αισθανόμαστε ότι ζούμε μια ζωή μίζερη. Να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία, ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν, αλλά από την άλλη πλευρά να σκεφτόμαστε ότι κάποια άλλα δεν πρέπει να γίνουν και μας λείπουν αυτά που δεν γίνονται, και να είμαστε μέσα σε μια μιζέρια συνεχώς. Σε μιζέρια μας κάλεσε ο Θεός. Σε άφθονη ζωή μας καλεί. Αλλά πώς θα απολαύσουμε όμως την άφθονη ζωή? Όταν καταλάβουμε ότι εκείνος είναι ο χορτασμός. Ότι εκείνος είναι ο άρτος της ζωής. Και πώς θα γίνει αυτό? Όταν οι ανάγκες μας είναι τέτοιες που καλύπτονται από τον άρτο της ζωής. Αν κάτι λοιπόν πρέπει να ζητάμε από τον Κύριό μας, είναι να μας δείξει αυτές οι ανάγκες που έχουμε βάλει στη ζωή μας. Αυτοί οι στόχοι μας, όλα αυτά τα στοιχεία, είναι τέτοια που μπορούν να καλυφθούν από τον Κύριό μας, που είναι ο άρτος της ζωής? Ή μήπως είναι πράγματα που προσπαθούμε να τα γεμίσουμε και να τα καλύψουμε εμείς με αυτά που ανήκουν στην τροφή τη φθυρόμενη? Με στοιχεία τα οποία δεν θα μείνουν, αλλά θα φύγουν όταν θα φύγουμε κι εμείς από αυτή τη ζωή. Εάν οι ανάγκες μας είναι τέτοιες που καλύπτονται από τον άρτο της ζωής που είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε σημαίνει, και ξαναγυρίζουμε στο αρχικό εδάφιο που ξεκινήσαμε, ότι θησαυρίζουμε σε μια τροφή που μένει σε μια ζωή αιώνια. Γιατί τελικά η τροφή που μένει σε ζωή αιώνια είναι ο ίδιος ο Κύριός μας. Και όταν
θησαυρίζουμε εμείς και έχουμε τέτοιες ανάγκες που καλύπτονται από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο άρωτος της ζωής, τότε μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι και αυτή η τροφή στην οποία θησαυρίζουμε είναι μια τροφή που θα μείνει σε μια αιωνιότητα. Μια τροφή που θα την πάρουμε μαζί μας, θα είναι η κληρονομιά μας, θα είναι η πρίκα μας. Που θα έρθουμε μπροστά στον Χριστό και θα ακούσουμε το έβγε. Γιατί αυτά που σου έδωσα τα χρησιμοποίησες. Παραλαμβάνω, πότε θα γίνει αυτό? Μόνο να καταλάβουμε ότι ο άρτος της ζωής είναι ο Ιησούς Χριστός και ότι για να μπορέσουμε να χορτάσουμε από αυτόν τον άρτο, οι ανάγκες μας πρέπει να είναι προσαρμοσμένες σε αυτόν τον άρτο. Αν βάλουμε εμείς ανάγκες δικές μας και ζητήσουμε από τον Θεό να μας τις καλύψει, πεινασμένοι θα είμαστε μονίμως και μίζεροι. Αν ζητάμε από τον Θεό να μας δείχνει ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες και τι εκείνος μπορεί να καλύψει. Και ακόμα κάτι τελευταίο, αδελφοί, πάνω σε αυτό το έργο ακριβώς που ζητάει ο Θεός να κάνουμε. Ας έχουμε ακόμα στο μυαλό μας ότι αυτό το συνεχές έργο που είπαμε της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού απαιτεί πολλές φορές από εμάς ένα επιπλέον κόστος. Το κόστος της αναγνώρισης και της παραίτησης από κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πολλές φορές την αναγνώριση την κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Είναι αρκετά συχνά που έρχεται ο έλεγχος του Θεού και μας δείχνει κάποια πράγματα και λέμε πώς τα έκανα εγώ αυτά. Και λυπόμαστε ενώπιον του Θεού. Αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολοι είμαστε στο να αναλάβουμε αυτό το κόστος της παραίτησης. Από τη στιγμή που αισθανόμαστε αυτή τη συντριβή, να πούμε δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Θα φύγει από τη ζωή μου. Αυτό κάποιες φορές έχει ένα κόστος. Και ας μην έχουμε την αίσθηση ότι πάντοτε ο Θεός θα έρθει ως διαμαγείας και θα το βγάλει μέσα από τη ζωή μας. Βεβαίως και δεν θα το ξεπεράσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Βεβαίως και δεν έχουμε εμείς δυνάμεις να βγάλουμε την αμαρτία μέσα από τη ζωή μας. Αλλά όμως πιστεύω, αδελφοί, ότι ο Θεός περιμένει από εμάς κάποια συγκεκριμένα βήματα. Όχι απλώς να τα αναγνωρίσουμε μπροστά του και από εκεί και πέρα όλα να τελειώσουν και να περιμένουμε από το Θεό να μας το βγάλει. Αλλά όταν θα έρθουμε αντιμέτωποι, να διατρανώσουμε αυτή την απόφασή μας ότι από αυτό θέλουμε να παραιτηθούμε. Κουβέντιαζα με ένα παιδί σε μια συντροφιά που είχαμε ένα παρόμοιο θέμα. Ένα παιδί παχύ λίγο. Και έφερε ένα παράδειγμα, πολύ πρακτικό, ίσως λίγο αστείο, αλλά πολύ πρακτικό. Λέει, είμαι χοντρός. Θέλω να δυνατήσω. Όταν τρώω κάτι, ελέγχομαι πολλές φορές και λέω πώς το έκανα πάλι αυτό. Αλλά δεν πάρω την απόφαση όμως, λέει, κάποιες φορές, όταν θα μου έρθει μπροστά αυτό που θέλω να φάω, να πω ότι δεν το τρώω και να στενοχωρηθώ γι' αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να δυνατήσω. Και κάπως έτσι είναι και με τα πράγματα του Θεού. Ας μου επιτραπεί ο παραλληλισμός. Εάν κάποιες φορές που ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αμαρτία δεν πούμε, μ' αρέσει, θα ήθελα να το κάνω. Δεν θα το κάνω όμως. Και ας έχει κόστος αυτό για μένα. Δεν θα έρθει ο Θεός να πάρει και την επιθυμία από μέσα μας για κάτι τέτοιο. Ο Θεός περιμένει πρώτα να του δείξουμε ότι αυτό πραγματικά θέλουμε να φύγει από τη ζωή μας, ότι έχουμε πάρει αυτή την απόφαση της παραίτησης από αυτό που βλέπουμε ότι δεν είναι σωστό στη ζωή μας, και τότε θα έρθει και θα μας βοηθήσει και θα φέρει και τις συνθήκες με τέτοιο τρόπο ώστε να φύγει από τη ζωή μας, και θα πάρει και την αμαρτία και θα μας βγάλει και την επιθυμία για την αμαρτία. Πότε όμως, όταν του δείξουμε έτσι με σιγουριά και με βεβαιότητα ότι αυτό θέλουμε να φύγει από τη ζωή μας. Και ας κοστίζει, και ας μας πονάει στην αρχή. Αλλά μην περιμένουμε ότι ως διαμαγείας κάποια πράγματα θα φύγουν, επειδή απλώς κάποια στιγμή τα σκεφτήκαμε ότι πρέπει να φύγουν. Επαναλαμβάνω, δεν θα το ξεπεράσουμε εμείς. Δεν θα είναι το έργο το δικό μας που θα το ξεπεράσει. Αλλά περιμένει όμως ο Θεός από εμάς να του δείξουμε ότι έχουμε πάρει αυτή την απόφαση και μένουμε σταθεροί σε αυτή την απόφαση. Και ας μας πονέσει κάποια στιγμή, εμείς μένουμε αποφασισμένοι εκεί. Να φύγουν αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό από τη ζωή μας. Αυτό είναι το έργο που ζητάει από εμάς. Και από εκεί και πέρα θα έρθει εκείνος και θα καθαρίσει τη ζωή μας, θα βγάλει και τις επιθυμίες, θα βγάλει και, και τα νεκρά έργα που μπορεί να φιλοξενούμε μέσα μας και θα βάλει κάτι το καινούργιο μέσα στη ζωή μας. Είναι ένα έργο πίστης. Σαφέστατα ένα έργο πίστης και όχι άλλα έργα τα οποία θα φέρουμε ενώπιον του Θεού. Αλλά είναι ένα έργο όμως. Δεν είναι κάτι ασαφές και αόριστο. Δεν είναι απλώς μια πίστη διανοητική και κεφαλική. Είναι ένα έργο που σημαίνει ότι θα πρέπει να βλέπουμε τη ζωή μας, να είμαστε έτοιμοι να καθαρίσουμε τη ζωή μας, να προφυλάξουμε τη ζωή μας από την ευκόλωση περιπλέκουσα ημάς αμαρτία, να μην υποβληθούμε πάλι σε ζυγό δουλείας. Χρέος δικό μας είναι αυτό. Η επιλογή να μην υποβληθούμε σε ζυγό δουλείας είναι χρέος δικό μας. Όχι κάτι το οποίο θα το κάνει ο Θεός. Εμείς αποφασίζουμε αν θα υποβληθούμε σε ζυγό δουλείας. Όλα αυτά είναι το έργο το δικό μας. Και το έργο το δικό μας, επαναλαμβάνω, είναι να πιστέψουμε σε εκείνον τον οποίο ο Θεός απέστειλε, στον Ιησού Χριστό, που είναι ο άρτος της ζωής και είναι έτοιμος να μας χαρίσει μια ζωή σε αυθονία. Όταν εμείς όμως έχουμε μάθει να έχουμε τέτοιες ανάγκες που ο Θεός μπορεί να τις καλύψει. Μακάρι, αδελφοί και φίλοι, κάθε ένας από εμάς να συνειδητοποιήσει αυτήν ακριβώς την ανάγκη. Ότι υπάρχει ένας άρτος της ζωής, ο οποίος είναι ο μοναδικός άρτος της ζωής, ο οποίος μπορεί να χαρίσει άφθονη ζωή σε κάθε έναν που το ζητάει.
Και αυτή η άφθονη ζωή δεν θα είναι μια άφθονη ζωή αυτής της γης, αλλά θα είναι μια άφθονη ζωή σε μια αιωνιότητα. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-065-788.
1: Όλοι σου, όταν θα μπροστά και ο στρατός

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Δανίλη είναι, σε αντίθεση ίσως με την πρωινή ομιλία, περισσότερο γνωστή, ίσως από τις πλέον γνωστές, οι οποίες υπάρχουν μέσα στη γραφή. Θα ήθελα να μείνω σε μερικά σημεία από τα όσα ο Λόγος του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο μας τονίζει. Αλλά από μιας αρχής θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε στη σκέψη μας ότι τον Δανίλ και τους άλλους τρεις συντρόφους του τους έχουμε στο μυαλό μας σαν εκείνες τις εκλεκτές, τις ξεχωριστές προσωπικότητες που ομοιές τους δεν υπάρχουν μέσα στη γραφή ή τουλάχιστον ο Λόγος του δεν μας έχει διασώσει. Ανθρώπων οι οποίοι υπό τόσο αντίξωες συνθήκες αλλά και με τέτοια αποφασιστικότητα, όπως και ο Γιάννης είπε, προέταξαν το πιστεύω τους ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, του προδιαγεγραμμένου αποτελέσματος, το οποίο η πράξη τους αυτή θα είχε. Ωστόσο, η ιστορία των ανθρώπων αυτών, όπως και των περισσότερων μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν ξεκινάει μια λαμπρή μέρα κατά την οποία ο Θεός ήρθε να τους τιμήσει. Δεν ξεκινάει ακόμη πιο μπροστά από μια μέρα ζωφερή κατά την οποία επρόκειτο να πάρουν μια καθοριστική για τη ζωή τους απόφαση, αλλά ξεκινάει από κάποιες άλλες μέρες, τελείως αχρωμάτιστες από πλευράς επιπτώσεων τις οποίες μπορούσαν να έχουν στη ζωή τους φαινομενικά. Και αυτές τις πρώτες μέρες, τις μέρες ας πούμε κατά τις οποίες έρχονται στο προσκήνιο και εμφανίζονται στη ζωή, ενώ στη ζωή της γραφής, στην αφήγηση της γραφής, αυτές τις πρώτες μέρες, οι οποίες φαινομενικά είναι μέρες όχι σημαντικές, αυτές θα ήθελα να δούμε, γιατί εδώ πέρα μέσα κρύβεται το μυστικό της πορείας και των ανθρώπων αυτών, αλλά και γενικότερα όμως του κάθε ανθρώπου. Σκέφτομαι ότι αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ναι, μου φύλατε την καρδία σου, και δεν λέει ανθρωπέ μου, δεν λέει φίλε μου, λέει ναι μου, φύλατε την καρδία σου, γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής, είναι γιατί εκεί όταν ακόμη χαράζει η ζωή του ανθρώπου, όταν ξεκινάει η ζωή του ανθρώπου, που οι αποφάσεις φαινομενικά δεν φαίνεται να παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο και έχει κανείς μια ζωή μπροστά του να τις διορθώσει ή να τις τροποποιήσει, τότε είναι που ουσιαστικά τίθενται οι βάσεις της πορείας του ανθρώπου. Τότε είναι που ο άνθρωπος οικοδομεί τη ζωή του και βάζει τα θεμέλια. Και είναι πολύ σημαντικό το τι θεμέλια θα βάλει κανείς. Βέβαια, ο Θεός μέσα στη χάρη του επιτρέπει, εάν έχουν μπει λανθασμένα θεμέλια, αργότερα ο άνθρωπος, αν τα καταλάβει, να τα αλλάξει και να βάλει τα σωστά θεμέλια. Αλλά έχει μεγάλη σημασία, ξεκινώντας κανείς τη ζωή του, όπως τώρα εσείς, την ενσυνείδητη, θέλω να πω, ζωή. Τη ζωή κατά την οποία κανείς αρχίζει να αποφασίζει για τον εαυτό του, αυτός και όχι άλλοι για αυτόν. Που αρχίζει να αποκτά αυτοσυνειδησία, συνέστηση των πράξεών του και να ζυγίζει αυτά τα οποία κάνει. Να δρέπει τα καλά και τα κακά. Προσέξτε τώρα τι θεμέλιο θα βάλετε. Και η ιστορία αυτή, η οποία είναι μια ιστορία που δεν έχει ίσως τη μεγαλειότητα των επομένων κεφαλαίων, σαν αυτά που θα ακούσουμε στις κατοπινές μέρες, το λιοντάρι, ξέρω εγώ, η εικόνα την οποία έπρεπε να προσκυνήσουν και δεν προσκύνησαν, όμως έχει καταπληκτικά μηνύματα να δώσει. Λοιπόν, θυμάστε ότι αυτοί οι τρεις, οι τέσσερις δηλαδή, μαζί με άλλους, είχαν επαρθεί εχμάλωτοι από το βασίλειο του Ιούδα, είχαν φερθεί ξένοι στη Βαβυλώνα, εχμάλωτοι, αποκομμένοι από τις ρίζες τους, από συγγενείς, φίλους. Ποιος ξέρει τι θα είχε γίνει με τους γονείς τους, με τους συγγενείς τους. Το πιθανότερο είναι ότι θα είχαν σκοτωθεί. Μερικούς λοιπόν τέτοιους νέους, οι οποίοι ήταν ωραίοι στην όψη και δεν είχαν και κανένα κουσούρι, όπως λέει η γραφή, κατ' εντολή του βασιλέως της Βαβυλώνος, άρχισαν να τους διδάσκουν τα γράμματα των Χαλδαίων και τη γλώσσα των Χαλδαίων, με σκοπό να τους κάνουν ανθρώπους αξιοπρόσεκτους και αξιοσέβαστους, έτσι ώστε να αναλάβουν επιτελικές θέσεις μέσα στην αυτοκρατορία. Μεταξύ αυτών ήταν οι τρεις συνένας, οι γνωστοί. Δανίλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας. Στους οποίους μάλιστα δόθηκαν και άλλα ονόματα. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 8 ότι ο Δανίλ, ίσως αυτός να είχε την πρωτοβουλία, αλλά φαίνεται ότι ήταν κοινή συνενέση αυτό το οποίο είπε. Ο Δανίλ λοιπόν έβαλε στην καρδιά του να μην μειανθεί, να μην λερωθεί. από τα εδέσματα τα φαγητά του βασιλιά, ούτε από το κρασί το οποίο εκείνος έπινε. Και γι' αυτό παρακάλεσε τον αρχιευνούχο, που ήταν υπεύθυνός του, να μην μιανθεί. Και έκανε ο Θεός τον Δανιήλ να βρει χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Ωραία. Τι έγινε μετά? Ο αρχιευνούχος, πράγματι επειδή βρήκανε χάρη και έλεος μπροστά του, εξομολογήθηκε στο Δανιήλ την ανασφάλεια που και ο ίδιος αισθανότανε. Και του λέει, κοίταξε να δεις, να το κάνω αυτό που λες, αλλά πρόσεξε, γιατί από την εξέλιξη που θα έχει το πράγμα παίζεται και η ζωή μου. Τότε δεν χαρίζονταν. Το λάθος δεν ήταν ένα παράπτωμα, το λάθος πληρωνόταν με τη ζωή. Μήπως, λέει, δεν είστε καλοί, έτσι παχουλοί και ροδαλοί και στρουμπουλοί και ωραίοι, και ο βασιλιάς πάρει το κεφάλι μου, γιατί δεν είστε έτσι? Οπότε του λέει ο Δανιήλ, εμέσως σε κάποιον άλλον για να το πει στον αρχιευνούχο, του λέει, δοκίμασέ μας 10 μέρες. Δεν θα μας δίνεις κρασί και δεν θα μας δίνεις τα φαγητά, θα μας δίνεις νερό και όσπρια. Και μετά από αυτές τις 10 μέρες, κρίνε και δες. Αν θέλεις συνεχίζεις, αν θέλεις σταματάς το τεστ. Πράγματι λοιπόν τους άκουσε για αυτές τις 10 μέρες, και μετά το τέλος των 10 ημερών, τα πρόσωπά τους φάνηκαν ωραιότερα και παχύτερα από όλους τους νεανίσκους οι οποίοι έτρωγαν τα εδέσματα του βασιλιά. Και μετά από αυτό, ο άνθρωπος αυτός ο υπεύθυνος έπαιρνε το φαγητό και το κρασί, το οποίο ήταν για αυτούς, και τους έδινε όσπρια και νερό. Και στους 4 αυτούς νέους έδωσε ο Θεός γνώση και σύνεση σε κάθε μάθηση και σοφία. Και έκανε το Δανιήλ νοήμονα, να καταλαβαίνει δηλαδή, σε κάθε όραση και ενύπνιο. Ήταν ένας από τους τρόπους τους οποίους ο Θεός τότε μίλαγε. Και στο τέλος των ημερών των προδιαγεγραμμένων, όταν είπε ο βασιλιάς να τους φέρουν αυτούς μπροστά του και κουβέντιασε μαζί τους, δεν βρέθηκε κανείς ανάμεσά τους που να είναι όμοιος στον Ανανία, τον Δανιήλ, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, οι οποίοι στέκονταν μπροστά του, και σε κάθε υπόθεση που είχε σχέση με σοφία, με νόηση, για την οποία τους έθεσε ερωτήσεις ο βασιλιάς, τους βρήκε 10 φορές καλύτερους από όλους τους άλλους, τους παλιούς σοφούς και υπεύθυνους τους οποίους είχε στην εξουσία του, που ήταν σε όλο του το βασίλειο. Και εδώ τελειώνει αυτή η αφήγηση, το πρώτο τμήμα της ιστορίας. Στη συνέχεια σας είναι γνωστή η εξέλιξη. Οι τρεις βρέθηκαν αντιμέτωποι με την εικόνα του βασιλιά, οδηγήθηκαν στην Κάμινο από την απόφαση τους να μην προσκυνήσουν την εικόνα, πως ο Θεός τους έβγαλε μέσα από την Κάμινο με ένα θαυμαστό τρόπο. Ο Δανιήλ από την άλλη μεριά, επειδή δεν είχε πάψει να ασκεί τις συνήθειές του, οδηγήθηκε στο λάκκο των Λεόντων. Αλλά θυμάστε όμως και ποια ήταν η εξέλιξη, η τελική εξέλιξη, πως κάθε φορά ο Θεός επενέβαινε και με ένα θαυμαστό τρόπο τους απελευθέρωνε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, βλέπουμε επομένως εδώ την πρώτη επαφή την οποία οι άνθρωποι αυτοί είχαν με αυτό το οποίο ονομάζεται το σύστημα της Βαβυλώνος και γενικώς οι συνήθειες της εποχής εκείνης. Θα ήθελα λοιπόν και στην ιστορία αλλά και στα όσα θα πούμε στη συνέχεια να δούμε πρώτον πώς ήταν η κατάσταση εκείνη την εποχή, δεύτερον τι οι άνθρωποι αυτοί έκαναν και τρίτο τι έκανε ο Θεός. Λοιπόν, σκεφτείτε λιγάκι τους ανθρώπους αυτούς να φεύγουν έτσι ορφανοί, μόνοι τους. Μεγάλη επιτυχία το ότι τους ξεχώρισε ο βασιλιάς ή ο υπεύθυνος του μέσα από τη μάζα των πολλών και λέει, εσείς εδώ, για σας έχω κάτι καλύτερο. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία που είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν μας έβαλε μέσα εκεί στον όχλο και έχουμε μια καλύτερη τύχη εδώ. Θα τρώμε, θα μάθουμε και μερικά πράγματα, υπάρχει μια καλή εξέλιξη. Δόξα στο Θεό, δόξα στο Θεό. Ωραία. Δόξα στο Θεό και ήρθε η στιγμή κατά την οποία θα έπρεπε να αποφασίσουν τι θα τρώνε. Κοιτάξτε τώρα, φαινομενικά αυτό ήταν μία απλή διατροφική συνήθεια. Δεν πειράζει, αυτοί τρώγανε εκεί κρέας, ξέρω εγώ τι θα τρώγανε, χοιρινό, κάτι άλλο, κρασί. Εντάξει, εμείς θα συνηθίζουμε αυτά. Δεν ήταν όμως έτσι. Έτσι φαινόταν, αλλά δεν ήταν έτσι. Γιατί οι διατροφικές συνήθειες, τις οποίες ο λαός εκείνος είχε, ήταν αντίθετες με αυτό το οποίο είχε πει ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Θα πεις, ναι, εντάξει, παιδί μου, ήταν τραβηγμένο. Δεν ξέρω αν ήταν τραβηγμένο ή δεν ήταν. Πάντως ήταν αυτό το οποίο ο Θεός είχε πει. Και θα ήθελα να επισημάνω τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει μερικές φορές, ή θα έλεγα πολλές φορές, σε φαινομενικά αθώες συνήθειες, να εμφυλοχωρεί αμαρτία. Και με το πρόσχημα της διαφοράς του πολιτισμού, της διαφοράς των αντιλήψεων, να αρχίσει κανείς και να κάνει πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Το να υιοθετήσουμε κάποιες άλλες συνήθειες από αυτές τις οποίες έχουμε εμείς, εάν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το λόγο του Θεού, δεν πειράζει. Το να πεις ότι βρίσκεσαι σε μια εκκλησία στην οποία κάνουν δείπνο κάθε Κυριακή και σε μια άλλη που κάνουν δείπνο κάθε εξάμηνο, δεν πειράζει. Σε μια που έχουν κήρυγμα κάθε μέρα της εβδομάδας και σε μια που έχουν κήρυγμα μια φορά την εβδομάδα και τις άλλες μέρες, ξέρω εγώ, έχουν συμμελέτες ή ξέρω εγώ, βγαίνουν έξω ή δεν κάνουν τίποτε, δεν πειράζει. Είναι μια άλλη συνήθεια εδώ, μια άλλη συνήθεια εκεί. Το να βρεθείς όμως σε μια εκκλησία που να πει, ξέρεις, την παραμονή του γάμου, ο νέος και η νέα ξεχωριστά πάει με τους φίλους του και με τις φίλες της και γίνονται στουπί στο μεθύσι, αυτό είναι, λέει, συνήθεια πολιτιστική του τόπου. Αυτό πειράζει. Γιατί μέσα σε αυτά τα οποία είναι λεπτομέρειες και εμφανίζονται ως συνήθειες και όντως είναι συνήθειες, μπορεί να υπάρχει και αμαρτία. Μπορεί. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει αδιακρίτως να πει «Δεν πειράζει, για να μην διαφέρουμε, για να μην φέρουμε δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα μας προκύψει ξένοι σε ξένο τόπο, να κάνουμε τους έξυπνους. Εντάξει, ο Θεός έφερε εδώ τα πράγματα, αυτό τρώνε, αυτό κάνουν, θα το κάνουμε κι εμείς». Αλλά οι άνθρωποι αυτοί αποφάσισαν να κρατήσουν αυτή τη θέση. Και είχαν την εξέλιξη την οποία ξέρουμε. Σκέφτομαι ότι σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες βλέπουμε ανθρώπους να έχουν μια λαμπρή εξέλιξη στο πνευματικό στερέωμα και να κάνουν πράγματα, να κάνει ο Θεός μέσω αυτών πράγματα τα οποία τα θαυμάζουμε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όλη η ιστορία ξεκίνησε από πολύ μικρά πράγματα. Και αυτός ο λόγος τον οποίο είχε πει ο Κύριος έχει διαχρονική αξία και πριν και μετά από αυτόν. Ευγε, λέει, δούλε αγαθέ και πιστέ, επειδή στα ολίγα εστάθης πιστός, γι' αυτό εγώ σε πολλά θα σε βάλω, σε πολλά θα σε καταστήσω. Επειδή στα ολίγα εστάθης πιστός. Και η δοσοληψία του Θεού με τον άνθρωπο ξεκινάει πάντα από τα λίγα. Δεν ρίχνει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο στα βαθιά νερά της δοκιμασίας ή στα βαθιά νερά της μαρτυρίας. Δεν πρόκειται να καλέσει ποτέ ο Θεός κανέναν, έτσι από εμάς, με κάποιο τρόπο και να πει «Έλα τώρα στην τηλεόραση να δώσεις τη μαρτυρία σου στην ώρα της μεγάλης ακροαματικότητας». Ποτέ. Δεν γίνεται. Δεν το επιτρέπει ο Θεός. Δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ασφαλώς και θα μπορούσε να το κάνει. Με άπειρους τρόπους, με αμέτρητους τρόπους θα ήταν δυνατόν ο Θεός να φέρει έτσι τις συνθήκες ώστε αυτό να γίνει. Έλα εσύ, ας πούμε, να δώσεις τη μαρτυρία σου στον Δήμαρχο των Αθηναίων, να του πεις τι έκανε ο Θεός στη ζωή σου. Δεν θα μπορούσε. Πώς δεν θα μπορούσε. Αλλά δεν το κάνει έτσι. Σε φέρνει ο Θεός πρώτα να δώσεις τη μαρτυρία σου σε ένα φίλο, σε δύο φίλους, κάπου στη γειτονιά, ίσως στη δουλειά, λίγο παραπέρα. Και εξετάζει ο Θεός το πώς ανταποκρίνεσαι, τι κάνεις, τι λες, πώς στέκεσαι, πώς είναι η καρδιά σου, πώς κινείται. Και ανάλογα σε προχωράει ο Θεός ή και σε σταματάει. Ο Billy Graham δεν ξύπνησε ένα πρωί και του είπανε, λοιπόν, Billy Graham, για σένα έχουμε ετοιμάσει μία σταυροφορία και ένα στάδιο το οποίο έχει μέσα 100.000 ανθρώπους και άλλα 50 εκατομμύρια οι οποίοι θα σε ακούνε από τις τηλεοράσεις. Δεν έγινε έτσι. Πως και σε κανέναν δεν γίνεται έτσι. Ξεκίνησε να μιλάει πρώτα εδώ, πρώτα εκεί, πρώτα σε ένα χώρο έτσι λίγων ανθρώπων, μετά σε ένα χώρο περισσότερων ανθρώπων, σε ένα χώρο πάλι λίγων ανθρώπων, από εδώ, από εκεί. Και έτσι πήγε το πράγμα. Και εδώ τους ανθρώπους αυτούς τους ξεκίνησε ο Θεός από πολύ λίγα. Τι θα κάνουν στο φαγητό, πώς θα φερθούνε, τι θέση θα πάρουν. Είναι πολύ ωραίο αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, έστω κι αν δυσκολευόμαστε να το εννοήσουμε και να το εντάξουμε μέσα στο γενικότερο πλαίσιο μερικές φορές. Λέει, γι' αυτό σε δοκίμασα για να γνωρίσω πάντα τα εν τη καρδία σου. Δηλαδή, ο Θεός δεν ήξερε πάντα τα εν τη καρδία του. Αυτό λέει η Γραφή. Λέει, γι' αυτό σε δοκίμασα για να γνωρίσω πάντα τα εν τη καρδία σου. Δηλαδή, σου έβαλα μερικές επιλογές να κάνεις για να δω πώς θα το πας στο θέμα. Τι θα πεις από εδώ, από εκεί, τι θα κάνεις. Γι' αυτό λέει, σε δοκίμασα. Και ανάλογα με τη δοκιμή την οποία κάνει ο Θεός, ανάλογα με το πόσο ο άνθρωπος ανταποκρίνεται, ανάλογη και είναι και μετά η πορεία και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Θα ήθελα, παρόλο που είναι λίγο προθύστερο όμως, να επανέλθω στο κεντρικό θέμα. Λέει, συμβιβασμός ή αποχωρισμός. Δεν είναι στις προθέσεις μου να μιλήσω όπως το αντιλαμβάνεστε άλλωστε και να πω, όχι, αποχωρισμός. Αποχωριστείτε. Αυτό θα ήταν ένα λειψό μήνυμα. Ένα κολοβωμένο μήνυμα. Αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω στο δικό μου τον εαυτό πρώτα, στη δική μου την καρδιά, στη δική μου την αντίληψη, είναι ότι όχι συμβιβασμός, ναι αποχωρισμός, επειδή ο Θεός το λέει και γιατί ο Θεός είναι παρόν. Όταν λέει ότι εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας, πάσα στα σημέρα της ζωής σας, αυτό δεν έχει μία φιλολογική έννοια και μία αίσθηση παρηγοριάς, ας πούμε, εντάξει, κάποιος θα είναι μαζί μας. Είναι πολύ σπουδαίο σε δύσκολες ώρες να έχει κανείς ένα φίλο, μια φίλη, να του πει τον πόνο, να του πει κουράγιο. Τι θέλεις να κάνω, πώς να σε βοηθήσω. Εσύ να νιώθει τέλος πάντων ότι μια καρδιά πονάει και για εκείνον. Είναι ωραίο πράγμα. Αλλά τι να κάνει αυτό μέσα στην ταλαιπωρία. Όταν λέει ο Χριστός ότι εγώ θα είμαι μαζί σου, δεν θα είμαι μαζί σου απλώς για να σου δίνω έτσι κάποια παρηγοριά και κάπου να λες τον πόνο σου. Θα είμαι μαζί σου για να επεμβαίνω. Γιατί ο Θεός είναι ο οποίος κρατάει τη ζωή μας, είναι εκείνος ο οποίος εξουσιάζει τη ζωή μας και είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να μπει δυναμικά μέσα στη ζωή μας. Να λέει λοιπόν ότι εγώ είμαι παρόν, εγώ θα είμαι μαζί σου όλες τις μέρες της ζωής σου, θα είμαι όχι για να περνάμε καλά και να κάνουμε παραίτησα και να τα λέμε έτσι και να προσεύχεσαι και όπε, αξεκουράζεται η καρδιά γιατί προσευχήθηκες. Όχι. Θα είμαι μαζί σου για να επεμβαίνω δυναμικά. Ο Σάκης χρειαστεί, κάθε φορά που θα χρειαστεί. Λοιπόν, εάν μιλούμε για τον αποχωρισμό, θα τον δούμε τον αποχωρισμό με το πρίσμα του ποιος είναι ο Θεός. Και αν εμείς αποχωριστούμε, τι θα έρθει ο Θεός να δώσει. Αν μιλήσουμε μόνο για τον αποχωρισμό, είναι ένα θλιβερό μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα μοναστηρίων, ένα μήνυμα απομάχων της ζωής, ξωμάχων, που για να δικαιολογήσουν την απομάκρυση την οποία κάνουν, επινοούν διάφορες ανοησίες και μπούρδες και αερολογίες και έτσι υποτίθεται φιλοσοφικές ιδέες. Αν ακούσετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασπαστεί έτσι το μοναχισμό και υποτίθεται ότι είναι γέροντες σοφοί, λένε ότι κουταμάρα μπορεί να κατεβάσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός δεν μας θέλει για κάτι τέτοιο. Έτσι απλώς να αποχωριστούμε. Ναι, να αποχωριστούμε, ξέροντας όμως τι έρχεται ο Θεός να δώσει σε εκείνους οι οποίοι αποχωρίζονται. Το σπουδαίο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν το πολύ ήξεραν, ίσως κάπως να το φαντάζονταν. Αλλά στην εξέλιξη της ιστορίας βλέπουμε πως αυτός ο αποχωρισμός ήρθε να συνδεθεί με την παρουσία του Θεού μες στη δική του αυτή ζωή. Όταν αποχωρίστηκαν. Γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν αποχωριστεί, θα είχαν την εξέλιξη την οποία θα είχαν κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, θα τα κουτσοβόλευαν, εντάξει, καλά θα ήταν, ωραία θα περνάγανε, θα τέλειωνε έτσι η ζωή τους. Αλλά δες όμως τι συγκλονιστικές εμπειρίες είχαν, επειδή αποχωρίστηκαν. Συνάντησα λοιπόν αυτή την κατάσταση. Βρέθηκαν έτσι αντιμέτωποι με αυτό το θέμα και έπρεπε να πάρουν την απόφαση αυτή. Θα φάμε ή δεν θα φάμε. Θα προχωρήσουμε ή δεν θα προχωρήσουμε. Και μου κάνει εντύπωση στο ότι από τη στιγμή κατά την οποία έθεσαν το θέμα τους, δεν αισθάνθηκαν πως έβγαλαν την υποχρέωση, αλλά το ζήτημα το πάλεψαν. Γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα να πούμε, εμείς το είπαμε, εντάξει τώρα, αν θέλει μας το κάνει, αν δεν θέλει, τι άλλο να κάνουμε Θεέ μας εμείς. Του είπαμε να μας δει, να μας ταΐζει, άμα θέλει, άμα δεν θέλει. Αλλά επειδή ο Δανίλη είδε έτσι μια δυστοκία και μια δυσκολία και φόβο, έκανε και μια συμβιβαστική πρόταση, μάλλον μια ενδιάμεση συμφωνία. Του λέει μισό λεπτό, 10 μέρες, δώσε μας 10 μέρες και δοκίμασέ μας 10 μέρες και μετά θα κρίνεις. Αυτό τι μου λέει εμένα. Μου λέει πρώτον ότι θέλανε να κάνουν αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός. Δεν το είπαν απλώς μόνο για να βγάλουν την υποχρέωση. Θέλανε να κάνουν αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός και αγωνίστηκαν γι' αυτό. Το δεύτερο πράγμα το οποίο μου λέει είναι αυτό το οποίο λέει αλλού η Γραφή, αυτό το οποίο ο Κύριος λέει, δοκιμάστε με, λέει, και δέστε. Δοκιμάστε με και δέστε. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, βάλε το Θεό στο παιχνίδι της ζωής σου. Βάλε το Θεό στο παιχνίδι της ζωής σου σε πολύ απλά πράγματα. Στο να συμβιβαστούν και να τακτοποιηθούν οι σχέσεις τις οποίες έχεις και είναι σχέσεις διαταραγμένες με ένα πρόσωπο που βρίσκεται στη δουλειά σου, στον εργασιακό χώρο, στη γειτονιά σου, στο σχολείο σου. Ζήτησε το από τον Θεό να το τακτοποιήσει. Βάλε τον Θεό σε πολύ απλά πράγματα μέσα στη ζωή σου. Παρακάλεσέ τον σε μια δυσκολία την οποία εκείνη την ημέρα θα αντιμετωπίσεις. Πρόκειται κάπου να πας να συναντήσεις κάποιο πρόσωπο. Βάλε τον Θεό μέσα και παρακάλεσέ τον να σου δώσει να βρεις χάρη και να τακτοποιηθούν τα πράγματα και να ανοιχτεί δρόμος. Βάλ τον Θεό έτσι μέσα στη ζωή σου. Δοκίμασέ τον. Δοκίμασέ τον σε απλά πράγματα. Τόσο απλά που μερικές φορές φαίνονται αστεία. Πας κάπου που πρέπει να πας με το αυτοκίνητο και δεν έχεις πάρκινγκ. Δοκίμασε και ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει ένα χώρο. για να μην ταλαιπωρηθείς, γιατί έτσι πρέπει να κάνεις. Δοκίμασε τον Θεό σε πράγματα τα οποία φαίνονται αστεία. Δοκίμασέ τον. Δοκιμάστε με, λέει, και δέστε. Αυτό έκανε και ο Δανιήλ. Λέει, 10 μέρες. Δώσε μας 10 μέρες. Και κρίνε μετά. Και έτσι έβαλε το Θεό μέσα στην υπόθεση. Δοκίμασε και ο ίδιος τον Θεό και άφησε και τους άλλους να δούνε τι ο Θεός κάνει. Δεν λέω δοκίμασέ τον Θεό σε μεγάλα πράγματα που φοβάσαι τι θα κάνουμε, πώς να το αφήσω αυτό στα χέρια του Θεού. Και αν δεν γίνει καλά, τι λες, δεν είναι αστείο πράγμα. Δοκίμασέ τον στα μικρά. Στη δυσκολία την οποία έχεις στο σχολείο, στο μάθημα το οποίο δεν καταλαβαίνεις, στο πρόβλημα που έχεις με τον καθηγητή που σε έχει πάρει με στραβό μάτι, όπου θέλεις, δοκίμασέ τον Θεό. Ακόμη και σε αυτά που σου φαίνονται απίθανα και πώς είναι δυνατόν τώρα αυτό. Εντάξει. Δοκίμασε τον Θεό. Και αν ο Θεός αποδειχθεί πιστός, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για σένα, γιατί καταγράφεται στο δικό σου το σκληρό δίσκο ότι την τάδε φορά που είχα εγώ πρόβλημα και το είπα στο Θεό, ο Θεός απάντησε. Και αυτό είναι σπουδαίο για την εξέλιξη από εκεί και πέρα. Γιατί αν ξαναχρειαστεί, λες, να το πω, γιατί και την άλλη φορά ο Θεός με είχε βοηθήσει. Στα μικρά πράγματα. Δεν θα του ζητήσει να ζητήσει από τον Θεό, κάνε με έναν Ευαγγελιστή να σύσει την Ελλάδα. Αν ο Θεός σε κινήσει έτσι και οδηγήσει τα πράγματα εκεί, μακάρι. Όχι μεγάλα, μικρά πράγματα, καθημερινά. Δοκίμασε τον Θεό σε αυτά. Έτσι όπως ακριβώς ο Δανιήλ το είπε. Και δοκίμασαν τον Θεό. Και ήρθε ο Θεός και απάντησε με τον τρόπο τον οποίο βλέπουμε να έχει απαντήσει. Σκέφτομαι, ξέρετε, ότι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε σαν άνθρωποι του Θεού είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει τον πλούτο τον οποίο ο Θεός έχει και τη δυνατότητα που ο Θεός έχει να επεμβαίνει με τον τρόπο που ο Θεός έχει να επεμβαίνει. Μ' αρέσει πολύ αυτή η φράση την οποία λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο δε Θεός μου, λέει, κατά το πλούτος αυτού, κατά το πλούτος αυτού θέλει εκπληρώσει πάσαν χρειάν σας. Επειδή είναι πλούσιος. Και όχι μόνο επειδή είναι πλούσιος, επειδή έχει τέτοιου είδους πλούτο, θα εκπληρώσει κάθε χρειά σας. Δεν σας λείψει τίποτε. Θα καλύψει κάθε σας ανάγκη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και είναι πολύ ωραίο να ζητήσουμε από τον Θεό να μάθουμε τι είναι ο Θεός και τον πλούτο τον οποίο έχει, να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό. Προχθές είχα την ευκαιρία να παίζω με τον ανιψιό μου, το γιο του Φιλίμωνα. Και έκανα αυτό το οποίο έκανα και στα παιδιά μου όταν ήταν μικρά. Φαντάζομαι όλοι οι γονείς το έχουν κάνει, τον έπαιρνα ψηλά. Τον κράταγα και μετά τον άφηνα κάτω. Όσοι είχα τον κράταγα το μικρό επάνω, γέλια, χαρές, κακό, έβλεπε τον κόσμο από ψηλά, ένιωθε πως κάποιος τον κρατάει σταθερά. Σε κάποια στιγμή τον άφηνα και έπεφτε κάτω, πανικός, έχανε τον κόσμο. Και μετά τον ξανάπιανα. Το παιδί δεν φανταζότανε, πού να ξέρει, ήταν δυνατόν εγώ να τον αφήσω να πέσει, αλλά δεν το ήξερε το παιδί, φοβότανε. Θυμάμαι όμως ότι όταν είχαν μεγαλώσει τα παιδιά μου κάπως, και τους το έκανα αυτό, μετά τους άρεσε και ήθελαν να το κάνουν. Και βέβαια όταν τα πέταγα και τα άφηνα, ποσός δεν τους ένοιασε, το διασκέδαζαν. Έκαναν τρελά στον αέρα, έτσι. Γιατί ήξεραν πλέον, είχαν μάθει ότι ο μπαμπάς δεν θα τους άφηνε να πέσουν. Δεν θα τους άφηνε να χτυπήσουν, θα τους έπιανε. Και το ότι τους άφηνε ήταν στιγμίο, έτσι, για την πλάκα, για να κάνουν τα κόλπα τους στον αέρα. Δεν το ήξεραν στην αρχή, το έμαθαν στη συνέχεια. Και οι άνθρωποι αυτοί όταν βγήκανε μπροστά, δεν φαντάζονταν ασφαλώς πώς θα ήταν η ζωή τους μετά. Δεν είχαν διαβάσει τα υπόλοιπα κεφάλαια του Δανιήλ. Το φαγητό τους ένοιαζε. Αλλά δέστε πως ο Θεός άνοιξε δρόμο και έμαθαν μετά να ακουμπάνε πάνω στο πλούτος του Θεού. Επάνω στη δύναμη του Θεού, στην ικανότητα του να παρεμβαίνει, να επεμβαίνει, να δίνει λύσεις. Μ' αρέσει πολύ αυτό το οποίο είναι βιβλικός όρος. Αυτό τον οποίο και πολλοί αδελφοί υιοθετούν στις προσευχές τους. Προσευχόμαστε σε σένα που μπορείς να κάνεις υπερπάντα όσα νοούμε ή ζητούμε. Από αυτά τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε ή ακόμη από αυτά τα οποία μπορούμε να ζητήσουμε. Δηλαδή, τι να σκεφτούμε να ζητήσουμε από τον Θεό στο πρόβλημά μας, πώς να επέμβει, περισσότερα από αυτά ο Θεός μπορεί να κάνει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν το ήξεραν. Το γνώρισαν στη συνέχεια. Αυτό είναι το πλούτος με το οποίο ο Θεός επεμβαίνει και απαντάει στις ζωές. Και ποια ήταν η εξέλιξη του πράγματος. Πώς ήρθε. Ο Θεός αντάμυψε. Και αντάμυψε με τον τρόπο τον οποίο ξέρουμε. Κοιτάξτε, μπορεί να φαίνεται ότι είναι έτσι, ας πούμε, όχι και τόσο πνευματική σκέψη. Τώρα, δηλαδή, να κάνουμε κάτι για να μας ανταμύψει ο Θεός. δεν πρέπει να το κάνουμε έτσι εκ καρδίας. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κινήσου και μόνο ωφελημιστικά να το κάνω κάτι, γιατί αποβλέπω σε αυτό το οποίο θα μου κάνει ο Θεός. Γιατί εκείνος το είπε. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα αφήσει πατέρα ή μητέρα, αδελφούς κλπ. Ο οποίος δεν θα πάρει εκατονταπλασίωνα. Δοκίμασε λοιπόν τον Θεό έτσι μόνο και μόνο για να έχεις την αίσθηση αυτή, ότι δίνω στον Θεό για να μου δώσει. Δεν είναι κακό. Πρόσφερε στον Θεό επειδή θα αποβλέπεις εκείνα τα οποία αυτός θα σου δώσει. Αν είναι βιβλικό στερεωμένο και στηριγμένο αυτό το οποίο κάνεις, κάντο. Δώσε στον Θεό για να δεις αν εκείνος θα είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Αν εκείνος θα σου δώσει αυτά τα οποία εσύ θέλεις, δώσε στον Θεό. Ζήτησε από τον Θεό να δεις αν και κατά πόσο εκείνος θα σε ανταμείψει. Και ο Θεός αντάμειψε. Η πρώτη ανταμοιβή ήταν αυτή, η οποία λέει ότι έδωσε ο Θεός και βρήκε χάρη, βρήκαν χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Και σας συνιστώ να μάθετε να την κάνετε αυτή την προσευχή στη ζωή σας. Κύριε, βοήθησέ με να βρω χάρη και έλεος μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο. Στον τάδε άνθρωπο, στους τάδε ανθρώπους. Έτσι ο Θεός είχε δώσει και ένας άλλος άνθρωπος, πιο μπροστά, ο Ιωσήφ, έβρισκε χάρη και έλεος. Και είναι μεγάλη υπόθεση, ξέρετε, να βρίσκετε χάρη και έλεος στο αφεντικό σας, στους συναδέλφους σας, στους ανθρώπους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, συναλλάσσεστε. Να δίνει ο Θεός να βρίσκετε χάρη και έλεος οι άντρες στο στρατό που θα πάτε, στις δυσκολίες τις οποίες θα βρεθείτε. Καθημερινά σε εκείνους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, να δώσει ο Θεός να βρίσκετε χάρη και έλεος. Να είστε συμπαθείς. Όχι γιατί είστε όμορφοι ή καλοί λαγοί, πώς τα λένε, τα λέτε καλά. Αλλά γιατί ο Θεός το κάνει έτσι. Να βρίσκετε χάρη και έλεος. Να ανοίγονται οι δρόμοι μπροστά σας. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος κάνει τα σχολεία ευθέα. Και αυτή ήταν η πρώτη απάντηση την οποία έδωσε ο Θεός. Για να ακολουθήσει η χιονοστιβάδα των απαντήσεων και των παρεμβάσεων του Θεού στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Η ιστορία θα μπορούσε να τελειώσει εδώ. Και θα μπορούσε να κλείσει εδώ η υπόθεση και να λέγαμε, ωραία, λοιπόν, να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός, να μην συμβιβαστούμε με την αμαρτία, στο και στα πολύ μικρά πράγματα. Υπάρχει όμως και μία λεπτομέρεια στο όλο θέμα, η οποία λεπτομέρεια είναι η εξής. Η απόφαση να μην συμβιβαστείς με την αμαρτία, όχι με άλλα πράγματα, με πολιτιστικές συνήθειες οι οποίες δεν αντιβαίνουν στη γραφή, συμβιβάσου. Η απόφαση να μην συμβιβαστείς με την αμαρτία έχει και κάποιο βαθμό, μικρό ή μεγάλο, δημόσιας έκθεσης. Τι θέλω να πω? Ότι τη θέση την οποία θα πάρεις εσύ ενώπιον του Θεού, αυτή δεν μπορεί να μείνει θέση για σένα μόνο. Θα το ξέρω εγώ και ο Κύριος, το ακριβό μου μυστικό. Ακριβά μυστικά μπορεί να είναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι. Λοιπόν, αυτοί δεν πήγανε ενώπιον του Κύριου να πούνε, Κύριε, εμείς δεν θέλουμε να μειανθούμε. Φρόντισε, σε παρακαλούμε, με κάποιο τρόπο να μην φάμε. Ξέρω εγώ, κάτι να μας διώξουν, κάτι να κάνουν, να πούνε, εσείς δεν φάτε αυτό το φαγητό, φάτε όσπρια, φάτε νερό, πιέστε νερό. Δεν είπαν έτσι, Κύριε, βρες έναν τρόπο. Αλλά αυτοί βγήκανε μπροστά στον κόσμο, στον υπεύθυνο και είπανε, εμείς δεν θέλουμε. Εξέθεσαν τους εαυτούς τους. Λοιπόν, η απόφαση να μην συμβιβαστεί κανείς με την αμαρτία σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει γνωστό. Σε ένα κύκλο ανθρώπων, σε αυτόν που χρειάζεται, ποιοι θα είναι αυτοί, αυτό πρέπει να το μάθουνε. Ότι εσύ δεν κάνεις, ούτε πρόκειται να κάνεις, αυτό ή αυτά, κάποιο τέλος πάντων, το οποίο θα κάνουν οι άλλοι. Εσύ όχι. Εγώ αυτό δεν το κάνω. Όχι να περιμένεις ο Θεός να φέρει τις συνθήκες ώστε να μην υποχρεωθείς να το κάνεις, αλλά εσύ θα βγεις μπροστά και θα πεις, εγώ δεν το κάνω. Θέλει λοιπόν μια δημόσια δήλωση και μια θέση. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να μάθει να παίρνει τέτοιες θέσεις στη ζωή του. Ο χριστιανισμός δεν είναι κρυφή ζωή. Ζούμε τον Χριστό, δεν σημαίνει ότι ζούμε τον Χριστό κρυφά, έτσι, στη ζεστασιά του δωματίου, διανοητικά. Ζούμε τον Χριστό φανερά στις επιλογές τις οποίες κάνουμε. Και η χριστιανική ζωή, από τη στιγμή κατά την οποία γινόμαστε του Χριστού, μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, είναι ζωή επιλογών. επιλέγουμε το να δοθούμε στον Χριστό, επιλέγουμε να ζητήσουμε εκείνον Κύριο μέσα στη ζωή μας, να έρθει Κύριος μέσα στη ζωή μας, αλλά δεν τελειώνει με την αναγέννηση υπόθεση. Όλη η χριστιανική ζωή είναι ζωή επιλογών. Κάνω αυτό, δεν κάνω το άλλο. Επιλέγω το ένα, αφήνω το άλλο. Και οι επιλογές αυτές είναι επιλογές οι οποίες εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνονται παρουσία άλλων ή να γίνονται τέλος πάντων γνωστές σε άλλους. Όποιος θελήσει να κρατήσει τις επιλογές του κρυφές για τον εαυτό του, αυτές δεν είναι επιλογές ή μάλλον είναι επιλογές αρνητικές. Δεν γίνεται. Ότι έχεις πάρει το μέρος του Χριστού, αυτό πρέπει να το δείξεις. Κοιτάξτε, η χριστιανική ζωή έχει κόστος. Δηλαδή κάτι πρέπει να καταβάλεις. Δεν είναι ζωή άνετη. Με ένα πολύ απλό τρόπο, με μια κίνηση μαγική, θα μπορούσαμε να βγούμε από μια δύσκολη θέση και δεν βγαίνουμε. Και αυτό είναι ένα κόστος το οποίο πληρώνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μας λέγουν με καλό μάτι, μας κοροϊδεύουν, μας γυρίζουν την πλάτη, μιλάνε λίγο αρνητικά εις βάρος μας. Αυτό είναι γνωστό. Και είναι λάθος να πει κανείς, όχι ρε παιδί μου, σιγά τώρα μη σε νοιάζει. Πώς να μη σε νοιάζει? Είναι ένα κόστος το οποίο πληρώνουμε. Αλλά όσοι ασχολούνται με το εμπόριο, ξέρουν ότι δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά αν δεν δώσεις πρώτα. Αν σπουδάσεις κάτι, πληρώνεις για να σπουδάσεις, ώστε να μάθεις μια τέχνη και μετά να έρχεται ο άλλος να σου δίνει λεφτά για να του κάνεις κάτι. Αν θέλεις να πουλήσεις ένα εμπόρευμα, πρέπει πρώτα εσύ να το αγοράσεις, να πληρώσεις και μετά θα έρθει ο άλλος να σου δώσει περισσότερα λεφτά για να κερδίσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Εάν δεν πληρώσεις κάποια χρήματα, εάν δεν καταβάλεις κάποιο κόστος, δεν μπορείς να κερδίσεις. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Λοιπόν, και στη χριστιανική ζωή χρειάζεται να πληρωθεί ένα κόστος. Ναι, μα λέει εμάς το κόστος μας το πλήρωσε ο Χριστός. Το κόστος της σωτηρίας πλήρωσε ο Χριστός. Αυτό το οποίο δεν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε. Μας εξαγόρασε μέσα από την αμαρτία, μέσα από το θάνατο. Μας απελευθέρωσε. Μας χάρισε τον ουρανό. Εντάξει. Αυτά δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε εμείς. Ούτε μπορούμε να δώσουμε το αντίδημο και να πούμε, Κύριε, το αγόρασε εσύ, αλλά να σου δώσω το γραμμάτιο που σου χρωστάω. Δεν γίνεται, δεν ξεπληρώνεται αυτό με τίποτε. Αλλά όμως το να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού, αυτή η ζωή έχει ένα κόστος. Είναι όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Όποιος θέλει να το σηκώσει. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, λέει, όποιος θέλει να πάρει όχι το κρεβάτι του, όχι την άνεσή του, λέει, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Είναι μια δυσκολία. Και αν θα θέλαμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν θα πρέπει από κανένα να κρυφτεί αυτό το πράγμα, ότι στη χριστιανική ζωή δεν θα τα βρεις ρόδινα. Θα βρεις ό,τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ο μέσος άνθρωπος και επιπλέον. Ακριβώς επειδή είσαι χριστιανός. Τις δυσκολίες του μέσου ανθρώπου συν άλλες, τις δικές σου. Αλλά γι' αυτό λέω ότι δεν αρκεί μόνο να πούμε ότι όχι συμβιβασμός, ναι αποχωρισμός. Αλλά δούμε αποχωρισμός, πώς γίνεται αυτός ο αποχωρισμός. Ο αποχωρισμός γίνεται με την παρουσία του Κυρίου. Τα πρόσωπα των νεολαίων αυτών δεν έγιναν πιο παχιά και πιο ροδαλά όταν πήραν την απόφαση αυτή, αλλά έγιναν έτσι όταν υλοποίησαν την απόφαση αυτή. Είπανε ναι, εμείς δεν θα φάμε και δεν έφαγαν. Τότε ήταν που επενέβη ο Θεός και έδειξε τι μπορούσε να κάνει. Λοιπόν, ο Θεός έρχεται και καλύπτει και δίνει υπέρ εκ περισσού όταν έχει πάρθει προηγουμένως αυτή η απόφαση και όταν έχει καταβληθεί το δικό μας κόστος. Αυτό το πολύ απλό κόστος το οποίο αυτοί οι άνθρωποι έκαναν. Κατέβαλαν αυτό το κόστος. Ποιο δεν θα φάμε αυτό, θα φάμε το άλλο. Ίσως και να πίναγαν, ίσως και να ζήλευαν. Ήταν ένα κόστος τέλος πάντων. Το ότι άλλοι θα τους έδειχναν, κοιτάξτε οι έξυπνοι εδώ, τι παριστάνετε εσείς, τα κορόιδα δες, ο Θεός του, ποιος Θεός τώρα εδώ, μάσα. Ήταν το κόστος το οποίο κατέβαλαν. Θα πει σιγά μου, δεν πειράζει. Αυτό ήταν το οποίο έπρεπε να καταβάλουν. Το κατέβαλαν. Και ο Θεός ήρθε και τους αντάμιψε. Μάθετε λοιπόν, παιδιά, στη ζωή σας. Με συγχωρείτε, το δεύτερο πληθυντικό δεν είναι σωστό. Καλύτερα το πρώτο. Να μάθουμε στη ζωή μας να ανοιγόμαστε έτσι στον Θεό, να καταβάλουμε το κόστος το οποίο εκείνος θέλει, να εκθέτουμε τους εαυτούς μας και να δοκιμάζουμε τη δική του την επέμβαση. Το πώς αυτός θα έρθει να καλύψει αυτά τα οποία εμείς έχουμε παραχωρήσει και εμείς έχουμε δώσει σε αυτόν. Η όλη ιστορία λοιπόν, η θαυμαστή πορεία αυτών των ανθρώπων, η χαλίβδωση της πίστης τους, η οικοδόμηση αυτού του μοντέλου του τρομερού ανθρώπου της πίστης, των τρομερών ανθρώπων της πίστης, ξεκίνησε από ένα πιάτο φαΐ. Που είπανε, όχι αυτό, δώσε μου κάτι άλλο. Αλλά το είπαν με σταθερότητα. Και το είπανε εν γνώση των ενδεχομένων συνεπειών. Και ο Θεός τους τίμησε. Όπως και τιμάει ο Θεός τον καθένα. Θυμάστε την περίπτωση του Ιωσήφ. Έχασε μια γυναίκα. Και όχι μια μόνιμη σχέση. Μια παροδική σχέση με μια γυναίκα. Προς στιγμή φάνηκε ότι έχασε τον κόσμο όλο. Από εκεί που ήταν ο ευνοούμενος του άρχοντα των σωματοφυλάκων, κατέληξε να είναι μέσα στη φυλακή, χωρίς μέλλον. Αλλά δέστε μου ποιο ήταν το τέλος. Τι του χάρισε ο Θεός. Γιατί στάθηκε σταθερός στην άποψή του. Δεν ενέδωσε. Φαινομενικά έχασε. Πλήρωσε ένα κόστος. Και όντως έτσι ήταν. Δέστε όμως πως αυτό το κόστος το οποίο πλήρωσε, πως ήρθε πολλαπλάσια το κέρδος το οποίο ο Θεός του έδωσε. Στη ζωή σήμερα ο κόσμος μιλάει, συνηθίζει να μιλάει με την απόδοση την οποία έχουν οι επενδύσεις. Λέει εδώ σου δίνει 5%, εδώ 10%, 20%, 50%, 400%. Μπορεί να μετρήσει κανείς το πολλαπλάσιο τρόπο με τον οποίο ο Θεός ανταποδίδει το κόστος που έχει καταβάλει. Οι καταθέσεις στους λογαριασμούς του Θεού αποδίδουν πολύ μεγάλο τόκο. Πολύ μεγάλο τόκο. Γιατί ο Θεός είναι πλούσιος. Μάθε όμως αν θέλεις να μπεις σε αυτή την υπόθεση, να παίζεις με τους όρους του Θεού. Με καθαρότητα και με αποφασιστικότητα ενώπιον του Θεού. Θυμάμαι και πάλι τον Ιωσήφ όταν είχε πει, λέει, πώς να κάνω το μέγα τούτο κακό και να αμαρτήσω. Πού, ενώπιον του Θεού μου. Ενώπιον του ενός, ενώπιον του άλλου. Ενώπιον του Θεού μου, πώς να κάνω αυτό το μέγα κακό και να αμαρτήσω. Πώς. Και ας μας διδάξει ο Θεός να μάθουμε την ευθύνη την οποία έχουμε ενώπιον του Θεού. Ως άτομα, επειδή ο Θεός μας βλέπει. Και ας μάθουμε στα μικρά πράγματα της ζωής μας να μην κάνουμε παραχωρήσεις. Να αφήνουμε τον Θεό να δράσει. Να είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το κόστος της χριστιανικής μαρτυρίας. Και μετά να στεκόμαστε από πίσω και να λέμε, για να δούμε τώρα, Θεέ, εσύ τι θα κάνεις. Δοκιμάστε το.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Η Μαλακή ζητάει συγγνώμη και στέλνει την αγάπη του και τους χαιρετισμούς του στην Εκκλησία. Θα αρχίσουμε την πρωινή μας λατρεία στο όνομα του Χριστού, ψάλλοντας τον πρώτο μας ύμνο, υπαριθμόν 4, και θα σηκωθούμε παρακαλώ όρθιοι, από τα μαύρα υμνολόγια.

στην αγάπη σου και στα αιώνια σου σχέδια της λύτρωσής σου εν Χριστώ Ιησού. Οι καρδιές μας αυτή την ώρα αναπέμπουν λατρεία, τιμή, ένο και ευχαριστία σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Σε ευχαριστούμε που μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό. Σε ευχαριστούμε διότι ενώ ξεπέσαμε και σαρνηθήκαμε, δεν μας εγκατέλειψες. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτοί οι κτιρμοί σου για τους οποίους ψάλαμε μας κυνήγησαν και μας βρήκαν. Και σε ευχαριστούμε γιατί είναι αυτοί που μας συντηρούν και μας κρατούν και μας διαφυλάττουν στη ζωή μας και στην πορεία μας. Και είναι αυτοί οι κτιρμοί του Κυρίου, σύμφωνα με τη γραφή σου και το λόγο σου, που σήμερα το πρωί μας έφερε να μαζευτούμε εδώ και να καλέσεις ίσως κάποια ψυχή ταλαιπωρημένη και χαμένη και να την οδηγήσεις στην αγκαλιά θυματωμένη του Ιησού Χριστού. Σε αυτή λοιπόν την αγάπη σου σκύβουμε βλαβικά τούτη την ώρα. Σε ευχαριστούμε και σε παρακαλούμε να αγγίξεις τα πνεύματα και τις καρδιές μας και να μας μιλήσεις και να ευλογήσεις κάθε συνάθρηση στον τόπο μας όπου γίνεται. Και καθώς επίσης τα δύο συνέδρια και στο Σούνιο και στη Λεπτοκαριά, τα νιάτα που είναι εκεί, Κύριε, να βγάλεις καρπό πολύ για τη δόξα σου και ακόμα να ελεήσεις την πατρίδα μας. Κλείνε τις καρδιές όλων, αρχόντων και αρχόντων.

ψυχικά τον άνθρωπο και μέσα βαθιά στο πνεύμα του, στην ψυχή του και μέσα στους δρόμους και τις πορείες της ζωής του, στα σχέδιά του, στους απόκριφους τόπους. Κατόπιν θα δούμε πώς τα μάτια αυτά, τα ερευνητικά του Θεού, ψάχνουν να συναντήσουν, και ο Θεός μάλιστα έρχεται προσωπικά σε αυτή τη συνάντηση, στη μεγαλύτερη ανάγκη που έχει ο άνθρωπος, η ψυχή του, το είναι του. Και τέλος, θα δούμε την άλλη πλευρά που είναι απαραίτητη, καθώς τα μάτια του Θεού, τα ερευνητικά, έρχονται και ψάχνουν και βρίσκουν τους δικούς του, που γεμάτοι προβλήματα, ίσως έχασαν τον προσανατολισμό τους, ίσως είναι κακόκεφοι, ίσως δεν έπιασαν σωστά τα μηνύματα που έχουν μπροστά τους μέσα από τη βίβλο, και ο Κύριος έρχεται να τους συναντήσει, να τους πει: σηκώστε ψηλά το κεφάλι, κοιτάξτε σε μένα, δείτε γιατί χάσατε την απόλαυση του προσώπου μου και της αγάπης μου. Σε αυτό λοιπόν το μοτίβο, με τη χάρη του Θεού, θα μιλήσουμε σήμερα το πρωί. Τα ερευνητικά μάτια του Θεού. Θα διαβάσω για αυτό το σκοπό λίγα εδάφια από τον ψαλμό 139, ρο λάμδα θήτα. Είναι στη σελίδα 579, για κάποιον που θα ήθελε να ανοίξει τη γραφή του, στις γραφές με παραπομπές, σελίδα 579, τον ψαλμό ρο λάμδα θήτα, τα πρώτα 12 εδάφια και τα δύο τελευταία. Ψαλμός ρο λάμδα θήτα, σελίδα 579, από το πρώτο εδάφιο διαβάζω. Κύριε, εδοκίμασάς με και με γνώρισας. Συ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσή μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγίασμά μου και πάσας τα σοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθει ο λόγος εις την γλώσσα μου, ιδού Κύριε, γνωρίζεις το πάν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσας επ' εμέ την χείρα σου. Η γνώση αυτή είναι υπερθαύμαστος σε μέ, είναι υψηλή, δεν δύναμη να φτάσω εις αυτήν. Πού να υπάγω από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου, πού να φύγω. Εάν αναβώ εις των ουρανών, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω εις τον Άδην, ιδούσι. Εάν λάβω τα σπτέρυγα της αυγής και κατοικήσω εις τα έσκατα της θαλάσσης, και εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ σου και η δεξιά σου θέλει με κρατεί. Εάν είπω, αλλά το σκότος θέλει με σκεπάσει, και η νύξ θέλει είστε φως περί εμέ. Και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σου, και η νύξ λάμπει ως η ημέρα. Εισέ το σκότος είναι ως το φως. Και τα δύο τελευταία εδάφια, 23 και 24. Δοκίμασόν με, Θεέ, και γνώρισον την καρδία μου. Εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου. Και ιδέ αν υπάρχει εν εμεί οδός ανομίας, και οδήγησόν με εις την οδόν την αιώνιον. Ο Κύριος να ευλογίζει τα λόγια του. Θα ήθελα σε αυτό το πρώτο μέρος να δούμε πώς ο Θεός, όπως ήδη είπαμε λίγα λόγια στην αρχή, ψάχνει ολόκληρο τον άνθρωπο. Ψάχνει τα βάθη του ανθρώπου. Ψάχνει τις πορείες του ανθρώπου, τους δρόμους του. Ψάχνει τους ιδιαίτερους σκοπούς, τα σχέδια, τα οποία προγραμματίζει και ετοιμάζει για να χτίσει τη ζωή του. Και θα ήθελα παράλληλα με αυτό να υπογραμμίσουμε ορισμένες άλλες αλήθειες που βρίσκονται κλεισμένες σε αυτό το σημείο. Πρώτον, την αλήθεια ότι ο Θεός δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι κάτι απρόσωπο, δεν είναι κάτι που το φαντάζεται ο άνθρωπος ή μια προέκταση των επιθυμιών του ανθρώπου, αλλά είναι ο ζωντανός, ο υπαρκτός, ο Κύριος, ο οποίος παρακολουθεί όλα τα βήματα της ζωής του ανθρώπου. Και εάν σήμερα το πρωί που είμαστε εδώ, με αυτή τη βάση ξεκινήσουμε, εάν η καρδιά μας τεθεί πίσω από αυτή τη σκέψη ότι ο Θεός μας παρακολουθεί και μας βλέπει με τα μάτια Του που ερευνούν τα πάντα μέσα στη ζωή μας, τότε πιστεύω ότι είναι και έτοιμος να απαντήσει σε κάποια βαθύτερα ερωτηματικά μας και να δώσει κάποιες ιδιαίτερες επισκέψεις μέσα στο πνεύμα μας. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη γλώσσα την οποία διαβάζουμε στο ψαλμό 139 ξέρει να την μιλάει μόνο εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος κατά ένα ή τον άλλο τρόπο είχε γνωριμία με αυτό το ζωντανό Θεό
και ξέρει, δεν του διαφεύγει αυτή η βασική αλήθεια, ότι ο Θεός πράγματι είναι κοντά του και τον παρακολουθεί. Πράγματι από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί.

Ώρα δηλαδή που ο άνθρωπος είναι απασχολημένος με τα ιδιαίτερα του προβλήματα, με τις απασχολήσεις του, με τη δουλειά του, με την οικογένειά του, με τον εαυτό του, με κάτι που τον βασανίζει, ο Θεός δεν πάβει να είναι δίπλα του, να τον βλέπει, να τον ερευνά, να θέλει να τον γεμίσει, να θέλει να του λύσει τα προβλήματά του και να απαντήσει στα ερωτηματικά του. Είναι λοιπόν ο Θεός ο ζωντανός. Είναι ο Θεός εκείνος που γίνεται προσωπική πείρα σε κάποιον άνθρωπο και είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος θέλει να μπει, επαναλαμβάνω, σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Είναι εκείνος ο Θεός ο οποίος σε τελική ανάλυση θέλει να δείξει στον άνθρωπο ότι πρέπει να κάνει ένα βαθύ διαχωρισμό. Πρέπει να κάνει εκτιμήσεις και επανεκτιμήσεις. Να εξετάσει και να επανεξετάσει ορισμένα πράγματα και ορισμένες αξίες μέσα στη ζωή. Να θέσει δηλαδή τα πράγματα σε δύο διαφορετικές πλάστιγγες. Στην πλάστικα την ανθρώπινη, καθώς οι άνθρωποι βλέπουν τις αξίες, βάζουν ορισμένα πράγματα μπροστά και αξιολογούν τα πράγματα με ένα δικό τους κριτήριο, με πολλά ίσως κριτήρια. Αλλά όπως ξέρουμε και όπως μέσα μας έχουμε μια φωνή η οποία διαρκώς μας κυνηγάει και μας βασανίζει, μας λέει ότι όλα αυτά γύρω μας, όλες οι επιτυχίες μας, όλα τα κατορθώματά μας, όλα επιτέλους τα επιτεύγματα της ζωής μας και όλοι οι κόποι μας, όσο και να τα συγκεντρώσουμε και αν είναι δυνατόν όλα να τα κατέχουμε να είναι δικά μας, εντούτοις σε κάποια στιγμή το παρόν της ζωής θα λείψει. Θα φύγουμε, θα εγκαταλείψουμε αυτή τη ζωή. Είμαστε πάρα πολύ προσωρινοί. Ίσως 50, ίσως 60, ίσως 70, βία 80 χρόνια και κάποιες εξαιρέσεις πάνω από αυτό το σημείο. Αλλά κάποτε θα φύγουμε. Και τότε, πού είναι η αξιολόγηση των πραγμάτων της ζωής? Τι ήταν εκείνο που μας γέμιζε? Τι ήταν εκείνο που μπορούσε να μας δώσει μια απάντηση για το υπερπέραν? Εάν αυτό υπάρχει, εάν εκεί πέρα υπάρχουν οι αξίες για τις οποίες σήμερα έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Και σας θυμίζω το μεγάλο στίχημα του Πασκάλ. Ο Πασκάλ είχε πάρα πολλά πράγματα να πει στους γύρω του και στην εποχή του. Ένας άνθρωπος θαυμάσιος, μεγάλος. Παρόλο που πέθανε σε ηλικία 39 ετών, όμως κατόρθωσε και για την επιστήμη του να κάνει τόσα πολλά και να μείνει. Μεγάλος μαθηματικός, φιλόσοφος και χριστιανός. Ο άνθρωπος αυτός είχε θέσει ένα στίχημα στους φίλους του, οι οποίοι δεν ήθελαν κατά κανένα τρόπο να δεχθούν τα πράγματα του Θεού. Και τους είπε: φίλοι μου, ακούστε. Η ζωή και το θέμα της πίστης, πάρτε το τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, από την πλευρά του στοιχήματος. Όπως ρίχνετε ένα νόμισμα, κορώνα γράμματα. Έχετε το 50-50 μπροστά σας. Τις πιθανότητες 50 να χάσετε και 50 να μην χάσετε, να κερδίσετε. Εσείς τα παρατάτε όλα. Δεν θέλετε να μιλήσετε ή να εξετάσετε ή να ερευνήσετε για τα πράγματα του Θεού. Εγώ έριξα το βάρος μου στον Θεό και έχω πολλούς λόγους να το κάνω. Αλλά τουλάχιστον έστω και από την πλευρά του στοιχήματος. Εάν δεν υπάρχει τίποτα στο υπερπέραν, φεύγοντας από τη ζωή, δεν έχω να χάσω τίποτα. Όπως και εσείς δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Αλλά αν υπάρχει κάτι, όμως είμαι κερδισμένος. Και είμαι κερδισμένος όχι μόνο διότι έχω τις πιθανότητες αυτές να αποκτήσω εκείνα που πίστεψα, αλλά και εδώ στον κόσμο δεν ζημιώνουμε τίποτα. Αντίθετα, με ελευθερώνει αυτός ο Θεός τον οποίο πιστεύω από το άγχος, με ελευθερώνει από τα προβλήματά μου, έχω κάπου να κουμπίσω, έχω σε κάποιον να πω τον πόνο μου, να ανοίξω την καρδιά μου, έχω από κάποιον να ζητήσω βοήθεια. Και την παίρνω. Είναι ένας Θεός ουσιαστικός που μπαίνει μέσα στη ζωή μου. Και είναι μάλιστα ένας Θεός ο οποίος θέλει να διορθώσει την πορεία της ζωής μου. Θέλει να την κάνει όμορφη εκεί που τα πράγματα δεν πάνε καλά, εκεί που έκανα λάθος. Και η μαρτυρία αυτή του Πασκάλ έρχεται και σήμερα το πρωί να τεθεί μπροστά μας. Λογάριασε τη ζωή σε αυτή την πλάστιγγα. Δες την από την ανθρώπινη πλευρά. Αλλά ρίξε όμως τη ματιά σου και από την άλλη. Κοίταξε από την πλευρά του Θεού, από την πλευρά της πίστης. Από εκείνον τον Θεό για τον οποίο μας μίλησε από την εμπειρία του πλέον ο Ψαλμωδός και είπε ότι για μένα υπάρχει μια μεγάλη πραγματικότητα. Την οποία έζησα. Και την οποία γνωρίζω προσωπικά. Και χαίρομαι να ζω σε αυτόν τον Θεό. Ξέρω ότι ένας Θεός ο οποίος με παρακολουθεί το πρωί και το βράδυ, ξέρει ακόμα εκείνα τα οποία τα λόγια ετοιμάζονται να βγουν από τη γλώσσα μου, ξέρει τι σκέφτομαι, ξέρει ακόμα αν με τυλίξει ένα σκοτάδι πηχτό, εκεί μέσα με βλέπει, γιατί για τον Θεό δεν υπάρχει σκοτάδι, όλα είναι φως. Και αν ακόμα μπορέσω και αποκτήσω φτερά, να φύγω πάρα πολύ μακριά, πόσο μακριά, στα πέρατα της θάλασσας, δεν έχει άλλο για τη γη μας περισσότερο, και ίσως κάποιοι αστροναύτες να πούν έξω στο διάστημα, και όμως εκεί θα με βρεις. Και εκεί θα είσαι μαζί μου, εκεί θα με παρακολουθήσεις. Γι' αυτό εκείνο το οποίο ξέρω, λέει ο άνθρωπος του Θεού, είναι ότι εσύ, Κύριε, είσαι μαζί μου. Είσαι δίπλα μου. Την ώρα που δεν σε ζητάω, την ώρα που δεν σε θέλω ή που δεν σε σκέφτομαι, με παρακολουθείς και είσαι κοντά μου. Γι' αυτό και καταλήγει στα τελευταία εδάφια με τούτο το μεγάλο συμπέρασμα. Σε παρακαλώ, θέλω να ζήσω για σένα.
Θέλω να είσαι στη ζωή μου εκείνος που θα διορθώνει την πηξίδα μου την πνευματική και θα οδηγεί το καραβάκι μου ασφαλώς στην πορεία του για να φτάσει στο λιμάνι. Γι' αυτό σε παρακαλώ, δοκίμασέ με. Δηλαδή, πέρασέ με από ένα δοκιμαστήρι, γνώρισε την καρδιά μου βαθύτερα και βαθύτερα, καθώς ξέρεις τα βάθη του ανθρώπου. Εξέτασέ με, μάθε τους στοχασμούς μου, εκείνα τα οποία πηγάζουν από μέσα μου, οι σκέψεις μου, οι βαθύτερες. Και κοίταξε μήπως στη ζωή μου υπάρχει κάτι που δεν σ' αρέσει και με εμποδίζει, ώστε να σε πλησιάσω και να μείνω στο δρόμο εκείνο που λέγεται η αιώνια οδός, την οποία ο προφήτης καλεί τους ανθρώπους, ψάξτε, ζητήστε, πού είναι η αιώνια οδός, για να τη βρείτε και περπατήστε πάνω σε αυτή. Και τούτη θα πρέπει να είναι η επιθυμία του καθενός μας. Και τούτο θα πρέπει να είναι το συντάφτισμά μας σήμερα το πρωί με τον Λόγο του Θεού. Κύριε, εσύ που με βλέπεις, εσύ που με παρατηρείς, εσύ που ψάχνεις το είναι μου, εσύ που εξετάζεις τα βάθη μου, εσύ που με ξέρεις από μέσα και απ' έξω. Για σένα δεν υπάρχει τίποτα μυστικό. Στο είναι μου, στη ζωή μου, στις πράξεις μου, τα πάντα. Και αν εγώ οπουδήποτε θελήσω να κρυφτώ, τα μάτια σου, τα ερευνητικά, με ψάχνουν, με βρίσκουν, με παρακολουθούν. Σε παρακαλώ, δες αν μέσα μου υπάρχει κάτι που εμποδίζει την πορεία μου και το είναι μου να σταθεί στην αιώνια ζωή. Και αν αυτή είναι η βαθιά σου επιθυμία, σήμερα το πρωί πιστεύω ο Ιησούς Χριστός που είναι ζωντανός και από το Πνεύμα του το Άγιο είναι ανάμεσά μας. Θα σε βοηθήσει να βρεις αυτόν τον αιώνιο δρόμο που δεν είναι όπως θα δούμε κανένας άλλος παρά το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι ένα πρόσωπο που είπε «Εγώ είμαι ο δρόμος» και ταυτόχρονα «Εγώ είμαι η αλήθεια» και πέρα από αυτό «Εγώ είμαι η ζωή». Δρόμος για να περπατήσεις, αλήθεια για να ξεφύγεις από την πλάνη, το σκοτάδι και το ψέμα και ταυτόχρονα ζωή για να φύγεις μέσα από το θάνατο και να μπεις στη χαρά και στη ζωή του Θεού. Να η προσφορά του Θεού, να η προσωπική εμπειρία των ανθρώπων, να εκείνο το οποίο έρχεται μπροστά σου σήμερα το πρωί σαν μια πρόσκληση του ουρανού. Να τη δεχθείς, να την αγκαλιάσεις και να χαρείς. Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος να ψάλουμε τον ύμνο 150, αλλά μόνο τρεις στροφές, πρώτη, τρίτη και τελευταία. Ύμνος 150. Πρώτη, τρίτη, τέταρτη.

αλλά όπως είναι φυσικό σε έναν Θεό αγάπης, έναν Θεό πρόνοιας και στοργής, τα ερευνητικά του μάτια στη συνάντησή του με τον άνθρωπο θα στραφούν πρώτα απ' όλα και κυρίως στη μεγαλύτερη ανάγκη του. Ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου? Θα σας έχει κάνει εντύπωση όσοι κατεβαίνετε από τη Λεωφόρο Μεσογείων. Καθώς πλησιάζετε προς τους αμπελοκήπους, υπάρχει δεξιά σας ένα τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα που είναι χτισμένο πάρα πολλά χρόνια μόνον ο σκελετός. Και βλέπετε ένα πελώριο κτηριακό σκελετό χωρίς να έχει πάνω του καμιά μορφή ζωής. Στέκεται εκεί με τις κολόνες του πάνω στη γη. Και διερωτιέμαι πολλές φορές, να μια αξία, αλλά αξία χωρίς περιεχόμενο. Ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου? Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, βρίσκεται στην Καπερναούμ, στη Γαλιλαία. Και μας διηγούνται οι γραφές ότι ο σκοπός του δεν ήταν απλώς να ικανοποιήσει κάποιες πρώτες ανάγκες στιγμής μπροστά του, αλλά έτρεχε να ψάξει πολύ μακριά τη μεγάλη ανάγκη. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία αναφέρομαι, έπρεπε να ταξιδέψει την επόμενη μέρα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, στο 4ο κεφάλαιο του Λουκά. Φεύγει από το μέρος αυτό που ήταν στα βόρεια της Γαλιλαίας και κάνει ολόκληρη διπορία και φτάνει στα νότια, πριν ακριβώς από την Ιουδαία. Και φτάνει στην πόλη τη γνωστή, τη Ναΐν. Ερχόταν μαζί με τους μαθητές, το συνόδευαν και μερικοί ακόμα όπως πάντα στις πορείες του Κυρίου, και καθώς πλησίαζε στην πόλη, στη Ναΐν, βλέπει να βγαίνει από την πόλη ένας όχλος, μια συνοδεία μεγάλη. Και τα πράγματα έδειχναν ότι δεν ήταν συμπόσιο, δεν ήταν γλέντι, αλλά ήταν μια συνοδεία δράματος. Κλάματα, ημωγές, θρήνη συνόδευαν. Μέσα στην όλη αυτή πομπή, την νεκρική, υπήρχε ένα κύριο πρόσωπο. Ήταν μια μητέρα, χείρα. Και έκλαιγε και κοπτόταν ολόκληρη, γιατί έχασε το πολυτιμότερο που είχε, έναν γιο μονογενή. Μας λένε οι γραφές ότι δεν ήταν παραπάνω από 16 με 18 χρόνων σε αυτή την ηλικία. Τον ονομάζει ο Κύριος νεανίσκον. Και σε αυτή την ηλικία τον χάνει και δεν έχει κανένα αποκούμπι και στήριγμα στη ζωή. Τα σπλάχνα της τα έχασε. Η μεγαλύτερη της ανάγκη εκείνη την ώρα ήταν το παιδί της να μπορούσε να το σφίξει ζωντανό στην αγκαλιά της. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Ήταν αδύνατο. Μπορούσατε να διστάξετε, αντί για το παιδί της, χρήματα, καταθέσει σε τράπεζα. Να διστάξετε ταξίδια, αναψυχή στο εξωτερικό. Να διστάξετε ένα ειδικό καταφύγιο για να προστατευτεί από το ιόδιο 131. Να διστάξετε λαγούς με πετραχίλια. Ο μεγάλος της πόνος ήταν το παιδί της, το σπλάχνο της, η μεγάλη της ανάγκη. Και ο Κύριος, ο οποίος ήρθε όπως φαίνεται για αυτό τον ειδικό σκοπό, δεν πέρασε από εκεί. Δεν περνούσε από την Ναΐν. Δεν ήταν ο δρόμος του. Πλησίασε την πομπή. Τα σπλάχνα του κινήθηκαν από μέσα. Και μιλάει στη μητέρα και της λέει, άκουσε να σου πω, μη κλαις. Και πλησιάζει στο παιδί, καθώς ήταν νεκρό, και του λέει, νεανίσχε, σε σένα μιλάω. Σήκω πάνω. Και σηκώθηκε, κάθισε όπως ήταν στο φέρετρό του, και άρχισε να μιλάει. Φαντάζεστε τη χαρά της μητέρας, φαντάζεστε την αλλαγή της ατμόσφαιρας, φαντάζεστε το μεγαλείο του Θεού που υψώθηκε στα μάτια τόσων ανθρώπων και άρχισε να λένε ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι μεταξύ μας. Τότε τη συνάντηση του Κυρίου μας Ιησού με το θάνατο. Η ζωή αντιμέτωπη με το θάνατο. Είναι ακριβώς η περιγραφή των γραφών στο βασικό μεγάλο σημείο στην πρώτη ανάγκη του ανθρώπου. Η γραφή είναι γεμάτη από παραδείγματα. Θα σας πω μόνο ένα που αναφέρει στην επιστολή του την Εφεσίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Παύλος, που λέει ότι τέτοιοι, σαν το γιο της Ναΐν, ήμασταν κι όλοι εμείς. Νεκροί όντες στις αμαρτίες και στις παραβάσεις. Αλλά ο Θεός, πλούσιος έλεος, γεμάτος από την αγάπη του, ήρθε και μας άγγιξε και μας συνήγειρε. Και μας συνεζοποίησε, μας συνήγειρε και μας συνεκάθισε εις τα επουράνια. Έκανε ένα σπουδαίο έργο αλλαγής και ανάστασης μέσα στη ζωή μας. Ένας γνωστός άθεος στη Γερμανία
Κάποια μέρα μαζί με το γιο του επισκέφτηκαν έναν άνθρωπο του Θεού φημισμένο στην πόλη, ο οποίος ήταν γνωστός ότι μάζευε νέους και τους οδηγούσε στον δρόμο του Θεού. Τους έδειχνε το δρόμο της πίστης, το δρόμο της ζωής. Όταν έφτασε λοιπόν αυτός ο άνθεος με το γιο του μαζί και επισκέφτηκε τον άνθρωπο του Θεού, έκπληκτος, ο πιστός άνθρωπος αυτός του λέει: «Μα δεν είναι δυνατόν. Μου φέρνετε το γιο σας εδώ για να τον εκπαιδεύσω? Μήπως κάνατε λάθος?» Λέει: «Όχι, όχι. Δεν έκανα κανένα λάθος. Ξέρω τι κάνω. Στον παραδίδω σε σωστά χέρια. Τουλάχιστον ο γιος μου να γίνει ευτυχέστερος από τον πατέρα του». Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι εκείνος που μπορεί να σε αναστήσει και να σου αλλάξει ριζικά τη ζωή σου και να σε κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο πέρα για πέρα, είναι η συνάντησή σου με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και είναι αυτός που σήμερα το πρωί είναι και ανάμεσά μας. Γυρίζει στα καθίσματά μας. Βλέπει την ανάγκη σου, την πρώτη σου ανάγκη, τη μεγάλη σου ανάγκη, την υπέρτατη ανάγκη της ψυχής σου, της λύτρωσής σου. Ξέρει ότι όπως είσαι, είσαι νεκρός. Ζεις μία φυσική ζωή, η οποία δεν διαφέρει από τη ζωή των ζώων. Και τα ζώα απολαμβάνουν την τροφή τους, αποκτούν παιδιά, προστατεύουν τα παιδιά τους, τα περιθάλπουν με όσα φίλτρα έχουν και ένστικτα δοσμένα από τον Θεό, αλλά πέρα από αυτό δεν έχουν τίποτα άλλο. Δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας τούτος. Να έρθουμε, να μεγαλώσουμε, να σπουδάσουμε, να αποκτήσουμε τυχόν μερικά πτυχία και να μάθουμε μερικές γλώσσες, να καταθέσουμε μερικά λεπτά στις τράπεζες, να γνωρίζουμε τον κόσμο όσο γίνεται καλύτερα με τα ταξίδια της εποχής που είναι τόσο εύκολα να γίνουν, να αποκτήσουμε μια κοινωνική θέση. Αυτά όλα. Εκείνο που χρειάζεσαι και το καταλαβαίνεις, ότι είσαι νεκρός, χρειάζεσαι να συναντηθείς με το πρόσωπο αυτό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Όταν σκόπιμα τα μάτια του είδαν μια άλλη ανάγκη, παρόμοια, πρώτη ανάγκη, και είδαν σε ένα κύκλο πολύ αγαπητό του μια οικογένεια που έφυγε το στήριγμά τους. Ο αδελφός τους, δύο αδελφές, έρημες, μοναχές, και μάλιστα να αγαπούν τον Κύριο, και όμως ο Κύριος σκόπιμα να τραβάει την καθυστέρησή του, να περνάει από τα όρια τα επιτρεπτά πριν ακόμα αρχίσει να φύγεται το σώμα, και να φτάνει τέταρτη μέρα και να είναι στον τάφο και να μυρίζει πλέον το πτώμα. Και έρχεται εκεί και τρέχουν να το συναντήσουν. «Κύριε, αν ήσουνα εδώ». Δηλαδή, ο Κύριος δεν έβλεπε από εκεί που ήταν? Έχεις πολλές φορές σε αυτή την απελπισμένη κραυγή κι εσύ? «Αχ, και να μπορούσα κι εγώ». Δεν είναι ανάγκη να το πεις. Μπορείς. Γιατί τα μάτια του Κυρίου, τα ερευνητικά, σε ψάχνουν. Και ο Κύριος εκείνη την ώρα, όπως ξέρουμε όλοι μας, είπε που τον βάλατε. Και του έδειξαν: «Σηκώστε την πέτρα». Και φώναξε μέσα. Και κάλεσε έξω από τους νεκρούς και από τον τάφο και από τη σύψη και από το σκοτάδι στο φως και στη ζωή το Λάζαρο. «Λάζαρε, έβγα έξω». «Και λύστε τον, αφήστε τον να περπατήσει». Γιατί ο Λάζαρος έχει πλέον τη ζωή. Η συνάντησή μας με το πρόσωπο του Χριστού, ή μάλλον η συνάντηση του Χριστού μαζί μας, που μας κυνηγάει μέρα και νύχτα να μας βρει, θέλει να καλύψει αυτή την πρώτη μας ανάγκη. Οπωσδήποτε υπάρχει μια συγκριτική εικόνα σε αυτόν τον κόσμο. Οι άνθρωποι, ξέρουμε, και ίσως είναι και προσωπική μας πείρα, κοπιάζουν και υδρώνουν πρωί και βράδυ, μέρα και νύχτα, και όλα τα χρόνια της ζωής τους να κυνηγούν την ευτυχία με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά υπάρχει, επαναλαμβάνω, μια συγκριτική εικόνα. Αν η ευτυχία μπορούσε να επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο, ήδη δεκαετίες τώρα θα την είχαμε αποκτήσει. Γιατί? Έχουμε στα σπίτια μας τηλεόραση. Έχουμε αυτοκίνητα. Έχουμε ηλεκτρικά ψυγεία και καταψύχτες. Έχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα της τεχνολογίας στη διάθεσή μας. Έχουμε τις δυνατότητες τις οικονομικές καλύτερα από άλλες εποχές να κινηθούμε έξω από το περιβάλλον μας. Τα έχουμε όλα. Τι θέλουμε και δεν μπορούμε να τα αποκτήσουμε με τα χρήματα. Και όμως, ο κόσμος μας σήμερα, παρά ποτέ, με όλες αυτές τις κατακτήσεις, που έχει μπει κάθε κατάκτηση από αυτή μέσα στο σπίτι μας και είναι δική μας, προσωπική, όμως δεν έχει φέρει καμιά εσωτερική αλλαγή. Όχι που αυτά δεν δίνουν σε ξεχωριστές ώρες μια σπίθα, μια νότα χαράς και αλλαγής στον άνθρωπο. Οπωσδήποτε ναι. Αλλά δεν είναι αυτό που μπορεί να γεμίσει το κενό, δεν είναι αυτό που μπορεί να διώξει την πτωμαίνη και το θάνατο μέσα από τη ζωή μου, δεν είναι αυτό που ο Χριστός μπορεί να γεμίσει το είναι μου και τον εαυτό μου. Μου λείπει η συνάντησή μου
το πρόσωπο με τον ζωντανό τον Ιησού Χριστό. Να το μήνυμα του Ιησού Χριστού σήμερα το πρωί σε σένα προσωπικά. Τι είναι για σένα ο Ιησούς Χριστός? Ποια σχέση έχει για σένα ο Ιησούς Χριστός? Και τι θα κάνεις με τον Ιησού? Διότι φεύγοντας στο τέλος της ώρας από τούτη την αίθουσα, θα πρέπει να μείνει μέσα στο μεγάλο ερωτηματικό: ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σας συναντήσει? Ήρθε να καλύψει την πρώτη σου ανάγκη, όπως τη χείρα της Ναΐν, όπως την οικογένεια του Λάζαρου, όπως σε κάθε άλλη περίπτωση που τρέχεις, πέφτει, για να δείξει τη δύναμή του, να φανεί δυνατός σε εκείνους που θέλουν, σε εκείνους που επιζητούν να τον γνωρίσουν? Τι θα απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα του Χριστού? Τι κάνεις με τον Ιησού? Γιατί μένεις νεκρός? Πολλές φορές οι άνθρωποι κατηγορούν τον Θεό. Ο Θεός θα με κρίνει. Ο Θεός θα με οδηγήσει στην αιώνια κόλαση. Μα δεν είναι ο Θεός που σε οδηγεί. Είσαι εσύ που κάνεις την εκλογή. Είσαι εσύ που διαλέγεις. Γιατί διαλέγεις τούτη την ώρα την άρνηση? Γιατί δεν κάνεις την εκλογή τη θετική, την εκλογή που θα κάνει τη βαθιά αλλαγή στο είναι σου, να ρηχτείς στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού? Και δεν χρειάζεται να κάνεις πάρα πολλά. Τα έκανε όλα εκείνος. Εκείνα που εσύ χρειάζεται να κάνεις είναι μερικά απαραίτητα στοιχεία για να γίνει πραγματικά το έργο του Χριστού μέσα στην καρδιά σου και στη συνείδησή σου. Πρώτα-πρώτα πρέπει να νιώσεις μια βαθιά αναγνώριση για την αποτυχία σου. Πρέπει να καταλάβεις ότι είσαι αποτυχημένος. Ότι είσαι ένας σκελετός χτισμένος χρόνια, σαν εκείνον που ανέφερα προηγουμένως στην Λεωφόρο Μεσογείων. Που είναι όμορφος σκελετός, αλλά χωρίς ζωή. Έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια, αλλά του λείπουν τα εσωτερικά. Και αν χτιστεί ολόγυρα με τούβλα και με ό,τι άλλο απαραίτητα γίνει, πρέπει να μπει μέσα η ζωή. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσεις ότι είσαι ένας σκελετός, άδειος, χωρίς περιεχόμενο. Ότι δεν έχεις τη ζωή. Δεύτερο, πρέπει, εάν θέλεις να αποκτήσεις τη χαρά και τη λύτρωση του Χριστού, να καταδικάσεις τον τρόπο με τον οποίο ζεις. Δηλαδή, να πεις πώς είναι δυνατόν τόσο έξυπνος άνθρωπος και μορφωμένος τυχόν στην εποχή μου να ξεγελαστώ από άλλα ψευτοπράγματα, μπιχλιμπίδια της ζωής και να χάσω το νόημα, να χάσω αυτή τη ζωή. Να το καταδικάσεις αυτό. Είναι αυτό που λέει η Γραφή μετάνοια. Να πεις μπροστά στο Χριστό: Κύριε, λυπάμαι. Λυπάμαι. Ενδέχεται να μην μπορείς να χύσεις δάκρυα. Αν μπορείς να χύσεις, χύσε δάκρυα. Αλλά πες λυπάμαι. Και πες του ακόμα ένα τρίτο που πρέπει να κάνεις. Ξέρω και πιστεύω ότι εσύ μπορείς να με αλλάξεις βαθιά μέσα στη ζωή μου. Μπορείς εσύ να κάνεις αυτό το οποίο χρόνια ζητούσα. Αλλού να το γεμίσω. Με ψεύτικες χαρές. Και δεν μπόρεσα. Και ίσως είσαι από εκείνους που για πολλωστή φορά ακούστοντα το μήνυμα του Θεού και την πρόσκληση του Χριστού. Κάτι σε κρατάει. Κάτι δεν θέλεις να εγκαταλείψεις. Και αυτό είναι συνήθως που σε οδηγεί στην αποτυχία και σε κρατάει στο θάνατο έξω από τη ζωή. Υπάρχουν πολλοί που ξέρουν και δεν θέλουν να εγκαταλείψουν αυτό το κάτι. Μη πεις ότι φταίει κανένας, το περιβάλλον, θα σε κοροϊδέψουν τάχα οι φίλοι σου, ότι στη ζωή σου αποτύχεις και τούτο και το άλλο. Είναι αυτό το κάτι το αμαρτωλό που έχεις αγκαλιάσει και αγαπάς και το κρατάς μέσα σου και δεν θέλεις να το εγκαταλείψεις. Χωρίς να γνωρίζεις ότι αυτό το οποίο κρατάς σου στερεί τη ζωή και ταυτόχρονα σου στερεί το πλήρωμα το εσωτερικό του είναι σου να χαρείς και να απολαύσεις τη ζωή. Όλοι ξέρετε εκείνο το μεγάλο και ζωντανό παράδειγμα. Όταν δυο συζητούσαν μαζί, φίλοι, ο ένας πιστός και ο άλλος ερευνητής της αλήθειας, αλλά αρνητής του Ιησού Χριστού, και καθώς περπατούσαν στο δρόμο και συζητούσαν, ο ένας, ο μη πιστός, νόμιζε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, να πείσει τον άνθρωπο ότι, επί παραδείγματι, πρέπει να σταματήσουν αυτά τα πειράματα της ραδιενέργειας και ο άνθρωπος να ζήσει ήσυχος. Και καθώς μιλούσαν, συνάντησε ένα ζητιάνο. Και του λέει ο χριστιανός: για προσπάθησε να μου αποδείξεις εάν μπορείς να πείσεις αυτόν τον ζητιάνο. Κρατάει στο χέρι του ένα εικοσάρικο. Να τον παρακαλέσεις, να τον μεταπείσεις, χρησιμοποίησε όλα τα επιχειρήματά σου να πετάξει το εικοσάρικο που κρατάει στο χέρι. Και έπειτα θα δοκιμάσω κι εγώ. Πλησιάζουν λοιπόν τον ζητιάνο και έρχεται αυτός ο μη πιστός, ο ερευνητής μεν, αλλά που δεν ήθελε τον Χριστό να το βάλει στη ζωή του και προσπάθησε να του πει. Με χίλιους δύο τρόπους και επιχειρήματα, φιλοσοφικά ή ό,τι θέλετε, πιστικά, ανθρωπιστικά,
να του λέει: Πέταξε, έχω μια συζήτηση με το φίλο μου και θα δείξει ότι ο άνθρωπο έχει μέσα του κάτι άλλο που μπορεί να αγνοήσει και την αξία που λέγεται εικοσάρικο. Πέταξε το. Ποιο αυτό άκουγε, πέταξε, έσφυγε πιο πολύ το εικοσάρικο στο χέρι. Και προσπαθούσε και αγωνιούσε και πέρασε ώρα και ίδρωσε και δεν κατάφερε τίποτα. Ο Ζητιάνο το κράταγε πολύ πολύ δυνατά το εικοσάρικο στο χέρι. Ποιο ξέρει αν θα μπορούσε να πάρει και ένα άλλο μέσα την ημέρα που ζητιάνευε. Και αφού είδε και αποείδε, τότε του λέει ο Χριστιανός, θα σου πω τώρα κι εγώ. Πώς μπορεί ο Ζητιάνος αυτός εύκολα να πετάξει το εικοσάρικο? Για δοκίμασε, του λέει ο άλλος. Και τον πλησιάζει ο Χριστιανός, βγάζει από τη ζέπη ένα πεντακοσάρικο, του λέει πάρ' το, αυτό είναι δικό σου. Το πιάνει με το άλλο χέρι. Αλλά είναι δικό σου εάν πετάξει το εικοσάρικο. Και εκείνος όταν κράτησε το πεντακοσάρικο στο ένα χέρι, δίνει μια στο εικοσάρικο και έφτασε στην άλλη άκρη. Αυτό είναι που θέλει να σου προσφέρει ο Χριστός σήμερα το πρωί. Κρατάς κάτι, ένα κάποιο εικοσάρικο, ίσως και ψεύτερο δεκάρες. Και χάνεις τις μεγάλες αξίες που σου προσφέρει ο Χριστός. Νομίζω ότι θα χάσεις. Ο Χριστός σου χαρίζει τη ζωή. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να κινήσει την καρδιά σου, να κάνεις αυτό το βήμα που είναι εύκολο, εκεί που είσαι, ζητώντας από πάνω από τον Κύριο τη βοήθεια. Πες του, δεν μπορώ, ίσως μόνος μου. Σύ που είσαι η ζωή και η δύναμη, βοήθησέ με να απαλλαγώ. Και ρίξου στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού, καθώς τα ψάλλουμε τον ύμνο 101 αυτή τη στιγμή, να τον ψάλλουμε με την καρδιά μας. Ύμνος 101 και να τον πεις και να δοξάσεις τον Ιησού Χριστό.

Αλλά τα μάτια τα ερευνητικά του Χριστού του Κυρίου δεν ψάχνουν και δεν γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Όπως είπαμε στην αρχή, δεν ψάχνουν και δεν έρχονται σε συνάντηση προσωπική για τη μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου, που είναι η σωτηρία του, να έρθει από το σκοτάδι στο φως. Αλλά τα μάτια του Κυρίου ψάχνουν και έρχονται σε συνάντηση να βοηθήσουν τους δικούς του, τους λυτρωμένους, που πολλές φορές προβλήματα διάφορα, αμφιβολίες, εσωτερικές ανάγκες, αναστατώσεις, τους κατσουφιάζουν και τους γκρεμίζουν το πνεύμα του θριάμβου και της νίκης και τους κάνουν χριστιανούς κακόμοιρους, ένα κέρδος του διαβόλου για να μην παρουσιαστεί το ένδοξο Ευαγγέλιο του Χριστού προς τα έξω. Μεγάλη υπόθεση. Και όλο αυτό κρύβεται, το μυστικό μας, στο πρόσωπο του Χριστού, στο έργο και στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Κάποτε ο μεγάλος αυτός ο καθηγητής, ο Άινστάιν, πλησίασε έναν άνθρωπο πιστό του Θεού και του είπε το εξής. Του λέει, τι θα κάνατε εάν σας απεδείκνυα μαθηματικά, μεγάλο μυαλό όπως ξέρουμε, ότι η πίστη σας είναι λανθασμένη. Και ο άνθρωπος του Θεού το απάντησε χωρίς να διστάσει. Κύριε καθηγητά, θα περίμενα υπομονητικά μέχρι ότου είχατε ανακαλύψει σε ποιο σημείο των υπολογισμών σας είχατε κάνει ένα μαθηματικό λάθος. Η Ανάσταση του Χριστού, μια πραγματικότητα στη ζωή του πιστού. Υπάρχουν λάθη. Είναι λάθη που βρίσκονται μέσα στο σκεπτικό, στους υπολογισμούς τους ανθρώπινους. Αλλά όχι σε αυτό το γεγονός και στη δύναμη που διοχετεύεται μέσα από την Ανάσταση. Η σκηνή που θα φέρω μπροστά σας με μια μεγάλη συντομία, στο λίγο μας χρόνο, είναι οι δύο μαθητές που φεύγουν από το κέντρο των διαδραματιστέντων γεγονότων μέσα στα Ιεροσόλυμα. Γολγοθάς, Ιερουσαλήμ, γιορταστική και με ιαχές για την νίκη που έβγαλαν επιτέλους από τη μέση τον ενοχλητικό Ιησού. Οι μαθητές σκορπισμένοι, τούτοι εδώ μάλιστα αποφάσισαν να πάνε πιο μακριά προς την Εμαούς, περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από τα Ιεροσόλυμα. Και στο δρόμο τους συζητούσαν, αλλά ήσαν, όπως φαίνεται από τη συζήτηση αυτή, γκρεμισμένοι εσωτερικά, απογοητευμένοι, ταλαιπωρημένοι. Και καθώς προχωρούσαν για να φτάσουν, και ήταν μάλιστα αργά το απόγευμα, τους πλησιάζει κάποιος, χωρίς να το πολύ καταλάβουν, ένας τρίτος συνοδοιπόρος, και μπαίνει στη συζήτηση και τους λέει: «Ρε παιδιά, τι συμβαίνει μαζί σας? Γιατί είσαστε σκυθροποί? Γιατί έχετε κατεβάσει τα κεφάλια σας?» Πετάγεται ένας από τους δύο και λέει: «Δεν μου λες, εσύ μόνος σου ζεις αυτές τις μέρες εδώ στο Ιεροσόλυμα, δεν έμαθες τι έγινε?» Λέει: «Τι έγινε?» «Δεν έμαθες ότι υπήρχε ένας θαυμάσιος άνθρωπος από τον Θεό που ήρθε, ο Ιησούς, ο οποίος έκαμε τόσα μεγάλα, θαυμαστά, υπέροχα? Και αντί να τον κρατήσουν, να τον ευεργετήσουν και να τον έχουν στην αγκαλιά τους, να τον θέλουν όλη την ώρα να τους βοηθήσει, μαζί με τους άρχοντες και ο λαός ξεκίνησαν με τη βοήθεια των Ρωμαίων να τον βγάλουν από τη μέση και τον εσταύρωσαν. Εμείς βέβαια είχαμε αυτή την ελπίδα ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας. Αλλά άνθρωποι του Θεού, ζυμωμένοι με τον Κύριο Ιησού και με τα λόγια του, άνθρωποι που πίστευαν, όπως είπαν οι ίδιοι, ότι αυτός ήταν πραγματικά ο Μεσσίας, άνθρωποι οι οποίοι είχαν, όπως θα δούμε παρακάτω, και άλλες πληροφορίες, αλλά που δεν τις αξιολόγησαν σωστά, γιατί άρχισαν να διηγούνται ότι υπήρξαν και γυναίκες οι οποίες είπαν ότι είδαν οράματα, είδαν αγγέλους και μίλησαν ότι αυτός αναστήθηκε, αλλά κάτι μας μένει σαν μια αμφιβολία. Άνθρωποι, επαναλαμβάνω, του Θεού, με όλα τα εφόδια, με όλες τις γνώσεις, όμως χτυπημένοι, κατσουφιασμένοι, σκυθροποί. Πόσες φορές είναι ο εχθρός της ψυχής, ο οποίος με τον ένα ή άλλο τρόπο βάζει κάτι, βάζει ένα σκάνδαλο στη μέση, βάζει ένα οποιοδήποτε εμπόδιο, ένα ζήτημα, και πολλές φορές κάτι που δημιουργείται μέσα στη σκέψη. Δεν είναι πραγματικό, δεν είναι απ' έξω, δεν είναι αντικειμενικό, αλλά είναι μέσα στη σκέψη. Το δημιουργεί, στο φουσκώνει, στο κάνει μια πραγματικότητα χωρίς να είναι. Και αυτό το δέχεσαι. Παρατάς όλη την αποκάλυψη του Θεού που έχεις από το λόγο του. Δεν κοιτάς, δεν σκύβεις μες στις γραφές να πάρεις φως και δέχεσαι αυτό που έχεις μέσα σου. Λες και έχεις μια προσωπική αποκάλυψη, η οποία ακυρώνει την αποκάλυψη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και δέχεσαι αυτή. Και χάνεσαι. Και αρχίζεις και κλαις
και πάνε όλα για σένα χαμένα. Και τότε ο Κύριος μας δίνει μια λεπτομέρεια, εδώ και μια δεύτερη παρακάτω. Λέει, εκρατήθησαν οι οφθαλμοί αυτών για να μην τον αναγνωρίσουν. Βλέπετε ότι μέσα στις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος να έρθει σε επαφή προς τον έξω κόσμο, κρατιώνται ορισμένα πράγματα. Υπάρχουν μηχανισμοί από μέσα στα μάτια, τα οποία φυσικά τα ξέρει ο Δημιουργός ο Θεός, τα οποία κράτησε και τον είδαν, αλλά δεν μπόρεσαν να δουν εκείνα τα στοιχεία που είχαν συνθέσει την προσωπικότητα του Κυρίου. Και τον έβλεπαν σαν έναν ξένο άνθρωπο, συνοδοιπόρο. Αυτός είναι ο ένας μηχανισμός. Ο δεύτερος μας αποκαλύπτει παρακάτω στην ιστορία ότι εκρατήθησαν από αυτούς οι νοητικές ικανότητες για να μην καταλάβουν τις γραφές. Μέσα στο νου του ανθρώπου, πλέον στα βάθη του ανθρώπου, υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί. Μπορεί να διαβάζει τις γραφές, να έρχεσαι σε επαφή, να ακούς το λόγο του Θεού, όπως σήμερα το πρωί, καλή ώρα. Κι όμως μέσα στο πνεύμα σου υπάρχει ο μηχανισμός αυτός που κλείνει ο νους, αμπαρώνεται. Και δεν περνάει, δεν χωράει τίποτα μέσα σου. Και λες, πήγα, άκουσα, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα, δεν μπήκε μέσα μου τίποτα, δεν έγινε σε μένα τίποτα. Γιατί απλούστατα, φίλε μου, πρέπει να επικαλεστείς, αν θέλεις τον Ιησού, να σου ξεκλειδώσει αυτές τις αμπαρωμένες πόρτες του είναι σου. Εδώ βέβαια υπάρχει σκοπιμότητα, γιατί θέλει να τους διδάξει, όπως ξέρουν παρακάτω, τα φανέρωσε όλα ένα προς ένα, αλλά για σένα υπάρχει ανάγκη να σου ξεκλειδώσει το νου. Και επειδή αυτή την ώρα απευθύνομαι σε παιδιά του Θεού, όταν έρχονται αυτά τα σύννεφα και κλείνουν τα πάντα και τα βλέπουμε μολυβένια και βαριά από πάνω μας, εκείνη την ώρα χρειάζεται να ανέβουμε και να πούμε, Κύριε, ξεκλείδωσέ μου όλες τις αμπαρωμένες πόρτες του νου, των ματιών, των υποσχέσεών σου, του μεγαλείου του προσώπου σου, της αγάπης σου, αξίωσέ με να ξεχυθώ απάνω σου και να σε απολαύσω. Μη μείνω μόνος. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή μέσα στην πνευματική μου ζωή. Και τότε τους λέει, τι βραδικίνητοι που είσαστε. Όχι στα λόγια που σας είπα τόσο καιρό που είσαστε κοντά μου, αλλά που δεν σκύψατε στις γραφές. Να δείτε ότι έπρεπε αυτός ο Ιησούς να πάθει, έπρεπε όλα να γίνουν έτσι, έπρεπε να συμβούν. Και καθώς τους εξηγεί, γλυκαίνονται αυτοί, αρχίζουν και αναθαρεύουν μέσα τους και προσποιείται ότι θέλει να πάει παρακάτω και θα φεύγει, αν τον προσκαλούσαν φυσικά. Ήταν μια γνήσια προσποίηση. Αλλά του είπαν, πού θα πας τώρα, βράδυ είναι. Σε παρακαλούμε πολύ, έλα μαζί μας να μείνεις. Και πήγε και την ώρα που κάθεσαν στο τραπέζι και τους εξηγούσε τα πράγματα, έκοψε το ψωμί όπως ήταν συνήθεια στους ξένους να κόβει το ψωμί στο τραπέζι. Και εκείνη την ώρα ανοίχτηκαν τα μάτια τους και τον είδαν και εξαφανίστηκε από μπροστά τους ο Κύριος. Είναι μία από τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού. Και τότε εκείνοι λένε, δεν γεγόταν η καρδιά μας, ήταν αυτός ο ίδιος μας εξηγούσε και εμείς δεν καταλαβαίναμε τι είχε συμβεί. Και καθώς είχε νυχτώσει ήδη, ασυνήθιστο για την εποχή, δεν υπήρχαν ούτε δρόμοι, ούτε φώτα, ούτε άλλοι τρόποι, μεγάλη κίνδυνη. Και ζώα άγρια στους δρόμους, και ληστές στους δρόμους, και επικίνδυνα χαντάκια στους δρόμους. Αλλά ξεκίνησαν την ώρα εκείνη, αλλαγμένοι πλέον. Γιατί τα μάτια τους άνοιξαν και είδαν τον Ιησού και πήγαν να μεταφέρουν το μήνυμα αυτό. Έγιναν εκείνοι που σήκωσαν ψηλά το κεφάλι. Οι άνθρωποι, αν είναι σωστή ετυμολογία του άνθρωπου από τα άνωθρο, είναι εκείνος ο οποίος σηκώνει ψηλά το κεφάλι του και κοιτάζει τον Θεό. Και σήκωσαν τα μάτια τους ψηλά και πήγαν να μεταφέρουν το μήνυμα της Ανάστασης και του ζωντανού Κυρίου στους άλλους. Και την ώρα που έφτασαν και προσπαθούσαν να τους πείσουν, και εκείνοι δύσκολοι, να ο Κύριος στη μέση έρχεται για μια ακόμα φορά, τους λέει: Εγώ είμαι. Εδώ στο σημείο αυτό δεν θα ήθελα να προχωρήσουμε παραπάνω, γιατί και η ώρα μας προχωρεί στο τέλος. Αλλά θα ήθελα να δώσω θάρρος σε εκείνα τα παιδιά του Θεού που για τον ένα ή άλλο λόγο έχουν σκύψει πνευματικά τα κεφάλια τους. Τι σε βασανίζει, αδελφέ μου και αδελφή μου? Τι είναι εκείνο το οποίο μέσα στην καρδιά σου έχει γίνει εμπόδιο να σου κρύψει τη μεγαλειότητα του προσώπου του Χριστού? Γιατί έχασες την απόλαυση του Κυρίου από τη ζωή σου? Γιατί την έχασες? Είναι τρομερό πράγμα. Μου τηλεφώνησαν πριν από λίγο καιρό κάποιος νέος, ήθελε μια συνάντηση. Μου λέει, όταν συναντηθήκαμε, πήγαμε σε ένα ζαχοπλαστείο να φάμε ένα γλυκό. Μου λέει, όλα καλά στη ζωή μου. Αγαπώ τον Κύριο. Πηγαίνω συχνά και ακούω το λόγο του Θεού. Έχω μια ευτυχισμένη οικογένεια. Όλα πάνε καλά. Τίποτα δεν μου λείπει. Η υγεία μου είναι καλά. Αλλά έχω χάσει κάτι. Τι είναι αυτό το λέω που έχασες? Έχω χάσει την απόλαυση του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αχ, εκείνη την ώρα. Είναι να μην τον αγκαλιάσεις και να μην τον φιλήσεις. Αυτό είναι το μυστικό του ανθρώπου του Θεού. Δεν είναι απλώς να γνωρίζεις τον Ιησού. Δεν είναι απλώς να γίνει η Ανάσταση και η ζωή μέσα στο είναι σου. Δεν είναι ότι οδηγεί τη ζωή σου, έχει πάρει τα προβλήματά σου, τα πράγματα κυλάνε όλα όμορφα και χαριτωμένα. Αλλά υπάρχει ένα σκαλοπάτι πιο μεγάλο, πιο φωτεινό, πιο δοξασμένο.
Και αυτό το σκαλοπάτι είναι να απολαμβάνεις το πρόσωπο του Κυρίου σου. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, σήμερα το πρωί, γιατί είσαι κατσούφης? Γιατί είσαι σκυθροπός? Πού είναι το ένδοξο μήνυμα του Ιησού? Αγκάλιασέ το, ήθελε το Πνεύμα το Άγιο να στο δώσει. Αγκάλιασέ το. Πάρ' το στην καρδιά σου και τότε θα γίνεις ο θριαμβευτής. Θα βγεις έξω και θα λες: αγαπώ τον Κύριο. Μα θα σε θεωρήσουν τρελό. Θα τους φανείς παράξενο υποκείμενο. Μίλησε προς τα έξω. Είσαι ο άνθρωπος του αναστημένου Ιησού που κατοικεί στην καρδιά σου, που είναι ο Κύριος που φάνηκε σε αυτούς που πήγαν στην Εμαούς, που ήταν χαμένοι άνθρωποι, σκυθροποί, και στους άλλους που τα είχαν επίσης χαμένα, διαλελειμμένοι όλοι τους. Και όμως αυτός είναι ο Ιησούς, ο Κύριός σου, ο Κύριός μου, ο Κύριός μας. Ήθε αυτό το μήνυμα του Ιησού Χριστού να αγγίξει την καρδιά μας. Αλλάζει τη ζωή ολόκληρη από το βάθος, πέρα για πέρα. Μας κάνει καινούργια όντα, καινούργιους ανθρώπους. Και αυτό δεν πρέπει να είναι μόνο σήμερα. Πρέπει να είναι καθημερινό. Πρέπει να είναι αυτό που είπε ο Κύριος στο 7ο του Ιωάννη: πηγή ύδατος αναβλύζοντος. Το νερό από την πηγή βγαίνει συνεχώς καινούριο, φρέσκο. Η ζωή είναι αιώνιον. Και τότε θα πεις: πόσο σε ευχαριστώ για αυτά τα μάτια σου που με παρακολουθούν και όταν έχω σκύψει το κεφάλι. Έστω και αν φταίς. Έστω και αν πήγε κάποια αμαρτία στη ζωή σου. Μη στα δεις να ξεγελάσει ο διάβολος. Τρέξε στο Γολγοθά. Το αίμα για σένα είναι εκεί. Ζήτησε καθαρισμό. Ζήτησε επανόρθωση. Κάνε ό,τι εξαρτάται από σένα. Και ξεκίνα. Ξεκίνα με θρίαμβο. Ζήσε τον Ιησού. Απόλαυσε τον Ιησού. Χαίρου τον Ιησού. Και αυτός θα μπορέσει τότε να σε απολαμβάνει εσένα. Στη σκηνή του δείπνου που λέει: θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Θα μπορέσει και αυτός πρώτα θα δώσει. Και ήρθε να το δώσεις εσύ από τα δικά σου για να έχετε μια κοινωνία δείπνου. Μαζί ο ένας και ο άλλος. Ήθε, επαναλαμβάνω, ο Ιησούς Χριστός να μας δείξει ότι τα μάτια του περιτρέχουν δια πάσης της γης. Για να φανεί δυνατός. Δυνατός. Υπέρ των εχόντων την καρδία αυτών τελείαν προς αυτόν, που δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Εκείνους οι οποίοι στρέφουν την καρδιά τους και θέλουν να βρουν εκείνο που ζητούν, και το ζητούν από τον Θεό. Εάν έτσι το ζητάς, με αυτή την τελειότητα της καρδιάς, θα σε γεμίσει, θα φανεί δυνατός, θα σε αλλάξει, θα είσαι άλλος άνθρωπος. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο έτσι να μας οδηγήσει. Θα ψάλλουμε ένα τελευταίο ύμνο, δύο στροφές από τον ύμνο 60, την πρώτη και την τελευταία. Μετά θα κάνουμε την ανακοίνωση του προγράμματος και θα προσευχηθούμε.

0: θα διαβάσω.
1: Στο τέλος της ώρας και στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε γιατί δεν είσαι ο Θεός των φιλοσόφων, απαθής, μακριά από τη ζωή μας και από τις υποθέσεις μας και την τύχη μας. Αλλά τα μάτια σου, γεμάτα αγάπη, εκτιρμούς και έλεος, ερευνούν και ψάχνουν. Μας γνωρίζεις μέσα και έξω, πάνω κάτω, σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Τίποτα δεν είναι δυνατό να κρυφτεί από τα δικά σου τα μάτια. Σε ευχαριστούμε γιατί έρχεσαι σε συνάντηση πρώτα απ' όλα της μεγάλης ανάγκης να φέρεις το μήνυμα της λύτρωσης του Χριστού, την άφεση των αμαρτιών, την καινούρια ζωή της Ανάστασης μέσα σε κάθε ψυχή. Κάμε το αυτό βίωμα και σε όλους εκείνους μεταξύ μας που δεν το έχουν. Βοήθησέ τους. Και ακόμα και σε εμάς, τους δικούς σου, Κύριε, είμαστε οι πιο πετυχημένοι, οι πιο κερδισμένοι. Εκείνοι που κρατάμε στα χέρια μας το μεγαλύτερο απόκτημα, δεν μπορούσε να γίνει μεγαλύτερο, έχουμε στένα τον Κύριο στη ζωή μας, τώρα και αιώνια. Αξίωσέ μας ο λόγος να μας μιλήσει, να είμαστε οι θριαμβευτές, οι νικητές, εξαρτημένοι από σένα, με το σφρίγος της δύναμης.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε για το έργο της σωτηρίας που έκανε για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κάποια στιγμή ανοίξανε τα μάτια μας και σε δεχτήκαμε. Και σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που έχεις επιτρέψει να γνωρίσουμε και να περάσουμε από τότε. Αλλά πολύ περισσότερο σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις σου, για αυτά που μας έχεις υποσχεθεί ότι ετοιμάζεις για μας, ότι έχεις ήδη ετοιμάσει τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου που θέλεις να μας κάνεις συνεργάτες σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις καλέσει να λάβουμε το όνομα το δικό σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί θέλεις να γίνουμε όμοι με τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί θέλεις να κατοικήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί σου και να σε γνωρίζουμε. Βοήθησέ μας, Πατέρα μας, να καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλα είναι αυτά τα σχέδιά σου για μας. Βοήθησέ μας από αυτή τη ζωή να συμπεριφερόμαστε με τη λογική της πολιτείας του ουρανού. Σαν παιδιά δικά σου, με τις ιδιότητες των παιδιών των δικών σου και με τις προτεραιότητες και τις αξίες των παιδιών των δικών σου. Βοήθησέ μας να ξεκαθαρίζουμε στη ζωή μας τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι, τι σ' αρέσει και τι δεν σ' αρέσει, τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι, ποιο είναι το θέλημά σου και ποιο δεν είναι, έτσι ώστε οι μέρες μας να είναι μέρες κερδισμένες. Φύλαξε μας, Πατέρα μας, από το να βρεθούμε μπροστά σου και κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι είχαμε αφήσει εκκρεμότητες στη ζωή μας, ότι περάσαμε μια ζωή ανεκμετάλλευτη, μας έφυγε μέσα από τα χέρια μας. Βοήθησέ μας να συνειδητοποιούμε από αυτή τη ζωή το πώς εσύ θέλεις να πορευόμαστε, έτσι ώστε όταν θα σε αντικρίσουμε να χαρούμε πραγματικά που σε βλέπουμε και να μην τραπούμε. Σε παρακαλούμε πολύ την ώρα μας αυτή, εσύ να την καλύψεις. Το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο που θα μιλήσει μέσα μας και σε παρακαλούμε, καθάρισε εσύ το λόγο σου από κάθε τι το ανθρώπινο. Στα ζητάμε αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αδελφοί, πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, με την αφορμή του συνεδρίου των νέων που έγινε πάνω στο Σούνιο, κοιτάξαμε πάνω στο συνέδριο ένα θέμα που αρκετά

πράγματα στα κομμάτια αυτά στα οποία αναφερόμαστε, θα αναφερθούμε μάλλον, που πιστεύω ότι καλό θα ήταν να μην το συναντάμε σαν φαινόμενο μέσα στις εκκλησίες μας. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι είναι από τα θέματα τα οποία είναι διευκρίνηστα από το Λόγο του Θεού και γι' αυτό επιτρέπεται έτσι να ταλανίζουν τις εκκλησίες μας πολλές φορές. Και βέβαια τέτοια ζητήματα, ξέρετε όλοι σας ότι κατά καιρούς έχουν προκύψει με διάφορες αφορμές, με τη συμπεριφορά αδελφών μέσα σε κάποια εκκλησία, δεν με χαιρέτησε, σκανδαλίστηκα, έφυγα από την εκκλησία. Πολλές φορές για θέματα εμφάνισης, για θέματα μουσικής. Οι παλιότεροι, ας πούμε, από τους νέους, θα θυμώνται πριν από καμιά 15 χρόνια πόσο μεγάλη συζήτηση είχε γίνει για το αν θα έπρεπε να μπουν ντραμ στην εκκλησία ή έξω από την εκκλησία, στα συνέδρια. Και τότε θυμάμαι ότι στα συνέδρια υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι, αρκετοί, λίγοι μάλλον, οι οποίοι είχαν δηλώσει ότι αν μπουν τα ντραμ μέσα στο χώρο αυτό, μένα με σκανδαλίζει, θα φύγω. Σεβαστές αυτές οι απόψεις, σωστές ή όχι, θα το δούμε στην πορεία, χωρίς να εξετάσουμε τα επιμέρους θέματα, αλλά βλέποντας τις βασικές αρχές που θέτει ο Λόγος του Θεού. Τώρα, για να ξεκινήσουμε το θέμα μας, θα έλεγα ότι η έννοια του σκανδάλου αναφέρεται μεν πολλές φορές, μες αρκετές φορές στην Αγία Γραφή, με διάφορες έννοιες όμως, που δεν θα μας απασχολήσουν όλοι σήμερα. Για παράδειγμα, σας θυμίζω ότι και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είχε πει ότι ο ίδιος θα αποτελέσει σκάνδαλο. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι σκάνδαλο για τους Ιουδαίους. Δεν θα μας απασχολήσουν αυτού του είδους οι αναφορές, τις έννοιες, γιατί είναι σε διαφορετικό πεδίο. Θα μας απασχολήσει η έννοια του σκανδαλισμού και του σκανδάλου σε ό,τι έχει σχέση με την ενόχληση που μπορεί να προκαλέσει ή με την προσβολή της συνείδησης κάποιων αδελφών εξαιτίας της συμπεριφοράς κάποιων άλλων μέσα σε μια χριστιανική κοινότητα. Δηλαδή, κάνω κάτι που κάποιος αδελφός κρίνει ότι δεν είναι σωστό και αυτό το σκανδαλίζει. Και όταν λέμε ότι σκανδαλίζεται κάποιος, όπως θα δούμε και στα κομμάτια αυτά που θα διαβάσουμε, δεν εννοούμε ότι ενοχλείται, αλλά ότι τίθεται σε κίνδυνο η πνευματική του πορεία. Τρεις περικοπές θα αναφέρονται στο Λόγο του Θεού, δεν θα τις διαβάσουμε όλες, γιατί είναι σχετικά μεγάλες. Αν θέλετε όμως στο σπίτι σας, μπορείτε να τις δείτε. Η μία είναι η πρώτη πολύ γνωστή αναφορά που είχε κάνει ο Κύριός μας στο θέμα του σκανδαλισμού. Διαβάζω δύο εδάφια από το Ματθαίο, είναι από το 5ο κεφάλαιο, τα 29 και 30. Αφού έχει πει πιο μπροστά ότι είναι γραμμένο στο Μωσαϊκό νόμο, μη μιχεύσεις, εγώ όμως σας λέω ότι και κάποιος που θα δει γυναίκα και θα επιθυμήσει αυτήν ήδη στην καρδιά του έχει μιχεύσει. Στη συνέχεια, στα δύο αυτά εδάφια, στο 29 και στο 30, λέει: «Εάν δε ο φθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου. Διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρηφθεί όλο το σώμα σου στη γέννα. Και αν η δεξιά σου χείρι σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτήν και ρίψον από σου. Διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρηφθεί όλο το σώμα σου στη γέννα». Και παρόμοια αναφορά είχε και σε ένα άλλο σημείο ο Ιησούς Χριστός, αλλά είναι στο ίδιο πνεύμα. Οι αναφορές επίσης που έχουμε αυτά τα δύο κομμάτια που αναφέραμε στις επιστολές του Παύλου, το πρώτο είναι όλο το 14ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους και η άλλη αναφορά του είναι στο 8ο κεφάλαιο της επιστολής προς Κορινθίους, όλο το 8ο κεφάλαιο και τα εδάφια 23 έως 33 του 10ου κεφαλαίου. Για να μην σας κουράζω, θα διαβάσουμε το 14ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Καλό είναι να το έχουμε μπροστά μας, είναι χρήσιμο και θα κάνουμε κάποιες αναφορές και από το κομμάτι που αναφέραμε στην προς Κορινθίους. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή προς Ρωμαίους. Προκαταβολικά να πω έτσι για να το παρακολουθήσουμε πιο εύκολα το ανάγνωσμα, ότι τα προβλήματα που είχαν προκύψει στην Εκκλησία της Ρώμης, που αναφέρεται η συγκεκριμένη επιστολή, και εν μέρη στην Εκκλησία της Κορίνθου, παρόμοια ήταν τα προβλήματα, είχαν να κάνουν κυρίως με τους είτε με Ιουδαίους οι οποίοι είχαν πιστέψει και θέλανε όντας πιστοί να διατηρήσουν αρκετές από τις συνήθειες που τους επέβαλε ο Μωσαϊκός νόμος και στην καινούργια του ζωή. Και όταν λέμε να τις διατηρήσουν όχι απλώς σαν ήθη και έθιμα, αλλά θεωρώντας ότι έχουν την ίδια αξία ενώπιον του Θεού όπως όταν υπήρχε ο Μωσαϊκός νόμος, δηλαδή σαν εντολές που έπρεπε να τηρηθούν οπωσδήποτε. Και τέτοιες, από ό,τι φαίνεται στο ανάγνωσμα που θα διαβάσουμε, ήταν ο διαχωρισμός των τροφών σε καθαρές και σε ακάθαρτες. Αν διαβάσετε το Δευτερονόμιο, θα δείτε εκεί ότι κάποιες τροφές, ορισμένα είδη κρέατος χαρακτηρίζοντας καθαρά, κάποια άλλα χαρακτηρίζοντας ακάθαρτα. Η τήρηση συγκεκριμένων εορτών και αργιών, ενδεχομένως η απαρέγκλητη τήρηση του Σαββάτου, ίσως και κάποιες άλλες γιορτές του Μωσαϊκού νόμου. Και υπήρχαν επίσης και προβλήματα. Με
ανθρώπους που προέρχονταν από τον χώρο

0: των εθνικών, οι οποίοι όντας συνηθισμένοι σε ειδωλολατρικές τελετές, είχαν ένα πρόβλημα ως προς το αν θα έπρεπε να καταναλώνονται τα σφάγια που προσφέρονταν στους θεούς, τους ειδωλολατρικούς θεούς ως θυσίες, αν θα έπρεπε τα υπολείμματα αυτών των κρεάτων, τα οποία συνήθως πολλούνταν μετά στην αγορά και μπορούσε να τα αγοράσει κανείς να τα φάει, τα κρατούσε για το σπίτι του, αν αυτά θα έπρεπε να καταναλώνονται. Αυτά ήταν τα λεγόμενα ειδωλόθητα. Αυτά δηλαδή που περίσσευαν από τις ειδωλολατρικές θυσίες, το κρέας αυτό, αν θα έπρεπε από πιστούς ανθρώπους να καταναλώνονται ή όχι. Και αυτή η συμπεριφορά, δηλαδή το ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε λόγος από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς χάρης να τηρούν οι εντολές του Μωσαϊκού νόμου, έτσι ακριβώς όπως τηρούσαν οι Ιουδαίοι. Υπήρχαν άλλοι που θεωρούσαν ότι επίσης το κρέας δεν έχει κανένα νόημα, είτε είναι σφαγμένο για ειδωλολατρικούς θεούς, είτε για άλλο λόγο, εφόσον οι ειδωλολατρικοί θεοί έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν και το κατανάλωνε. Αυτή όμως η συμπεριφορά κάποιους τους ενοχλούσε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος τώρα, διαβάζω το 14ο κεφάλαιο. Τον δε ασθενούντα κατά την πίστη, προσδέχεστε, ουχής φιλονικίας διαλογισμών. Άλλος με εμπιστεύει ότι δύναται να τρώγει πάντα. Ο δε ασθενών τρώγει λάχανα. Ο τρώγων, ας μην καταφρονεί το μη τρώγοντα. Και ο μη τρώγων, ας μην κρίνει τον τρώγοντα, διότι ο Θεός προσεδέχθη αυτόν. Σι τι είστε ως τις κρίνεις ξένων δούλων. Εις τον ίδιον αυτού κύριον ίσταται υπίπτη. Θέλει όμως σταθεί, διότι ο Θεός είναι δυνατός να στήσει αυτόν. Άλλος μεν κρίνει μίαν ημέραν αγιωτέραν παράλληλη ημέραν, άλλος δε κρίνει ίσιν πάσαν ημέραν. Ας είναι έκαστος πεπληροφορημένος εις τον ίδιον αυτού νουν. Ο παρατηρών την ημέρα παρατηρεί αυτή δια τον Κύριο, και ο μη παρατηρών την ημέρα δια τον Κύριο δεν παρατηρεί αυτήν. Ο τρώγων δια τον Κύριο τρώγει, διότι ευχαριστεί εις τον Θεόν, και ο μη τρώγων δια τον Κύριο δεν τρώγει και ευχαριστεί εις τον Θεόν. Διότι ουδείς εξ ημών ζει δι' αυτόν και ουδείς αποθνίσκει δι' αυτόν. Επειδή εάντε ζώμεν δια τον Κύριο ζώμεν, εάντε αποθνίσκομεν δια τον Κύριο αποθνίσκομεν. Εάντε λοιπόν ζώμεν, εάντε αποθνίσκομεν του Κυρίου ήμεθα. Επειδή δια τούτο ο Χριστός και απέθανε και ανέστη και ανέζησε, δια να είναι Κύριος και νεκρών και ζώντων. Σι δε, δια τι κρίνεις τον αδελφόν σου, ή και εσύ, δια τι εξουθενείς τον αδελφόν σου, επειδή πάντες εμείς θέλουμε παρασταθεί στο βήμα του Χριστού. Διότι είναι γεγραμμένον, ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι σε μέ θέλει κάμψη πανγόνη και πάσα γλώσσα θέλει δοξολογήσει τον Θεόν. Άρα λοιπόν, έκαστος ημών, περί αυτού θέλει δώσει λόγον εις τον Θεόν. Λοιπόν, ας μην κρίνομαι πλέον αλλήλους. Αλλά τούτο κρίνατε μάλλον, το να μην βάλετε πρόσκομα εις τον αδελφόν εις σκάνδαλον. Εξεύρω και είμαι πεπισμένος εν Κυρίω Ιησού, ότι ουδέν υπάρχει ακάθαρτον αφέ. Χάζεται έτσι ότι είναι ακάθαρτον, εις εκείνον είναι ακάθαρτον. Αν όμως αδελφός σου λυπείται δια φαγητών, δεν περιπατείς πλέον κατά αγάπη. Μη φέρεις απώλεια με το φαγητόν σου εκείνον υπέρ του οποίου ο Χριστός απέθανε. Ας μην βλασφημείτε λοιπόν το αγαθό σας. Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Επειδή ο δουλεύων εν τούτη των Χριστών ευαρεστεί στον Θεό και ευδοκιμεί παρά τη ανθρώπη. Άρα λοιπόν αζητώμετα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομία αλλήλων. Μη κατάστρεφε το έργο του Θεού δια φαγητών. Πάντα μεν είναι καθαρά, κακόν όμως είναι εις τον άνθρωπο ενώ συστρώχει με σκάνδαλον. Καλό είναι το να μην φάγεις κρέας, μη δεν απείς σύνο, μη δεν απράξεις τι στο οποίο ο αδελφός σου προσκόπτει, σκανδαλίζεται ή ασθενεί. Σύ πιστην έχεις. Έχει αυτήν εντός ενώπιον του Θεού. Μακάριος όσοι στεν κατακρίνει αυτόν εις εκείνο το οποίο αποδέχεται. Ώστις όμως αμφιβάλλει, κατακρίνεται αν φάγει, διότι δεν τρώγει εκ πίστεως. Και πάνω ότι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Και διαβάζω και τα τρία πρώτα εδάφια του επόμενου κεφαλαίου. Οφείλομαι δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζομαι τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομαι σε αυτούς. Αλέκαστος ημώνας αρέσκει στον πλησίον δια το καλό προς οικοδομή. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσε σε αυτόν. Κτλ. Λοιπόν, παρόμοιο είναι και η περικοπή από την επιστολή προς Κορινθίους που αναφέραμε στο 8ο κεφάλαιο και στο 10ο, προσθέτοντας επίσης ορισμένα στοιχεία τα οποία στην πορεία θα τα δούμε. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με μια αναφορά στο κομμάτι που διαβάσαμε από το Ματθαίο, στα λόγια του Κυρίου μας, και να κάνουμε μια διάκριση σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στα κομμάτια αυτά που διαβάσαμε από την επιστολή προς Ρωμαίους και στο άλλο της επιστολής προς Κορινθίους. Εκεί ο Κύριος μας φαίνεται ότι σαφέστατα μιλάει για σκανδαλισμό ο οποίος προέρχεται από την ελκυστικότητα της αμαρτίας. Δηλαδή βλέπω κάτι το οποίο μου αρέσει, με τραβάει, αλλά είναι σαφέστατα ότι είναι αμαρτία. Είπαμε ότι πιο μπροστά έχει αναφερθεί στο ότι αν δεις γυναίκα και την επιθυμήσεις, ήδη έχεις μοιχεύσει στην καρδιά σου. Και φαίνεται ότι ο Κύριος μας εκεί μιλάει για τέτοια περίπτωση όπου βλέπουμε κάτι, το επιθυμούμε, αισθανόμαστε να μας τραβάει αυτό, αλλά ξέρουμε ότι είναι αμαρτία. Και αυτό μας προκαλεί ένα σκανδαλισμό. Και λέει και ο Ιησούς Χριστός, κάνε οτιδήποτε μπορείς, όσο σκληρό και αν είναι αυτό για σένα, φτάνει να μην αποτελέσει αυτό ένα κίνδυνο για την πνευματική σου ζωή. Όσο σκληρό και αν είναι αυτό. Το τι θα πράξεις και το τι θα αποφασίσεις είναι θέμα δικό σου. Αλλά κάνε ό,τι μπορείς ώστε να αποφύγεις αυτή την έλξη της αμαρτίας. Βεβαίως εδώ ο Κύριός μας δεν φαίνεται να μιλάει κυριολεκτικά «βγάλε το μάτι σου ή κόψε το χέρι σου». Σημειωτέων σε κάποιο βιβλίο που διάβαζε έτσι κάποια σχόλια έλεγε ότι όταν πρωτοκυκλοφόρησε η πρώτη μετάφραση, μια από τις πρώτες μεταφράσεις μάλλον στην Αγγλία της βίβλου, υπήρχαν πολλοί οι οποίοι ενάντια στο Λόγο του Θεού, οι οποίοι κήρυταν ότι με τη διδασκαλία της βίβλου και συγκεκριμένα με αυτό το κομμάτι θα γεμίσει η Αγγλία από τυφλούς και κουτσούς και κουλούς με κομμένα χέρια. Δεν φαίνεται ότι ο Κύριος το εννοούσε έτσι ακριβώς, αλλά πιστεύω ότι έχει αυτό το νόημα. Όσο και να σου κοστίζει, προσπάθησε να μην βρεθείς σε τέτοια θέση ώστε να αισθάνεσαι ότι σε τραβάει η αμαρτία με τέτοιο τρόπο, ώστε τελικά να πέσεις στην αμαρτία. Η διαφοροποίηση τώρα σε σχέση με αυτά που διαβάσαμε στις επιστολές του Παύλου είναι ότι εδώ δεν τίθεται θέμα αμαρτίας από την πράξη αυτή καθ' αυτή. Όπως ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος και σε αυτό το κομμάτι και στην επιστολή προς Κορινθίους, αυτό που έκαναν εκείνοι οι άνθρωποι, η κατανάλωση ας πούμε κρεάτων που προέρχονταν από θυσίες ή το ότι δεν τηρούσαν κάποιες Ιουδαϊκές γιορτές, αυτό από μόνο του δεν ήταν αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος εκεί ξεκαθαρίζει, σαφέστατα, ότι η συμπεριφορά που είχαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν σωστή, είχαν ξεκαθαρίσει δηλαδή τα πράγματα μέσα τους και ο τρόπος που τα αντιμετώπιζαν, δηλαδή το ότι από τη στιγμή που είμαστε σε καθεστώς χάρης δεν έχει νόημα το να τηρούμε τις γιορτές του Μωσαϊκού νόμου έτσι όπως τηρούσαν οι Ιουδαίοι, δεν κρίνεται από αυτό δηλαδή η σωτηρία μας, ούτε από την κατανάλωση κρεάτων. Όπως επίσης ότι εφόσον δεν υπάρχουν είδωλα, το ειδωλόφυτο είναι ένα απλό κρέας, το οποίο κανείς μπορεί να το καταναλώσει χωρίς να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ξεκαθαρίζει ότι αυτή η συμπεριφορά, ο τρόπος που συμπεριφέρονταν αυτοί οι άνθρωποι από μόνος του δεν ήταν αμαρτωλός. Δεν έκαναν δηλαδή κάποια αμαρτία σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Η αμαρτία προέκυπτε, και αυτό επισημαίνει ο Παύλος, η αμαρτία προέκυπτε από το ότι μπορούσε αυτή η συμπεριφορά να φέρει σε κίνδυνο κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα τους και να θέσει σε κίνδυνο την πνευματική τους πορεία. Και γι' αυτό ακριβώς ο Παύλος κάνει αυτή τη συζήτηση, για να προφυλάξει τους μεν από το να αμαρτήσουν με αυτόν τον τρόπο, με το να προσβάλλουν την ασθενή συνείδηση των αδελφών και να οδηγήσουν σε κίνδυνο την πνευματική τους ζωή, και από την άλλη για να τους βοηθήσει να ξεκαθαρίσουν οι άλλοι που είχαν το πρόβλημα, τα πράγματα, και να μην αποτελεί πλέον πρόβλημα σκανδαλισμού αυτό που έβλεπα στη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων. Εκείνα που ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος, και καλό είναι να τα δούμε προχωρώντας τις σκέψεις μας, είναι πρώτον αυτό που είπαμε ήδη, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή ξεκινάει ο Παύλος λέγοντας ότι μπορείς να τρως οτιδήποτε εάν δεν σε ελέγχει η συνείδησή σου και αν δεν το καταδικάζει ο λόγος του Θεού. Και στην επιστολή προς Κορινθίους λέει ότι εφόσον το είδωλο δεν είναι κάτι και το ειδωλόθητο δεν είναι κάτι, άρα μπορείς να το τρως. Δεν είναι αμαρτία αυτό από μόνο του, όπως δεν είναι αμαρτία και το να μην τηρείς κάποιες μέρες, γιατί το θέμα είναι το πώς το βλέπεις ενώπιον του Θεού. Ο παρατηρών λέει την ημέρα για τον Κύριο την παρατηρεί και αυτός που δεν την παρατηρεί πάλι για τον Κύριο την παρατηρεί. Ξεχωρίζουμε κάποια μέρα στη ζωή μας ή κάποιες ώρες στη ζωή μας τις οποίες αφιερώνουμε για τον Κύριο, αλλά τώρα αν αυτό θα είναι Παρασκευή, αν θα είναι Σάββατο, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν έχει νόημα ενώπιον του Θεού. Δεν κάθεται ο Θεός να το μετρήσει έτσι. Και ξεκαθαρίζει λοιπόν ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Το πρώτο λοιπόν που ξεκαθαρίζει είναι αυτό. Σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Τι είναι σωστό και τι λάθος η συμπεριφορά αυτή ή στις αντιλήψεις αυτές. Το δεύτερο που ξεκαθαρίζει είναι ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι προέκυπτε από τις σχέσεις μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Λέει στο εδάφιο 3 που διαβάσαμε, ο τρόγων ας μην καταφρονεί το μη τρόγοντα και ο μη τρόγων ας μην κρίνει τον τρόγοντα. Υπήρχε δηλαδή ένα πρόβλημα καταφρόνιας, περιφρόνησης και ένα πρόβλημα κρίσης. Και φαίνεται από αυτά που λέει ο τρόγωνας μην καταφρονεί το μη τρόγοντα, ότι αυτοί που προέρχονταν κατά κάποιο τρόπο από τον κόσμο των εθνικών, που ήταν οι ισχυροί, αυτοί που είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα τους και στους οποίους ο Παύλος δίνει δίκιο, αντιμετώπιζαν με μια περιφρόνηση τους άλλους, που αυτά τα πράγματα τα έβλεπαν σαν πρόβλημα και ξεχώριζαν τις τροφές και έλεγαν αυτό είναι καθαρό, αυτό είναι ακάθαρτο, αυτή τη μέρα κάνω αυτό, την άλλη μέρα κάνω το άλλο. Και λέει, εσύ που τρως και θεωρείς ότι τα έχεις ξεκαθαρίσει τα πράγματα, καλώς με τα έχεις ξεκαθαρίσει, αλλά μην περιφρονείς όμως αυτόν που δεν τα έχεις ξεκαθαρίσει. Από την άλλη, λέει, εσύ που δεν τρως, μην κρίνεις αυτόν που τρώει. Αυτή φαίνεται ότι ήταν η τάση των Ιουδαίων. Γενικώς είχαν αυτή την τάση, να κρίνουν τους άλλους με βάση την τήρηση ή όχι του Μωσαϊκού νόμου. Και τους λέει ότι εσείς που δεν τρώτε, μην κρίνετε τους άλλους που τρώνε, θεωρώντας ότι αμαρτάνουν επειδή ακριβώς τρώνε. Το δεύτερο λοιπόν που ξεκαθαρίζει ο Παύλος είναι αυτό ακριβώς, ότι ας προσέξετε τη συμπεριφορά μεταξύ σας. ούτε να περιφρονείτε εσείς αυτούς που δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αλλά ούτε και εσείς που θεωρείτε ότι είσαστε πνευματικότεροι από τους άλλους για κάποιους λόγους, κρίνετε τους άλλους με βάση τις δικές σας απόψεις και λέτε ότι αμαρτάνουν και τους απορρίπτετε. Και το τρίτο που κάνει ο Παύλος, ανάμεσα στα άλλα, πολύ σημαντικό, είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχει ξεκαθαρίσει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, έρχεται μετά και λέει σε αυτούς που είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα και ξέραν τι είναι το σωστό, πρόσεξε, έχεις το δίκαιο με το μέρος σου, έχεις ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αλλά υπάρχει όμως ένας κίνδυνος. Δεν είσαι μόνος σου μέσα στην εκκλησία, έχεις και άλλους ανθρώπους γύρω σου. Και υπάρχει κίνδυνος στη συμπεριφορά σου να δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιους ασθενείς αδελφούς, σε κάποιους που η συνείδησή τους είναι ασθενική, που είναι ίσως νεοκατήχητοι, έχουν έρθει πρόσφατα στην εκκλησία, δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα και με τη συμπεριφορά σου μπορεί να βρεθεί σε κίνδυνο η πνευματική του ζωή. Και κατ' επέκταση, λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή ακριβώς υπάρχει κίνδυνος να φέρεις τον άλλον σε απώλεια, λέει, εάν όμως ο αδελφός σου λυπείται δια φαγητών, δεν περιπατείς πλέον κατά αγάπη. Εάν δηλαδή λυπεί το αδελφός σου με τη συμπεριφορά που έχεις εσύ, η οποία μπορεί να είναι σωστή επί της ουσίας, αλλά είναι λανθασμένη όμως επειδή τον λυπείς, τότε δεν περιπατείς κατά αγάπη, δεν τον αγαπάς τον αδελφό σου. Μη φέρε λοιπόν εις απώλεια με το φαγητό σου εκείνον υπέρ του οποίου ο Χριστός απέθανε. Προφανώς εδώ υπήρχε μεγάλος κίνδυνος. Υπήρχε κίνδυνος κάποιοι άνθρωποι να ξαναγυρίσουν πίσω. Δεν ήταν ότι απλώς τους ενοχλούσε κάτι. Μη φέρε λοιπόν σε απώλεια, μην οδηγήσεις κάποιον να χαθεί επειδή εσύ θέλεις να τρως ό,τι σ' αρέσει να τρως και καλώς το τρως. Και το ίδιο λέει και στην επιστολή προς Κορινθίους, λέει: αν ο αδελφός μου σκανδαλίζεται για το κρέας, να μην φάω κρέας στον αιώνα. Διαβάζω. Λέει στο 23, πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι. Μη δει σας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκασο στα του άλλου. Είτε λοιπόν τρώγεται, είτε πίνετε, είτε πράτεται τι, πάντα πράτεται εις δόξαν Θεού. Και έχει πει στο 8ο κεφάλαιο πιο μπροστά, αν θυμάμαι καλά είναι στο 8ο, ναι. Δια τούτο, εάν το φαγητό σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θέλω φάγει κρέαση στον αιώνα, για να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου. Έτσι λοιπόν έρχεται και λέει, εσείς που είσαστε πιο δυνατοί, εσείς που έχετε ξεκαθαρίσει τα πράγματα, προσέξτε μήπως η συμπεριφορά σας αποτελέσει πρόβλημα και κάποιοι άνθρωποι βρεθούν σε κίνδυνο ως προς την πίστη τους. Και αν κρίνετε ότι βρίσκονται σε κίνδυνο, τότε προτιμήστε να μην φάτε, να μην πιείτε, για να μην τους φέρετε, τα συγκεκριμένα, για να μην τους φέρετε σε κίνδυνο. Ας κρατήσουμε αυτές τις σχέσεις, ας προχωρήσουμε λίγο ακόμα, για να δούμε και το γενικό πλαίσιο μέσα στα οποία τοποθετεί αυτά τα οποία λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήδη στα προηγούμενα κεφάλαια της προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, αλλά και στο 14ο και στην επιστολή προς Κορινθίους, έχει κάνει πάρα πολλές νήξεις ο Παύλος για την έννοια της θυσίας και για την έννοια της αγάπης. Διαβάζω επιλεκτικά μερικά εδάφια. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των ικτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις το Θεόν, είτε είναι η λογική σας λατρεία. Μπαίνει η έννοια της θυσίας. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Μη ψιλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς. Προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντα των ανθρώπων. Μην νικάς υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού των κακών. Η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Και επίσης στην πρώτη προς Κορινθίους, το 10ο κεφάλαιο, λέει: μη δει σας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστο στα του άλλου. Άρα λοιπόν, να ζητώ μετά προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή να λύνουν. Βλέπετε ότι έχει διάφορες νήξεις και προετοιμάζει το έδαφος, φέρνοντας μπροστά τους αυτές ακριβώς τις έννοιες της θυσίας, ότι δεν είσαι μόνος σου, υπάρχουν και άλλοι γύρω σου, και καλό είναι να φροντίζεις όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για τους άλλους. Μην κοιτάς τι αρέσει σε σένα, αλλά να κοιτάς και αυτό που αρέσει στον άλλον, και να μην επιθυμείς αυτά που αρέσει σε σένα μόνο, αλλά να επιθυμείς και αυτά που αρέσει στον άλλον. Και την έννοια της αγάπης σου. Θυμίζει ότι είμαστε σε ένα σώμα όλοι μαζί και οι σχέσεις που πρέπει να μας διέπουν είναι η αγάπη που έχουμε, η αγάπη του Θεού μεταξύ μας. Και γι' αυτό τώρα έρχεται και λέει ότι καλό θα είναι να προτιμήσεις να στερηθείς εσύ κάποια πράγματα χάρη της αγάπης προς τον αδελφό σου. Πράγματα τα οποία για σένα δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος, θέτοντας αυτό το πλαίσιο, βάζει και κάποιες, θυμίζει και κάποιες προτεραιότητες και στόχους. Στην επιστολή προς Ρωμαίους που διαβάσαμε, στο κεφάλαιο αυτό, στα εδάφια 17 έως 19, λέει ο Παύλος: διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Επειδή ο δουλεύων εν τούτη στο Χριστόν, ευαρεστεί στον Θεό και ευδοκιμεί παρά τις ανθρώπεις. Άρα λοιπόν, αζητώ μετά προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Θυμίζει εδώ ο Παύλος ποιος είναι ο στόχος τελικά της Εκκλησίας. Λέει: δεν είναι ούτε τι θα φάτε, ούτε τι θα πιείτε. Και δεν είναι ούτε τι θα κρίνει ένας ότι τρώει άλλος, ή πίνει, ή κάνει, ή δεν δείχνει. Ο στόχος σας είναι άλλος. Είναι η βασιλεία του Θεού. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της βασιλείας του Θεού? Το τι τρώτε ή το τι πίνετε? Όχι. Είναι δικαιοσύνη, χαρά, ειρήνη. Σε άλλο σημείο έχει πει ότι είναι αγάπη. Και αυτό, αδελφοί, ας το έχουμε υπόψη μας και ας μην το ξεχνάμε ποτέ. Ότι ο στόχος μας σαν Εκκλησία του Χριστού είναι να φέρουμε, να εξαγγείλουμε τις αρετές του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος της Εκκλησίας. Λέει, είσαστε λαός τον οποίο τον απέκτησε ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού και ο σκοπός μας είναι να εξαγγείλουμε τις αρετές του Θεού, λέει στην επιστολή του Πέτρου. Και το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας, το μοναδικό που έθεσε ο Ιησούς Χριστός, το οποίο δίνει δικαίωμα στον κόσμο να το χρησιμοποιήσει για να κρίνει αν η Εκκλησία είναι στα αλήθεια μια Εκκλησία του Θεού ή όχι, είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης. Λέει, εκ τούτου θα κρίνουν οι άνθρωποι αν είστε στα αλήθεια μαθητές μου, αν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Μόνο αυτό έθεσε. Δεν έθεσε κριτήρια υπερπνευματικότητας, υπερδραστηριότητας, πόσα φυλάδια θα μοιράσουμε, αν έχουμε καλή χοροδία, πόσες ευαγγελιστικές εκδηλώσεις θα κάνουμε, αν μιλάμε γλώσσες, αν γίνονται θαύματα ανάμεσά μας. Κανένα τέτοιο κριτήριο δεν έθεσε ο Ιησούς Χριστός. Όλα αυτά είναι προφανές και φαίνεται από πολλά σημεία μέσα στο λόγο του ότι μπορεί να γίνουν και χωρίς μια εκκλησία ή κάποιος άνθρωπος να είναι εντάξει ενώπιον του Θεού. Λέει, σε κάποιο σημείο θα έρθετε και θα έρθουν άνθρωποι και θα μου πούνε, μα δεν κάναμε θαύματα, δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, και θα τους πω, λέει, δεν σας ξέρω. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι κάποιος όταν κάνει θαύματα, όταν έχει υπερφυσικές εκδηλώσεις στη ζωή του, είτε άτομο είτε μια εκκλησία, ότι κατ' επέκταση στέκει σωστά ενώπιον του Θεού. Ένα είναι το κριτήριο με βάση το οποίο μπορεί πράγματι ο κόσμος να καταλάβει ότι είμαστε στα αλήθεια μια εκκλησία Χριστού, η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας. Και δεν επεκτείνομαι εδώ, αλλά θυμίζω ότι η αγάπη, έτσι όπως ορίζεται μέσα στο λόγο του Θεού, είναι τελείως διαφορετική από την έννοια που έχουμε εμείς συνειδητοποιήσει ως αγάπη στις μεταξύ μας σχέσεις. Είναι μια αγάπη που κοιτάει τον πλησίον χωρίς να ξεχωρίζει αν ο πλησίον είναι ο εχθρός ή ο φίλος. Θα αγαπάς, λέει, τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Μα ο πλησίον μου μπορεί να είναι αυτός που θέλει το κακό μου. Δεν κάνει τέτοιες διακρίσεις, σαν τον εαυτό σου. Αυτή είναι η αγάπη που θέλει ο Θεός να έχουμε και μεταξύ μας και προς τους άλλους. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, ότι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχετε μεταξύ σας είναι αυτά ακριβώς. Είναι η δικαιοσύνη, η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη. Αυτά να ζητάτε. Και αυτά να φροντίζετε να έχετε μεταξύ σας σαν πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι οι προτεραιότητές σας να ψάχνετε να βρείτε τι τρώτε, τι δεν τρώτε, γιατί αυτό τρώει εκείνο, γιατί δεν κάνει αυτό, γιατί δεν κάνει εκείνο, γιατί φοράει το άλλο. Είσαστε παιδιά του Θεού και σαν παιδιά του Θεού πρέπει να έχετε αυτές τις προτεραιότητες. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετεί ο Παύλος όλα αυτά. Ένα πλαίσιο αγάπης και θυσίας και προτεραιότητες και στόχοι, έτσι ακριβώς όπως ο Θεός θα ήθελε να είναι προτεραιότητες και στόχοι της Εκκλησίας. Με αποτέλεσμα τώρα όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν προκύψει να έρχονται σε μια δεύτερη μοίρα. Σε μια Εκκλησία στην οποία η στόχη της είναι το να δοξάζει το όνομα του Θεού με τη συμπεριφορά της, είναι προφανές ότι πρωταρχικό στοιχείο είναι η αγάπη μεταξύ των μελών της και η ενότητα των καρδιών. Κάθε τι λοιπόν που διχάζει και χωρίζει τους ανθρώπους θα πρέπει να φεύγει από τη μέση, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Θα ήθελα τώρα, αδελφοί, να κάνουμε έτσι μερικές επιμέρους παρατηρήσεις, πλησιάζοντας κάπως προς το τέλος και ξαναμαζεύοντάς το. Όταν έχουμε τέτοια προβλήματα που προκύπτουν μέσα σε εκκλησίες, τι θα πρέπει να κάνουμε με βάση και αυτά που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού? Πιστεύω ότι το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι το να ξεκαθαρίσουμε αν αυτή καθ' αυτή η συμπεριφορά μας είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού ή όχι. Αμαρτία από μόνη της. Ανεξαρτήτως του αν ενοχλεί ή δεν ενοχλεί κάποιος. Εάν η συμπεριφορά μας είναι αμαρτωλή, τότε δεν τίθεται θέμα σκανδαλισμού ή μη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί ενώπιον του Θεού, είτε ενοχλεί κάποιος είτε δεν ενοχλεί. Μπορεί να είμαστε σε μια εκκλησία που πολλά πράγματα δεν την ενοχλούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αμαρτάνουμε επειδή δεν του σκανδαλίζουμε. Μπορεί να αμαρτάνουμε απευθείας στο Θεό, επειδή δεν τηρούμε αυτά που λέει μέσα στο λόγο του. Εάν τώρα η συμπεριφορά μας δεν είναι αμαρτωλή από μόνη της, θα πρέπει να εξετάσουμε εάν αυτή η συμπεριφορά μας ενοχλεί κάποιους, και το ενοχλεί εδώ, ας το προσέξουμε αδελφοί, όχι δεν τους αρέσει, αλλά να θέτει σε πραγματικό κίνδυνο την πνευματική τους τη ζωή, την πνευματική τους πορεία. Ας το ξεκαθαρίσουμε εδώ, ο σκανδαλισμός δεν είναι το ίδιο πράγμα με το αυτό που κάνει εκείνος δεν μου αρέσει. Είναι άλλο πράγμα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τη λέξη, την έννοια του σκανδαλισμού για διάφορους λόγους. Την πετάμε δεξιά και αριστερά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορώ να λέω για κάτι που κάνει ο αδελφός μου και δεν συμφωνώ με αυτό, ότι ξέρεις αυτό που κάνει με σκανδαλίζει. Για να πω ότι με σκανδαλίζει, σημαίνει ότι θα πρέπει αυτό που κάνει εκείνος να με βάζει σε μια αμφιβολία. Μα καλά, είναι δυνατόν αυτό το παιδί του Θεού να κάνει αυτό το πράγμα και να θέτει σε κίνδυνο και τη δικιά μου τη ζωή? Έτσι λοιπόν, άλλο το τι με ενοχλεί, το τι μου αρέσει, τι έχω συνηθίσει ή το τι νομίζω ότι είναι σωστό, και άλλο το τι με σκανδαλίζει. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσω αν αυτή η συμπεριφορά μου ενοχλεί πραγματικά την πνευματική πορεία κάποιων αδελφών. Και στην περίπτωση που ενοχλεί την πορεία τους, τότε θα προτιμήσω, χάρη της αγάπης, γιατί ο αδελφός μου είναι πολύτιμος, όπως εγώ είμαι σε εκείνον έτσι και εκείνος είναι πολύτιμος για μένα, χάρη της αγάπης να μην κάνω αυτό που ίσως είναι σωστό. Και ξέρω, έχω ξεκαθαρίσει ενώπιον του Θεού ότι είναι σωστό, αλλά ενοχλεί κάποιον και μπορεί να τον βάλει σε κίνδυνο. ας μην φάω κρέας, λέει ο Παύλος στο έναν. Μα ήταν αμαρτία το να φάει κρέας. Δεν ήταν, το είχε ξεκαθαρίσει. Αλλά λέει, αν πρόκειται να οδηγήσω με τη συμπεριφορά μου σε απώλεια κάποιον αδύνατο, τότε ας μην φάω κρέας στον αιώνα. Παράλληλα όμως ο Παύλος, το είπαμε και στην αρχή, δεν μένει μόνο σε αυτό. Πολύ συχνά εμείς αδελφοί μένουμε σε αυτό. Λέμε, τι να κάνουμε, σκανδαλίζεται αυτός, δεν το κάνουμε. Και μπορεί να υπάρχει για 20 χρόνια κάποιος άνθρωπος μέσα σε μια εκκλησία που να σκανδαλίζεται και να μένει εκεί η κατάσταση. Ο Απόστολος Παύλος, μαζί με αυτά που λέει, να σεβαστείς και να προσέξεις τον αδελφό σου, ξεκαθαρίζει και ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Έτσι λοιπόν, έχουμε χρέος μαζί με το σεβασμό και την προσοχή στο να μην προσβάλλουμε την ασθενή συνείδηση του αδελφού μας με αγάπη, να σταθούμε δίπλα του και να του δείξουμε ότι αυτό το οποίο ενδεχομένως τον ενοχλεί είναι λάθος ενώπιον του Θεού. Δεν έχει νόημα να τα αφήνουμε τα πράγματα να χρονίζουν και να πούμε, τι να κάνουμε, κάποιος ενοχλείται, σκανδαλίζεται. Ας τον βοηθήσουμε τον αδελφό να την ξεπεράσει αυτή την κατάσταση του σκανδαλισμού και να καταλάβει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για διάφορα θέματα τα οποία υπάρχουν στις εκκλησίες μας. Ας μην μένουμε έτσι ενοχλεί τη συνείδηση της εκκλησίας. Είναι λίγο ασαφής η έννοια της συνείδησης της εκκλησίας. Πολλές φορές διαμορφώνεται από ένα-δύο ανθρώπους μόνο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν καν τι γίνεται μέσα στην εκκλησία και προβάλλεται μονίμως η συνείδηση της εκκλησίας. Είναι πολύ σημαντική έννοια, σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, αλλά όταν η συνείδηση της εκκλησίας είναι πραγματικά συνείδηση της εκκλησίας και όχι συνείδηση ενός-δύο ανθρώπων. Και η συνείδηση της εκκλησίας είναι μια συνείδηση η οποία πρέπει σιγά-σιγά να διαμορφώνεται σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Αν λοιπόν η συνείδηση της εκκλησίας έχει πρόβλημα με ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι σωστό ενώπιον του Θεού, καλό είναι σιγά-σιγά να βοηθήσουμε τους αδελφούς που έχουν το πρόβλημα να το ξεκαθαρίσουν αυτό και να μην τους ενοχλεί πάλι. Να μην τους ενοχλεί ακόμα. Ένα ακόμα σημείο, αδελφοί, που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ο σκανδαλισμός είναι μια παθολογική κατάσταση. Δεν είναι ένδειξη πνευματικότητας το να έρχομαι και να λέω με σκανδαλίζει αυτό, με σκανδαλίζει εκείνο, με σκανδαλίζει το άλλο. Πολλές φορές το θεωρούμε σαν ένδειξη πνευματικότητας, ότι όσο πιο πολύ σκανδαλιζόμαστε, τόσο πιο πνευματικά ευαίσθητοι είμαστε. Δεν είναι έτσι. Είναι παθολογική κατάσταση. Ο Απόστολος Παύλος εδώ, έτσι ακριβώς το τοποθετεί, λέει ότι αυτοί που είχαν το πρόβλημα και σκανδαλίζονταν ήταν οι ασθενείς. Χρειάζονταν με προσοχή ως ασθενείς, λέει, μην τους πατήσετε κάτω, βοηθήστε τους με στοργή, μην τους οδηγήσετε σε απώλεια. Αλλά την άλλη πλευρά δεν πάβει όμως να είναι μια κατάσταση παθολογική. Και είναι μια κατάσταση παθολογική γιατί σημαίνει ότι δεν έχω καταλάβει κάποια πράγματα σωστά μέσα από τον λόγο του Θεού, αλλά και είναι μια κατάσταση παθολογική γιατί έχω χάσει το στόχο μου και δεν βλέπω στον Ιησού Χριστό μόνο, αλλά βλέπω στο τι κάνει ένας και ο άλλος. Εκείνο που πρέπει σαν άνθρωποι του Θεού να έχουμε είναι το πρώτο υγό μας μπροστά, είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό να βλέπουμε. Τώρα, όσο και αν εκτιμώ κάποιον, είναι ωραίο να έχω αδελφούς δίπλα μου πνευματικούς, να βλέπω τη συμπεριφορά τους, να βλέπω την πορεία τους και να χαίρομαι πραγματικά μαζί τους. Αλλά όταν στραφοπατήσει ο αδελφός μου, δεν θα πρέπει να συνεχίσω να βλέπω εκείνον, αλλά θα ξαναγυρίσει σημείο αναφοράς για μας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν λοιπόν η πνευματική μου πορεία τίθεται σε κίνδυνο, επειδή βλέπω κάποιον αδελφό με ενοχλή συμπεριφορά του και φοβάμαι ότι ίσως στραβοπατήσω εξαιτίας συμπεριφοράς του αδελφού, τότε καλύτερα να στρέψω τα μάτια μου ξανά στον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ο σκανδαλισμός είναι παθολογική κατάσταση. Και όσο πιο γρήγορα ξεπερνιόνται τέτοια φαινόμενα μέσα στις εκκλησίες μας, τόσο καλύτερα είναι. Ακόμα, ένα σημείο το οποίο επίσης ξεκαθαρίστηκε είναι ότι σε καμία περίπτωση, όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, δεν θα πρέπει να υπάρχουν προβλήματα σχέσεων. Περιφρόνησης, είμαι εγώ πνευματικότερος και σκανδαλίζομαι. Σε καμία περίπτωση. Το είδαμε ήδη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εσείς μην περιφρονείτε αυτούς, αλλά και εσείς μην κρίνετε όμως τους άλλους. Μην θεωρείτε ούτε ότι είσαστε πιο πνευματικοί, ούτε εσείς είσαστε πιο έξυπνοι, τα καταλάβατε και γι' αυτό πρέπει να περιφρονήσετε τους άλλους. Το πνεύμα της αγάπης και της θυσίας είναι πολύ σημαντικό σε κάθε συμπεριφορά και σε κάθε έκφραση της ζωής της Εκκλησίας. Και δεν θα πρέπει να χάνετε ποτέ. Και ακόμα, αδελφοί, ένα άλλο σημείο είναι ότι με βάση αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, το πρόβλημα του σκανδαλισμού πρέπει να το ξεπερνάει και ο σκανδαλιζόμενος. Το είπαμε ήδη. Αλλά είναι χρέος του καθενός που σκανδαλίζεται να βρει εκείνος τη λύση έτσι ώστε να μην σκανδαλίζεται ακόμα και αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν εξακολουθούν κάποιοι άνθρωποι με τη συμπεριφορά τους να προκαλούν πρόβλημα, ας προσευχηθώ στο Θεό να πάψω να σκανδαλίζομαι εξαιτίας της συμπεριφοράς αυτών των ανθρώπων. Στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, λέει ο Ιησούς Χριστός, αν σε σκανδαλίζει κάτι, αν σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλε το μάτι σου. Δεν είπε ότι αν σε σκανδαλίζει κάποια γυναίκα, πήγαινε σκότωσε τη γυναίκα για να μην σε σκανδαλίζει. Εσύ θα λύσεις το πρόβλημα μόνος. Μπορεί η γυναίκα που σε σκανδαλίζει να είναι εδώ μπροστά συνέχεια και να σε σκανδαλίζει. Αλλά δεν θα πρέπει όμως να φροντίσεις να εξαλείψεις το αντικείμενο του σκανδαλισμού σου. Εσύ φρόντισε να λύσεις το πρόβλημα μόνος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτά τα προβλήματα έχουμε μεν χρέος να μην σκανδαλίζουμε τους άλλους, αλλά μην περιμένουμε όμως ότι άλλοι θα μας λύσουν το πρόβλημα. Βασικά, εμείς πρέπει να λύσουμε το πρόβλημά μας και κατά κύριο λόγο. Θα φροντίσουμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα του σκανδαλισμού μόνοι μας. Τώρα, μακάρι και οι αδελφοί μας να το καταλάβουν και να μην μας φέρουν και εμάς ή όποιος σκανδαλίζεται να μην μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Αλλά το πρόβλημά μου όμως, αν σκανδαλίζομαι, εγώ θα πρέπει να φροντίσω να το λύσω ενώπιον του Θεού και να προσευχηθώ να με βοηθήσει ο Θεός να το ξεπεράσω. Αυτό όμως από την άλλη πλευρά δεν εξισορροπεί τις ευθύνες. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω σε κάποιον όταν έρθει και μου πει, ή μπορεί να είναι πρεσβύτερος και να κάνει μια παρατήρηση. Το λέω γιατί το υπέπεσε στην αντίληψή μου τελευταία σε κάποια εκκλησία. Ένας πρεσβύτερος έκανε μια παρατήρηση σε κάποιον για τη συμπεριφορά του. Και η απάντηση του αδελφού ήταν, μα δεν λέει ο λόγος του Θεού, αν σε σκανδαλίζει να βγάλει το μάτι σου. Πες τον σε αυτό που το είπε να πάει να βγάλει το μάτι του. Δεν είναι απάντηση αυτή. Μπορεί η ευθύνη, όπως είπαμε και πριν, στο σκανδαλιζόμενο να είναι να ξεπεράσει το σκανδαλισμό μόνος του, και πράγματι έτσι είναι, αλλά από την άλλη πλευρά όμως είναι και ευθύνη δικιά μου να δω εάν με τη συμπεριφορά μου προκαλώ πρόβλημα στον αδελφό ή όχι. Εάν εκείνος δεν κάνει το μέρος του, δεν σημαίνει ότι και εγώ δικαιούμαι να μην κάνω το μέρος μου. Εάν εκείνος δεν ξεπερνάει το πρόβλημα μόνος του, δεν σημαίνει ότι και εγώ μπορώ να πω, αυτός γιατί δεν βγάζει το μάτι του, γιατί δεν φροντίζει να λύσει το πρόβλημα. Και εγώ παραμένω έτσι όπως είμαι. Δεν λέει κάτι τέτοιο λόγος του Θεού. Και ο ένας πρέπει να ξεπεράσει το πρόβλημά του και να ζητήσει από τον Θεό να ξεπεράσει το πρόβλημα αυτού του σκανδαλισμού, και ο άλλος πρέπει να προσέχει με τη συμπεριφορά του να μην σκανδαλίζει τον αδελφό ο οποίος έχει ασθενή συνείδηση. Και ακόμα αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος θέτει και την έννοια του παραδείγματος στην επιστολή προς Κορινθίους. Λέει: πρόσεξε, μη σε δει κάποιος να είσαι στην τράπεζα των ειδώλων και να τρως τα ειδωλόφυτα και η ασθενή του συνείδηση ενοχληθεί και αρχίσει και αυτός να τρώει ειδωλόφυτα. Πρόσεξε, μην τον οδηγεί σε απώλεια. Εδώ βεβαίως μιλάει για μια περίπτωση που μπορούσε κάποιος να δει κάποιον να τρώει ειδωλόφυτα στην τράπεζα των ειδώλων και να ξαναοδηγηθεί στη σκέψη ότι τα είδωλα τελικά κάτι είναι. Αυτοί οι θεοί δηλαδή τους οι οποίοι λατρεύονται μέσω των ειδώλων έχουν κάποια υπόσταση. Και να ξαναοδηγηθεί εμέσως σε ειδωλολατρικές συνήθειες. Γιατί φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ξεκαθαρίσει ότι οι ειδωλολατρικοί θεοί δεν ήταν απολύτως τίποτα. Ορισμένοι τους θεωρούσαν ότι ναι, μεν δεν είναι όπως ο Θεός που πιστεύουμε, αλλά είναι όμως κάποιες θεότητες και αυτές. Και υπήρχε τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως η έννοια του παραδείγματος. Ότι μπορεί να έχει ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, μπορεί να ξέρει γιατί τα κάνει και να ξέρει ότι δεν είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού. Πρόσεξε όμως γιατί δεν είσαι μόνος. Πρόσεξε γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σε δουν και τη συμπεριφορά σου να την παρεξηγήσουν, να την ερμηνεύσουν διαφορετικά και να οδηγηθούν τελικά μέσω αυτού του τρόπου στο να πέσουν σε ολισθήματα ενώπιον του Θεού. Ας έχουμε λοιπόν και αυτή την αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι μας στην Εκκλησία. Η συμπεριφορά μας και η συμπεριφορά του καθενός από εμάς λειτουργεί θετικά ή αρνητικά σε συμπεριφορά άλλων. Σκεφτείτε το κι αλλιώς, αδελφοί, ότι αν κάποιοι από εμάς έχουν μια σωστή πνευματική πορεία, είναι πολύ πιο εύκολο να τραβήξουν μια ολόκληρη Εκκλησία προς μια σωστότερη πνευματική πορεία. Αν όλοι μας είμαστε με το Θεό έτσι και έτσι, έχουμε αμαρτίες, κρατάμε, συγκρινόμαστε και βλέπουμε ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι χειρότερος, τότε μπορεί όλη η Εκκλησία να βρίσκεται μέσα σε ένα τέλμα. Η συμπεριφορά του καθενός μας είναι πολύ σημαντική για το πώς επηρεάζει τον άλλον, είτε θετικά είτε αρνητικά. Ας έχουμε λοιπόν και αυτή την έννοια του παραδείγματος, ότι ο καθένας από εμάς λειτουργεί και σαν παράδειγμα. Και ακόμα, το είπαμε ήδη, ας μάθουμε να διακρίνουμε τι μας ενοχλεί για λόγους αντιλήψεων, απόψεων, ιδεών, συνήθειών και τι πραγματικά μας σκανδαλίζει. Ας μην λέμε ότι μας σκανδαλίζει κάτι όταν απλώς μας ενοχλεί. Πολλές φορές γίνεται αυτό. Ντύθηκε αυτός έτσι και με σκανδαλίζει. Ας μην τα λέμε αυτά τα πράγματα όταν απλώς είναι το τι μας ενοχλεί και όχι το τι θέτει σε κίνδυνο την πνευματική μας πορεία. Ένα ακόμα στοιχείο επίσης, αδελφοί, είναι ότι ο σκανδαλισμός νοείται μόνο προς μία κατεύθυνση. Δεν έχει νόημα, δηλαδή, να πει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είναι 20 χρόνια στην πίστη, ότι κάποιος που ήρθε προχθές στην Εκκλησία το σκανδάλισε η συμπεριφορά του. Μόνο προς την αντίστροφη κατεύθυνση λειτουργεί. Μόνο από την κατεύθυνση δηλαδή των νεόφυτων, των καινούριων αδελφών, των νεοκατήχητων, οι οποίοι μπορεί να σκανδαλιστούν βλέποντας κάτι στραβό ή κάτι που νομίζουν ότι είναι στραβό στη συμπεριφορά ανθρώπων, τους οποίους τους έχουν ψηλά στη συνείδησή τους. Δεν μπορεί δηλαδή ένας πρεσβύτερος εκκλησίας να πάει σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει στην εκκλησία λίγες μέρες και να του πει: κοίταξε, μην το κάνεις αυτό, γιατί με σκανδαλίζει η συμπεριφορά σου. Βεβαίως ο πρεσβύτερος μπορεί να κάνει παρατήρηση στον αδελφό, αν κρίνει ότι η συμπεριφορά του δεν είναι υπρέπουσα, αλλά όχι όμως να του πει: πρόσεξε, γιατί η συμπεριφορά σου με σκανδαλίζει. Δεν έχει νόημα ο σκανδαλισμός προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν ο κίνδυνος που μπορούσε να τεθεί στην πνευματική ζωή ανθρώπων ασθενών, νεοκατήχητων, νεόφυτων. Και κατ' επέκταση, το είπαμε και σε κάποιο άλλο σημείο, δεν έχει νόημα να διατηρούμε αιτίες σκανδαλισμού για χρόνια. Αν ο σκανδαλισμός είναι μία φορά παθολογική κατάσταση, το να σκανδαλιζόμαστε με το ίδιο πράγμα επί χρόνια ενώ προχωράμε στην πνευματική μας ζωή, είναι δύο φορές παθολογική κατάσταση. Υποτίθεται ότι δεν ξεκαθαρίζει κάποιος κάποια πράγματα όταν είναι στην αρχή των βημάτων της πίστης του. Από τη στιγμή που προχωράει, αφήνει πίσω τα παλιά και επεκτείνεται στα καινούργια. Καταλαβαίνει περισσότερα πράγματα και οριμάζει ενώπιον του Θεού. Ας μην λοιπόν κρατάμε πράγματα τα οποία λέμε ότι αυτό με σκανδαλίζει, το άλλο με σκανδαλίζει επί χρόνια. Και βρισκόμαστε τελικά μπροστά σε φαινόμενα ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να έχουν χρόνια μέσα στις εκκλησίες και να σου λένε τελικά ότι εμένα με σκανδαλίζει όμως αυτό. Μα πόσο έχεις οριμάσει, αδερφέ. Πώς είναι δυνατόν να είσαι τόσα χρόνια για να μην έχεις καθαρίσει βασικά πράγματα. Το να σε ενοχλεί μπορεί. Το να έχεις να διαφωνείς με τις απόψεις ή με τον τρόπο που συμπεριφέρεται κάποιος μπορεί και μπορεί και να έχεις δίκιο. Αλλά όχι όμως να σκανδαλίζεσαι και να τίθεται σε κίνδυνο η δική σου πνευματική πορεία από το τι θα κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος στο τέλος δεν έχει ξεκαθαρίσει και πολύ τα πράγματα μέσα του. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, τελειώνοντας, για να μην σας κουράσω περισσότερο, ας κρατήσουμε στη σκέψη μας ορισμένα βασικά πράγματα και θα έλεγα ότι το κυριότερο είναι ότι αυτό που είπαμε, ότι ο σκανδαλισμός είναι μια κατάσταση παθολογική για διάφορους λόγους, για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε, και ας φροντίσουμε όσο γίνεται να φεύγει μέσα από τις εκκλησίες μας. Όταν υπάρχει, ας μην ξεχνάμε ότι βασικό χαρακτηριστικό μας είναι το πνεύμα της αγάπης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι σαν άνθρωποι του Θεού, οι στόχοι μας και τα χαρακτηριστικά μας είναι πολύ πιο σημαντικά και πρέπει να είναι πολύ πιο σημαντικά από τα επιμέρους χαρακτηριστικά της πορείας και του πώς συμπεριφέρεται ο καθένας. Γιατί συνήθως, όπως φαίνεται και στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, στα κομμάτια αυτά, και όπως και το έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές μέσα στις εκκλησίες μας, σε επιμέρους στοιχεία της ζωής μας επικεντρώνονται συνήθως αυτές οι κουβέντες και οι συζητήσεις περί σκανδαλισμού. Δεν σκανδαλίθηκε δηλαδή κανείς, για παράδειγμα, για την έλλειψη προσευχής, ας πούμε, μιας εκκλησίας ή για την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, γιατί μπορεί να υπάρχουν στοιχεία πικρίες και αμαρτίας επί χρόνια ριζωμένες μέσα στις καρδίες κάποιων ανθρώπων. Συνήθως σκανδαλιζόμαστε γιατί μου είπε κάποιος κάτι, γιατί φόρεσε κάποιος κάτι, γιατί μίλησε ή συμπεριφέρθηκε με κάποιον άλλο τρόπο. Ας προσέχουμε τα κριτήριά μας να είναι πιο όρημα πνευματικά και αυτό που επιζητούμε για τον εαυτό μας και αυτό που επιζητούμε για τους αδελφούς μας να είναι μέσα στα πλαίσια της οριμότητας, έτσι όπως ο Θεός τα θέλει. Λέει, η Βασιλεία των Ουρανών είναι ο στόχος σας και τα χαρακτηριστικά σας δικαιοσύνη, χαρά, ειρήνη, αγάπη. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά μας. Και ας αποβλέπουμε και ας έχουμε αυτή τη συνέση ότι είμαστε παιδιά του Θεού και έχουμε σκοπό να τον αντικρίσουμε και να γίνουμε όμοιοι με αυτόν. Ας μην αφήνουμε πουσιώδη στοιχεία να τα βάζει ο διάβολος και να μας χωρίζουν μεταξύ μας. Όσο πιο γρήγορα τα ξεπερνάμε, τόσο καλύτερα είναι. Εδώ, αδελφοί, τελειώνω, αν και ήδη έχουμε καλύψει την ώρα. Θα ήθελα έτσι, έστω για ένα πεντάλεπτο, αν θα ήθελε κάποιος αδελφός, επειδή είναι ένα θέμα που αναλαμβάνω που αρκετά συχνά έχει απασχολήσει, αν θα ήθελε κάποιος αδελφός να πει κάτι, το κουβεντιάζαμε. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Δηλαδή, αν έχω ξεκαθαρίσει εγώ ότι αυτό που κάνω δεν είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού, ότι δεν θέτει σε κίνδυνο την πνευματική μου ζωή και ότι δεν τίθεται αυτό το θέμα του παραδείγματος που είπαμε πριν, ότι θα με δει κάποιος, μπορεί να σκανδαλιστεί οτιδήποτε άλλο. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι υποκρισία. Προσωπικά δεν ξέρω τώρα αν έχει κάποιος άλλη άποψη, αλλά νομίζω ότι αν εγώ έχω ξεκαθαρίσει τα πράγματα ενώπιον του Θεού, τότε ναι, δεν βλέπω γιατί είναι αμαρτία το να το κάνω αυτό.
1: Που έρχεται με την όραση, που μπορεί να μην τη μια θέση έξω από τον ουρανό, όταν έξω θα είναι μερικές κατηγορίες ανθρώπων. Το τριβάρκο του σοβαρό, το οποίο είναι αναλυσμού που κύριο θα είναι και πλήση, και είναι θέματα μικρότερα ή πολύ μικρά, όπως η πρόεδρος του κρέατος που βάζει κάνει στο πιάτο. Μέσα υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία, μια ολόκληρη γάμα από ενδεχόμενα, που δεν πρέπει να τα εξετάσει κανείς γενικότερα. Θέλει ένα ίσως αυτού και κάποιους να παρασκήσουν ότι αν κάποιος είναι σίγουρος ότι δεν παρενοχλεί την πνευματική ζωή, τότε με συνείδηση Θεού το χρησιμοποιώ με την προσοχή που χρειάζεται κάθε στοιχείο που προέρχεται από τον κόσμο. Πρέπει να προσθέσει. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι όταν του είπε βγάλε το μάτι σου, κόψε το χέρι σου, κυριολέκτησε τη μάτι σου. Μονάχα από εκεί πέρα εκδόθηκε μια εναλλακτική, όπως για παράδειγμα μας είπε να προσφέρουμε τα σώματά μας στη θυσία, αλλά είναι τόσα, δηλαδή θα προσφέρουμε στη θυσία, αλλά θα αναφέρουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε σωστά κατά Θεόν. Έτσι και τα μέλη μας θα πρέπει να τα ελέγχουμε με μια νοοτροπία ότι τα θανατώνουμε, αλλά τα χρησιμοποιούμε προσεκτικά. Γι' αυτό λέει το τρίτο κεφάλαιο του προσφολωτές επιστολής. Εμείς οι οποίοι έχουμε ένα ένοξο προορισμό του ανθρώπου, κατά χάρη που πενετώνεται σήμερα, εμείς που σκοπεύουμε στην οικοδομική μέσα μας τη ζωή του Χριστού, θα πρέπει μέχρι την αρχή ώρα τη ζωή μας αυτή να θανατωθεί, λέει στην προσφολωτή, να εκδώσουμε τα μέλη μας τα επιστολή. Πράγμα που ουσιαστικά είναι σαν να βγάλουμε το μάτι μας. Δεν σου λέω το μάτι μας, οπότε δεν πειράζει, η μάτια είναι.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι είναι μάτια τη μέση σα αγιασμένα τα μάτια μου. Έτσι. Τα μάτια μου θα είναι στο μικρό. Και τι αγιασμένα, τι αγιασμένα, τι αγιασμένα.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, προτείνω στον εαυτό μου να μην παρεκθέτω τη κρίση μου. Και αυτό είναι.
0: Κάτι άλλο. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, αδελφοί, αν θέλετε να σηκωθούμε όρθιοι και κάποιος να κλείσει την ώρα μας για μια προσευχή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Θέλω ότι λατρεύουν αγάλματα, πίσω τα αγάλματα είσαι δαιμόνες. Οι πιο μεμοιημένοι και οι ιερείς επικοινωνούσαν με τα πνεύματα αυτά των θεών και τους έβλεπαν ακόμα και ήσαν δαίμονες. Και όλα αυτά έρχεται να μας τα πληροφορήσει η Αγία Γραφή, η οποία μας λέγει ότι ο Σατάν και οι δυνάμεις του ζητάνε αυτή την επικοινωνία με τον άνθρωπο, διότι το αμάρτημα του διαβόλου, του απαρχής, ήταν ότι ήθελε να λατρεύεται σαν Θεός. Και θέλει να δείξει τον εαυτό του στους ανθρώπους και να δώσει τον εαυτό του στους ανθρώπους σαν Θεόν, ώστε να φτάσουν οι άνθρωποι να τον λατρεύουν. Και καταφέρνει με διαφόρους τέτοιους τρόπους οι άνθρωποι να τον λατρεύουν. Βέβαια, θα σου αρνηθεί ότι υπάρχει ζωντανός και αληθινός Θεός, μόνον για να σου κλονίσει την πίστη στον ζωντανό Θεό. Κατόπιν σου ανοίγει δρόμο επικοινωνίας μαζί του. Μαζί του. Με πνεύματα. Με δαιμόνια. Με δαίμονες. Στην Παλαιά Διαθήκη είδαμε σε ποικίλα σημεία ότι ο Λόγος του Θεού απαγορεύει αυτή την επικοινωνία. Μάγους, επαϊδούς, ούτε θα τους αφήσεις να ζουν και να υπάρχουν. Θα τους θανατώνεις, αλήπητα. Δεν θα τον αφήσεις να ζει. Θα τον σκοτώνεις αν είναι μάγος, αστρολόγος, επαϊδός, νεκρομάντης, ανταποκριτής δαιμονίων, όλες αυτές οι ονομασίες που αναφέρονται στο ίδιο πράγμα, σε ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούν με τον υπερβατικό αόρατο κόσμο, όχι δια της οδού, η οποία λέγεται Ιησούς Χριστός. Κάθε άλλη επικοινωνία είναι επικίνδυνη, θανάσιμα επικίνδυνη και είναι επικοινωνία με δαιμόνια. Και στην Παλαιά Διαθήκη, αφού εξετάσαμε διαφόρους τρόπους επικοινωνίας και είδαμε διαφόρους τρόπους επικοινωνίας, εκείνοι που βλέπανε κάποιο χέρι να γράφει ή ακούγανε φωνή ή τους ερχόταν οι λέξεις στο πνεύμα τους ή αφήνανε το χέρι τους να καταληφθεί από το πνεύμα για να γράψουν. Όλοι αυτοί οι γραφείς, οι ιερείς, οι ιεροί γραφείς, που είσαντε οι περισσότεροι από αυτούς οι ιερείς στην αυτήν, οι παπάδες δηλαδή των Αιγυπτίων, των αρχαίων Αιγυπτίων, οι ιερείς των αρχαίων Αιγυπτίων. Άλλοι που επικοινωνούσαν με πνεύματα και ούτω καθεξής, ήρθαμε να δούμε ότι και στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται περιπτώσεις τέτοιες. Στην Καινή Διαθήκη, περιπτώσεις που αναφέρονται με τις λέξεις «η φαρμακή». Είναι μάχη. Φαρμακία θα πει μαγκανία κατά την Αγία Γραφή, κατά την Καινή Διαθήκη, και μιλήσαμε στο περασμένο μας μάθημα για τους φαρμακούς ή τους μάγους. Είναι μάγοι που χρησιμοποιούν ναρκωτικά φάρμακα.

Ο χριστιανός είναι άνθρωπος που αστράφτει και λάμπει. Το μάτι του αστράφτει και λάμπει. Είναι άνθρωπος ενεργού θελήσεως. Είναι γεμάτος θέλησης και γεμάτος δραστηριότητα. Θέλει δε το αγαθό. Θέλει το θέλημα του Κυρίου του. Θέλει την υπακοή στο Θεό. Και δεν θέλει το κακό. Μισεί το κακό. Αυτός είναι ο χριστιανός. Που πιστεύει ενεργώς στο Χριστό. Όχι κανένας χριστιανούλης μαζωμένος. Γιατί κάτι τέτοιους τους αρπάζει ο Σατανάς. Αν δεν έχεις θέληση, σε βουτάει. Εκμεταλλεύεται την αδράνειά σου. Και εκμεταλλεύεται την αδυναμία της θελήσεως. Αν εσύ παραδίδεις τον εαυτό σου και είσαι άνθρωπος μετάβολος και κυμαίνεσαι και δεν αντιστέκεσαι και δεν αντιδράς και δεν έχεις θέληση μέσα σου, γίνεσαι υποχείριο όργανο. Σε έχει στα χέρια του. Όπως μαζεύει κανείς ένα κουρέλι από κάτω και το μετακινεί όπου θέλει, έτσι σε παίρνει ο Σατανάς και σε κάνει ό,τι θέλει. Εάν εσύ την θέλησή σου δεν τη χρησιμοποιείς για τη δόξα του Θεού. Τέτοιοι λοιπόν άνθρωποι υπήρχαν στην Καινή Διαθήκη και τους αναφέρει, αλλά και στα αρχαία χρόνια, όπως μιλήσαμε και είπαμε ότι ο Αριστοφάνης στις Νεφέρες αναφέρει φαρμακούς και λέει να καλέσουν φαρμακίδα, γυναίκα δηλαδή, ικανή σε μάγια, για να σύρει το φεγγάρι κάτω. Επίσης ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Πέρσης, ο Ξέρξης, στην εκστρατεία τη μεγάλη την οποία έκανε εναντίον της Ελλάδος, χρησιμοποίησε φαρμακούς, οι οποίοι έκαναν φαρμακίας για να μαγέψουν τον ποταμό των Στριμώνα να περάσει ο στρατός, για να μην τους φέρει δυσκολίες, τους πνίξει κλπ. Να μην αγριεμένος ο Στριμώνας, να μην κατεβάσει και τους πνίξει. Και λέει εκεί στον Ηρόδοτο, φαρμακεύσαντες δε ταύτα εις των ποταμών, αφού δηλαδή τελέσαμε τας μαγικάς ταύτας ιεροπραξίας εις των ποταμών, διέβησαν. Έκαναν φαρμακίας, που θα πει μαγκανίες. Και είπαμε ότι η Καινή Διαθήκη βάνει τους φαρμακούς, τους μάγους, πλάι με τους ειδωλολάτρες και με τους μάγους. Και λέει ότι αυτοί δεν έχουν καμία θέση στη Βασιλεία του Θεού και στην πόλη του Θεού επάνω. Καμία θέση. Και αναφέρεμε ότι στις προς Γαλάτας επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, στο 29ο, η φαρμακία αναφέρονται, η φαρμακία μεταξύ των έργων της σαρκός. Είναι έργα δηλαδή που τα πράττει η ανθρώπινη θέληση, η διεφθαρμένη θέληση του ανθρώπου, η αποστατημένη θέληση του ανθρώπου. Αυτή κάνει φαρμακίας. Και στην Αποκάλυψη, στο τελευταίο κεφάλαιο, προτελευταίο, κάπα 8, λέει ότι οι φαρμακοί δεν έχουν καμία θέση επάνω εκεί στους ουρανούς, στην πόλη του Θεού, έξω όλοι αυτοί, μάγοι, φαρμακοί κλπ. Και ήρθαμε ακόμα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, στο 19 εδάφιο, και μιλήσαμε για μια περίεργη περίπτωση που αναφέρει εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 19. Ο Λόγος του Θεού μας λέει για το κήρυγμα το οποίο έκανε ο Απόστολος Παύλος εκεί στην Έφεσο. Και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Έφεσο είχε τρομακτικά αποτελέσματα. Φοβερά αποτελέσματα, συγκλώνησε κυριολεκτικά ψυχές, επεστράφησαν στο Χριστό και ελευθερωνόντουσαν από τα δαιμόνια. Άλλοτε κατηλημμένοι από δαιμόνια, εστρέφοντο εις τον Χριστό. Και είπαμε για την ιστορία αυτή, ότι υπήρξαν μερικοί από εκείνους οι οποίοι έπραξαν περίεργα. Αυτοί που ονομάζονται οι τα περίεργα πράξαντες, λέει εδώ στην γραφή. Προσέξτε να δείτε τι λέει. Αναφέρει την περίπτωση που όταν ο Απόστολος Παύλος ονόμαζε το όνομα του Ιησού Χριστού, ακόμα και μαντήλια του Παύλου όταν τα βάζανε απάνω σε ανθρώπους ασθενείς, ελευθερωνόντουσαν, και άλλοι που ήσανται κατηλημμένοι από τον διάβολο ελευθερωνόντουσαν. Και υπήρξαν μερικοί εξορκιστές Ιουδαίοι, εξορκιστές που κάναν εξόρκια και κάναν τα εξόρκια τους επικαλούμενοι τον Σατανά. Βεβαίως. Είδανε λοιπόν τον Παύλο ότι επεκαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού και το όνομα αυτό είχε δύναμη να ελευθερώνει και θελήσανε να κάνουν το ανάλογο. Αλλά δεν το ξέρανε τον Ιησού βέβαια γιατί δεν είχαν καμία σχέση με τον Χριστό. Και τι έκανανε. Θελήσανε να βγάλουν δαιμόνια και είπανε επεκαλέστησαν και είπαν

0: δύο λεπτά να σας το διαβάσω από μέσα. Και την έκ των περιεχομένων εξορκιστών Ιουδαίων επεχείρησα να προφέρω σε επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντας «Σας ορκίζομαι, σας εξορκίζομαι, όπως θα λέγαμε, εις τον Ιησούν τον οποίον ο Παύλος κηρύττει». Δηλαδή δεν τον ξέρανε, δεν είχαν καμία σχέση με τον Ιησού Χριστό, γιατί αυτοί ήσαν εξορκιστές. Ήσανε άνθρωποι που είχαν επικοινωνίες με δαιμόνια. Και λέει «Σε εξορκίζομαι στο όνομα του Χριστού, του Ιησού Χριστού, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει». Και το δαιμόνιο το οποίο ήταν μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο που θέλανε να του βγάλουν τα δαιμόνια, τα δαιμόνια είπανε σε αυτούς τους εξορκιστάς «Τον Παύλο τον ξέρω και τον Ιησού τον ξέρω, αλλά εσείς τι είστε που ερχόσαστε τώρα εδώ πέρα να μου κάνετε τον κάποιον, τι είστε εσείς?» Και φόρμησε, λέει, ο δαιμονισμένος εκείνος εφόρμησε πηδή σας απάνω σε αυτούς ο άνθρωπος ο δαιμονισμένος, στον οποίον ήταν το πνεύμα των πονηρών, και νικήσας αυτούς, ίσχυσε εναντίον αυτών, ώστε γυμνοί και τραυματισμένοι έφυγαν από μέσα από εκείνο το σπίτι. Μόλις καταφέραν να ξεφύγουν από τα χέρια του δαιμονισμένου. Γιατί χύμιξα πάνω τους, και αυτός είχε δύναμη, δύναμη όχι δική του φυσική δύναμη, είχε τη δύναμη των δαιμονίων. Και τους βούδιξα με τη δύναμη των δαιμονίων, και θα είναι τόσο δυνατά αυτά τα πνεύματα, ονομάζονται σεντίμ, που θα πει ισχυρά πνεύματα. Ισχυροί, οι κύριοι. Και κατά συνέπεια είχαν δύναμη. Αφού αλυσίδες, λέει, τους δένανε με αλυσίδες και έσπασαν, σπάνε και τις αλυσίδες ακόμα. Δαιμονισμένοι. Γιατί δεν είναι δική τους η δύναμη, είναι υπερφυσική δύναμη σε αυτή. Και πέσανε απάνω στον άνθρωπο, στους ανθρώπους αυτούς, τους εξορκιστάς, και φύγανε, λέει, μόλις που σώθηκαν κατατραυματισμένοι. Αυτό το πράγμα όμως ακούστηκε γύρω και είχε τρομερό αποτέλεσμα. Έγινε γνωστό σε όλους, Ιουδαίους και Έλληνες, που κατοικούσαν στην Έφεσο. Και έπεσε φόβος σε όλους αυτούς. Φόβος μεγάλος. Και μεγαλύνεται το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και πολλοί, λέει, από εκείνους που είχαν πράξει τα περίεργα, ήρχαν το πιστεύοντες και εξομολογούμενοι και φανέρωναν τις πράξεις τους, βλέπετε, και έφεραν τας βίβλους, τας μαγικάς βίβλους που είχαν, και τας κατέκαιαν ενώπιον πάντων και αρρύθμισαν τα στιμά στην αξία αυτών των βιβλίων και βρήκαν ότι εστίχιζαν 50.000 αργύρια. Και έτσι άφηξαν ο λόγος του Θεού. Τι ήσανε αυτοί που είχαν πράξει τα περίεργα που μας αναφέρει μέσα στη γραφή, ή τα περίεργα πράξαντες? Αυτοί φαίνεται πως ήσανε λατρευτές της Αρτέμιδος της Εφέσου, της θεάς Αρτέμιδος. Η θεά Άρτεμις ήταν ασιατική θεότης, την οποία είχαν υιοθετήσει και οι Έλληνες της Εφέσου. Μεγάλη Άρτεμις Εφεσίων φωνάζανε εναντίον του Παύλου όλοι εκείνοι οι Εφέσιοι, όταν είδαν ότι ο Παύλος τους έκανε ζημιά κηρύττοντας τον Ιησού Χριστό. Επρόκειτο όμως περί δαιμονίου προφανώς. Κάτω λοιπόν από το άγαλμα της Αρτέμιδος, κάτω από το άγαλμα της θεάς αυτής, ήσανται γραμμένες μαγικές λέξεις, ακατάληπτες και περίεργες. Το νόημά τους δεν το ξέβρανε. Όπως επί παραδείγματι αναφέρονται μερικές. Άσκη, κατάσκη, λίξ, τετράξ, δαμναμενεύς, έσιον και άλλη σειρά. Βέδι, ζάμς, χθόν, πλήκτρον, σφίξ, κνάξβι, χνύπτης, φλέγμον, δρόψ. Αυτές οι λέξεις ήσαν μαγικές. Τι ήσανε γραμμένες εις τη βάση του αγάλματος της θεάς Αρτέμιδος. Τις παίρνανε λοιπόν αυτοί, είτε οι ιερείς της Αρτέμιδος, και τις γράφανε απάνω σε μέταλλο, σε πέτρα, σε ξύλο, και κάνανε ένα είδος φυλαχτών. Και πίστευαν ότι εκείνοι που έχουν αυτά τα φυλαχτά, με αυτές τις λέξεις γραμμένες επάνω, εφυλάσσονται από πολλά δεινά και πολλά κακά και εκατόρθωναν πολλά πράγματα. Ήσανε τα περίφημα, ονομαζόμενα τα περίφημα, εφέσια γράμματα. Τα εφέσια γράμματα. Γραμμένα στη βάση του αγάλματος της θεάς Αρτέμιδος. Πολλοί λοιπόν από αυτούς που είχαν τέτοια ή πουλούσαν τέτοια ή πιάνανε τέτοια, όλα αυτά τα φυλαχτά που τα λένε, και μέχρι σήμερα έχουν μείνει τέτοια πράγματα, και έχει παντόφολα, λέει, του Αγίου, και έχει κάποιο ξύλο, λέει, τίμιο ξύλο μέσα και έχει χώμα, λέει, από εκεί που, από τον τάφο του Αγίου ή του τάδε, ξέρω εγώ. Όλα αυτά τα πράγματα μαγικά, διότι πιστεύουν ότι αυτά δύναται να έχουν επιρροή απάνω στον άνθρωπο, μαγική επιρροή, ώστε και τα δαιμόνια να τα βγάλουν. Γι' αυτό είναι πλάνη, απάτη. Ο διάβολος τους εξαπατά, διότι αυτά δεν έχουν καμιά δύναμη μέσα τους. Και δεν θα είχαν καμία δύναμη εάν ο διάβολος δεν συνεργούσε. Επειδή όμως το πιστεύουν, ο διάβολος έρχεται και φέρνει μερικά πράγματα, κατορθώνει μερικά πράγματα, απλώς και μόνον να τους αυξήσει την πίστη σε αυτό. Είδες, λέει, όταν έβαλε το φυλακτό, του κόψε ο πυρετός. Κόπηκε ο πυρετός. Ή όταν έβαλε το φυλακτό, γλίτωσε από τη βασκανία. Ο διάβολος που έκανε τη βασκανία, ο διάβολος την έβγαλε για τη βασκανία, για να τον κάνει να πιστεύει ότι το φυλακτό αυτό μην το βγάλει από πάνω σου, από μέσα στη φανέλα. Καρπίτσωσέ το. Και βλέπεις ακόμα ανθρώπους που μπορεί να είναι επιστήμονες, να έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, και αν τον ψάξει, λέει από μέσα, του μιλήσεις για το Θεό, μπα, και εγώ πιστεύω, λέει, να δεις, και βγάλει από τη φανέλα του και σου δείχνει ένα φυλακτό που έχει ένα ξυλαράκι εκεί στα βουδάκια, ένα ραμμένο εκεί πράγμα να σου δείξει. Και όλη η πίστη του είναι αυτή. Και στηρίζεται αυτή, εκεί πέρα, για την αιώνια ζωή, για το μέλλον του, για την τύχη του, για τις δουλειές του, για την προκοπή της δουλειάς του. Και αγνοεί τον ζωντανό και αληθινό Θεό, τον παντοδύναμο και παντοκράτορα, από τον οποίον έπρεπε να κρατιέται και να στηρίζεται και εις τον οποίον τον φέρνει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Να υψώσεις τον Χριστό μες στην καρδιά σου, ο οποίος μπορεί να σε σκεπάσει, να σε φυλάξει, το μέλλον σου και το παρόν σου το κρατάει στα χέρια του αυτός. Αυτό σε οδηγεί. Ο Χριστός. Μόνο εις τον Χριστό. Ήσατε λοιπόν οι τα περιέργα πράξαντες, αυτοί οι οποίοι είχαν λοιπόν ασχολούνται με αυτά τα πράγματα και είχαν και βίβλους μαγικά. Αυτά εβίβλοι, τα βιβλία τα μαγικά, τι να είχαν. Πιθανόν αστρολογικούς υπολογισμούς. Τα ζώδια, από τα αστέρια που μελετούσαν, ήσαν όπως λέγανε οι Ρωμαίοι και τα αναφέρει ο Οράτιος, Βαβυλώνιος νούμερος. Είναι βαβυλωνιακοί αριθμοί. Ήσανται αριθμοί από τη μελέτη των αστέρων, την αστρολογία, που είτε πίστευαν ότι είχαν κάποια επιρροή απάνω στον άνθρωπο, στο μέλλον του, στις δουλειές του, στην τύχη του και ούτω καθεξής. Για να συνοψίσει δηλαδή κανείς τους τρόπους τους οποίους χρησιμοποιούσαν στην αρχαία εποχή εις τας επικοινωνίας αυτάς, θα πρέπει να πει κανείς ότι είσαι πρώτα απ' όλα κάθε είδος μαντεύσεως. Η μαντεία είναι διάφορη από τη μαγεία. Η μαγεία είναι να κάνεις πράγματα ώστε να μεταβάλεις καταστάσεις, να επηρεάσεις ανθρώπους, να αλλάξεις συνθήκες γύρω σου, κάνοντας, χρησιμοποιώντας δυνάμεις διαφόρους και, για να επηρεάσεις. Ενώ αυτή είναι η μαγεία. Ενώ η μαντεία είναι να βλέπεις σημεία, να προσπαθείς να μαντεύσεις τι θέλει να πει για το μέλλον σου, για τη ζωή σου, για πράγματα κρυμμένα κλπ. Είναι λοιπόν είτε μαντεία με ιονούς, σημεία, απαγορευμένες άλλες επιστήμες, είδε κάποιο σημάδι, είδε κάποιο σημάδι στον ουρανό ή κάτι άλλο να γίνεται κάτω στη γη και ούτω καθεξής, τη σημάδι, όλα αυτά. Έπειτα, αν είδε καμιά γάτα, οι αρχαίοι ξέρεις, αν έβλεπαν γάτα να, σε σταυροδρόμι, γάτα να περνάει, να πούμε, έπρεπε να μείνει εκεί και να ρίξει πέτρες προς όλες τις κατευθύνσεις για να φύγουν τα πνεύματα. Πρέπει να μείνει στη θέση του. Και ούτω καθεξής. Τα πέταλα που κρεμάνε στις πόρτες, τα κρεμμύδια που κρεμάνε στις πόρτες, στα αυτοκίνητα μέσα που βλέπεις διάφορα πράγματα που τα βάνουν εκεί πέρα, που νομίζουν ότι θα τους φέρει γούρι ή τύχη και να τους προφυλάξει συγχρόνως από κακά. Όλα αυτά είναι δαιμονιακά. Όλα. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται στον Ιησού Χριστό ελευθερώνεται από όλα αυτά. Ο Ιησούς Χριστός σε σώζει και συγχρόνως ελευθερώνει. Και όπως λέει στην Αγία Γραφή, ο Χριστός μας μετέθεσε από την εξουσία του σκότους στη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Ο Θεός μας μετέθεσε όταν πιστέψαμε στον Χριστό. Και μετατιθέμενοι στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του, δεν έχουμε πλέον κανένα φόβο, ούτε επιρροή από τον διάβολο, από δυνάμεις τέτοιες σκοτεινές, καμιά επιρροή. στους ανθρώπους τους πιστούς. Ούτε ο σατανάς έχει δύναμη απάνω τους, ούτε τα δαιμόνια, ούτε τα μάγια, ούτε οι διάφορες αυτές καφερίχτρες και καφετζούδες και χαρτορίχτρες και τίποτα από αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ελεύθερος, ελεύθερος και νικητής. Διότι ο Ιησούς Χριστός είπε για τους δικούς του, θα πατήσετε απάνω σε φίδια, σε σκορπιούς και σε όλες τις δυνάμεις του εχθρού. Καμιά δύναμη στους σκότους δεν θα σας βλάψει. Θα είστε νικητές. Και τον Χριστός απεγύμνωσε στο Σταυρό αρχές και εξουσίες. Έπειτα είναι η χρήση διαφόρων φράσεων και ψιθύρων, μαγειών, ψιθύρι, μουρμουρίζει, λέει λόγια, σε γι' αυτά τα οποία αναφέρουμε τα εφέσια γράμματα, φράσεις και διάφορες μαγείες και κινήσεις βέβαια, και κάθε μέθοδος αμέσου επικοινωνίας και συνεργασίας με δαιμόνια και δυνάμεις τέτοιες σκοτεινές. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η επικοινωνία με τα δαιμόνια δεν επιτυχάνεται και τόσο εύκολα. Αυτά είναι πονηρά. Αφήνουν τον άνθρωπο να το θελήσει. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή ζητεί στην επικοινωνία δεν τη βρίσκει ευθύς αμέσως. Αλλά τον αφήνουν τον άνθρωπο να χτυπήσει την πόρτα, να επιμείνει, να ζητήσει, να επιμείνει. Αλλά όταν μπεις και όταν σου ανοίξουν την πόρτα, δεν υπάρχει οπισθοχώρηση από εκεί πέρα. Είναι πολύ δύσκολο να γλιτώσεις. Κάποιος ανέφερε για κάποιον ο οποίος επί τρεις μήνες επέμενε να επικοινωνήσει με τον πονηρό κόσμο. Και στο τέλος το πέτυχε. Αλλά όταν το πέτυχε, κατάλαβε μετά από λίγο ότι έπεσε σε μεγάλη παγίδα και ότι είχε να κάνει με δαιμόνια. Και κοίταξε να φύγει, να κάνει πίσω. Αλλά η υποχώρηση ήταν αδύνατη. Δεν τον άφηναν τα δαιμόνια πλέον. Είχαν κατοχή επάνω του. Και το κατάφερε τελικά που με παρολίγο να του στοιχήσει την ζωή του και τα λογικά του ακόμα. Δεν είναι εύκολο τα δαιμόνια να σε αφήσουν όταν γίνεις κτήμα τους και όταν τους δόκεις έδαφος και όταν έχουν δικαιώματα επάνω σου γιατί εσύ το θέλεις. Άμα δεν το θέλεις δεν σε πιάνουν. Αν ανθίστασε δεν σε πιάνουν. Αλλά αν το θέλεις και αν ανοίγεις τις πόρτες, δεν είναι εύκολο να τις κλείσεις. Θα πάθεις δουλειές. Γιατί αυτά δεν οπισθοχωρούν εύκολα. Πρέπει να μάθεις να επιμένεις και να ανθίστασε και να νικάς. Και το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μην αποκτήσεις ποτέ επικοινωνία με πνεύματα τέτοια. Τώρα μέσα στην Αγία Γραφή εξετάζουμε πρώτα απ' όλα από την Αγία Γραφή τα πράγματα και θα δούμε στους σύγχρονους καιρούς σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Και θα δούμε και όλες αυτές τις τέχνες τις οποίες κάνουν. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν μαθαίνουμε ότι απ' αρχής ο άνθρωπος από την πτώση άνοιξε δρόμους επικοινωνίας με το υπερβατικό. Δρόμους επικοινωνίας. Διότι αφού αρνήθηκαν τον Θεό και μπήκε η αμαρτία μέσα, οι απόγονοι του Κάιν, επί παραδείγματι, ήσανται άνθρωποι οι οποίοι ανοίξαν επικοινωνίες με το υπερβατικό. Οι απόγονοι του Κάιν. Ήσανται τύποι ρηγμένοι στη χλυδή. Η πολυγαμία άρχισε από τους απογόνους του Κάιν. Ήταν έκδοση σε πάθη σεξουαλικά. Ο Λάμεχ, ένας εκ των απογόνων του Κάιν, ήταν που είχε πολλές γυναίκες και τον αναφέρει πέρα η Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση. Ήταν εκείνος ο οποίος αναφέρει μέσα εκεί στις γυναίκες του, λέει ότι εσκότωσε νέων στην νεότητά του, εσκότωσε κάποιον, ο οποίος τον είχε φαίνεται τραυματίσει και τσακωθεί με κάποιον και αναφέρεται εκεί στην Γραφή, στο βιβλίο της Γενέσεως, λέει «Αδά και Σιλά, είπε ο Λάμεχ στις γυναίκες του, ακούσατε τη φωνή μου, γυναίκες του Λάμεχ, ακροαστείτε τους λόγους μου, επειδή άνδρα εφώνευσα όταν με πλήγωσε στην πληγή μου και νέον όταν με μαστίγωσε, διότι ο μεν Κάιν επταπλασίωσε αηθρικητή, ο δε Λάμεχ εβδομικοντάκης επτά». Αυτός ήταν ένας τύπος Νταΐ της εποχής του. Τύπος Νταΐ της εποχής του. Είχε πρώτος που αναφέρεται με πολλές γυναίκες. Φαίνεται κάποιος τον πρόσβαλε ή τον χτύπησε και αυτός τον σκότωσε. Και βγήκε τούτο σαν τραγούδι το έχει εδώ πέρα η Γραφή. Το έχει ιδιαίτερα τα λόγια αυτά και φαίνεται το τραγουδάγαν οι καΐδες της εποχής εκείνης ότι αν ο Κάιν θα εκδικηθεί επταπλασίως Ο τούτος ο Λάμεχ θα εκδικηθεί 70 7. Είναι πιο νταΐς αυτός. Θα καταφέρνει καλύτερα και σκοτώνει κόσμο. Εκείνη λοιπόν η εποχή πρώτου Νόε, πρώτου κατακλυσμού, ήταν μια εποχή η οποία είχε βυθιστεί εις το κακό. Και φαίνεται πως ήταν μια εποχή η οποία άρχισε πολύ νωρίς να έχει επικοινωνίες με πνεύματα πονηρά, δαιμόνια. Διότι στο κεφάλαιο το έκτο, όταν μας λέει για τον κατακλυσμό, λέει τα εξής η γραφή. Όταν άρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς, σκεφτείτε δε ότι αυτές φαίνεται πως ήσανε πολύ όμορφες τότε και πολύ δεν πάντησε στον έρωτα, θα λέγαμε. Τούτα τα ονόματα αυτών των γυναικών του Λάμε, η μια σημαίνει στολίδι, η άλλη σημαίνει έρωτας, κάτι τέτοια. Σαν τις γυναίκες δηλαδή προκλητικές. Και μας λέει η γραφή εδώ πέρα, όταν άρχισαν να πληθύνονται οι άνθρωποι απάνω στο πρόσωπο της γης και γεννήθηκαν θυγατέρες σε αυτούς, ειδώντες οι ιοί του Θεού τα θυγατέρα των ανθρώπων ότι ήσαν ωραίε, έλαβαν σε αυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Και λέει στο 4 εδάφιο. Κατ' εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί της γης. Και έτι ύστερον, αφού οι ιοί του Θεού εισήλθαν στα θυγατέρα των ανθρώπων και αυτε τεκνοποίησαν εις αυτούς, εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί. Ποιοι είναι αυτοί οι ιοί του Θεού? Αυτοί είναι άγγελοι, ξεπεσμένοι. Δαίμονες. Αλλά επειδή ήσαν ξεπεσμένοι και ακριβώς θέλανε, βλέπανε την αμαρτία να γίνεται στην εποχή του Νόε, που είχε πληθύνει ο κόσμος και τα πάθη είχαν αυξηθεί και ο κόσμος είχε βυθιστεί στην αμαρτία, αυτοί επέρνανε σώματα, εμφανιζόντουσαν. Διότι έχουμε περιπτώσεις αγγέλων στην Παλαιά Διαθήκη που εμφανίζονται και τρώνε και μιλάνε. Άγγελοι στην Παλαιά Διαθήκη. Στην εποχή που χάρη εκεί στο Λότ εμφανίστηκαν οι άγγελοι που πήγαν και του μιλήσανε, πήγαν στο σπίτι του, εμείναν στο σπίτι του, τους φιλοξένησε ο Λότ, τον πήραν από το χέρι να τον ευγάλουν. Συνεπώς μπορούσαν να πάρουν, να εμφανιστούν δηλαδή, να υλοποιηθούν. Να υλοποιηθούν. Επειδή λοιπόν υπήρχε αυτή η αμαρτία, φαίνεται πως υπήρξαν άγγελοι ξεπεσμένοι, τέτοιοι, οι οποίοι υλοποιήθησαν και εισήλθαν εις τας θυγατέρας των ανθρώπων, δηλαδή στις γυναίκες της εποχής εκείνης, οι οποίες ήσαν ερωτομανείς, ήσαν παραδομένες σε σεξουαλικά πάθη και κατά συνέπεια αυτοί βεβαίως εμφανίστηκαν ως ωραίοι και εμφανίσιμοι άνδρες μπροστά τους και ήρθαν οι σχέσεις με γυναίκας. Αυτή τη μυστηριώδη ιστορία, η οποία φαίνεται εκ πρώτης όψης παράξενη, και θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει? Οι άγγελοι αφού είναι πνεύματα? Αυτή την ιστορία την αναφέρει και ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του και την αναφέρει και ο Ιούδας στην επιστολή του. Και ειδού τι λέει και ο Πέτρος και ο Ιούδας. Ακούστε τι λένε ο Πέτρος και ο Ιούδας για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το δεύτερο κεφάλαιο, ο Πέτρος, τη Δευτέρα Πέτρο. Διότι εάν ο Θεός δεν ελυπήθηκε αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψα σε αυτούς τον τάρταρο, δεμένους με αλυσίδες σκότους, τους παρέδωκε να φυλάτονται εις κρίση. Αυτοί δεν είναι οι άγγελοι, ο σατανάς και οι δυνάμεις του, οι οποίοι είναι στην ατμόσφαιρα, γιατί ο σατανάς είναι ελεύθερος στην ατμόσφαιρα και οι δυνάμεις. Ετούτοι όμως είναι φυλακισμένοι, δεμένοι με αλυσίδες σκότους, που στον τάρταρο, ταρταρώσας. Ο δε τάρταρος είναι φυλακή φαίνεται μέσα στα βάθη, στα έγκατα της γης. Ή στην άβυσσο, στα βάθη των θαλασσών, των ωκεανών, που είναι μυστήριο ο κόσμος και δεν τον γνωρίζουν. Ας λένε ότι τον γνωρίζουν. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι είναι άγγελοι οι οποίοι ημάρτησαν και τους έριξε εις τον τάρταρο και είναι δεμένοι με αλυσίδες σκότους. Γιατί τους έριξε στον τάρταρο? Διότι αυτή η πτώση είναι μεταγενεστέρα, είναι δευτέρα πτώση. Δεν είναι η πρώτη πτώση των αγγέλων του Σατάν. Ετούτοι εδώ ξέβρανε και πιθανόν είναι εκ των αγγέλων εκείνων οι οποίοι είχαν πιθανόν εφύλαταν τον παράδεισο. Πιθανόν λέμε. Διότι αυτά γίνηκαν στην περιοχή εκείνη της Βαβυλώνος. Και φαίνεται ότι ήσαντε άγγελοι οι οποίοι έπεσαν μεταγενεστέρως και δι' αυτό φυλάσσονται κάτω στον Τάρταρο με δεσμά κάτω φυλαγμένοι. Και μας λέει επίσης στην επιστολή του Ιούδα και αγγέλους στο έκτο εδάφιο, οι οποίοι δεν εφύλαξαν την εαυτόν αξίαν, αλλά κατέλειπον το ίδιον αυτό κατοικητήριον, εφύλαξε με παντοτινά δεσμά υπό κάτω του σκότους για την κρίση της μεγάλης ημέρας. Και τούτοι εδώ τι είναι, άγγελοι, που δεν εφύλαξαν την αξία τους, τη θέση τους. Και εγκατέλειπον το εαυτόν οικητήριον. Τώρα, εδώ πέρα στο Νόε, μας λέει ότι οι άγγελοι αυτοί ήρθαν σε σχέσεις με ανθρώπους και γεννήθησαν γίγαντες. Γίγαντες. Η ιστορία και η αρχαία παράδοση παραδέχεται την ύπαρξη γιγάντων, κυκλόπων. Κυκλόπων από την Οδύσσια. Τι ήσανε αυτά τα όντα, διότι αυτά ήσανε μεγάλα όντα. Στην περιγραφή που δίνει εκεί στην Οδύσσια, κάθε Οδυσσέας και οι σύντροφοί του ήσανε σαν να είναι μπροστά σε εκείνον τον κύκλοπα εκεί πέρα. Τι ήσανε αυτά τα όντα. Δεν ήταν απλώς φαντασία. Φαίνεται ότι υπήρξαν όντα τέτοια. Εδώ λέει ότι είσαι γίγαντες. Και ότι είσαι αυτοί οι άλλοτε οι έκπαλε άβρες ονομαστοί. Τι είσαι αυτοί. Φαίνεται ότι είσαι τα γεννήματα της ημίξεως αυτής. Συνεπώς αυτοί που εγενόντο είχαν πει το υπερφυσικό μέσα τους. Δεν ήταν κανονικοί άνθρωποι. Είσαι γίγαντες. Υπερφυσικά όντα, από σύμιξη όντων υπερφυσικών. Μάλιστα, η εβραϊκή λέξη στο τέσσερα εδάφιο που λέει «κατεκίνεας τας ημέρας ήσαντε οι γίγαντες επί της γης». Οι λέξεις γίγαντες στο εβραϊκό κείμενο αναφέρεται ως νεφιλίμ, από τη ρίζα νεφάλ, που θα πει πίπτο. Πίπτο, νεφάλ. Οι νεφιλίμ λοιπόν ήσανται οι πεσμένοι, οι ξεπεσμένοι. Συνεπώς εδώ όταν λέει ήσανται γίγαντες, εννοεί ότι ήσανται οι ξεπεσμένοι αυτοί οι άγγελοι επί της γης, οι οποίοι είχαν εισέλθει στα θυγατέρας των ανθρώπων και φυσικά εκείνοι που είχαν γεννηθεί από τους νεφιλίμ, ήσανται άνθρωποι ονομαστοί. Και έτσι έρχεται να υπαληθεύσουν πολλές ιστορίες τις οποίες διαβάζουμε από τον αρχαίο κόσμο επί παραδείγματι για θεούς οι οποίοι κυνηγούσαν γυναίκας και γεννιόντουσαν ήρωες, ένας Ηρακλής πάντως χάρη που γεννήθηκε από πατέρα και μάνα, ξέρω εγώ, από πατέρα Θεό και μάνα ή αντίστροφο και ούτω καθεξής. Ήρωες της αρχαιότητος, γίγαντες, προσωπικότητες που παίξανε κάποιο ρόλο και οι οποίοι είχαν μία θεϊκή καταγωγή, όπως λέγανε, τη ρίζα τους την έχουν εδώ. Ότι υπήρξε σύμμιξη με τον υπερβατικό κόσμο και γεννήθηκαν προσωπικότητες τέτοιες. Καθόλου το περίεργο. Και δεν είναι καθόλου το περίεργο, αφού και η σύγχρονη φαντασία και αμαρτία δημιουργεί ανάλογα πράγματα. Θα θυμηθείτε ότι παίξανε στον κινηματογράφο το παιδί της Ροζ Μαρί, πως τη λέγανε αυτή, που το συνέλαβε αυτή από την επικοινωνία της με τον Σατανά. Ότι συνήλθε με τον Σατανά και συνέλαβε παιδί. Το παίξανε στο κινηματογράφο αυτό. Συνεπώς, γυρίζομαι πάλι στους παλαιούς καιρούς και τούτη η καιρή τους οποίους ζούμε είναι μια αναβίωση αυτού του πνευματισμού, της επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο, μαγείας, λατρείας του διαβόλου και πλήρους επικοινωνίας, την οποία ο Σατανάς τη ζητεί και η οποία θα καθιερωθεί στους τελευταίους καιρούς, γι' αυτό θα έρθει η κρίση του Θεού. Την εποχή εκείνη που ο Θεός κατέστρεψε τον κόσμο, στην εποχή του Νόε, δεν ήταν μονάχα ότι είχαν αμαρτίες πολλές, πλεονεξίες κλπ. Κυρίως η μεγαλύτερη αμαρτία ήταν αυτή η επικοινωνία, η σύμμιξη, η επιμιξία με αγγέλους, εκ των οποίων γεννήθηκαν γίγαντες επί της γης. Άλλωστε, και ο Αντίχριστος όταν θα έρθει, τι θα γίνει. Δεν θα είναι μια ενσάρκωση σατανικού πνεύματος. Και λέγω, δεν είναι καθόλου περίεργο αυτό το οποίο λέμε, κατά τη γραφή. Θυμάμαι στην Προσοτσάνη, συγκεκριμένως όταν πήγαινα στην εκκλησία της Προσοτσάνης. Ήταν μια κοπέλα ωραιοτάτη. Ωραιοτάτη. Ξαμπιά. Όμορφη κοπέλα. Η οποία ερχόταν στις συναφρήσεις. Και η στην οποία είχα μιλήσει πάρα πολλές φορές στο Ευαγγέλιο. Και όλο άκουγε και μέσα στην καρδιά της δεν έπαινε. Να δίνει το να πάρει. Αυτή η κοπέλα λοιπόν απεκάλυψε και μου το διηγήθηκε η ίδια ότι είχε ερωτευτεί κάποιον ο οποίος ερχόταν τη νύχτα και την καλούσε. Και ο οποίος της είπε ότι είχε ζήσει άλλοτε ποτέ στην Προσοτσάνη. Είχε ζήσει κάποτε στην Προσοτσάνη πριν παλιά χρόνια. Και ότι ήταν κάποιος στην Προσοτσάνη μεγάλος εκεί. Ένας νέος. Εμφανιζόταν μπροστά της. Ερχόταν και την ξύπναγε από το κρεβάτι της. Την καλούσε έξω και έβγαινε έξω μαζί του ραντεβού στους δρόμους. Την αναγγελίζε το, τον αγκάλιαζε, την φιλούσε και εχάνεται μετά. Το πνεύμα αυτό. Αυτό γινότανε συνεχώς. Προσπάθησα να την πείσω και να της δείξω ότι είναι δαίμον. Αυτή το ξέρε ότι επρόκειτο περί νεκρού ο οποίος ήρθε το. Αλλά δεν ήταν νεκρός ο οποίος είχε ζήσει. Αυτός η παιδεία των νεκρών που κάποτε είχε ζήσει. Επρόκειτο περί δαιμονίου. Ήταν ωραίος, ήταν ωραιότατος, ήταν όμορφος, την έπαιρνε και την γύριζε τις νύχτες. Και στο σπίτι το ξέβρανε. Και μου μίλησα να της μιλήσω και της το είπα και λέω πρόσεξε τι κάνεις. Αλλά ήταν αδύνατο να κόψει το πάθος της αυτό. Και σήμερα μαθαίνω ότι τώρα είχα πληροφορηθεί, είχα ρωτήσει για αυτήν. Βρίσκεται σε κακό χάλι. Έχουν σπάσει τα νεύρα της, βρίσκεται σχεδόν τρελή. Σε μια κατάσταση τέτοια. Διότι βεβαίως αυτές οι επικοινωνίες δεν είναι δυνατόν να οδηγήσουν στο αγαθό. Θα θυμηθείτε ακόμα ότι κάποιος αρχιτέκτον που έχει χτίσει την εκκλησία εκεί στον Πειραιά, του οποίου η γυναίκα είναι θαμμένη στη βάση της εκκλησίας εκείνης, σε ένα φέρετρο, και πριν από χρόνια γράψανε εφημερίδες που βλέπανε ένα φωτεινό φαινόμενο απάνω από την εκκλησία αυτή του Πειραιά, είτε είχε το σχήμα του φερέτρου, και νόμιζαν ότι είναι προβολή του φερέτρου. Η γυναίκα αυτού του αρχιτέκτονος ήταν μία medium, μεσάζο, διάμεσο. Και επικοινωνούσε με πνεύματα. Και ο αρχιτέκτον το ίδιο. Και όταν πέθανε η γυναίκα του, γράψαν τότε οι εφημερίδες, ότι αυτός συνυντάτο με τη γυναίκα του κάθε πρωί, αφού είχε πεθάνει η γυναίκα του. Και ερχόταν η γυναίκα του και παίρνανε το τσάι μαζί, κάθε πρωί. Η γυναίκα του ερχόταν και παίρνανε το τσάι μαζί. Αλλά δεν ήταν η γυναίκα του. Επρόκειτο περί δαιμονίου. Αναμφισβήτητα. Είχα διαβάσει ιστορίες προσώπου το οποίο είχε αναγκαλισμούς με μία τέτοια παράσταση, εμφάνιση και υλοποίηση πνεύματος. Είχε αναγκαλισμούς. Και έκοψε και από το ύφασμα κομμάτι το οποίο διαλύθη στα χέρια. Το ρούχο που φορούσε. Αυτά δεν είναι περίεργα. Διότι ο διάβολος κάνει τα πάντα. Και εις άγγελον φωτός μετασχηματίζεται. Και αυτές οι εκτοπλασματικές εμφανίσεις, τις οποίες θα δούμε, όταν θα δούμε στον πνευματισμό ειδικά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά εμφανίσεις πνευμάτων. Τα οποία απομιμούνται κάποιους νεκρούς. Για να ξεγελούν. Ξεγελούν. Σας είχα διηγηθεί ότι εδώ στην Κέρκυρα είναι μία ομάς οι οποίοι διαβάζουν το Ευαγγέλιο, μαζεύονται και διαβάζουν το Ευαγγέλιο του Σπύρου του Παπαδάτου. Αυτή η ομάδα αρχικώς μαζευόντουσαν και κάναν τραπεζάκι και επικοινωνούσαν με ένα πνεύμα, με διάφορα πνεύματα, τελικά επεκράτησε ένα πνεύμα το οποίο τους συναισθήθη και τους είπε είναι η Βάντα. Ποια ήταν η Βάντα? Μία κοπέλα που την έφεραν οι καρχαρίες έξω από την Κέρκυρα. Κολυμπούσε και την έφαγαν οι καρχαρίες. Και είχαν γράψει εφημερίδες παλιά. Η Βάντα λοιπόν ερχόταν και επικοινωνούσε μαζί τους. Επικοινωνούσε μαζί τους. Τους μιλούσε, τους οδηγούσε και τους είπε ότι εγώ είμαι ταγμένη από το Θεό να σας οδηγώ, να γίνω οδηγός σας. Μαζευόντουσαν λοιπόν στο τραπεζάκι και κάθε μέρα φωνάζανε τη Βάντα και ερχόταν η Βάντα και τους έδινε οδηγίες. Ώσπου την παρέα αυτή την πλησίασε ένας πιστός αδελφός, γνωστός του Μιλτιάδη και άλλων και δικός μου γνωστός, τον έχω γνωρίσει, ο Πίπης ο Κολοβός, ο Σπύρος ο Κολοβός. Και όταν πλησίασε την παρέα και τους μίλησε και τους είπε προσέξτε, αυτό που κάνετε είναι επικοινωνία με δαιμόνια. Δεν είναι αυτή η πνεύμα, δεν είναι η βάντα. Αυτοί αρχίσανε πλέον να σκέπτονται αυτά τα λόγια που τους έλεγε. Τους έδωσε γραφή, τους μίλησε επί γραφή, ο Σπύρος ο Κολοβός, και αρχίσαν αυτοί να προσέχουν. Ξέχασα να σας πω ότι στο μεταξύ, επειδή επικοινωνούσαν πνευματικώς με την βάντα, μέσω medium, ζήτησαν κάποτε να την δουν. Και τις επέμειναν να την δουν, να τους φανερωθεί. Και τους όρισε η μέρα που εμφανίστηκε. Και όπως ήσαντε συγκεντρωμένοι στο δωμάτιο, την είδαν στη γωνία του δωματίου, όπου να σχηματίζεται η βάντα, με το λευκό της φόρεμα και με τη μεγάλη της ψάπα. Όπως ήταν η βάντα. Και την είδαν μπροστά τους. Όταν όμως επλησίασε η γραφή και ήρθε στα χέρια τους η γραφή και οδηγήθηκαν από τον Πίπη τον Κολοβό, αρχίσανε να υποβάλουν στη βάντα ερωτήσεις από την Αγία Γραφή. Στην αρχή προσπαθούσε να αποφύγει, τους απήντησε σε μερικά, αλλά όταν αυτοί επιμείνανε στο αίμα του Ιησού Χριστού και στην θυσία του Ιησού Χριστού, η βάντα άρχισε να στενοχωρείται το πνεύμα. Και τελικώς τους είπε ότι σας εγκαταλείπα, διότι εκτραπήκατε πλέον. Και δεν ακούτε τις εντολές μου. Και σας εγκαταλείπω. Και έφυγε το πνεύμα. Και τότε κατάλαβαν αυτοί ότι επρόκειτο περί δαιμονίου. Και όλοι αυτοί εστράφηκαν και έχουν τώρα συνάθρηση και διαβάζουν το Ευαγγέλιο του Σπύρου του Παπαδάτου. Στον οποίο πήγε και ο αδερφός Παπα-Νικολάου. Και μας έγραψε ο Γιώργος Παπα-Νικολάου που είναι σε επαφή με τα πρόσωπα αυτά. Αυτά τα πρόσωπα όλα έχουν αυτή την ιστορία. Είδαν την βάντα με τα μάτια τους. Εμφανίστηκε μπροστά τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι κάνει ο Σατανάς. Αλλά για μας, όσοι έχουμε δεχτεί τον Ιησού Χριστό, έχουμε απελευθερωθεί από όλες αυτές τις καταστάσεις. Διότι ο Χριστός ελευθερώνει από όλη τη δύναμη του εχθρού και σε παίρνει σε επικοινωνία με τον Θεό τον Πατέρα και έχεις Άγιον Πνεύμα μέσα σου, όχι πλέον τα πονηρά πνεύματα, Άγιον Πνεύμα μέσα σου. Το οποίο Άγιο Πνεύμα σε γεμίζει, σε εφραίνει, σε χαροποιεί, σου δίνει τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής. Και τη βεβαιότητα ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού που μας ελευθέρωσε από τέτοια πράγματα και τόσα πράγματα. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη Παρασκευή και κάθε Παρασκευή. Ειδοποιήστε κι άλλους να έρχονται να τα ακούνε για την ωφέλιμα μαθήματα αυτά. Και θα δείτε εκπληκτικά πράγματα. Τα οποία θα πούμε. Ήθε ο Θεός να είναι μαζί μας. Με τον οποίο μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνούν χωρίς να το καταλαβαίνουν. Ή και αφού το ξέρουν, να επικοινωνούν μαζί τους, αλλά να μην καταλαβαίνουν την φύση αυτού του κόσμου, του πνευματικού και τις διαθέσεις. Έτσι λέγω από την αρχή, επειδή ο άνθρωπος ακριβώς είναι μια φυσιογνωμία θρησκευτική, πνευματική, και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την επικοινωνία του με τον κόσμο τον υπερβατικό, ανεζήτησε αυτήν την σχέση και την επικοινωνία με το υπερβατικό, το πέραν του κόσμου τούτου, το υπέραισθητο. Και αυτήν την επικοινωνία την επέτυχε, την πραγματοποίησε για να λάβει γνώση όσον αφορά το μυστήριο του κόσμου που τον κυκλώνει τριγύρω του ή να πληροφορηθεί πράγματα που τον αφορούσαν σε τούτο τον κόσμο και τον οποίον ήθελε να πάρει κάποια πληροφορία που άλλος η λογική του δεν του την έδινε. Έτσι επί παραδείγματι για κρυμμένα πράγματα, για άγνωστα, για το μέλλον, να φωτίσει το μέλλον του ή να μάθει την τύχη προσώπων που έχουν φύγει από τον κόσμο τούτον ή να τα επικαλεστεί και να επικοινωνήσει μαζί τους αν θα ήταν δυνατόν. Στην Αγία Γραφή μαθαίνουμε, αντίθετα με το τι λένε οι άνθρωποι απ' έξω, ότι αυτή η επικοινωνία είναι επικοινωνία με δαιμόνια. Βέβαια, ο αποκρισμός εμφανίζεται στη θεωρητική του πλευρά σαν μια φιλοσοφία ή σαν μια γνώση μυστηρίων. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι αυτή η γνώση συνοψίζει μέσα της τη γνώση όλων των μυστών, των διαφόρων εποχών, οι οποίες προηγήθησαν διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν επικοινωνίας, και όλη αυτή τη γνώση την συνοψίζει ο αποκρυφισμός. Στη Στην πράξη του, ο πρακτικός αποκρυφισμός δεν είναι παρά μια επικοινωνία, όπως είπαμε, με πνεύματα ατόματα. Στην Βίβλο, που είναι το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Θεού και έρχεται να μας δώσει πολύ φως γύρω από τα πράγματα αυτά, μας μιλάει σαφώς ότι τα πνεύματα με τα οποία ο άνθρωπος έρχεται σε επικοινωνία είναι δαιμόνια. Τα ονομάζει η σειρά πνεύματα, σε δίμ, η γραφή, ή χρησιμοποιεί άλλες λέξεις για να τα εκφράσει, όπως η λέξη σέιριμ, που αναφέρεται πάλι σε πνεύματα και κυρίως πνεύματα δρυμών, δασών, αγροτικών περιοχών και είναι ανάλογα με εκείνα τα οποία επίστευαν και οι αρχαίοι Έλληνες όταν παρίσταναν τον Πάνα με πόδια τράγου, τον Βάκχο, κάτι ανάλογα, πνεύματα με τα οποία μπορεί να επικοινωνήσει ο άνθρωπος. Η λέξη σέιριμ θα πει τράγος στην εβραϊκή γλώσσα. Έτσι λοιπόν υπήρξαν πνεύματα διάφορα με τα οποία επικοινωνούσαν οι άνθρωποι. Και μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιας επικοινωνίας, όπως νεκρομαντίες, ιονοσκοπίες, ανταποκρίσεις δαιμονίων, φωνές τις οποίες ήκουγαν, ιεροί γραφείς, οι οποίοι έγραφαν με γράμματα τα οποία έβλεπαν, ή λέξεις τις οποίες εδέχονται στο πνεύμα τους ή το χέρι τους εκινήτο από κάποια δύναμη απ' έξω, και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υφίσταντο την επιρροή πνευμάτων απ' έξω. Μιλήσαμε στο τελευταίο μας μάθημα για αυτές τις περιπτώσεις τις οποίες η Αγία Γραφή μας αναφέρει μέσα, τις περιπτώσεις της επικοινωνίας στην εποχή του Νόε, και μάλιστα όχι απλώς επικοινωνίας, αλλά υπήρξε και μία σύμμιξη, θα έλεγε κανείς, και αυτό υπήρξε ίσως το βασικότερο αμάρτημα ένεκα του οποίου ήρθε ο κατακλυσμός στην εποχή του Νόε, σύμμιξη ανθρώπων, γυναικών, με πνεύματα τέτοια δαιμονίων, εκ της συμμίξεως αυτής εγεννήθησαν, όπως μας λέγει η Αγία Γραφή, οι γίγαντες. Αυτά τα πνεύματα αποκαλύπτει η Γραφή ότι φυλάσσονται σε φυλακές πνευμάτων δεμένοι με αλυσίδες σκότους για την ημέρα της κρίσεως όλων αυτών των πνευμάτων, όταν ο Θεός θα κάνει την κρίση. Είναι μια ειδική πτώση αγγέλων μεταγενεστέρα μετά την πτώση την αρχική, στις ημέρες εκείνες του Νόε, όταν τα πνεύματα αυτά ήθελησαν να εισέλθουν σε αυτά τα πράγματα και να γευτούν την αμαρτία στην οποία ζούσαν οι άνθρωποι, και γίνηκε η πτώση, η δευτέρα αυτή πτώση πνευμάτων, και τα πνεύματα αυτά είναι δεμένα, αλυσοδεμένα με αλύσεις σκότους σε φυλακές, όπως μας αναφέρει η Αγία Γραφή για την ημέρα της κρίσεως. Το αποτέλεσμα, ο καρπός αυτής της συμμίξεως, υπήρξαν οι γίγαντες, τον παλιό καιρό, κύκλοπες, άνθρωποι ονομαστοί, όπως τους αναφέρει εκεί στην Βίβλο, και οι οποίοι ήσαν υπερφυσικά πλάσματα, πλάσματα όχι κανονικά, όπως ήσαν οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορούσαν να τους βλέπουν σαν γίγαντες μπροστά τους. Αυτή η αμαρτία, αυτή η επικοινωνία με τα πνεύματα, υπήρξε στην εποχή εκείνη του Νόε η βασικότερη αμαρτία, ένεκα της οποίας επήλθε η κρίση. Θα μου πούν μερικοί, γιατί επιμένεις εις αυτά τα μαθήματα, και μερικοί πρότειναν αν ήταν δυνατόν να τα αλλάξουμε. Δηλώνω ότι δεν θα τα αλλάξουμε, θα προχωρήσουμε. Διότι αυτά τα μαθήματα είναι διαφωτιστικά. Διότι ο κόσμος σήμερα έξω έχει πνιγεί στην μαγεία, στην επικοινωνία των πνευμάτων, στον πνευματισμό και σε τόσα άλλα πράγματα, και στη σατανολατρεία, την ανάγκη τουλάχιστον οι πίστοι και όλοι οι άλλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν τι ακριβώς γίνεται στον κόσμο. Και να το πληροφορηθούμε αυτό από μέσα από την Αγία Γραφή ή και από την ιστορία, με παραδείγματα τα οποία θα έρθουν μπροστά μας σιγά σιγά. Απόψε θα έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, θέμα σχετικό που μας αναφέρει η Βίβλος. Θέλω να πω επιπλέον ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις Από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει απελευθέρωσης και λύτρωσης. Μόνον για του Ιησού Χριστού. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος ειλικρινά μετανοήσει και στραφεί στο Χριστό, απελευθερούνται τελείως από την επιρροή των πονηρών πνευμάτων. Τα δαιμόνια δεν έχουν καμιά επιρροή στον άνθρωπον τον πιστό και εις τους πιστούς γενικά. Όπως μας λέγει η Αγία Γραφή, μας ελευθέρωσε ο Θεός και μας μετέθεσε. Μας μετέθεσε από την εξουσία του σκότους στην βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού και μας ελευθέρωσε από την επιρροή πνευμάτων διαφόρων. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν έξω υφίστανται την επιρροή αυτών των πνευμάτων, τα οποία δεν μπορούν να ησυχάσουν και όπως μας αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές, επειδή τα δαιμόνια φαίνεται ότι άλλοτε ποτέ ήσαν εν σώματα αιώντα, κατοικούσαν σε σώματα, δεν μπορούν να ησυχάσουν αν δεν βρουν σώμα ανθρώπου να κατοικήσουν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι απ' έξω που έχουν έκδηλα αμαρτήματα και πάθη. Και τα αμαρτήματά τους αυτά και τα πάθη τους είναι επιρροή δαιμονιακή. Μια χαρτοπεξία μπορεί να είναι αποτέλεσμα, όταν γίνεται με πάθος, είναι αποτέλεσμα κάποιου δαιμονίου που κατοικεί μέσα. Το ξέσπασμα και η υπερβολή του σεξ σήμερα μέσα στον κόσμο. Και αυτό είναι αποτέλεσμα δαιμονιακής επιρροής. Και είναι δαιμόνια τα οποία υποβάλλουν στους ανθρώπους αυτά τα πάθη, ώστε οι άνθρωποι να κυλίονται μέσα στο βόρδωρο και μέσα στη λάσπη της αμαρτίας. Και τόσα άλλα, τα οποία ο Λόγος του Θεού θα μας αποκαλύψει και θα δούμε ότι η μοναδική απελευθέρωση γίνεται για του Ιησού Χριστού. Τώρα, στην Αγία Γραφή, καθώς ανοίγουμε και διαβάζουμε, συναντάμε τη λέξη θεραφείμ. Θεραφείμ ή τεραφείμ και εφόμ, τα οποία χρησιμοποιούσαν στην Παλαιά Διαθήκη. Τι ήσαν αυτά τα θεραφείμ? Όπως αντιλαμβάνεται κανείς διαβάζοντας την Γραφή, πρόκειται περί μικρών αγαλμάτων, τα οποία αγάλματα αυτά αντιπροσώπευαν προγόνους και ήταν αναπτυγμένη η προγονολατρία ή ήταν κάτι ανάλογο με εκείνο που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες οι εφέστιοι θεοί, θεοί δηλαδή τους οποίους είχαν στα σπίτια μέσα, στους οίκους και ήσαν οι θεοί της εστίας, οι εφέστιοι θεοί, οι εφέστιοι θεοί, τους οποίους ελάτρευε η οικογένεια. Θεωρούσαν ότι μπορούσαν να τους φέρουν τα αγάλματα αυτά μέσα στο σπίτι, να τους φέρουν γούρι, να τους φέρουν καλό, να τους φυλάξουν από κακό και ακόμα τα ερωτούσαν για διάφορα πράγματα που αφορούσαν την οικογένεια και φυσικά αυτά απαντούσαν κατά κάποιο τρόπο. Δεν μιλούσαν φυσικά τα αγάλματα αυτά, αλλά την πληροφορία την έπαιρνε εκείνος που έπαιζε ρόλο ιερέως κατά διαφόρους τρόπους. Είμαι εμπνεύσεις, είμαι φωνή που άκουγε κατά διαφόρους τρόπους. Ώστε μέσα στα σπίτια είχαν αυτά τα θεραφείμ. Τα θεραφείμ. Από πού ξεκίνησε η χρήση, η χρησιμοποίηση αυτών των θεραφείμ? Φαίνεται πως ήταν μια συνήθεια χαλδαϊκή. Στη Χαλδαία πρώτα απ' όλα, στη Βαβυλώνα, από εκεί που ξεκίνησαν όλα τα κακά και σκορπίσανε στον κόσμο, από εκεί ξεκίνησε και η λατρεία των θεραφείμ. Φαίνεται όμως ότι πολύ γρήγορα τα πήραν οι Αιγύπτιοι. Εξού και το όνομα θεραφείμ προέρχεται μάλλον από την Αίγυπτο, από τη λέξη τέρ, θεραφείμ. Η θεραφείμ από τη λέξη τέρ, η οποία σημαίνει σχήμα, τύπος, μορφή, μετασχηματισμό. Συνεπώς έφτιαχνε ένα τέτοιο, ένα τέρ, μες στο σπίτι, που έδειχνε κάποια μορφή. Και αυτή η μορφή ήταν δυνατό να είναι κάποιο προγόνου ή να είναι η μορφή κατά τη φαντασία τη δική του. Και έτσι δημιουργούσε μία θεότητα και πολλές θεότητες τέτοιες, τις οποίες έβανε μέσα στο σπίτι για να μπορεί να τις ρωτά ή να τον προστατεύουν. Ήτανε εν συνεχεία με τη λέξη αυτή τέρ, ονόμαζαν τη μούμια του νεκρού. Τη μούμια του νεκρού και έφτιαχναν το αντίτυπο του νεκρού που είχε πεθάνει από ψημένο πυλό σε ένα μικρό σχήμα και αυτό όπως νόμιζαν μπορούσε να τους εξασφαλίσει και προτερήματα στον Άδη όταν θα κατέβαιναν, εάν θα επικοινωνούσαν μαζί του, και φανέρωνε επίσης τις μεταμορφώσεις που ο νεκρός μπορούσε να υποστεί εις τον Άδη. Τερού ήσαν οι μεταμορφώσεις, τερού, που μπορούσε να υποστεί στον Άδη. Έτσι σιγά σιγά έφτασε να γίνεται μια επικοινωνία με το πνεύμα το οποίο αντιπροσώπευε το ίδωλο. Το ίδωλο αντιπροσώπευε το πνεύμα του αποθανόντος, του νεκρού. Συνεπώς ήταν ένα είδος πνευματισμού και επικοινωνίας με το πνεύμα του αποθανόντος. Αλλά καθώς βέβαια το πνεύμα του αποθανόντος δεν ήταν παρόν και δεν ήταν αυτό το πνεύμα του αποθανόντος που ήρχε το, αλλά ήρχε το κάποιο δαιμόνιο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή η επικοινωνία δεν ήταν παρά μία δαιμονομαγεία, μία επικοινωνία με δαιμόνια και μία μαγεία, ένα είδος πνευματισμού, επικοινωνία με πνεύματα. Στην βίβλο βρίσκομαι ότι αυτή η εμφάνιση ειδώλων Θεραφείμ ήταν ευθύς εξ αρχής από τα πρώτα βήματα, όταν μάλιστα ο Ιακώβ έφυγε στην Συρία εις τον Λάβαν, τον συγγενή του. Αυτός ο Λάβαν φαίνεται πως είχε στο σπίτι του τέτοια είδωλα. Διαβάζουμε δηλαδή μέσα στην Αγία Γραφή σχετικά εις το λάμδα Α κεφάλαιο, εις το εδάφιο 19, τα εξής πράγματα. Ο δε Λάβαν είχε υπάγει στο 19. Ο δε Λάβαν είχε υπάγει για να κουρέψει τα πρόβατα αυτού. Και η Ραχήλ έκλεψε τα είδωλα του πατρός αυτής, η γυναίκα του Ιακώβου. Έκλειψε δε ο Ιακώβ την φυγήν αυτού εις τον Λάβαν, τον Σύρο, μη αναγγείλας προς αυτόν ότι αναχωρεί. Και όταν έφυγε, ο Λάβαν κυνήγησε και κοντά στα άλλα που είπε, του λέει, δεν είναι που πήρες, λέει, την κόρη μου, αλλά πήρες, λέει, και τους θεούς μου. Λέει, και είπε ο Λάβαν στο 26 εδάφιο προς τον Ιακώβ, τι έκαμες και γιατί έκρυψες σε με τη φυγή σου και απήγαγες στα στιγατέρας μου ως εχμαλώτους μαχαίρας, γιατί έφυγες κρυφίως και έκλεψας σε αυτόν απ' αυτού και δεν μου εφανέρωσες τούτο, διότι εγώ ήθελον σε εξαποστείλει μετεφροσύνης και μετά ασμάτων, μετά τυμπάνων και κιθάρας, και δεν με εξίωσες μηγέ να φιλήσω του ιούς μου και τα στιγατέρας μου. Τώρα αφρόνος έπραξες τούτο. Δυνατή είναι η χείρ μου να σας κακοποιήσει κλπ. Και του λέει ακόμα, ότι εσύ έκλεψας, στο 30 εδάφιο, αλλά γιατί έκλεψες και τους θεούς μου, λέει ο Λάβαν, είσαι αυτά τα μικρά αγάλματα τα Θεραφείμ, τα οποία είχε στο σπίτι του. Και αποκριτής ο Ιακώβ είπε προς αυτόν, προς τον Λάβαν, έφυγον επειδή εφοβήθην, διότι είπον μήπως αφαιρέσεις τα στιγατέρα σου απ' εμού. Ισόντινα όμως έβρις τους θεούς σου, ας μη ζήσει. Έμπροσθεν των αδελφών ημών γνώρισε τι ευρίσκεται εις εμέ εκ των ειδικών σου και λάβε. Διότι δεν ήξερε ο Ιακώβ ότι η Ραχήλ είχε κλέψει αυτούς τους θεούς και τους είχε βάλει κάτω από το Σαμάρι, εις το οποίο καθόταν απάνω στο ζώο, τους θεούς. Συνεπώς βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Λάβαν είχε τέτοιες θεότητες που ήταν συνήθεια εις την Συρία και εις όλη τη Χαλδαία να έχουν ένα είδος εφεστίων θεών ή προγόνων τους οποίους ελάτρευαν. Ακόμα στο λάμδα εις το χωρίον, λάμδα έψιλον στο 2-4, βλέπουμε εκεί πάλι ότι ο Ιακώβ, όταν τα παιδιά του έκαναν κάποια σφαγή κατοίκων σε κάποιο τόπο και πήρε την ειδοποίηση από το Θεό να φύγει από εκείνο τον τόπο, ο Ιακώβ διέταξε εις τους δικούς του, στην συγγένειά του, δηλαδή στα παιδιά του, να πετάξουν από τα χέρια τους όλα τα είδωλα. Και φαίνεται ότι τα παιδιά από τις συνήθειες του τόπου είχαν και εκείνα ακολουθήσει τον δρόμο αυτόν, τα παιδιά του Ιακώβ, οι 12 δηλαδή εκείνοι που γίνηκαν οι αρχηγοί των 12 φυλών του Ισραήλ, ώστε να έχουν στα σπίτια τους θεότητες τέτοιες. Και είπε ο Θεός προς τον Ιακώβ, σηκώθητι ανάβηθι εις Βεθήλ και κατοίκησον εκεί και κάμε εκεί θυσιαστήριον εις τον Θεόν, ώστε σε φάνη είσαι, ότε έφευγες από προσώπου εις αυτού αδελφού σου. Και είπε ο Ιακώβ προς τον οίκον αυτού και προς πάντας τους μεθεαυτού, εκβάλλετε τους θεούς τους ξένους, τους μεταξύ σας, και καθαρίστητε και αλλάξατε τα ενδυματά σας, και σηκωθέντες ας αναβόμεν εις Βεθήλ, και εκεί θέλω κάμι θυσιαστήριον εις τον Θεόν, ως της μου επίκουσε εν τη ημέρα της θλιψεώς μου, και ήτο μετεμού εν τη οδό καθήν επορευώ. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι και τα παιδιά του Ιακώβ είχαν υιοθετήσει τις συνήθειες των γύρω περιοχών, ώστε να έχουν θεότητες, αγάλωματα, τέτοια, εις τα χέρια τους, εις το σπίτι τους. Και αυτά τα αγάλματα, αυτά τα θέραφιν, τα χρησιμοποιούσαν, όπως είπαμε, μέσα στα σπίτια, αλλά εδώ, στην Αγία Γραφή, μας λέγει ότι ο Θεός το είχε απαγορεύσει αυτό με κάθε τρόπο. Στον Σαμουήλ, επί παραδείγματι, στο πρώτο Σαμουήλ, στο ΙΕ και 23 εδάφιο, όταν ο Θεός, ο Σαμουήλ ελέγχει τον Σαούλ τον βασιλέα για την συμπεριφορά του, την ανυπακοή του απέναντι του Θεού, του λέει τα λόγια τα εξής. Στο ΙΕ, 23 εδάφιο, του λέει τα εξής. Λίγο παραπάνω, το παίρνω. Και είπε ο Σαμουήλ, στο 22, μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις ολοκαυτώματα και εις τας θυσίας, καθώς εις το να υπακούομεν της φωνής του Κυρίου, ιδού η υποταγή είναι καλύτερα παρά την θυσία, η υπακοή παρά το πάχος των κρυών, διότι η απίθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Κοιτάξτε, βάλει την απίθεια σε ίση θέση και σε ίση γραμμή με τη μαγεία και το πείσμα, καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Αλλά εις το εβραϊκό κείμενο λέει καθώς η ειδωλολατρία και τα θεραφείμ. Εις το εβραϊκό κείμενο. Συνεπώς, εδώ ο Θεός ελέγχοντας δια του Σαμουήλ τον Σαούλ, του λέγει ότι η απίθειά του και το πείσμα του είναι ίσο από απόψεως βαρύτητος αμαρτίας με την λατρεία αυτών των θεραφείμ, των ειδώλων. Συνεπώς η λατρεία αυτών των ειδώλων απαγορευόταν από τον Θεό και θεωρείται ένα σοβαρότατο αμάρτημα μέσα στον Ισραήλ, διότι μπορούσε να εκτρέψει το λαό του Θεού στη λατρεία δαιμονίων. Επίσης μαθαίνουμε ότι στον Ζαχαρία, στον προφήτη τον Ζαχαρία, στο ΙΟΤΕ κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο, βρίσκουμε ότι οι επανελθόντες από την μετικεσία της Βαβυλώνος Ισραηλίτες, επηρεασμένοι από την περιοχή εκεί της Βαβυλώνος, είχαν πάρει πάλι στη ζωή τους και ξαναπάσει στη ζωή τους την λατρεία των θεραφείμ, των ειδώλων αυτών. Το βρίσκουμε αυτό στο βιβλίο του Ζαχαρία και στο κεφάλαιο το ΙΟΤΑ και στο εδάφιο 2, εις το οποίο λέει τα εξής. Διότι τα είδωλα, τα θεραφείμ, ελάλησαν ματαιότητα και οι μάντης είδων οράσεις ψευδής και ελάλησαν εν ύπνια μάταια, παρηγόρουν ματέως, δια τούτο μετετοπίστησαν ως πίμνιον, εταράχθησαν διότι δεν υπήρχε οπιμήν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η κατάσταση του λαού του Ισραήλ ήταν μια κατάσταση ηθικής πτώσεως και πνευματικής πτώσεως. Οι άνθρωποι αυτοί αντί να λατρεύσουν τον ζωντανό και αληθινό Θεό, για τον οποίο παραγγελόμεθα και για τον οποίο μαθαίνουμε ότι είναι Θεός που δεν ανέχεται άλλη λατρεία και εκτροπή προς άλλα πράγματα, και το κάνει αυτό αναμφισβήτητα για το δικό μας το συμφέρον, διότι ξέρει ότι αν αρχίσει ο άνθρωπος επικοινωνία με πνεύματα άλλα, θα είναι επιζήμιο, θα είναι θανάσιμο για τον άνθρωπο, διότι η κατάληψή του κατόπιν από τα δαιμόνια, διότι αυτά όταν αρχίσουν μια επικοινωνία, κατόπιν
1: έρχονται σε σχέση με τον άνθρωπο, καταλαμβάνουν τον άνθρωπο και τον οδηγούν σε πράγματα τα οποία είναι και παράνομα και αμαρτωλά. Και συνεπώς ο άνθρωπος κινδυνεύει.

αφήσει την φυγή του Δαβίδ, επήρε λέει ένα ομοίωμα. Ένα άγαλμα. Από αυτά που φαίνεται ότι διατηρούσε στο σπίτι τη. Και το έβαλε στο κρεβάτι, και έβαλε προσκέφαλο, και έβαλε το σεντόνι επάνω, και φαινόταν σαν να ήταν κάποιο άνθρωπο που κοιμότανε. Και ισχυρίστηκε ότι ο Δαβίδ είναι άρρωστο. Ώσπου ήρθαν οι στρατιώτε του Σαούλ και πήγαν να σηκώσουν τον Δαβίδ που κοιμότανε μέσα στο κρεβάτι για να τον πάρουν να τον πάνε στον Σαούλ, αλλά βρήκανε ότι ήταν, λέει, κάποιο ομοίωμα. Αυτό το ομοίωμα που αναφέρει εκεί ήταν θεραφείμ. Δηλαδή δείχνει ότι και η Μιχάλ, η κόρη του Σαούλ, είχε μέσα στο σπίτι αγάλματα τέτοια. Αυτά είχαν μπει μέσα στη ζωή του λαού ώστε να νοθεύσουν την πνευματική λατρεία του λαού Ισραήλ και πολλοί να λατρεύουν και να στρέφονται στη λατρεία αυτών των αγαλμάτων μάλλον παρά στην λατρεία του ζώντος και αληθινού Θεού. Το ίδιο διαβάζομαι σε άλλες περικοπές μέσα στο Λόγο του Θεού, όπως στην περίπτωση εκείνη που αναφέρει για κάποιον Μιχαία, όχι ο προφήτης φυσικά, ο οποίος είχε φτιάξει, πήρε αργύρια από τη μητέρα του και τα έδωσε, τα αναφέρει η Γραφή στο βιβλίο των Κριτών, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, αναφέρει μια τραγική ιστορία εκεί που μπορείτε να τη διαβάσετε στο σπίτι σας. Αυτός πήρε αργύρια από τη μάνα του, τα έλειωσε, έφτιαξε αγάλματα τέτοια, τα έβαλε στο σπίτι, έφτιαξε ένα από τους γιους του για να γίνει ιερέας και να ρωτάει τα αγάλματα αυτά και να επικοινωνεί με τα πνεύματα. Κατόπιν βρήκε έναν Λεβίτη περιπλανόμενο και τον έφτιαξε ιερέα και τον έβαλε σε αυτή τη δουλειά, ώσπου ήρθε η φυλή Δαν, η οποία πέρασε από εκεί προκειμένου να πάει να κατακτήσει μια περιοχή, και η φυλή Δαν βρήκε τα αγάλματα αυτά στο σπίτι του Μιχαία αυτού και τα πήρε μαζί τους και τα κάνανε θεούς τους. Και πήραν και τον προφήτη, τον Λεβίτη αυτόν, τον οποίον έκρισαν ιερέα και τον κατέστησαν στη φυλή Δαν να επικοινωνεί με τα αγάλματα αυτά και να ρωτάει τα αγάλματα αυτά περί του Θεού, περί της ζωής των, περί του μέλλοντος, περί κρυμμένων πραγμάτων, περί διαφόρων πραγμάτων τα οποία τους απασχολούσαν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η μανδύα, η επικοινωνία με πνεύματα αποθανόντων, που δεν ήσαν πνεύματα αποθανόντων αλλά δαιμόνια, και η δαιμονομαγεία είχε αναπτυχθεί στη ζωή εκείνου του Ισραήλ, του λαού Ισραήλ, και είχε μάλιστα και επεκταθεί σε μεγάλη έκταση. Το ότι ήταν μια συνήθεια των Βαβυλωνίων αυτό φαίνεται και από τον Ιεζεκίλ στο κεφάλαιο το ΚΑΑ του Ιεζεκίλ. Εκεί διαβάζουμε τα εξής. Στον Ιεζεκίλ ΚΑΑ και στο εδάφιο 21. Λέει ο λόγος του Θεού. Διότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος μιλάει για την εκστρατεία του βασιλιά της Βαβυλώνος εναντίον της Ιερουσαλήμ. Και λέει, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εστάθη εις τον διαχωρισμό εν διαρχή των δύο οδών. Έφτασε σε κάποιο μέρος που ένας δρόμος πήγαινε προς την Ιερουσαλήμ, άλλος προς τα άλλη κατεύθυνση. Και στάθηκε εκεί πέρα, εκεί που συναντώνται οι δύο δρόμοι. Και δεν ήξερε ποιο δρόμο να πάρει, να ακολουθήσει. Εν τη διαρχή των δύο οδών, για να ερωτήσει τους μάντης. Στάθηκε εκεί για να ρωτήσει τους μάντης τι έχουν να του πούν. Ποιο δρόμο πρέπει να πάρει. Ανεκάτωσε τα μαντικά βέλη. Ανακάτεψε τα μαντικά βέλη. Ώστε να πάρει ένα, τα ανακάτευε και να πάρει ένα στην τύχη και να ρίξει, να δει ποια κατεύθυνση θα πάρει. Τα μαντικά βέλη. Ηρώτησε τα γλυπτά, τα θεραφείμ, τα οποία κουβαλούσαν μαζί τους τις εκστρατείες. Για να έχουν εν είδη θεών να τα πληροφορούνται και να τα ρωτούν για τις επιχειρήσεις τις οποίες έκαναν, τις πολεμικές επιχειρήσεις και ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να πάρουν. Ανακάτεψε λοιπόν τα μαντικά βέλη, ηρώτησε τα γλυπτά, τα θεραφείμ, παρετήρησε το ύπαρν, το σηκώτη, ανάλογα με τη θέση, αν ήταν βλαμμένο ή όχι κλπ. Η θέση του ύπατος, η μορφή του ύπατος, αυτά ήταν ένας τρόπος μανδύας, υπατομανδία, η μανδύα διαμέσου του ύπατος. Και υπήρχαν ποικίλων ειδών μανδύας. Προσπάθεια δηλαδή να διερευνήσουν το άγνωστο για διαφόρων τρόπων. Κοίταξε λοιπόν, παρετήρησε το ύπαρ.

προς την δεξιάν αυτού έγινε ο χρησμός για την Ιερουσαλήμ. Και εκεί λοιπόν που ρώτησε και πέταξε το βέλος κλπ, ο χρησμός του είπε να πάει προς τα δεξιά, να κατευθυνθεί δηλαδή προς την Ιερουσαλήμ και να πάει να κατακτήσει την Ιερουσαλήμ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τις περισσότερες περιπτώσεις φυσικά ήταν τα δαιμόνια τα οποία οδηγούσαν. Ήταν δυνατόν ο Θεός όμως, χρησιμοποιώντας τα πνεύματα αυτά, αν ήθελε την βουλή του και το θέλημά του να πραγματοποιήσει, να μπερδέψει τους ανθρώπους αυτούς ή να τους οδηγήσει τους ανθρώπους αυτούς για των πληροφοριών που παίρνανε από τα πνεύματα αυτά για να κατευθυνθούν εις την κατεύθυνση που ήθελε ο Θεός, αν ήθελε να κάνει μια κρίση επί παραδείγματι. Μέσα στην Αγία Γραφή λοιπόν έχουμε τα θεραφείμ από το τέρ που σημαίνει μορφή, τερού, μεταμορφώσεις. Τα θεραφείμ, τα γάλματα, τα οποία ρωτούσαν και επικοινωνούσαν με τα πνεύματα, με τα δαιμόνια. Ακόμα μέσα στην Αγία Γραφή, και θυμόσαστε το είχαμε αναφέρει την περασμένη φορά, έχουμε το ποτήρι του Φαραώ με το οποίο το Φαραώ εμάντευε. Το ποτήρι του Φαραώ, της μαντίας του Φαραώ, το οποίο έβαλε ο Ιωσήφ μέσα στο σακούλι του αδελφού του, στο σακί του αδελφού του, του μικροτέρου του Βενιαμίν, όταν τους απέστειλε με στάρια, σακιά στάρια, τους γέμισε τα σακιά με στάρια και τους απέστειλε στον πατέρα του, επειδή ήθελε να τους παίξει ένα παιχνίδι και να γνωριστεί σε αυτούς τελικά, είπε και βάλανε το ποτήρι αυτό, το χρυσούν κύπελο, μέσα στο σακί, και όταν τους κυνήγησε κατόπιν και το βρήκε, τους είπε ότι κλέψανε το ποτήρι με το οποίο ο Φαραώ έκανε τις μαντίες. Τις μαντίες. Τώρα, το γεγονός ότι ο Ιωσήφ μίλησε αυστηρά στους αδελφούς του δεν σημαίνει ότι το χρησιμοποιούσε και ο Ιωσήφ, ο οποίος είχε γνώση αυτών των πραγμάτων, απλώς θέλησε να απειλήσει τους αδελφούς του ότι κάνανε κάτι πολύ κακό. Υπάρχει όμως η πληροφορία ότι και μέχρι σήμερα στην Αίγυπτο χρησιμοποιείται ο ίδιος τρόπος μαντίας για το κυπέλο, με το κύπελο. Η προσπάθεια επικοινωνίας με πνεύματα δι' αυτού του τρόπου. Ακόμα διαβάζουμε μέσα στη γραφή για εκείνους τους μάγους του Φαραώ. Και θυμόσαστε ότι είπαμε για τους μάγους του Φαραώ ότι αυτοί έκαναν θαύματα αντίστοιχα των θαυμάτων του Μωυσέως με άλλες δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές στήλησαν. Οι δυνάμεις αυτές ήσαν δυνάμεις δαιμονίων φυσικά, με τις οποίες οι μάγοι του Φαραώ κάναν τα θαύματα. Αλλά δεν κάνανε όλα τα θαύματα τα οποία έκανε ο Μωυσής. Στην Αγία Γραφή μας αναφέρει λοιπόν ότι πλην δεν ειδηνήθησαν. Στο Έξοδο, στο βιβλίο της Εξόδου, στο Ρήτα, στο 18 και 19 εδάφιο, όταν ο Μωυσής έκανε κάποιο θαύμα που αυτοί δεν μπόρεσαν να το κάνουν, αυτοί είπαν ότι εδώ πέρα είναι δάκτυλος πλέον Θεού. Δηλαδή δεν ήταν οι δυναμείς τους απεριόριστος. Δεν μπορούσαν να κάνουν πάνω ό,τι θέλουν, αλλά ήταν περιορισμένοι μέχρι ορισμένου σημείου. Ο Θεός επέτρεπε να κάνουν κάτι και τα δαιμόνια. Για ποιο σκοπό? Απλούστατα. Διότι ο Φαραώ δεν ήθελε να υπακούσει στη φωνή του Θεού. Ήταν ανάγκη λοιπόν η ελευθερία του Φαραώ, η ηθική του ελευθερία, να δοκιμαστεί. Που θα κλείνει. Θα υπακούσει μάλλον στους δαίμονας ή θα υπακούσει στον Θεό. Επέτρεπε λοιπόν ο Θεός να κάνουν και τα δαιμόνια κάποια θαύματα. Δεν τα κάνανε όμως όλα. Κοιτάξτε τι λέει στο Ήτα 18 και 19. Λίγο νωρίτερα στο διαβάσουμε, στο 16. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, είπε προς τον Ααρών, έκτινε τη ράβδο σου και κτύπησε το χώμα της γης για να γίνουν σκνήπες, να γίνει σκνήπες καθ' όλην την γη της Αιγύπτου. Και έκαμον ούτο, διότι εξέτεινε ο Ααρών την χείρα αυτού με τη ράβδον αυτού και κτύπησε το χώμα της γης και έγινε σκνήπες εις τους ανθρώπους και εις τα ίχνη, εις τα κτίνη. Όλο το χώμα της γης έγινε σκνήπες καθ' όλην την γη της Αιγύπτου. Και έκαναν ομοίωση μάγοι με τα σεποδάς αυτών για να εκβάλωσει σκνήπας, πλην δεν ειδηνήθησαν. Ενώ προηγουμένως έκαναν ορισμένα θαύματα,
Εδώ πέρα σκόνταψαν. Δεν μπόρεσαν να βγάλουν σκνήπες από το χώμα. Πλην δεν ειδηνήθησαν. Οι σκνήπες λοιπόν ήσαν επί τους ανθρώπους και επί τα ακτίνη. Τότε είπαν οι μάγοι προς τον Φαραώ, δάκτυλος Θεού είναι τούτο. Αφού δεν μπορέσανε να κάνουν το θαύμα αυτό και αυτοί, ανεγνώρισαν πλέον την αυθεντική εξουσία του Θεού, την μεγαλύτερα εξουσία του Θεού και είπαν οι μάγοι πλέον του Φαραώ ή στον Φαραώ ότι τούτο πλέον είναι δάκτυλος Θεού. Η καρδία όχι και δεν εισήκουσε εις αυτούς καθώς ελάλησε ο Κύριος. Τώρα, ποια θαύματα κάνανε οι μάγοι του Φαραώ. Οι μάγοι του Φαραώ πετάξανε τα βραβιά τους και γίνηκαν φίδια όπως πέταξε και ο Μωυσής και ο Αρών το ραβδί του και γίνηκε φίδι. Επίσης μετέβαλαν το ίδωρ σε αίμα. Αυτό το θαύμα το έκανε επίσης και ο Αρών με το Μωυσή. Επίσης έβγαλαν βατράχους από το ποτάμι όπως έκανε και ο Αρών με το Μωυσή. Δεν μπόρεσαν όμως και σκόνταψαν να βγάλουν σκνήπες από το χώμα. Επίσης δεν μπόρεσαν να προκαλέσουν κοινόμια. Αυτές τις μύγες τις μεγάλες τις κοντρές. Επίσης δεν μπόρεσαν να φέρουν θανατικό. Επίσης δεν μπόρεσαν να ρίξουν στάχτη απάνω σε όλη τη γη της Αιγύπτου όπως προκάλεσε ο Αρών σύννεφα στάχτης τόσα που δεν μπορούσαν να βλέπουν πλέον μπροστά τους. Δεν μπόρεσαν να φέρουν χάλαζα. Δεν μπόρεσαν να προκαλέσουν ακρίδες, να σηκώσουν ακρίδες. Και δεν μπόρεσαν να φέρουν σκότος ψηλαφυτό. Και δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την σφαγή των πρωτοτόκων. Όλα αυτά τα θαύματα, ενώ τα έκανε ο Μωυσής και ο Αρών με την δύναμη του Θεού, οι μάγοι όμως του Φαραώ δεν μπόρεσαν να τα κάνουν, διότι ανεγνώρισαν την υπέρτερη δύναμη του Θεού. Ώστε ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Είναι εκείνος που κυβερνάει τα πάντα. Και είναι ο Θεός ο οποίος κυβερνάει το σύμπαν και εις τον οποίο πρέπει ο άνθρωπος να υπακούσει. Η μετάνοιά μας και η στροφή μας εις τον Χριστό μας φέρνει σε επικοινωνία με τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Και αποκτούμε πλέον την επικοινωνία με τον ζωντανό Θεό ώστε να μην είμεθα κάτω από την επιρροή άλλων δυνάμεων οι οποίες υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Και όπως είδαμε στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός διέτασε όλους αυτούς οι οποίοι καλλιεργούν τις επικοινωνίες με πνεύματα πονηρά και δαιμόνια να θανατώνονται. Και ένας λόγος που στον νόμο του Μωυσέως υπήρχαν τέτοιες αυστηρές διατάξεις, ώστε να φωνεύονται όλοι εκείνοι οι οποίοι πραγματοποιούν και καλλιεργούν αυτές τις επικοινωνίες, ήταν διότι εκεί στη Χαναάν ήσανται οι απόγονοι εκείνων των γιγάντων, των Νεφιλίμ. Θυμόσαστε, είπαμε την περασμένη φορά ότι το ρήμα, η λέξη αυτή Νεφιλίμ έρχεται από το Νεφάλ που θα πει πτώσεις. Και μιλάει για την πτώση εκείνη των αγγέλων που γίνηκε στις ημέρες του Νόε, όταν αυτοί εισήλθαν στα στιγατέρα των ανθρώπων και γεννήθησαν οι γίγαντες, οι άνθρωποι αυτοί οι μεγάλοι. Ζούσαν λοιπόν στην Χαναάν οι Νεφιλίμ, απόγονοι τους, όπως ήσανται οι ή του Ανάκ που αναφέρει, όταν πήγαν οι Ισραηλίτες για να κατακτήσουν την γη Χαναάν και στείλανε τους κατασκόπους και πήγαν αυτοί να κατασκοπεύσουν τη γη, τους είδαν αυτούς πελωρίους και είπαν, είδαμε τους ιούς του Ανάκ και ήσανται τόσο μεγάλοι, τόσο τεράστιοι, ώστε εμείς εθνόμεθα μπροστά τους σαν μερμήλια. Πραγματικά λοιπόν υπήρχαν αυτοί και επειδή εκαλλιεργείτο από αυτά τα πρόσωπα η επικοινωνία με τα δαιμόνια, ο Θεός ζήτησε να εξολοθρευτούν όλοι εκείνοι οι λαοί της γης Χαναάν για να μην μεταδώσουν στο λαό των Ισραήλ από την αρρώστια τους αυτή, από την επικοινωνία που είχαν αυτήν με τα δαιμόνια, να μην τους μεταδώσουν αυτό το πάθος και αυτή τη δαιμονολατρία για να κρατηθούν άγιοι, ξεχωρισμένοι για το Θεό τον ζωντανό, να λατρεύουν τον ζωντανό και αληθινό Θεό και να μην εισέλθουν σε επικοινωνία με τα δαιμόνια. Με όλα τα αυτά. Και παρόλο ότι ο Θεός το απαγόρευσε αυτό το πράγμα πάρα πολύ αυστηρά, όμως από τους γειτονικούς λαούς, τους Βαβυλωνίους,
τους Χαλδαίους, τους Ασσυρίους, από τους Αιγυπτίους από την άλλη μεριά και από όσους λαούς είχαν αυτοί οι Ισραηλίτες μέσα στη Χαναάν αφήσει και δεν τους είχαν εξορροφεύσει, αυτοί τους μετέδωσαν αυτή τη λατρεία των δαιμονίων, ώστε να γεννήσει ο λαός, ο Ισραήλ, εις όλη την έκτασή του από αγάλματα τέτοια, από μάγισσες, από μάντις, από ανταποκριτάς δαιμονίων που επικοινωνούσαν με τα δαιμόνια. Το πιο τραγικό παράδειγμα μέσα στην Αγία Γραφή είναι η περίπτωση του Σαούλ, του βασιλιά, του πρώτου βασιλιά του Ισραήλ. Αυτός ο άνθρωπος, παρόλο ότι εκυνήγησε τις μάγισσες με τέτοιο τρόπο ώστε να τις εξολοθρέψει κυριολεκτικά και είχε ξεχύσει τον φόβο του απάνω σε όλο τον Ισραήλ, διότι εκυνήγησε και κατέσπαξε μάγους και μάγισσες και τα αγάλματα επίσης τα κατέστρεψε, εντούτοις όμως. Όταν ο λίγον κατ' ο λίγον άρχισε να παρακούει στο Θεό τον ζωντανό και να πέφτει από παρακοή σε παρακοή, έφτασε τελικά αυτός ο ίδιος, αυτός που έσφαξε τους μάγους, να πάει στο τέλος εγκαταλελειμμένος από το Θεό, επειδή ο Θεός πλέον δεν του απαντούσε με κανένα τρόπο, και ο Σαμουήλ, τον οποίον αυτός χρησιμοποιούσε άλλοτε, ο Σαούλ, τον χρησιμοποιούσε και τον ρωτούσε για το θέλημα του Θεού, είχε ήδη αποθάνει, ο Σαμουήλ, αναγκάστηκε αυτός ο Σαούλ ο βασιλιάς να πάει να συμβουλευτεί μάγισσα. Επήγε λοιπόν σε μια μάγισσα, τη μάγισσα του Ενδόρ, η οποία ζούσε όπως φαίνεται σε μια σπηλιά, φοβισμένη αυτή από το κυνηγητό το οποίο είχε κάνει ο Σαούλ, και ζούσε στη σπηλιά εκείνη. Και πηγαίνει ο Σαούλ μεταμορφωμένος μαζί με δύο άνδρες του, δύο από τους στρατιωτικούς οι οποίοι είσαι δεπέδεξ του, και πήγε να τους ρωτήσει, να ρωτήσει την μάγισσα, αφού ο δρόμος της επικοινωνίας με τον ζωντανό Θεό είχε κοπεί εξαιτίας της παρακοής του και όλοι οι δρόμοι της χάριτος είχαν κλείσει για τον Σαούλ. Ο Σαούλ πηγαίνει πλέον και καταφεύγει σε σκοτεινές δυνάμεις και πηγαίνει να ρωτήσει την μάγισσα και τα δαιμόνια για να πληροφορηθεί την τύχη μιας μάχης την οποία είχε μπροστά του να κάνει με τους Φιλιστέους, οι οποίοι τον είχαν περικυκλώσει και είχαν ξεχυθεί σε όλη την περιοχή εκείνη οι Φιλιστέοι. Και το αποτέλεσμα τι ήταν? Η μάγισσα, καθώς άρχισε να κάνει τα μάγια της και να καλεί δαίμονας, θεούς τους ονομάζει, βλέπω θεούς να ανεβαίνουν, είπε αυτή η ίδια, πήρε πάρα αυτά την πληροφορία από το δαιμόνιο ότι αυτός που ήταν πλάι της και της είχε ζητήσει να ανεβάσει κάποιον και τον ερώτησε μάλιστα ποιον θέλεις να σου ανεβάσω, και αυτός είπε να μου ανεβάσεις τον Σαμουήλ. Πήρε την πληροφορία ότι αυτός ήταν ο βασιλιάς, ο Σαούλ, ο οποίος είχε κατασφάξει όλους τους μάγους και τις μάγισσες. Και η μάγισσα αυτή του Ενδόρ έπεσε στα πόδια της και του είπε «Σεις ο Σαούλ, τώρα μου έπλεξες πλεκτάνη και με παγίδευσες και τώρα ζητείς, προφανώς ήρθες για να με θανατώσεις». Αυτός όμως της υποσχέθηκε, θολωμένος όπως ήταν μέσα στην αποστασία του, της υποσχέθηκε ότι θα της διατηρούσε τη ζωή, και αυτή εκάλυσε κάποιον. Στο 1 Σαμουήλ, ΙΕ 23, ή μάλλον στο ΚΑΠΑΙΤΑ του 1 Σαμουήλ, 1 Σαμουήλ ΚΑΠΑΙΤΑ, στο ΙΕ 23 είναι η αρχή της αποστασίας του, αλλά στο ΚΑΠΑΙΤΑ, στο 1 Σαμουήλ, έχουμε εδώ πέρα την σκηνή αυτή. Την σκηνή αυτή. Και το διαβάζω από μέσα να το δούμε. Και όμως στο εδάφιο 10, προς αυτήν ο Σαούλ εις τον Κύριον λέγον, «Ζή Κύριος, δεν θέλεις η συμβεί ουδέν κακό για τούτο». Τότε είπε η γυνή, «Τι να σου αναβιβάσω, τι να», και είπε, «Τον Σαμουήλ αναβίβασον». Και όταν είδε η γυναίκα τον Σαμουήλ, εβόησε με τα φωνής μεγάλης και είπε η γυνή προς τον Σαούλ, λέγουσα, «Γιατί με υπάτησες και εσύ είσαι ο Σαούλ?» Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς, «Μη φοβού, τι είδες λοιπόν?» Και είπε η γυνή προς τον Σαούλ, «Θεούς είδον», αυτοί θεήσαν δαιμόδια, δαίμονες, «Θεούς είδον αναβαίνοντας εκ της γης». Και είπε προς αυτήν, «Τι είναι η μορφή αυτού?» Ιδε είπε, «Γέρον της αναβαίνει».
γέροντης, κάποιος γέροντας ανεβαίνει και είναι περιτυλιγμένος με ένα επένδυμα και γνώρισε ο Σαούλ ότι ήταν ο Σαμουήλ και έκυψε κατά πρόσωπον εις τη γη και προσεκύνησε και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, γιατί με παρενόχλησες ώστε να με κάνεις να αναβώ από τον Άδη? Και απεκρίθη ο Σαούλ, ευρίσκομαι εν μεγάλη αμηχανία, διότι οι Φιλιστέοι πολεμούσαν εναντίον μου και ο Θεός απεμακρύνθη απ' εμού και δεν μη αποκρίνεται πλέον ούτε δια προφητών, ούτε δια ενυπνίων, ούτε με όνειρα που μιλάει ο Θεός, ούτε με τους προφήτας. Είσαι δε μέσα τα οποία χρησιμοποιούσε ο Θεός την παλιά εποχή. Και όπως είπαμε σήμερα, δεν επιτρέπεται να καταφεύγουμε σε αυτά τα μέσα. Σήμερα έχουμε την Αγία Γραφή μπροστά μας. Και οι πληροφορίες μας πρέπει να είναι από μέσα, από την Αγία Γραφή και μόνο. Να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και να πληροφορούμεθα από την Αγία Γραφή. Δεν μου αποκρίνεται πλέον.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κεφάλαιο 13 και εδάφια 1 έως 17. Ιωάννου 13, 1 έως 17. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει εις την καρδία του Ιούδα σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο Πατήρ εις τας χείρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρ εις τον νηπτήρα και ήρχισε να νύπτουν τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίον ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς το Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν:

εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σύ δεν ξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμού. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας μου και την κεφαλήν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, ο λελουμένος δεν έχει χρειά η μη τους πόδας να ανοιχθεί, αλλά είναι όλος καθαρός, και εσείς είστε καθαροί άλλουχοι πάντες. Διότι ήξευρε εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε, δεν είστε πάντες καθαροί. Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς, εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς, σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμνητε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε εάν κάμνητε αυτά. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγον, αδελφοί. Εάν η χοροδία είναι έτοιμη,

είναι ο μήνας Νισάν, ο αντίστοιχος του δικού μας Απρίλη. Το έθνος των Εβραίων γιορτάζει το Πάσχα. Τι είναι το Πάσχα? Το Πάσχα είναι η γιορτή του περάσματος του Αγγέλου, ο οποίος διέσωσε τα πρωτότοκα παιδιά των Εβραίων σε εκείνα τα σπίτια που είχαν έξω από τις παραστάδες το αίμα του εσφαγμένου αρνίου. Αυτό το σωτήριο πέρασμα κατ' εντολήν του Κυρίου γιορτάζεται στη διαδρομή των επομένων αιώνων ως μεγάλη γιορτή, η οποία στα εβραϊκά λέγεται Πεσάχ. Και από αυτή τη λέξη το πήραμε κι εμείς και το λέμε με Πάσχα. Οι Εβραίοι εγιόρτασαν στο Ισραήλ και εδώ την περασμένη Πέμπτη προ 7 ημερών τη γιορτή του Πάσχα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται στα τελευταία γεγονότα, στην οδηπορία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την τελευταία εβδομάδα της παρουσίας Του εδώ εις τον κόσμο. Και τι να πρωτοδιαβάσει κανείς και τι να ειδεί? Τα θαύματα

της αποκαλύψης του των Ιησούν. Οι Έλληνες. Και δεν ήταν μόνο Έλληνες. Και όταν λέμε Έλληνες ήταν πραγματικοί, διότι μέσα εις το Λόγο του Θεού οι Ελληνόφωνοι ονομαζόταν Ελληνιστέ. Ξέρετε, και αυτό είναι μέσα στο ουράνιο σχέδιο, όχι μόνο στη γη της Παλαιστίνης, αλλά και στην Αίγυπτο και στη Συρία και παραπέρα και μέσα.

ή το τεταγμένος για να το εκτελέσει. Είναι περίλυπος. Ξέρει τι τον περιμένει. Η ψυχή μου είναι ταραγμένη και τι να είπω. Πάτερ, σώσε με εκ της ώρας αυτή. Αλλά εγώ γι' αυτό ήρθα εις τον κόσμο. Ήρθε λοιπόν η φωνή εξ ουρανού και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Ο όχλος ο οποίος παρευρίσκεται νόμιζε ότι έγινε βροντή. Άλλοι λέγαν άγγελος εμίλησε από αυτόν. Η φωνή όμως αυτή ήταν όχι για τον Χριστόν αλλά για τον κόσμο. Διότι τώρα είναι η κρίση του κόσμου και ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Αδελφοί, την ημέρα της εισόδου του Κυρίου μας εις την Ιερουσαλήμ ο λαός έκραζε «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Το «Οσανά» είναι παραφθορά της εβραϊκής λέξεως «Χωσιανά», που σημαίνει «σώσον δι», «πρέπει να μας σώσεις». Και έτσι περίμενε ο λαός Ισραήλ τον ερχόμενο παρακυρίου, τον Μεσσία. Σωτήρα, ο οποίος θα ήρχετο να απελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τη ρωμαϊκή κατάκτηση, να ξανααποκαταστήσει σύμφωνα με τις γραφές τη σκηνή του Δαβίδ την πεπτοκία, να αποδώσει εις τον λαό Ισραήλ την παλιά δόξα. Μη μας δημιουργεί λοιπόν απορία γιατί αυτός ο κόσμος, αυτός ο οποίος εκράβγαζε κατά την ημέρα της εισόδου «Οσανά το Υιό Δαβίδ», σε λίγες μέρες την Πέμπτη θα πει μπροστά εις τον Πιλάτον «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Γιατί διαψεύστηκαν οι ελπίδες τους. Άλλον περίμεναν και άλλος ήρθε. Ένας άνθρωπος, προφήτης προφανώς, και όλοι τουλάχιστον τον εδέχοντο ως προφήτη, έκανε θαύματα πολλά. Το Σάββατο είχε ήδη αναστήσει το Λάζαρο, γεγονός μεγάλο, αλλά μέσα στην Βίβλο έχουμε μαρτυρίες ότι και άλλοι προφήτες ανέστησαν ανθρώπους. Ποιος είναι λοιπόν αυτός, αυτός που περιμένανε? Πριν από πολύ καιρό ο ίδιος ο έτερος προφήτης, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όταν βρισκόταν στα χέρια του Ηρώδη και μέσα στη φυλακή, στέλνει τους μαθητάς του και ρωτάν «Άραγε είσαι εσύ ή άλλον περιμένουμε?» Διότι περίμενε ότι θα έχει κοσμική εξουσία, θα έχει δύναμη και θα μπορεί να αποκαταστήσει αυτά τα οποία περίμενε ο λαός Ισραήλ. Ξέρουμε και μέσα από τη Βίβλο ότι οι προφήτες είχαν τη δύναμη να κινούν και ουράνιες ακόμη δυνάμεις προκειμένου να κάνουν έργο σωτηρίας μέσα εις το λαό Ισραήλ. Ελισέ, λεγεώνες Συρίων στρατοπεδεύουν γύρω στην κοιλάδα εκεί από το σπίτι του, προσεύχεται ο Ελισέ και ταυτοχρόνως στρατοπεδεύουν μυριάδες αγγέλων έτοιμοι με τις ρομφές να επέμβουν. Και ο Γιεζή, ο υπερέτης κατάτρομος, λέει «Τι θα κάνουμε τώρα?» Και λέγει ο Ελισέ «Άνοιξε τα μάτια σου να δεις». Και βλέπει τους αγγέλους να είναι στρατοπεδευμένους. Και πράγματι επήλθε σωτηρία. Πώς? Κατά τρόπον παράδοξων και υπερκόσμιων. Πέρασαν οι λεγεώνες των Ασσυρίων μπροστά από το σπίτι του και ο Θεός τους επάταξε με αορασία και έφυγαν και φεύγουν και ακόμη φεύγουν και ο προφήτης εγλίτωσε. Έτσι εργάζεται ο ουράνιος πατέρας. Δεν θα μπορούσε άραγε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να ζητήσει
και να τον περιφρουρήσουν λεγεώνες ολόκληρες

αγγέλων και να αποφύγει από αυτό το μαρτύριο του θανάτου. Αλλά αδελφοί, εν τη αυτή περιπτώσει ο ίδιος θα ματέωνε το ουράνιο σχέδιο των σκοπών για τον οποίο ήρθε εις αυτόν τον κόσμο. Έλεγε ο αείμνηστος Μεταλλινός, όταν ο άνθρωπος εξέπεσε εις την Εδέμ του Παραδείσου και όταν οι πρωτόπλαστοι έφευγαν κατησχημένοι ένεκα της αμαρτίας από τον Παράδεισο, ο Θεός ήδη είχε δημιουργήσει τον Γολγοθά, είχε δημιουργήσει τον Σταυρό και είχε προετοιμάσει τον Υιόν του για να έρθει αυτός να αποκαταστήσει την συμφορά αυτή την οποία κάνανε οι πρωτόπλαστοι εις την ιστορία του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν το έργο της θυσίας αλλά και της σωτηρίας έπρεπε ο Κύριος μας να το εκτελέσει κατά γράμμα. Και ήταν αποφασισμένο αυτό να γίνει ή το προσδιορισμένο να γίνει εις χρόνον βέβαιον μαθηματικός αστρολογικός προσδιορισμένο. Διότι έπρεπε την ώρα εκεί που θα ήταν καρφωμένος επάνω εις τον Σταυρό να συμβούν αυτά τα γεγονότα, η έκλειψη του ηλίου, ο σεισμός και η ανάσταση των νεκρών, γεγονότα τα οποία ήταν μη αναμενόμενα αλλά ιστορικώς βεβαιωμένα και έγιναν για να αποκαλυφθεί ότι αυτός ο οποίος έπασχε επάνω εις τον Σταυρό δεν ήταν άνθρωπος αλλά ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντων, πάσχων για τις δικές μας αμαρτίες. Εδώ λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αναφέρει ένα θαυμάσιο περιστατικό. Είχαν ήδη φάει, είχε γίνει το δείπνο του Κυρίου, δεν είχαν πάρει ακόμη τον άρτον και δεν είχαν πάρει το ποτήριον, αλλά ο Κύριος βρίσκει μία ευκαιρία να τους δώσει ένα μάθημα ταπεινοφροσύνης. Να τους δώσει την αίσθηση ότι από εδώ και πέρα η ζωή τους και η συμπεριφορά τους θα ήταν τελείως διάφορη από το κοσμικό φρόνημα το οποίο ασφαλώς θα είχαν ως υπερέχοντες από εδώ και στο εξής. Παίρνει λοιπόν μία λεκάνη, τη γεμίζει με νερό και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών. Έναν έναν τον καλούσε. Ξέρετε, ήταν ένα παλαιό έθιμο αυτό σε όλους τους αρχαίους λαούς. Επειδή τότε δεν υπήρχαν γιοταχή αυτοκίνητα, επειδή οι δρόμοι δεν ήταν ασφαλτοστρωμένοι, επειδή οι άνθρωποι όπου κι αν ήθελαν να πάνε περίπου οδηπορούσανε και φυσικά τα πόδια τους λερωνότανε, όταν πηγαίναν σε ένα σπίτι ο οικοδεσπότης το πρώτο που έκανε ήταν να τους βάλει νερό και να βάλει κάποιον υπηρέτη να τους πλύνει τα πόδια. Να είναι καθαροί όταν θα κάτσουν στο τραπέζι. Ο Κύριος λοιπόν γίνεται ο ίδιος ο υπηρέτης. Τους καλεί έναν ένα και τους λέγει «Ελάτε να σας νύψω τους πόδας». Εξεπλάγησαν. Ο Πέτρος εναντιούται. Του λέγει «Δεν θα μου το κάνεις ποτέ εις τον αιώναν αυτό». Και ο Κύριος του απαντάει ότι «Εάν δεν δεχθείς αυτήν την προσφορά που τώρα έρχομαι να σου δώσω, δεν έχεις μερίδα μαζί μου». Και πάλι του απαντάει ο Πέτρος «Αν είναι έτσι να με λύσεις όλο το κεφάλι και το σώμα κλπ». Ο Πέτρος, ο ενθουσιώδης, ο εκρηκτικός, ο άνθρωπος ο αντιφατικός, ο άνθρωπος ο οποίος σε λίγες ώρες θα ερχόταν να αρνηθεί τον διδάσκαλόν του και να πει ότι ούτε καν τον ξέρει, δεν τον γνωρίζω. Κι όμως ήταν ο Πέτρος
εις τον οποίον ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εγνώρισε ότι θα ήταν ο πιστός και ο αφιερωμένος Απόστολος επάνω εις τον οποίον θα εστήριζε την Εκκλησία του. Ξέρετε αδελφοί ότι η Βίβλος γενικά, όχι μόνο η Καινή Διαθήκη αλλά και η Παλαιά Διαθήκη, δεν ωρεοποιούν τους ήρωες, δεν τους κολακεύουν, δεν αποκρύπτουν τα ελαττώματά τους. Τον αντίον τα αποκαλύπτουν, τα αναφέρουν προς παράδειγμα και προς σοφρονισμό. Κάποτε ακούγοντας για πολλωστή φορά την ιστορία του ασώτου ιού, ήταν ιστορία διαρκώς επαναλαμβανωμένη κλπ. Κλπ. Που επιτέλους ο άνθρωπος αυτός, αφού κατεσπατάλησε την περιουσία του και την κληρονομία του, επέστρεψε εις τον πατέρα, εζήτησε συγχώρηση, του την έδωσε ο πατέρας και από τη χαρά έσφαξε το μόσχο το σιτευτό. Αλλά πίσω από αυτή την ιστορία υπάρχει μία σκοτεινή πλευρά, ένα ερωτηματικό. Ο αδελφός του ασώτου. Τι έκανε ο αδελφός του ασώτου? Ο δίκαιος, ο σωστός, το καλό παιδί, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντοτε κοντά εις τον πατέρα. Καθώς ήρχε το, άκουσε το γλέντι που γινόταν, εκάλεσε έναν υπηρέτη, του λέει τι γίνεται, ήρθε λέει ο αδελφός σου και ο πατέρας από τη χαρά έσφαξε το μόσχο των σιτευτών και γίνεται χαρά και συμπόσιο εις το σπίτι. Και δεν ήθελε να μπει, και ο πατέρας βγήκε έξω και του είπε έλα, και αυτός ειρνήθη μέχρι το τέλος και του παραπονέθηκε ότι εγώ σε υπηρέτησα πιστά και ειλικρινά και δεν μου έδωσες καν ένα ερήφιο να εφρανθώ με τους φίλους μου, ενώ για αυτόν τον ιόν που σου κατασπατάλησε την περιουσία εσύ έσφαξες το μόσχο των σιτευτών. Και διερωτώμην, τι έγινε ο αδελφός του ασώτου, ο δίκαιος, ο σωστός, ο καλός Υιός? Ο λόγος του Θεού δεν μας λέγει τίποτα. Από εκεί και πέρα άρχισε η μία σκέψη να φέρνει την άλλη και έψαχνα μέσα στην ιστορία της Βίβλου και έβρισκα ότι δεν ήταν μόνο αυτός αλλά ήταν και άλλοι. Και κάθισα εκεί στην πατρίδα μου την Ικαρία, όπου έχω ησυχία όταν πάω, και έγραψα ένα βιβλίο «Οι αρνητικές μορφές της Βίβλου». Έγραψα για το Λότ, έγραψα για τον Βαλαάμ, έγραψα για τον Σαμσόν, έγραψα για τον Ιωνά, έγραψα για τον Σαούλ και επιτέλους και για τον αδελφό του ασώτου. Ήταν αρνητικές μορφές. Μάλιστα μέσα μου είχα την τάση κατά την ανάπτυξη του θέματος να τους καταδικάσω αυτούς. Είχα λοιπόν κάποτε μία συζήτηση με τον αρχιραβίνο τον εδώ, τον Εβραίων, τον κύριο Ιάκωβο Αράρ, και του λέω έτσι και έτσι. Γράφω για τις αρνητικές μορφές της Βίβλου και είμαι εις τον Σαούλ και τον κατακεραυνώνω. Μου λέει γιατί. Δεν υπήρξε, μου λέγει, εκλεκτός του Θεού, δεν υπήρξε άνθρωπος εις τον οποίον εκάθισε το Πνεύμα το Άγιον, δεν έκαμε σωτηρία εις τον λαόν Ισραήλ, έπεσε και ετιμωρήθη γι' αυτό. Αλλά η προσφορά του μέσα εις την ιστορία του λαού είναι καταγεγραμμένη και οπωσδήποτε ο άνθρωπος αυτός έσωσε και βοήθησε τον λαό του. Αλλιώς, μήπως ο Σαμσόν δεν έσωσε τον λαό του και τυφλώσον? Μήπως ο Ιωνάς μέσα στην άρνησή του και μέσα από την περιπέτεια την οποία επέρασε 3 μέρες μέσα στην κοιλιά του Κήτους δεν έσωσε τον λαό αυτό της Νινεβή? Και όταν ξανάπεσε και πάλι και απίστησε προς τον Θεό, δεν του έδωσε ο Θεός την ευκαιρία, το ουράνιο μάθημα, να καταλάβει την άπειρη αγάπη και την επιείκεια του Θεού προς τον άνθρωπο? Γιατί τα κατέγραψε αυτά η Βίβλος? Για να τα έχουμε εμείς αυτά, αδελφοί, και να καταλάβουμε ότι και εμείς κάποτε υπήρξαμε αρνητές του Θεού, και όμως η χάρις του
και η πρόνοιά του ήρθε να μας σώσει. Πολλό μάλλον τώρα εν Χριστώ Ιησού. Εάν λοιπόν ο Πέτρος έρχεται και αρνείται να τον νύψει και ο Κύριος χρειάζεται να του πει ότι δεν θα έχεις καμία μερίδα μετά αυτού, και αν αργότερα πάλι ο Πέτρος έρχεται και τον αρνείται μπροστά στο συνέδριο, ο Κύριος γνωρίζει ότι είναι ο πραγματικός ο άνθρωπος του κατά την καρδία αυτού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, αδελφοί, διότι πίσω από αυτά τα γεγονότα βλέπουμε την άπειρη αγάπη του Θεού και την επιθυμία του να έρθουμε εις επίγνωση της σωτηρίας την οποία μας προσφέρει. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι εκράβγαζαν το Οσιανά όταν ήρχε το ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, είναι αυτοί οι οποίοι δεν περίμεναν τον ουράνιο σωτήρα, δεν περίμεναν τον άνθρωπο ο οποίος θα τους έβαζε ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης για να κριθούν εκεί, αλλά περίμεναν υλικά ωφέλη, άνθρωπον ο οποίος θα τους έφερνε δόξα και δύναμη εις το Ισραήλ έξω από την κατάκτηση των Ρωμαίων. Ο Κύριος μας έρχεται να εγκαθιδρύσει μια νέα εποχή, μια ουράνια βασιλεία, διότι θα δούμε ότι παρακάτω μας λέγει ότι υπήρξε μια φιλονικία μεταξύ των Αποστόλων, ποιος θα είναι ο πρώτος στη τάξη μέσα εκεί στο σχέδιο του Θεού. Και ήρθε η Μαρία, η μητέρα των παιδιών του Ζεβεδαίου, να ζητήσει τα δύο της παιδιά να κάτσουν δεξιών, εκ δεξιών και εξ αριστερών του Χριστού. Αλλά ο Κύριος μας είπε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Οι άνθρωποι, ξέρετε, έχουν πάντοτε την ανάγκη της φιλοπρωτείας. Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου να επιδιώκει την προσωπική του προβολή και την δόξα. Και το βλέπουμε αυτό και μέσα εις τους Αποστόλους, οι οποίοι εκείνη την εποχή ήταν ακόμη μαθητές. Δεν ξέραν επακριβώς την προσωπικότητα του διδασκάλου της. Όταν ο Κύριος απέθανε και ετάφη, δεν τον πήραν αυτοί για να τον θάψουν. Ευρέθηκε ένας άνθρωπος από το συνέδριο, άνθρωπος Εβραίος, ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, και είχε την τόλμη και το θάρρος αυτός να πάει στον Πιλάτο και να ζητήσει το σώμα του Κυρίου και να το ενταφιάσει. Και ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν μέσα στην Ιερουσαλήμ δύο περιοχές όπου λέγεται ότι ετάφει ο Κύριος. Η μία είναι αυτή που είναι τώρα μέσα στο ναό της Αναστάσεως, όπου είναι ένα κουβούκλι και εκεί υποτίθεται ότι ήταν ο Γολγοθάς, ένα υπερόον του ναού, και από κάτω έγινε ένα κουβούκλι όπου έγινε ο τάφος. Και η άλλη περιοχή είναι λίγο παραπέρα, όπου ο στρατηγός Γκόρντον, αυτός είχε δράσει στην Αίγυπτο και είχε ονομαστεί Γκόρντον Πασάς, αυτός το 1924-25 έκανε ανασκαφές και ανακάλυψε μια νέα περιοχή όπου προσυδειάζει απολύτως ο χώρος σύμφωνα με τις περιγραφές που έχουν οι Ευαγγελιστές, διότι μέσα σε ένα πλάτωμα, μέσα σε μια μεγάλη πλατιούλα υπάρχει ένας τείχος βραχώδης και εκεί είναι λαξευμένα σπήλαια όπου προφανώς είχαν λαξευθεί με ανθρώπινο χέρι για να αποτελέσουν τάφους προς ενταφιασμό σπουδαίων προσώπων. Τα επισκέφθηκα και τα δυο στην Ιερουσαλήμ και προφανώς πιστεύω ότι η δεύτερη τοποθεσία προσυδειάζει περισσότερο προς τον χώρο όπου ετάφει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αδελφοί, ο Κύριος μας θέλει να δείξει ότι
η ζωή, η εν Χριστώ ζωή, εις την οποία εκαλούντο οι μαθητές να ακολουθήσουν. Και εν συνεχεία όλοι οι πιστοί οι οποίοι θα προσετίθεντο εκ των υστέρων. Θα είναι τελείως διαφορετική από αυτήν την οποία φανταζόταν. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει χαρακτηριστικά «Μην συμμορφούστε με το πνεύμα του κόσμου τούτου, αλλά μεταμορφούστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας». Είμαστε κάτι άλλο. Ζούμε εις αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν ανήκουμε εις αυτόν τον κόσμο. Γίναμε πολίτες ενός άλλου πολιτεύματος. Είμαστε πολίτες του ουρανού. Αδελφοί, όσο κι αν φαίνεται παράξενο, είμαστε εντεταγμένοι σε αυτή την πολιτεία, έχουμε τους νόμους της πολιτείας αυτής, τους ακούμε, πειθαρχούμε εις αυτούς και πρέπει να το κάνουμε, αλλιώς η ζωή θα είχε γίνει μια ζούγκλα, και όμως ανήκουμε σε μια άλλη πολιτεία. Μια πολιτεία η οποία διοικείται σύμφωνα με τον νόμο του ουρανίου πατρός. Μία πολιτεία η οποία είναι αιώνια, είναι αμετάθετος, εις την οποία καλούμεθα να διαδραματίσουμε έναν ρόλο λειτουργικό. Μην νομίζετε ότι η εν Χριστώ ζωή επάνω εις τον ουρανό είναι μία ζωή απραξίας, μία ζωή στην οποία δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, τον αντίον μας περιμένουν γεγονότα, μας περιμένει δράσεις, μας περιμένει διοικητική ευθύνη και μέριμνα, διότι εάν πάρουμε και αναλύσουμε την παραβολή των ταλάντων, θα ειδούμε ότι ο Κύριος επαρκώς αναλύει ότι σε αυτούς που έδωσε 5 τάλαντα και το εργάστηκαν, τους έδωσε το δικαίωμα και την εξουσία να είναι επί 5 πόλεων επάνω εις τον ουρανό. Στον άλλον, με τα 30 τάλαντα, επί 3 πόλεων. Σε εκείνον όμως ο οποίος έθαψε το τάλαντό του κάτω εις τη γη και αρνήθηκε να υπηρετήσει τον Θεό, από αυτόν αφηρέθηκε αυτό και τον παρέδωσε εις τον εχθρόν του ανθρώπου. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι μία προετοιμασία, μία παιδαγωγική, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος καλείται πλέον να έχει εξοπλιστεί πνευματικός και ηθικός, ώστε να γίνει το στέλεχος της ουρανίου βασιλείας. Δεν ήταν εύκολη η υπόθεση αυτή, αδελφοί. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Θεός, όταν είχε γίνει η πτώση εις την Εδέμ της Παραδείσου, να κάνει ένα γεγονός, εκείνος θα μπορούσε, βάσει του οποίου να επέλθει αμέσως η αποκατάσταση και σε αυτήν την πρώτη γενεά των πρωτοπλάστων. Και όμως χρειάστηκε να περάσουν γενεές και γενεές ανθρώπων, να περάσει η ανθρωπότης μέσα από μια κοιλάδα σκότους, αγνίας και δυστυχίας, ώστε σιγά σιγά να προετοιμαστεί για την ώρα της μεγάλης αποκαλύψεως. Δεν είναι εύκολο να διαπαιδαγωγήσεις έναν άνθρωπο. Και αν πάρουμε από τα πρότυπα της ζωής στην οποία ζούμε, για να φτιάξεις έναν άνθρωπο χρήσιμο εις την κοινωνία, πρέπει να το μορφώσεις. Πρέπει να περάσει 6 χρόνια εις το δημοτικό, 6 χρόνια εις το γυμνάσιο και εις το λύκειο, 6 χρόνια και βάλε εις το πανεπιστήμιο, για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος. Και πλήρωνε καθηγητάς, πλήρωνε σχολιά και πλήρωνε όλα για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα στέλεχος αυτής της ζωής. Α, πήγαινε να μορφώσεις, να κάνεις έναν άνθρωπο χριστιανό, έναν άνθρωπο παιδί του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος όταν ομιλεί στην Πνίκα επάνω, στους Αθηναίους, τους καιρούς της αγνίας παριδών ο Θεός. Τι ωραίο αυτό. Υπήρχε άγνοια, αδελφοί. Υπήρχε σκότος.
υπήρχε άγνοια παντελής περί του ουρανίου γεγονότος.